τας οδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έρθει ο λόγος στην γλώσσα μου, ιδού Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσες επ' εμέ την χείραν σου. Η γνώση αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ. Είναι υψηλή, δεν δύναμαι να φτάσω εις αυτήν. Είναι η παντογνωσία του Θεού. Και τώρα ακολουθεί η πανταχού παρουσία του Θεού από τα εδάφια 7 έως 12. Πού να υπάγω από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου, πού να φύγω? Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον Άδη, ιδού σύ. Εάν λάβω τα σπτέρυγα στις αυγής και κατοικήσω εις τα έσκατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει να οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει. Και η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ. Και αυτό το σκότος να σκεπάζει ουδέν από σου. Και η νύξ λάμπει ως η ημέρα. Εισέ το σκότος είναι ως το φως. Και τώρα, μπαίνοντας στην προσωπική μας ζωή, ο Θεός θέλει να δείξει την παντοδυναμία του. 13-16. Διότι εσύ εμόρφασας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην, θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφτησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διαμορφωνόμην εν της κατωτάθης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα. Ως και η μέρε καθάσα σχηματίζοντο και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Έχοντας λοιπόν υπόψη του όλα αυτά, την παντογνωσία, την πανταχού παρουσία και την παντοδυναμία του Θεού, φτάνει σε εκείνο εις το οποίο θέλει να καταλήξει τελευταία εδάφια 23-24. Δοκίμασόν με, Θεέ, και γνώρισον την καρδία μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέ, αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας, και οδήγησόν με εις την οδόν την αιώνιον. Δεν είναι για όλους αυτά τα λόγια. Δεν απευθύνονται σε κάθε άνθρωπο. Αν και κάθε άνθρωπος εδώ καλείται να αναζητήσει και να τραβήξει τους ίδιους δρόμους της αναζήτησης για να βρει την αλήθεια. Αλλά απευθύνονται στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ψάχνουν, ερευνούν και μέσα τους διψάνε πραγματικά να βρούνε τους αιώνιους δρόμους. Σε αυτούς απευθύνονται και πιστεύω ότι και εμείς σήμερα το πρωί που μαζευτήκαμε εδώ δεν ήρθαμε τυχαία, ούτε ήρθαμε διότι έχουμε άλλα κίνητρα στην καρδιά μας, αλλά στο βάθος μας ζητάμε να ακούσουμε και να μάθουμε ποια είναι αυτή η αιώνια οδός. Ποια είναι αυτή του Θεού η τελική κατάληξη. Θα έλεγα το νόημα που ζητάμε, το πλούσιο και πραγματικό της ζωής για να είμαστε πλήρεις. Να ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση του τι είναι ο Θεός. Ξέρει ότι όπου και να πάει, όπως και να φερθεί, με όποιο τρόπο και να ντυθεί, και αν μας καρευτεί εξωτερικά, και αν ζητήσει να ξεχαστεί για 2-3 μέρες σε κάποια οποιαδήποτε κούλουμα ή σε οποιασδήποτε άλλες φαντασμαγορικές εξωτερικές περιπτώσεις και απολαύσεις της ζωής που ο ίδιος δημιουργεί, δεν μπορεί να ξεχάσει. Μου έκανε εντύπωση χθες που άκουγα το ραδιόφωνο για να δω κάποιες ειδήσεις τελευταίες που έλεγε «Ξεχαστείτε ένα τριήμερο, ξεχαστείτε, μην πάρετε τίποτα μαζί σας». Μα να όμως που δεν μπορείς να ξεχαστείς, εδώ είναι το μυστικό, που όπου και να βρίσκεσαι μέσα σου έχεις ένα τριβέλι και σε βασανίζει, γιατί όλα τα εξωτερικά δεν μπορούν να σε γεμίσουν. Ο Αυγουστίνος έλεγε κάποτε, γιατί και αυτός έζησε και ξεχύθηκε μέσα στην αμαρτία, έλεγε «Δεν μπορεί η ψυχή να γεμίσει με τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, γιατί είναι ουρανογέννητη, μόνο με σένα, Θεέ». Γι' αυτό σε παρακαλώ εσύ να τη γεμίσεις. Έτσι και ο άνθρωπος του ψαλμού μας που έχουμε μπροστά μας σήμερα το πρωί μιλάει την ίδια γλώσσα και μάλιστα θα έλεγα τη δική μας γλώσσα. Ένας άνθρωπος που έχει αγγίξει και έχει φτάσει πολύ κοντά στον Θεό, όμως δεν είναι σίγουρος ότι όλα τα πράγματα μέσα του είναι ξεκάθαρα, ότι έχει απολαύσει έναν καθαρισμό εσωτερικό σε βάθος και ότι έχει βρει τον αιώνιο δρόμο, αυτό το δρόμο της ζωής. Γι' αυτό και απλώνεται με τις σκέψεις του, είναι έκφωνες οι σκέψεις του και τις έγραψε σε αυτόν τον ψαλμό για να μας πει ότι «Θεέ μου, ξέρω ότι με γνωρίζεις από την αρχή ως το τέλος. Ξέρω ότι βλέπεις τους μικρούς και τους μεγάλους μου δρόμους, τα σχέδιά μου, τους λόγους μου. Μπορεί να έχω διαφορετικό πρόσωπο στους έξω,
όταν βρίσκομαι σε ένα τέτοιο κύκλο όπως είναι η Εκκλησία αυτή. Μπορεί να έχω διαφορετικό πρόσωπο όταν είμαι μέσα στη δουλειά μου. Μπορεί να έχω διαφορετικό πρόσωπο από ότι είμαι μέσα στο σπίτι που με ξέρουν από πολύ κοντά. Και όμως εν τούτης να είμαι εντελώς διαφορετικός, να είμαι κάτι άλλο. Όμως σε όλα αυτά τα πρόσωπα και σε όλες αυτές τις μάσκες που φοράω, εσύ Κύριε, γνωρίζεις το πάνω. Πριν σηκωθώ, πριν ξεκινήσω, πριν διαπλάσω ένα σχέδιο, πριν φτιάξω ένα συλλογισμό και έναν ιρμό σκέψεων, εσύ με ξέρεις και με γνωρίζεις από την αρχή ως το τέλος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όχι μόνο με γνωρίζεις καθόλου, αλλά και βρίσκεσαι παντού, σε όλους τους τόπους όπου πάω. Η παρουσία σου είναι παντού, σε κάθε γωνιά. Αν δηλαδή μπορέσω και πάρω μαζί μου όλες τις μάσκες που μπορώ να φορέσω για τον εαυτό μου και τραβήξω στα έσκατα της θάλασσας, όσο πιο μακριά γίνεται, είσαι εκεί. Αν τα καταφέρω να ανέβω επάνω με ένα δορυφόρο, ψηλά, έξω από τα άστρα, λέει στον Οσιέ, στο τέταρτο εδάφιο, στον Αμός, συγγνώμη, στο τέταρτο εδάφιο λέει, και από τα στέρια θα σε κατεβάσω. Και ο ψαλμός εδώ λέει ότι πράγματι και εκεί βρίσκεσαι, Κύριε. Και στον Άδη αν φτάσω και εκεί με παρακολουθείς. Και αν καλέσω τη νύχτα και το σκοτάδι να με σκεπάσει, κανένα μάτι να μην με δει. Καμιά εξεταστική επιτροπή να μην μπει πάνω από τα δικά μου ζητήματα. Εκεί σε βλέπει ο Θεός ποιος είσαι. Ξέρει τα βάθη σου, ξέρει τα κίνητρά σου, ξέρει τις αγάπες σου, τις προσωπικές. Τι είναι εκείνα τα οποία χαϊδεύεις εσωτερικά, που μόνο ο Θεός τα γνωρίζει και κανένας άλλος. Και εσύ. Και επειδή ακριβώς έχει αυτή τη γνώση, και επειδή ξέρει ότι ο Θεός μπορεί τα πάντα να κάνει, ότι είναι Θεός ο οποίος έχει διαπλάσει το αδιαμόρφωτο του σώματος πριν ξεκινήσει να γίνει, που είναι αυτός ο οποίος τα πάντα έκαμε θαυμάζει, όπως λέει στον ίδιο τον ψαλμό, ο μεγάλος αυτός Θεός, έχοντας υπόψη του αυτό το τριπλό της γνώσης του Θεού, της παντογνωσίας, της πανταχού παρουσίας και της παντοδυναμίας του, πέφτει στα πόδια του Θεού και του λέει, η κατάληξη και το κέρδος μου, το μεγάλο είναι να μπορέσω να μάθω από σένα δύο πράγματα. Πρώτον, τι έχω μέσα μου. Τι φωλιάζει σε αυτή την καρδιά μου μέσα. Μπορεί να ξέρω τον εαυτό μου, αλλά όχι όπως με ξέρεις εσύ. Σε παρακαλώ, του λέει, Κύριε, ψάξε μέσα μου, ερεύνησέ με, δοκίμασέ με. Δες, έχει πέντε ρήματα στη σειρά. Και βγάλε στο φως ό,τι είναι ακάθαρτο, ό,τι είναι ξένο, ό,τι δεν σου αρέσει. Και πάρε με από αυτή την κατάσταση της λάσπης και της αμαρτίας και φέρε μου στους αιώνιους δρόμους, στο δρόμο εκείνο που οδηγεί στην αιωνιότητα. Να η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου, η εξήτηση. Την εξήτηση αυτή την έχει κάθε άνθρωπος. Και όχι μόνο οι θρησκευόμενοι άνθρωποι ή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειλικρινείς και ψάχνουν, όπως εμείς σήμερα το πρωί που θέλουμε να ακούσουμε ξανά τη φωνή του Θεού. Και έξω, αυτοί οι οποίοι είναι πολύ σκληροί. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για τον Θεό. Είχα συναντήσει προχτές έναν φίλο μου, ένα ταλέντο θα έλεγα, από τους γνωστούς κουλτουριάριδες. Γύρισε από τη Γαλλία, πήγε στην UNESCO να εκπροσωπήσει μάλιστα την Ελλάδα, στην ποίηση. Και όταν γύρισε του λέω, λοιπόν, τι απέγινε. Μου λέει, όλα πήγαν καλά. Και το εσωτερικό σου κενό τι γίνεται. Άστα αυτά, μου λέει, μην τα αγγίζεις. Αυτά είναι κάτι άλλο. Αυτά δεν μπορώ εγώ να βρω τη λύση. Και του μίλησε για την αγάπη του Θεού για πολλωστή φορά, όπως έχουμε τις ευκαιρίες. Μπορεί να έχεις επιτυχίες πολλές. Μπορεί ο κόσμος να σε καταχειροκροτεί. Μπορεί να έχεις λύσει το πρόβλημα το οικονομικό. Μπορεί χίλια δυο άλλα. Αλλά τι θα γίνει με την εσωτερική σου αναζήτηση. Αυτή που την κουκουλώνεις, αυτή που δεν θέλεις να τη δείξεις σε κανέναν, είναι η πρώτη σου ανάγκη. Εάν θέλεις πραγματικά να βγεις από το διέξοδο, ένας δρόμος υπάρχει. Ο δρόμος να σταθείς με ειλικρίνεια μπροστά στον Θεό και να του πεις, Κύριε, ψάξε μέσα μου. Και μάλιστα βοήθησέ με να το δω κι εγώ, για να συγχαθώ τον εαυτό μου. Γιατί αφού δεν αρέσει σε σένα, δεν πρέπει να αρέσει και σε μένα. Αφού δεν αρέσει σε σένα, δεν είναι το καλό. Δεν είναι η ευτυχία μου. Δεν είναι το νόημα της ζωής μου και ο σκοπός μου. Είναι σαν να είμαι έξω από τις ράγες του τρένου. Το τρένο ολόκληρο να βρίσκεται μέσα στα χωράφια και να σκάβει. Δεν έχω θέση εκεί. Ξαναφέρε με πίσω πάνω στις ράγες για να μπορέσω να ταξιδέψω και να προχωρήσω στη ζωή. Δείξε μου τον αιώνιο δρόμο σου. Ιδέες αν υπάρχει εν εμεί. Ιδέα αν υπάρχει εν εμεί οδός ανομίας και οδήγησον εις την οδόν την αιώνιον. Αυτή η οδός αιώνιος υπάρχει. Αυτός ο Θεός απαντάει. Αυτός ο Θεός οδηγεί, ακούει προσευχές.
προσευχές που δεν χρειάζεται να γίνει.

Εξάλλου, γιατί ήρθε σήμερα το πρωί? Όταν ο Θεός σε καλεί εσωτερικά να υπακούσεις αυτή τη φωνή, να μην την κλωτσίσεις, μην το αναβάλεις, μην το αφήνεις για ύστερα. Πες, Κύριε, θέλω. Βοήθησέ με να καταλάβω, να μάθω περισσότερα. Πάρε αυτό το βιβλίο, την Αγία Γραφή στα χέρια σου. Άρχισε να το μελετάς και πες, Κύριε, δείξε μου, σε παρακαλώ, το πρόσωπό σου, το δρόμο σου, την αγάπη σου, τα σχέδιά σου. Δεν το κάνει ο Θεός. Εξάλλου, γι' αυτό μας αφήνει στη ζωή. Ούτε για να αυξήσουμε τις καταθέσεις μας, ούτε για να καταναλώσουμε μερικά πολύτιμα τρόφιμα, ή ούτε να κάνουμε επιλογές στο κρέας, να μην είναι εκλεκτό μοσχαράκι και να είναι κρέας καγκουρό, παραδείγματος χάρη. Πανάκριβο, αλλά πολύ νόστιμο. Δεν μας αφήνει ο Θεός γι' αυτό. Ο Θεός μας αφήνει να ψάξουμε μέσα μας και να ζητήσουμε από τον Θεό το δρόμο τον αιώνιο, στον οποίο να βαδίσουμε για να είμαστε από τώρα αιώνια ευτυχισμένοι. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 57. Σήμερα οι νέοι μας είναι εκδρομή, όπως ξέρετε. Τριήμερη εκδρομή και δεν έχουμε τη χοροδία. Θα ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 57. Έλα, οδηγός, να μου οδηγήσεις.

Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο οδηγός της ζωής, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Έλα και πάρε μας από το χέρι, σε παρακαλούμε και σήμερα το πρωί και οδήγησε τα πνεύματα και τις ψυχές μας στους αιώνιους δρόμους σου, στις αιώνιες αλήθειες σου, στο φως του προσώπου σου. Μίλησέ μας και αποκάλυψέ μας τι είμαστε εμείς και τι είσαι εσύ, αλλά και τι μας προσφέρεις. Στο όνομα του Χριστού Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Αμήν. Υπάρχουν πολλές σκηνές μέσα στη βίβλο που παρουσιάζουν ακριβώς την μεγαλύτερη ανάγκη μας για τώρα και για την αιωνιότητα. Μία από αυτές, πολύ χαρακτηριστική, αναφέρουν και οι τρεις Ευαγγελιστές. Θα πάρουμε από τον Ματθαίο το 8ο κεφάλαιο, όπου ο Κύριος βρίσκεται ψηλά στο όρος εκείνο των ελαιών και είχε δώσει τον καταστατικό χάρτη της δικής του βασιλείας σε εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να τον υπακούσουν τώρα και οι οποίοι είναι καλεσμένοι να ζήσουν στην χιλιετή βασιλεία η οποία θα έρθει και φαίνεται είμαστε πολύ κοντά, αλλά και στην αιωνιότητα. Και αφού βάζει κάτω όλες τις καταστατικές του αρχές και λέει στους μαθητές, προσέξτε, αυτά κάνετε για να ζήσετε,

και θα λέγαμε ότι κατεβαίνει από μια ουράνια ατμόσφαιρα στην οποία βρέθηκε, γιατί ξετύλιγε τα αιώνια σχέδια του Θεού, μόλις κατέβηκε από το βουνό, να μπροστά σου η εικόνα του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, η δική σου και η δική μου. Τον πλησιάζει, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ένας λεπρός. Λεπρός που ο Λουκάς, ο οποίος ήταν γιατρός, σημειώνει δίπλα πλήρης λέπρας, που σημαίνει προχωρημένης κατάστασης. Δηλαδή ήταν σε απελπιστικό στάδιο η λέπρα του. Και καθώς τον πλησιάζει, έπεφτε διαρκώς στα πόδια, τον προσκυνούσε. Έχει μία μορφή ρήματος συνεχείας. Έπεφτε και ξανασηκωνόταν και ξανάπεφτε προς εκείνη αυτόν και του λέγε «Κύριε, εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Η λέπρα της εποχής την οποία οι γραφές μας παρουσιάζουν είναι σε διάφορες μορφές και ήταν αναπτυγμένη πολύ στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη και γύρω στους χώρους εκεί της Μέσης Ανατολής. Η κατάσταση στην οποία αναφέρεται ο Ματθαίος ήταν, επαναλαμβάνω, μια απελπιστική κατάσταση η οποία έφερνε ακροτεριασμό στα μέλη του σώματος και σιγά σιγά τον επώδυνο θάνατο. Ένας άνθρωπος για τον οποίον ούτε ο Μωσαϊκός νόμος δεν έδειχνε ίκτο. Έλεγε πρέπει να είναι έξω από τους άλλους, διότι τον θεωρούσε ότι ήταν μόλισμα για εκείνους που ήθελαν να πλησιάσουν τον Θεό. Και το κάνει αυτό μόνο και μόνο γιατί μέσα στις γραφές, στην Παλαιά Διαθήκη, ήθελε ο Λόγος του Θεού να δώσει χτυπητές αδρές γραμμές του τι είναι αμαρτία και του τι είναι η αγιότητα του Θεού. Όχι διότι ο Θεός δεν αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο, εξάλλου το περιστατικό αυτό σε συνάντηση με τον Ιησού το αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία, αλλά και οι γραφές μιλούν για την αγάπη του Θεού, γιατί εξάλλου όλοι εμείς τέτοιοι είμαστε. Πνευματικά είμαστε κατάλεπροι. Άσχετα αν σήμερα ο κόσμος ντύνεται εξωτερικά με χίλιους δυο ιδιόρυθμους τρόπους για να κρύψει αυτή τη λέπρα. Και δεν το κάνει μόνο στην εποχή του καρναβαλιού, αλλά το κάνει κάθε μέρα. Με την οποιαδήποτε δική του απόφαση θα πάρει εξωτερικές μορφές και με ένα ψεύτικο γέλιο, ίσως και με έναν αέρα τον οποίο έχει ο ίδιος εκ χαρακτήρα, θα μιλήσει και θα κινηθεί στη ζωή και οι άλλοι νομίζουν ότι εδώ πρόκειται για έναν επίγειο παράδεισο. Αλλά ο ίδιος ξέρει μέσα του ότι κρύβει τη λέπρα, τον πόνο, την αμαρτία, τη διαφθορά. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Βίβλο είναι ο μεγάλος εκείνος στρατάρχης της Συρίας, ο οποίος ενώ ήταν ντυμένος με τη στολή του στρατάρχη και όλοι άκουγαν στις διαταγές του δεύτερος μετά τον βασιλιά και τα στολίδια πάνω και τα παράσημά του και τα χρυσαφικά του έλαμπαν και εκείνη τη ράβδα που είχε στα χέρια του για να δίνει διαταγές, όλα μιλούσαν για την εξουσία που είχε. Αλλά όμως, όταν στο σπίτι του πήγαινε και ξεντυνόταν και έβγαζε αυτή την επιφανειακή εξωτερική στολή, μέσα στο δέρμα του ήταν λεπρός. Και όταν τον είδε εκείνη η κορούλα που ήταν εχμάλωτη από το Ισραήλ, του είπε: «Αχ, γιατί δεν πας εκεί που υπάρχει θεραπεία? Πού να πάω, κοπέρα μου? Να πας στον Ισραήλ, υπάρχει προφήτης, να γίνεις καλά». Βλέπετε πόσο εύκολα ξεγελάμε τους άλλους, αλλά και πόσο εύκολα θέλουμε, εν γνώση μας, να ξεγελάμε τον εαυτό μας, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Η περίπτωση του λεπρού που πλησιάζει τον Κύριο τον Ιησού είναι μια πολύ χτυπητή, δυνατή, ζωντανή εικόνα του τι είμαστε μπροστά στον Θεό. Κανονικά ο Κύριος έπρεπε να του πει: «Α, για στάσου, πού πλησιάζεις εδώ? Εσύ είσαι ακάθαρτος. Εσύ σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να βγεις έξω από την κοινωνία. Πώς βρέθηκες ανάμεσα στους άλλους?» Αλλά ο Κύριος δεν τον έδιωξε. Ήξερε την ανάγκη του, τη γνώριζε την ανάγκη του, έβλεπε την ανάγκη του και ακόμα μπορούσε να τον θεραπεύσει. Δεν υπήρχε πρόβλημα από την ώρα που πλησίασε τον Ιησού Χριστό. Το πρόβλημα υπήρχε από τη στιγμή εκείνη που δεν έπαιρνε την απόφαση να πλησιάσει τον Ιησού. Μήπως ήταν ο μόνος λεπρός μέσα στον Ισραήλ? Δεκάδες, εκατοντάδες λεπροί δεν θεραπεύτηκαν όλοι. Ο ίδιος ο Κύριος το είπε. Δεν υπήρχαν χείρες την παλιά εποχή του Ηλία? Μία χείρα στα 47 της Σιδώνας βρέθηκε να φιλοξενήσει τον προφήτη και δεν πέθανε. Οι άλλες όμως υπέφεραν από την πείνα. Μήπως δεν υπήρχαν λεπροί την εποχή του Ισραήλ? Στην αρχαία εποχή υπήρχαν. Ένας υπήρχε ξένος και αυτός Σύριος που ήρθε στο Ισραήλ να θεραπευθεί. Βλέπετε, η ανάγκη μας θα
θα μείνει ανάγκη, ανεπανόρθωτη, εάν δεν πλησιάσουμε το πρόσωπο του Χριστού. Από τη στιγμή που πλησιάζουμε τον Ιησού Χριστό, πάβει η ανάγκη μας να υπάρχει. Το πράγμα εκεί επανορθώνεται ριζικά και οριστικά. Ανομία σου. Είμαι σίγουρος για εκείνο που θα ζητήσει από τον Πατέρα να το κάνει. Γιατί ό,τι του έλεγε ο Πατέρας και ό,τι ζητούσε από τον Πατέρα ο Κύριος, όπως στην περίπτωση του Λαζάρου, με άκουσες, του είπε ο Πατέρα, το ξέρω. Αλλά για αυτούς εδώ ήρθε η φωνή να δουν και να καταλάβουν. Έλα, Λάζαρε, έξω. Τέσσερις μέρες μύριζε ήδη ο Λάζαρος. Ξέρω, λέει, ότι μπορείς, αλλά δεν ξέρω τις διαθέσεις σου. Δεν είχε καταλάβει ακόμα πώς σκεφτόταν στο βάθος του ο Ιησούς Χριστός. Και ο Κύριος έρχεται και ανατρέπει την εικόνα αυτή και έρχεται και του λέει, θέλω να θεραπευτείς. Σε διαβεβαιώνω δηλαδή ότι δεν υπάρχει μέσα σε μένα κάτι που να σε θέσει σε αμφιβολία και να αμφιβάλλεις και να λες μήπως ναι ή όχι, αλλά θέλω. Είμαι εκείνος που μπορώ μεν, αλλά και θέλω. Εάν δούμε αυτή την εικόνα, καθώς είναι τόσο ρεαλιστική, με δύο σκέψεις, θα καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα το πρωί, βρισκόμαστε κι εμείς αντιμέτωποι με το ίδιο πρόσωπο, την αλήθεια που είναι ο Ιησούς. Ο ψαλμαδός είπε, Κύριε, οδήγησέ με στην οδό την αιώνια. Και Ιησούς είπε, εγώ είμαι αυτός ο δρόμος που ζητάτε. Εγώ είμαι η οδός. Το οριστικό άρθρο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όταν εκεί στους Φιλίππους έλεγε εκείνη η κοπελίτσα που ήταν κατηλημένη από δαιμόνια, οδόν σωτηρίας μας διδάσκουν, ο Παύλος, εκτός ότι δεν ήθελε τη μαρτυρία αυτή, αλλά αυτή έλεγε και μία πλάνη. Δεν ήταν αυτή οδός, κάποια οδός σωτηρίας, αλλά ήταν η οδός της σωτηρίας. Ο Ιησούς είναι ο δρόμος. Δεν είναι δρόμος απλώς, ο μοναδικός δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος. Και αν πεις τα ίδια λόγια που είπε ο ψαλμαδός, οδήγησέ με στην οδόν την αιώνιο, με τα λόγια της Καινής Διαθήκης θα το παραφράσεις και θα πεις, Κύριε, Θεέ μου, οδήγησέ με στον Ιησού που είναι ο δρόμος, ο αιώνιος. Να λοιπόν που και εμείς σήμερα το πρωί είμαστε αντιμέτωποι με αυτό το πρόσωπο, έστω και δεν το βλέπουμε, είναι ανάμεσά μας. Εκείνος μας βλέπει και μας ξέρει. Κατόπιν μέσα μας ξέρουμε την κατάστασή μας εμείς οι ίδιοι. Ξέρουμε τη λέπρα μας την πνευματική. Ξέρουμε το αθεράπευτο της κατάστασής μας. Γιατί πολλές φορές κάναμε προσπάθειες να απαλλαγούμε. Από τι και πώς. Με ποιο φάρμακο. Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο για σένα, μιλάει ο Ερεμίας ο προφήτης. Ένα είναι το φάρμακο. Το αίμα της θυσίας του Σταυρού στο Γολγοθά. Εκεί που μπορείς να έχεις αμφιβολίες και δικαιολογημένα είναι κατά πόσον θέλει ο Θεός και σένα, τον πολύ αμαρτωλό, να σε σώσει και να σε θεραπεύσει. Λοιπόν, σήμερα το πρωί σε βεβαιώνει για άλλη μια φορά και σου λέει: Θέλω. Γράψτε με κεφαλαία κόκκινα γράμματα και υπογράμμισέ το με ένα πινέλο από κάτω πολλές φορές. Και κράτησέ το σε έναν τοίχο. Βάλτε το γραμμένο να το έχεις και να το διαβάζεις. Ότι ο Ιησούς Χριστός θέλει να σε θεραπεύσει και μπορεί να σε θεραπεύσει. Θα πεις: Και τι πρέπει να κάνω. Είναι 2-3 απλά βήματα που πρέπει εσύ να κάνεις. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να το θελήσεις να πας στον Ιησού. Δηλαδή πώς θα πας. Με την καρδιά σου, την ώρα αυτή, με τη σκέψη σου. Σε βλέπει. Υψώσου από μέσα και πες Κύριε. Την ώρα αυτή που μιλάμε. Πες μέσα σου Κύριε. Έρχομαι σε σένα. Αυτό πρέπει να το κάνεις. Γιατί αν δεν το κάνεις θα μείνεις και εσύ σαν τους άλλους λεπρούς μέσα στο Ισραήλ αθεράπευτος. Σήκωσε λοιπόν το πνεύμα σου εσωτερικά και πες Κύριε το θέλω. Δεύτερον. Ομολόγησε σε αυτόν μπροστά, καθώς υψώνεις το πνεύμα σου, την κατάστασή σου. Πες του με δύο λόγια. Απέτυχα. Αυτό θα πει αμαρτία, αμάρτησα. Απέτυχα. Έξω από το σκοπό μου είμαι. Κύριε, είμαι γεμάτος από τη λέπρα. Ομολόγησέ το. Δύο λόγια, δεν χρειάζονται πολλά. Και τρίτον. Πίστεψε στην καρδιά σου αυτό που είπε. Θέλω. Δηλαδή σε δέχεται. Δεν σε απορρίπτει. Είναι σωτήρα σου και σένα. Δεν είναι οι άλλοι που σώθηκαν καλύτερα από σένα, μη γέννητο. Ίσως να φανείς ότι είσαι πολύ καλύτερος από όλους τους άλλους. Όσο βαθιά και να έπεσε στην αμαρτία. Αλλά πες του ότι το θέλεις. Ζήτησέ το. Κύριε, το θέλω. Το πιστεύω. Και τι θα γίνει τότε. Θα θεραπευθείς. Αυτόματα θα γίνει μέσα σου ένα
έργο αιώνιο, δυναμικό, εσωτερικό, αόρατο, αλλά πραγματικό στην καρδιά σου. Πού τις είδα καταλάβεις πώς έγινε αυτό. Κι όμως θα γίνει μέσα σου σωτηρία. Είναι το έργο το οποίο κάνει ο Ιησούς Χριστός. Διηγούνται για τον Μέντελσον όταν επισκέφθηκε την πόλη του Μίνστερ στη Γερμανία για να ακούσει και να δει το μεγάλο όργανο, το εκκλησιαστικό που υπήρχε εκεί. Και πήγε μέσα και το απείλαψε πραγματικά. Αλλά στάθηκε μπροστά στον πειρασμό και πλησιάζει σε λίγο αυτόν που έπαιζε το αρμόνιο και του λέει, νεαρός καθώς ήταν ακόμα, λέει, μου επιτρέπεις να παίξω λίγο? Λέει, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να αγγίξει ένας ξένος τούτο το όργανο, το αφημισμένο, μοναδικό στην εποχή εκείνη. Αλίμονο. Μα σας παρακαλώ, του λέει, αφήστε με. Αφήστε τουλάχιστον να δοκιμάσω για λίγο. Τον είδε η μορφή του κάπως, τον έπεισε και τον άφησε. Την ώρα που τον άφησε να παίζει, οι μελωδίες που βγήκαν από εκείνο το όργανο θελεύονται. Σε σημείο που ο οργανοπαίχτης ο παλιός του οργάνου του εκκλησιαστικού άρχισε να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια του συγκινημένος. Και του λέει, κύριε, λέει, ποιος είστε? Λέει, είμαι ο Μέντελσον. Ο Μέντελσον? Και σου αρνήθηκα να παίξεις? Τι ήταν αυτό που έκανα? Τι έγκλημα ήταν αυτό? Στη διάθεσή σου το όργανο. Τη ζωή σου σαν ένα όργανο την έπαιξες χρόνια πολλά μόνος. Μόνο παραφωνίες έβγαλες. Αν κάποιες μελωδίες βγήκαν, έλεος Θεού ήταν για να σε παρηγορούν μέσα στους δρόμους της ερήμωσης και της καταστροφής. Άφησε το όργανο τη ζωή σου να το πάρει στα χέρια του ο Ιησούς, ο μεγάλος εκείνος μουσικοσυνθέτης, αυτός που φτιάχνει τη ζωή για να σου μεταφέρει μέσα μελωδίες ουράνιες, να σου κάνει την ομορφιά του ουρανού να τη χαίρεσαι, να την απολαμβάνεις. Και ξαναγυρίζω με δύο σκέψεις. Τι θα κάνεις? Ύψωσε την καρδιά σου πνευματικά εκεί που κάθεσαι και πες του, κύριε, τι είναι αυτά που ακούω σήμερα το πρωί? Είσαι τόσο καλός, μ' αγαπάς τόσο πολύ. Είμαι φορτωμένος από μια ζωή αμαρτίας, λέπρας πνευματικής. Σε σένα έρχομαι. Δέξου με, κύριε Ιησού. Μαθαίνω ότι το θέλεις κιόλας. Σώσε με, κύριε Ιησού. Η απάντηση είναι, μη φοβάσαι, είσαι δικός μου. Γράφτηκε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Μόνο ξεκίνησε σωστά. Πάρε το λόγο μου στα χέρια σου. Άρχισε να διαβάζεις. Μείνε κοντά μου, ζήτησε μου οδηγία, φως, δύναμη. Χρώσεχε τους δρόμους από εδώ και πέρα. Έχει παγίδες πολλές. Και ξεκίνησε με αυτό τον πόθο στην καρδιά σου, με έναν τέτοιο οδηγό και κύριο, τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα. Εάν το κάνεις, άλλαξε η ζωή σου αμέσως. Από μαύρη σελίδα έγινε άσπρη. Να γράψεις πλέον τις καινούργιες σου εμπειρίες, στιγμή με στιγμή, με τον Κύριο. Ο Ιησούς Χριστός, αντιμέτωπος στην ανθρώπινη ανάγκη, στη μεγαλύτερη ανθρώπινη ανάγκη, στη λέπρα, την ηθική και την πνευματική της ψυχής σου. Όσο είσαι με τον Ιησού Χριστό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν έρθεις σε Αυτόν, αν μείνεις μακριά από Αυτόν, το πρόβλημα μεγαλώνει και επισορεύονται κι άλλα πολλά. Είχε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας δείξει σήμερα το πρωί την ανάγκη αυτή την οποία έχουμε για να τον καλέσουμε στη ζωή μας. Με αυτό το πνεύμα θα ψάλουμε τρεις στροφές από τον ύμνο 114 της αγάπης ο Πατέρας. 114, τρεις στροφές.

κάθε δισταγμός μπορεί να φύγει και το έχουμε δοκιμάσει πάρα πολύ από ανάμεσά μας όταν η ψυχή φορτωμένη από τις αμαρτίες πλησιάσει τον Σταυρό του Γολγοθά. Εκείνο το αίμα της θυσίας πλένει και καθαρίζει αμαρτωλούς. Και εσύ ο Θεός δέχεσαι αμαρτωλούς, συγχωρείς πλούσια, οριστικά, αμετάκλητα. Βοήθησέ μας να το καταλάβουμε αυτό όσοι το χρειαζόμαστε σήμερα το πρωί, όσοι δεν κάναμε το βήμα αυτό. Και βοήθησε και εμάς τους υπόλοιπους στο τελευταίο μέρος της ώρας μας να μας δώσεις ένα κομμάτι πνευματικής οδηγίας και τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε ορισμένες ανακοινώσεις και πρώτα το πρόγραμμα της εβδομάδας, στα προβλήματά μας και στις δυσκολίες μας, καθώς ως άνθρωποι του Θεού προχωράμε στο δρόμο της πίστης. Μήπως τάχα θεώρησες, αδελφέ μου ή αδελφή μου, ότι δυσκολίες δεν θα έρθουν στη ζωή σου? Μη γίνει εδώ. Υπάρχουν μάλιστα μερικοί που έχουν μετρήσει ποιες δυσκολίες θα έρθουν. Εκείνες και οι άλλες, όχι τούτες. Μη βάζεις σε αυτά όρια. Του Θεού την παιδαγωγική κανένας από εμάς δεν την ξέρει. Εκείνο που ξέρουμε από τις γραφές είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έχουμε θρίαμβο και νίκη στην πνευματική μας πορεία για τη δόξα του Θεού. Μπορεί να έρθουν πράγματα τα οποία ούτε καταλαβαίνουμε. Γιατί? Όμως ας εμπιστευόμαστε στα χέρια του Θεού. Μια μορφή στην Παλαιά Διαθήκη, ένας εκλεκτός άνθρωπος του Θεού, ο Ιωσαφάτ, πιστού βασιλιά. Ο πατέρας του είχε κάνει μερικά νερά στην πνευματική του πορεία. Ο ίδιος και αυτός είχε κάποιες πικρές εμπειρίες στο παρελθόν που τον ήλεγξε ο προφήτης. Αλλά τα πράγματα από εδώ και πέρα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Άριστα μπορώ να πω. Και καθώς όλα πήγαιναν καλά, και καθώς παρακινούσε το λαό να λατρεύει τον Θεό και να αγαπάει τον Θεό και θα περίμενε μονάχα ευλογίες, να που αντί για ευλογίες όπως εμείς τις θεωρούμε, θετικές ευλογίες, έρχονται αρνητικά σημάδια στη ζωή του. Φήμες, επίθεσεις από τους Αμμονίτες, τους Μωαβίτες και όλους τους λαούς που ήταν πάνω στην περιοχή του όρους Σιρ. Ένα πλήθος αμέτρητο. Βοή καθώς έφταναν, αμάξια πολεμικά. Και όταν έμπαιναν εκείνοι μέσα, έμπαιναν για πλιάτσικο, να σκοτώσουν, να αρπάξουν, να κάψουν. Δεν φίδονταν ούτε παιδιών, ούτε γυναικών, ούτε γερόντων. Τα πάντα κάτω από τη φωτιά και το μαχαίρι. Θεέ μου, τι είναι τούτο πάλι? Γιατί αυτό μέσα στη ζωή των ανθρώπων του Θεού? Στον Ιωσαφάτ, σε αυτόν τον ευσεβή βασιλιά, έστω για κάποιες στιγμές στη ζωή του είχε παρεκτροπές, όμως τις επανόρθωσε, τις τακτοποίησε με τον Θεό. Τώρα ζούσε μέσα σε μια ζωή ευσέβειας και υπακοής. Θεέ μου, προσέξτε τα βήματα της νίκης τα οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Πρώτο βήμα, η φήμη και η πραγματικότητα μιας κρίσης που έρχεται. Ενός κινδύνου τρομερού, που δεν είναι το πόδι, το χέρι, τα χρήματα, η δουλειά. Όλη η ζωή μας και όλα τα υποστατικά μας, τα πάντα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Τι θα κάνουμε? Βήμα δεύτερο. Ο Ιωσαφάτ πέφτει στα πόδια του Θεού. Κύριε, εσένα θα ζητήσω. Τίποτα άλλο. Και όχι μόνο. Αλλά καλεί να πέσουν στα πόδια και σε προσευχή και νηστεία ολόκληρος ο λαός. Κύριε, δώσε μας, σε παρακαλούμε, έλεος. Τρίτη πράξη. Τρίτο βήμα. Καλέστε ολόκληρο το λαό σε μια μέρα προσευχής που θα είμαστε όλοι μαζί να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Τέταρτο βήμα. Μπροστά στον Θεό ανοίγει ο Ιωσαφά την καρδιά του και του λέει τρεις αλήθειες. Πρώτον, όταν, Κύριε, μας έφερε σε αυτόν τον τόπο, έδιωξες λαούς πολλούς και ήσαν 10 τον αριθμό. Διαβάστε στην Γένεση ΙΕ εδάφιο 18-20. 10 λαούς τους έβγαλες, χωρίς να το αξίζουν, και μας έφερες εδώ. Καθώς τότε δεν ήμασταν οργανωμένοι, τώρα τουλάχιστον έχουμε και κάποια οργάνωση και στρατό. Δεύτερον, αυτοί που μας επιτίθενται τώρα, Μωαβίδες, Αμμονίτες και στο Σιρ, όταν εμείς περάσαμε από την Αίγυπτο, τους ευεργετήσαμε, δεν τους στήξαμε, περάσαμε ολόγυρά τους και τους αφήσαμε ανέγκυκτους. Και τώρα μας ανταποδίδουν με αυτόν τον τρόπο. Και τρίτον, Κύριε, μας είπες ότι εμείς είμαστε αδύνατοι και εσύ είσαι δυνατός. Σου δηλώνουμε την πλήρη αδυναμία μας για να έρθει η δύναμη δική σου στη ζωή μας. Βήμα πέμπτο. Τώρα έρχεται η απάντηση του Θεού. Στέλνει ο Θεός έναν προφήτη και λέει στον Ιωσαφάτ και στο λαό: μη φοβηθείτε. Όχι μόνο μη φοβηθείτε,
αλλά περιμένετε να δείτε πώς θα δουλέψει ο Κύριος. Δεν χρειάζεται καν να πολεμήσετε εσείς. Εσείς μόνο να εμπιστεύεστε στον Κύριο. Παράξενες μέθοδοι και τρόποι αυτοί. Δεν βρίσκονται αυτοί στο πνεύμα του κόσμου, όπως λέει η Γραφή, στο σύστημα που ο κόσμος σκέφτεται και δουλεύει σήμερα. Έκτο βήμα. Ο Ιωσαφάτ παίρνει θάρρος και ενθαρρύνει το λαό. Και λέει στο λαό: πιστεύετε στον Κύριο, από τον Κύριο θα έρθει η βοήθειά μας. Μη κλονιστεί η καρδιά σας, ενθαρρυνθείτε, σταθείτε όρθιοι άνδρες μπροστά στον Κύριο. Έβδομο βήμα. Τώρα λέει ο Ιωσαφάτ: κοιτάξτε πώς θα πολεμήσουμε εμείς. Θα ψάλουμε στον Κύριο. Θα ψάλετε για ποιο πράγμα? Επειδή έρχονται οι εχθροί να σας καταστρέψουν? Παράξενα πράγματα. Θα ψάλουμε. Η ψαλμοδία είναι ο υπέρτατος τρόπος έκφρασης του πνεύματος, της πίστης και του θριάμβου που έχεις μέσα σου σαν παιδί του Θεού και εξαρτάσαι από εκείνον που όχι μόνο είναι πανταχού παρόν, όχι μόνο γνωρίζει τα πάντα, αλλά είναι και παντοδύναμος. Θα σταθεί στη ζωή σου δίπλα σου να σε βοηθήσει. Ψάλατε λοιπόν στον Κύριο. Μας ενθαρρύνει η Καινή Διαθήκη. Διαβάστε στην Εφεσίους ε 18-20. Ψάλτε, ψάλτε. Και στην Κολοσσέης ψάλτε στον Κύριο. Μα την ώρα αυτή, ναι, θα ψάλετε στον Κύριο. Και τι γίνεται όταν ψάλουμε στον Κύριο? Στην Καινή Διαθήκη μας λέει πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου. Εδώ στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι ο Θεός έρχεται και μπαίνει μέσα στη σκέψη των εχθρών. Και συνεννοούνται οι δύο, οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες. Λένε, για σταθείτε βρε παιδιά. Εμείς πάμε τώρα στον Ισραήλ. Έχει λάφυρα ένα σωρό. Είναι ανάγκη τώρα να κουβαλήσουμε και αυτούς εδώ. Δεν τους βγάζουμε στην άκρη να ξεμπερδεύουμε. Να ξεχυθούμε πάνω τους τη νύχτα. Να τους βγάλουμε στην άκρη για να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερα. Συμφωνείτε? Και βέβαια συμφωνούμε. Και ενώνονται οι δύο αυτοί ενάντια στους λαούς του Σύρ. Και τους πετσοκόβουν. Και δεν αφήνουν ούτε έναν ζωντανό. Θρίαμβος, νίκη. Και σκέφτεται ο ένας στρατηγός από τους Αμμονίτες. Για στάσου. Γιατί να έχω και τους Μωαβίτες δηλαδή? Δεν μπορώ να τα πάρω μόνος με τα λάφυρα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να πέσουμε εναντίον τους. Και πέφτουν εναντίον των Μωαβιτών. Και έρχονται σε σύγκρουση. Και δεν μένει όρθιος ούτε ένας μέχρι το πρωί. Και αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού, σαν εδάφιο, έγινε όταν άρχισαν να ψάλουν και να δοξολογούν τον Κύριο. Ο Κύριος δούλεψε μέσα στα πνεύματα και εργάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε εκείνοι έμειναν άναυδοι, μόνο πτώματα. Και έπεσαν κάτω να πάρουν τα λάφυρα, ό,τι είχαν μαζί τους και ονόμασαν την κοιλάδα εκείνη κοιλάδα όχι κρίσης, όχι πολέμου, όχι καταστροφής, αλλά κοιλάδα ευλογίας. Γιατί η ευλογία του Θεού ξεχύει τα πάνω τους. Και ένα τελευταίο βήμα. Φεύγοντας γεμάτοι από τα λάφυρα που πήραν και την νίκη για το θρίαμβο, γύρισαν ψάλλοντας. Πήγαν ψάλλοντας και γύρισαν ψάλλοντας και άδοντας και ευλογώντας τον Θεό. Θα ρωτήσει κανείς, μα γίνονται σήμερα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, είναι αυτή η στρατηγική, πολιτική, είναι τι είναι αυτό το πράγμα, διπλωματία, τι πράγμα είναι αυτό? Αγαπητέ μου, πιστεύουμε σε έναν Θεό ο οποίος δουλεύει με αόρατους, πραγματικούς όμως τρόπους. Σε έναν Θεό ο οποίος μας λέει όλη την εμπιστοσύνη σας, ακουμπήστε τη επάνω σε μένα. Μη στηριχθείτε στις ικανότητές σας, μη στηριχθείτε σε κάποια μέσα, σε κάποιες γνωριμίες που έχετε, μη στηριχθείτε. Σε μένα, ακουμπήστε τον εαυτό σας και αφήστε με να δράσω. Και μάλιστα στο δρόμο σας ενθαρρυνθείτε στην πίστη, ψάλατε, υψώστε τη σημαία σας όσο γίνεται πιο ψηλά. Μα δεν έχω τίποτα στα χέρια μου. Δεν χρειάζεται, έχεις τον Θεό. Άλλο θέλεις. Έναν παντοδύναμο Κύριο. Και ο Κύριος θα σου δώσει τον θρίαμβο και την νίκη. Τι είναι αυτό? Αναδουλειά είναι? Έχεις επιθέσεις μέσα στη ζωή σου, ακατανόητες? Έχεις πειρασμούς δύσκολους? Έχεις προβλήματα υγείας? Έχεις αναστάτωση στην οικογένειά σου? Έχεις αναστάτωση στην οποιαδήποτε εξωτερική κοινωνική σχέση με άλλους? Ό,τι και να είναι αυτό. Ακούμπησέ το όπως ο Ιωσαφάτ στα χέρια του Θεού. Εσύ είσαι δυνατός. Εμείς είμαστε αδύνατοι. Θα εμπιστευόμαστε σε σένα. Θα ελπίζουμε σε σένα. Και εσύ θα κάνεις τη διέκφραση. Και την έκανε ο Θεός. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και έτσι ενεργεί και σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί σε πιστούς απευθύνουμε το τελευταίο αυτό κομμάτι. Έτσι δουλεύει ο Θεός και σήμερα. Αλλά θέλει, μας αφήνει λίγο να κοιμανθούμε δεξιά-αριστερά μέχρι να στερεωθούν τα βήματά μας και να πούμε: εδώ δεν πάω παρέκει. Στον Κύριο η ελπίδα μου. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή όλη η στάση μέσα στην Καινή Διαθήκη, στον οπλισμό της Καινής Διαθήκης, ονομάζεται η περικεφαλαία της πίστης.
θυμόστε τις περικεφαλαίες εκείνες που φορούσαν στο κεφάλι, γιατί όπου και να ήσουν αυτό φαινόταν, προεξήγε. Η περικεφαλαία της πίστης, δείξε τι είσαι, στάσου στη θέση σου, ψηλά με τον Κύριο, κρατήσου από αυτόν και αυτός θα σε ευλογήσει, αυτός θα σε ελευθερώσει, αυτός θα φέρει την ομαλότητα εκεί που δεν την περίμενες με άλλους τρόπους. Ο Θεός θα σε ευλογήσει. Και αυτό για ένα διάστημα, όχι για πάντα. Μετά πάλι ο Θεός θα φέρει τα σκαμπανεβάσματα, τα πνευματικά της πορείας, αλλά μην είναι πιστός. Πάλι ναι, νίκη. Από νίκη σε νίκη, από θρίαμβο σε θρίαμβο, από πίστη σε πίστη και ούτω καθεξής. Ο Κύριος να μας δώσει χάρη να καταλάβουμε αυτά τα απλά μηνύματα, αλλά τόσο δυνατά που ο λόγος του τα βάζει για να είναι για μας διδάγματα, σχολεία πνευματικά, πειράματα άλλων που μπορούν να μπουν στη ζωή μας. Όλα αυτά, λέει ο Παύλος, έγιναν για να είναι υποδείγματα εις εσάς, για να μπορείτε να τα βλέπετε και να τα ζείτε. Όλα αυτά, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα ψάλουμε δύο στροφές από τον ύμνο 202. Όσοι τον ξέρουμε καλύτερα, να τον ψάλουμε δυνατότερα. 202. Η τρικυμία βοήζει. Πρώτη και δεύτερη στροφή.

Όρθιοι παρακαλώ να προσευχηθούμε. Πολύ σε ευχαριστούμε, Πατέρα και Θεέ μας, γιατί τα πάντα υποτάσσονται σε Σένα. Τα σύμπαντα είναι δούλη Σου. Γι' αυτό σε εμπιστευόμαστε στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε που επιτρέπεις δυσκολίες, έκτακτα περιστατικά, αναπάντεχα πράγματα, αλλά όμως τι σοφά που μας οδηγείς, πώς ξέρεις να μας παιδαγωγείς για το καλό μας, για την ομορφιά μας, την πνευματική και την ηθική, για την ανύψωσή μας, για την αύξησή μας, για την ευλογία μας. Παρακαλούμε να δεχθείς το ευχαριστώ μας και να μας χαριτώνεις ώστε να σε εμπιστευόμαστε πάντοτε, να σε τιμούμε πάντοτε και να υψώνεται το όνομά Σου στη ζωή μας. Ανάμεσά μας να κάνεις επίσκεψη. Υπάρχουν ανάγκες και προβλήματα. Να τα δεις ένα προς ένα και να δώσεις τις λύσεις Σου και τους θριάμβους Σου. Ατομικά, οικογενειακά, εκκλησιαστικά και ακόμα να βοηθήσεις κάποια ψυχή που σήμερα το πρωί ήρθε και να φύγει διαφορετική, να φύγει με σένα σωτήρα και Κύριο στη ζωή της. Απόλυσέ μας με ειρήνη, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εν το ονόματι του λατρευτού μας Σωτήρος Ιησού Χριστού πλησιάζομαι και τούτο το βράδυ το θρόνο της χάριτος, του ελέους σου, της δόξης σου και του μεγαλείου σου, και ανοίγουμε τις καρδιές μας ενώπιόν σου, τις οποίες γνωρίζεις γυμνές και τραχυδισμένες, για να σου εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη, το θερμό ευχαριστώ μας, να καταθέσουμε τη λατρεία μας, την τιμή, τη δόξα και τον έπαινο που ανήκουν σε σέ τον Θεόν και Πατέρα μας, στον Λυτρωτήν και Σωτήρα μας Χριστόν και στο Άγιο Σου Πνεύμα, για τη θαυμαστή, την άπειρο και αιώνια αγάπη με την οποία μας αγάπησες. Πατέρα μας, μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο και αιώνιο προορισμόν, για να μας μεταδώσεις τη δική σου τη μακαριότητα και την ευτυχία. Και όταν εμείς παρεπέσαμε, όταν εμείς αποστατήσαμε και ανομήσαμε και αμαρτήσαμε, δεν μας εγκατέλειψες, αλλά εξακολουθούσες να μας αγαπάς και έστειλες ό,τι πολυτιμότερο είχες σε τούτο τον κόσμο, το άλλο εγώ σου, τον Υιόν της αγάπης σου, και ήρθες στον κόσμο τούτον και ανηθρώπησε. Και υπέστη εκείνος, Πατέρα μας ευλογημένε, το δράμα του ανίποτο. Δέχτηκε εκείνος να γίνει ο αντικαταστάτης μας. Δέχτηκε εκείνος να πληρώσει για μας. Και πέθανε με τόσο σκληρό και μαρτυρικό θάνατο πάνω στο ξύλο του Σταυρού, και πήρε πάνω του την ανομία μας και την αμαρτία μας. Σε ευχαριστούμε που μας ελύτρωσες, που μας εδικαίωσες τον Χριστό και μας ανεγέννησες με το Άγιο Σου Πνεύμα. Πατέρα μας, είναι αλήθεια, δεν μπορούμε να συλλάβουμε στο μεγαλείον την έκτασή Του, στο βάθος, στο ύψος, το μήκος και το πλάτος, το μεγάλο αυτό έργο της αγάπης Σου. Ένα έργο θαυμαστό, και δεν μπορούμε ακόμα να διεισδύσουμε στα βάθη της προσωπικότητάς Σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή Σου την αγάπη. Σε ευχαριστούμε για αυτό το έλαος και τη χάρη που εξεδήλωσε σε εμάς τους αμαρτωλούς και έστυψες τόσο χαμηλά και άπλωσες το ματωμένο χέρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μας ανέστηρε από την αμαρτία και μας έφερε στο φως και στην αλήθεια. Μας χάρισε σε αιώνια σωτηρία και αιώνια ζωή τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί σε βλέπουμε σε κάθε μας βήμα στη ζωή. Πατέρα στοργικό, να εκδηλώνεις την αγάπη σου και την προνοιά σου σε εμάς. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για όλα όσα μας εχάρισες και μας χαρίζεις κάθε μέρα στη ζωή μας. Τον Υιόν μας εχάρισες. Πώς και με το αυτό δεν θέλεις χαρίσεις μας τα πάντα. Σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, να μιλήσεις στις καρδιές μας απόψε. Όπως μίλησες το πρωί και μιλάς συχνά εσύ με τα όργανά σου. Να κρύψει τον άνθρωπό σου πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού. Να φανεί η δόξα σου, η μεγαλοπρέπειά σου. Τα λόγια που θα λεχθούν να είναι δικά σου και να λεχθούν δυνάμει και χάρη του Αγίου Πνεύματος, Πατέρα. Τίποτα από τον εαυτό μας δεν έχουμε να δώσουμε. Είμεθα φορείς των αληθιών του Ευαγγελίου και μάρτυρες της αγάπης σου. Σε παρακαλούμε να μας ευλογήσεις και να κάνεις το έργο σου στις καρδιές μας. Έργο σωτηρίας, αν υπάρχουν ψυχές που ακόμα δεν έκανε το αυστικό βήμα της πίστεως, και έργο πνευματικής οικοδομής σε όλους μας, Πατέρα. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε ότι μας άκουσες, Κύριε. Αμήν. Θα διαβάσω τα σχετικά εδάφια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 12, εδάφια 1 έως και 3. Ο Ιησούς λοιπόν, προέξημερο του Πάσχα, ήρθε εις Βηθανία, όπου ήτο ο Λάζαρος ο αποθανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί. Ήταν ο Σίμων ο λεπρός που έκανε το δείπνο, όχι ο Λάζαρος. Και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί, και η Μάρθα υπηρέτη, ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων μεταυτού. Τότε η Μαρία ευγνωμονούσα, η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μύρου νάρδου καθαράς πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόλησε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Ήρθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας και να πληστούμε κι εμείς από το άρωμα της αγάπης του Θεού απόψε, όλοι μας. Η χοροδία θα μας ψάλει τον πρώτο της ύμνο.

Ο Κύριος όταν έφευγε από αυτόν τον κόσμο είπε στη Μαρία όταν εμφανίστηκε σε αυτήν, μη μου άπτω. Δεν θα με συναντάτε πλέον εδώ στη γη, θα με συναντάτε εις τον ουρανό. Εκεί είναι ο Κύριος τώρα, αναστημένος και δοξασμένος. Εισήλθε εις τα Άγια των Αγίων, τα πραγματικά, τα αληθινά, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωση. Λύτρωση για όλους εμάς, για όλο τον κόσμο. Και ενώ η λύτρωση του Χριστού προσφέρεται σε κάθε ψυχή, σε κάθε αμαρτωλόν άνθρωπο, λίγοι είναι εκείνοι που αποδέχονται την προσφορά της αγάπης του Θεού. Οι άλλοι κλείνουν τις καρδιές τους. Έχουν μια θρησκεία τυπική. Τυπική. Και καταλαμβάνονται από ένα θρησκευτικό παροξισμό. Τις ημέρες εκείνες που όπως θα δούμε γιορτάζουμε κι εμείς, αλλά γιορτάζουμε την ιστορική επέτειον του δράματος του Κυρίου μας. Ένα δράμα το οποίο δεν είναι δυνατόν να το συλλάβει κανείς στην έκτασή του, στο μεγαλείο του. Δράμα ανίποτο, δράμα που δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει. Και όπως ακούσαμε και το πρωί, όλη αυτή την εβδομάδα θα παρακολουθήσουμε με σεβασμό, με ευλάβεια, με τις καρδιές μας γεμάτες από ευγνωμοσύνη, την πορεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στα διάφορα στάδια μέχρι του Σταυρού και της Αναστάσεως. Λέγω, θα παρακολουθήσουμε την ιστορική επέτειο. Και εμείς δεν γιορτάζουμε μόνο την ιστορική επέτειο. Το δράμα αυτό της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχει ηθικές και πνευματικές προεκτάσεις. Οι άνθρωποι γιορτάζουν σαν ιστορικό γεγονός τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Ναι, είναι ιστορικό γεγονός, αλλά έχει ηθικές και

ολοκληρωμένο, χωρίς τη σωτηρία του Χριστού ο άνθρωπος, λέγω, είναι ελλιπής. Παρακολουθούμε και εμείς αυτή τη βδομάδα, όπως είπα, το δράμα αυτό της θυσίας του Κυρίου μας του Χριστού. Θα αφήσουμε τη σκέψη μας και την καρδιά μας να τρέξει πίσω στα χρόνια εκείνα τα παλιά και να δούμε με το μάτι της πίστεως τον Κύριόν μας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριον του ουρανού και της γης, το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, να υποβάλλεται στη Γεθσημανή σε ένα δραματικό αγώνα ως Υιός ανθρώπου. Έδωσε τη μάχη ο Κύριος εκεί, την πρώτη μάχη που έδωσε, μια μάχη εναντίον των οργανωμένων δυνάμεων του κακού, εναντίον του εχθρού, εναντίον της αμαρτίας. Εκεί επέκτηκε το δράμα της ανθρωπότητος. Δεν μπορώ να σκεφτώ, λέει ο Μέγερ, τι θα γινόταν εάν προς στιγμή ο Ιησούς Χριστός από ανθρώπινη αδυναμία υπεχώρη εις την επίθεση αυτή των δυνάμεων του σκότους και του κακού. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Ο κόσμος θα βρισκόταν σε ένα αιώνιο σκοτάδι, σε ένα έρευος, σε ένα νόλεθρο. Ο Κύριος ως Υιός ανθρώπου, λέγω, όχι ως Υιός Θεού. Ως Υιός Θεού δεν μπορούσε ο Σατανάς να παρουσιαστεί μπροστά του. Ο Κύριος ως Υιός Θεού με ένα του λόγου δημιούργησε το σύμπαν. Ποιος μπορούσε να σταθεί μπροστά του? Αλλά ως αδελφός της ανθρωπότητος, ως δικός σου αδελφός, ως δικός μου αδελφός, έδωσε αυτή τη μάχη, τη σκληρή μάχη. Και όπως ξέρουμε και διαβάζουμε, ήταν τόση η πίεση που αισθάνθηκε ο Κύριος εσωτερικά, ώστε θρόμβοι αίματος αναμενιγμένο με υδρότα έπεφταν από το Άγιο μέτωπό του και επότιζαν την αμαρτωλή μας γη. Και παρέστη ανάγκη να έρθει άγγελος να τον ενισχύσει. Τι δράμα ήταν αυτό, τι μάχη ήταν αυτή. Μια μάχη η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη. Και την νίκη αυτή, αγαπητή, την προσφέρει σε σένα και σε μένα. Μπορούμε κι εμείς να είμεθα νικητέ εναντίον των δυνάμεων του σκότους, γιατί αφήρεσε αυτή τη δύναμη από τις δυνάμεις αυτές, από τον εχθρόν, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου, είπε, και ενεμή δεν έχει ουδε μία εξουσία. Μπορείς να το πεις κι εσύ αυτό, ότι δεν έχει σε σένα και σε μένα καμιά εξουσία. Μας μετέστησε, λέει, ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός μας μετέστησε εκ της εξουσίας του σκότους και μας μετέφερε στην βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εν το οποίο έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων. Είμεθα κάτω από την εξουσία του Κυρίου τώρα. Λέγω εκεί στο Γολγοθά, υπευλήθη ο Κύριος σε ένα μεγάλο αγώνα, σε ένα σκληρό αγώνα εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Αλλά ακόμα ας σταματήσουμε σε κάποιο άλλο σημείο, στο Πρετόριο. Εκεί οι στρατιώτες εξευτέλιζαν τον Κύριο. Τον γρονθοκοπούσαν, τον έφτυναν, τον εξευτέλιζαν, τον εράπιζαν, τον έφτυναν και τον χτυπούσαν με καλάμια. Και υπέμεινε ο Κύριος. Υπέμεινε. Δεν αντέδρασε. Γιατί

έπρεπε ο άνθρωπος να τα υποστεί αυτά. Εσύ και εγώ. Εμείς είμεθα άξιοι αυτών των χλεβασμών, των ειρωνιών, των γρουθοκοπημάτων και των επτισμών. Γιατί εμείς είχαμε προσβάλλει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ο Κύριος ως αντικαταστάτης μας τα δεχόταν όλα. Και όταν στάθηκε μπροστά στον Πιλάτο και του λέει ο Πιλάτος, δεν αποκρίνεσαι σε μένα. Μια μεγαλοπρεπή σιωπή του Κυρίου μας. Μεγαλοπρεπή σιωπή. Γιατί άραγε ο Κύριος αισιόπα και δεν απαντούσε. Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία είναι ότι ο Κύριος ως αθώος δεν ήθελε να δικαιολογήσει τον εαυτό του και να αποδείξει την αθωότητά του. Δεν ήθελε. Και η άλλη ερμηνεία είναι ότι ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα του. Η αμαρτία κλείνει το στόμα. Και η αμαρτία μια μέρα είναι εκείνη η οποία θα κλείσει το στόμα κάθε ανθρώπου που θα φύγει από αυτόν τον κόσμο χωρίς να τακτοποιηθεί με τον Θεό εν Χριστώ Ιησού. Θα του κλείσει το στόμα. Τι να πει. Τι να δικαιολογηθεί. Ο Θεός δεν ζητάει από τον άνθρωπο να του προσφέρει τίποτε. Ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο να τον σώσει. Να δεχθεί τη σωτηρία του Χριστού. Και ο Χριστός ήρθε να πάρει από τον άνθρωπο, αλλά τι να πάρει, την αμαρτία να πάρει. Η αμαρτία είναι ένα φοβερό κακό, το μέγιστο κακό. Η αμαρτία, αγαπητοί μου, ήταν εκείνη η οποία κατέβασε από το θρόνο της χάριτος και του ελέους του Θεού, τον Ιησού Χριστόν, σε τούτο τον κόσμο. Η αμαρτία μας. Και οι αμαρτίες οι δικές μας ήταν εκείνες οι οποίες σε φώναζαν «Σταυρωθήτω, σταυρωθήτω, σταυρωθήτω». Απέσιον κακόν. Απέσια η αμαρτία. Δεν είναι η αμαρτία απλώς οι παραβάσεις του ηθικού κανόνος της ζωής ή των νόμων, αλλά η αμαρτία είναι μία δύναμη η οποία κυριολεκτικά έχει σκλαβώσει τον άνθρωπο και τον οδηγεί προς το κακό και ο άνθρωπος έρπει σε τούτο τον κόσμο και τον διαφθείρει σε σημείο αφάνταστο. Ο Πιλάτος, σε μένα δεν απαντάς, λέει. Δεν ξέρεις, λέει, ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω ή να σε απολύσω. Δεν έχεις, το λέει ο Κύριος, ουδεμίαν εξουσία εάν δεν σου είναι το δεδομένο. Πράγματι. Ο Κύριος είχε έρθει για εκείνες τις στιγμές. Είχε έρθει να μαρτυρήσει. Αφού απεκάλυψε τον Πατέρα στον κόσμο, αφού μίλησε για την αγάπη του Θεού στον κόσμο, έπρεπε να εκπληρώσει και το σχέδιο της σωτηρίας μας. Και ο Πιλάτος ομολόγησε ο ίδιος ότι ουδέν έγκλημα βρίσκω εν το ανθρώπο τούτο. Αφού παιδεύσω θα απολύσω αυτόν. Και ο όχλος, ο οποίος είχε φωνάξει προηγουμένως, όπως ακούσαμε και το πρωί εδώ, το οσανάον της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, εφώναξε «Σταυρωθήτω, σταυρωθήτω». Ο σανάντης υψίστης. Εζητούσαν απελευθέρωση. Ο σανά σημαίνει σώσον μας νυν, τώρα. Και ζητούσαν τη σωτηρία όχι της ψυχής των, αλλά τη σωτηρία από τη δουλεία των Ρωμαίων. Ο Κύριος ήρθε να σώσει τον κόσμο από τη δουλεία της αμαρτίας. Και τον παρέδωκε στους στρατιώτες, τις στρατιώτες,
τον έδεσαν. Για αφήστε τις, να αφήσουμε τη σκέψη μας να τρέξει σε εκείνο το πρετόριο, σε εκείνους τους στρατιώτες. Τον έδεσαν σε ένα μπάσαλο και με ένα σκληρό μαστίγιο. Ένα μαστίγιο που ήταν καμωμένο από νεύρα βοός, βοδιού. Και κατά διαστήματα είχαν τοποθετήσει μυτερά κόκαλα. Και με εκείνο το μαστίγιο εξέσχιζαν τους Άγιους Ώμους του Σωτήρα. Ήταν σφυριλατημένο, αγαπητοί μου, από τις αμαρτίες τις δικές σας και τις δικές μου. Και ο Κύριος δεν διαμαρτυρήθη. Ο Κύριος δεν άνοιξε το στόμα του να διαμαρτυρηθεί. Κατόπιν εξειδημένος όπως ήταν, του φορτώνουν το σταυρό του και προχωρεί προς το Γολγοθά. Όχλος πολλής ακολουθεί την νεκρική εκείνη πομπή, τη ζωντανή κηδεία. Ζωντανή κηδεία. Άλλοι από περιέργεια, άλλοι από μίσος, διότι τον μισούσαν τον Κύριο. Το λέει ο ίδιος προφητικά, με εμίσησαν δωρεά. Τι είχε κάνει ο Κύριος να τον μισούν? Μην παραξενεύεστε εάν και εμάς μας μισούν, εάν και εμάς μας διώκουν, εάν μας περιφρονούν. Μην παραξενευόμεθα. Να χαιρόμεθα όταν ονειδιζόμεθα, όταν περιφρονούμεθα για το όνομα του Ιησού Χριστού. Με εμίσησαν δωρεά. Υπήρχαν και μερικές θεοσεβείς γυναίκες οι οποίες ακολουθούσαν τη ζωντανή εκείνη κηδεία και έκλαιγαν και οδύρωνο. Και ο Κύριος επρόσεξε αυτά τα κλάματα. Το δάκρυ ο Κύριος το προσέχει. Το δάκρυ που θα χύσεις για αυτόν είναι ένα μαργαριτάρι της ψυχής σου. Και λέει στις γυναίκες, θυγατέρες, μην κλαίτε για μένα, αλλά να κλαίτε δια αυτάς και δια τα τέκνα σας. Δια αυτάς και δια τα τέκνα σας. Να κλαίτε, με άλλους λόγους, για τη συμφορά που θα σας βρει συνεπία της αποστασίας και της αμαρτίας. Και προχωρεί στο σταυρό και εκεί τον καθυλώνω ανάμεσα ουρανού και γης. Και πάνω από το σταυρό ο Κύριος ζητάει συγχώρεση για τους σταυρωτές του. Πατέρα, συγχώρησέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Και εγκαταλείπεται ο Ιησούς Χριστός από όλους. Και εγκαταλείπεται και από τον ίδιο τον Πατέρα. Εγκαταλείπεται ως εκπρόσωπος και αντικαταστάτης των αμαρτωλών, όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών και όλων των αιώνων. Κρατάει εκείνος επάνω στο σταυρό την αμαρτία μας. Και ο Πατέρας τον εγκαταλείπει και το σκοτάδι τον σκεπάζει. Και εκείνη η δραματική στιγμή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πατέρα, του λέει. Όχι Πατέρα, τον είπε Πατέρα. Θεέ μου, Θεέ μου, εστί με εγκατέλειπες. Δεν είχε δικαίωμα επάνω στο σταυρό ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών να τον πει Πατέρα. Ενώ ήταν ο Πατέρας του. Πάντοτε τον προσαγόρευε ως Πατέρα, ο Πατήρ μου, ο Ουράνιος. Ο Πατήρ μου και ο Πατήρ μου. Αλλά εκείνη τη στιγμή ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών δεν είχε δικαίωμα να τον πει Πατέρα. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει το Θεό Πατέρα. Πολλοί
Πολλοί νομίζουν ότι μπορούν να πούν το Θεό Πατέρα για αρχήν, Πάτερ μόνο της ουρανής. Πού θα μου είναι Πατέρα σου, εάν δεν έχεις δεχθεί τον Χριστό. Ο Λόγος του Θεού είναι σαφής. Όσοι εδέχτησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν στη τέκνα Θεού. Όχι στον οποιοδήποτε, όσοι εδέχτησαν, γιατί δικαιώνονται από τον Θεό και αναγεννώνται με το Άγιο Πνεύμα. Αγαπητοί, κανένας δεν θα μπορέσει ποτέ, όσο μορφωμένος και αν είναι και όσο σοφός και αν είναι, να εκθέσει και να διατυπώσει την απαράμιλη αγάπη του Θεού. Την αγάπη του Θεού. Μια αγάπη θαυμαστή. Ο Απόστολος Παύλος λέει, κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα για να σε αποκαλύψει ο Θεός. Ποιο το βάθος, το ύψος, το πλάτος και το μήκος, και να καταλάβετε με τα πάνω των Αγίων. Να καταλάβετε την αγάπη του Χριστού, η οποία υπερβαίνει πάσαν νόηση, πάσαν γνώση. Αφού υπερβαίνει τη γνώση, Παύλε, πώς είναι δυνατόν να τη συλλάβουμε στην έκτασή της και στο μεγαλείο της? Μοιάζουμε σαν τα χελιδόνια που εγγίζουν μόνον την επιφάνεια της θάλασσας και δεν γνωρίζουν το βάθος της θάλασσας. Έτσι και εμείς. Αλλά νιώθουμε, αγαπητοί, την αγάπη του Θεού να ακτινοβολεί επάνω από το Γολγοθά με αιώνια λαμπρότητα και να πολιορκεί τις καρδιές μας. Να πολιορκεί τις καρδιές των ανθρώπων για να ανοίξουν και να έρθει εκείνος να γίνει ο βασιλιάς της καρδιάς. Ο Κύριος θέλει να βασιλεύσει, είναι βασιλεύς και θα έρθει να βασιλεύσει και θα πάρει και το στέμα της γης. Έχει το στέμα του ουρανού. Αλλά θέλει τώρα να βασιλεύσει και μέσα στη δική σου την καρδιά και στη δική μου την καρδιά. Και δόξα στον Θεό, είναι ανοιχτές οι καρδιές μας και βασιλεύει. Οι άνθρωποι στο κάλεσμα αυτό του Χριστού κλείνουν τις καρδιές τους. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ανοίγουν τις καρδιές, που προσκαλούν τον Κύριο και τον δέχονται προσωπικό σωτήρα και λυτρωτή. Ένας τέτοιος ήταν και ο Σίμων εδώ, ο Σίμων. Ο λεπρός, όπως είπα, ο οποίος άνοιξε το σπίτι του να φιλοξενήσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αλλά είχε ανοίξει προηγουμένως σε την καρδιά του. Αν ζούσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε τούτο τον κόσμο, ζει φυσικά και βασιλεύει στους ουρανούς και στη γη, αλλά ήταν προσωπικός εδώ, όπως υπήρχε την εποχή εκείνη, πόσοι δεν θα προθυμοποιούνται να φιλοξενήσουν τον Κύριο, να ανοίξουν το σπίτι τους, να του προσφέρουν ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν στον Κύριο, να γονατίσουν και να του πλύνουν τα πόδια και να κλάψουν για την αμαρτία τους. Αλλά ο Κύριος δεν είναι μακριά από ένα έκαστον εξημών. Και τώρα είναι πολύ κοντά μας ο Κύριος και μάλιστα έρχεται και ζητάει φιλοξενία. Γνωρίζετε όλοι και έχετε διαβάσει και το έχετε ακούσει και το έχουμε ακούσει και το έχουμε κηρύξει και πολλές φορές, ότι ο Κύριος ίσταται εις την θύρα, λέει. Σε ποια θύρα? Στο σπίτι μας? Όχι. Στη θύρα της καρδιάς σου και της καρδιάς μου. Ιδού, λέει, ίσταμαι εις την θύρα και κρούω. Εάν της μου ανοίξει, θέλω εις έρθει προς αυτόν και θέλω διπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Για προσέξτε το ρήμα. Δεν είναι περαστικός ο Κύριος από την καρδιά σου,
από την καρδιά μου. Δεν έρχεται απλώς να σου πει άνοιξε μου την καρδιά σου και εγώ περιμένω λίγο και αν την ανοίξει φεύγω. Αλλά ίστα με λέει, στέκεται υπομονετικά και χτυπάει με το ματωμένο χέρι που τρυπήθηκε εκεί στο Γολγοθά για μας. Χτυπάει την καρδιά για να ανοίξει η καρδιά και η καρδιά μένει κλειστή. Ζητάει φιλοξενία και έρχεται να προσφέρει, όπως είπα, ο Ιησούς Χριστός τον άνθρωπο. Εκείνο που θέλει να πάρει ο Χριστός από τον άνθρωπο και για τον οποίο κατέβηκε σε τούτο τον κόσμο ήταν η απέσια αμαρτία. Και γι' αυτό γυρεύει ο Κύριος όχι τη διάνοιά μας, όχι τη μόρφωσή μας, όχι τις γνώσεις μας, όχι την επιστήμη μας. Ζητάει την καρδιά μας. Η έβολε. Με τι τρυφερότητα μιλάει ο Χριστός. Όχι όπως μιλάνε οι άνθρωποι. Ιέ μου, δώσ' μου την καρδία σου. Τι θέλει αγαπητοί ο Χριστός την καρδιά? Τι θέλει για να την κάνει κατοικητήριόν του? Στο τραπέζι του Σίμωνα, του λεπρού, ήταν προσκεκλημένος και ο Λάζαρος, τον οποίον ο Κύριος είχε αναστήσει λίγες μέρες ενωρίτερα. Και ο Λάζαρος αποτελεί μνημείον της παντοδυναμίας του Θεού. Αγαπητοί, όταν ο Κύριος ανέσε τον Λάζαρο, ο Λάζαρος είχε 4 ημέρες μέσα στο μνημείο, είχε αποσυντεθεί. Και όταν μίλησε ο Κύριος, Λάζαρε δε βρω έξω, ευγήκε με το σώμα του ωραίο και τακτοποιημένο ο Λάζαρος. Έτσι θα αναστηθούμε κι εμείς κάποια μέρα, εάν δεν είναι σύντομη η αρπαγή, η έλευση του Κυρίου και η αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Κύριος θα αναστήσει τα σώματα των διακοιμημένων Αγίων για να ενωθούν με τις ψυχές που έχουν αναχωρήσει και είναι με τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου και ο χορηγός της ζωής. Προσκεκλημένες στο τραπέζι αυτό ήσαν και οι αδελφές του Λαζάρου, η Μαρία με τη Μάρθα. Και η Μαρία που αγαπούσε τον Κύριο, είχε λέει μια λίτρα μύρου πολυτίμου και το έχισε στα πόδια του Χριστού. Και το άρωμα εκείνο ξεχύθηκε σε όλη την οικία. Η Μαρία ευγνωμονούσα, όχι μόνο για τον Λάζαρο, τον αδελφό της που είχε αναστήσει ο Κύριος, αλλά για την απελευθέρωση που είχε κάνει από την αμαρτία και από τα δεσμά της, στην οποία ήταν πραγματικά δεσμευμένη. Και η Μαρία ευγνωμονούσα και ξεχύθηκε εκείνο το άρωμα. Αλλά προηγουμένως είχε ξεχυθεί το άρωμα της αγάπης του Θεού. Αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός ξεχύνει το άρωμά Του. Το άρωμά Του στις καρδιές όλων εκείνων οι οποίοι Τον δέχονται ως σωτήρα και λυτρωτή. Και αυτό το άρωμα πρέπει να το μεταδίδουμε. Το άρωμα του Χριστού. Όπου περνάει ο χριστιανός πρέπει να αφήνει πίσω του το άρωμα, το άρωμα της αγάπης του Θεού. Εκείνο που χαρακτηρίζει όλους δεν είναι το δόγμα μας, δεν είναι η διδασκαλία μας, αλλά είναι η αγάπη. Αυτή η αγάπη, το άρωμα, ευωδιάζουν λέει πάντα τα ημάτια του Κυρίου. Υπάρχουν κάτι 30 φιλιές στη Ρουμανία
που όταν περάσεις από κοντά τους και αγγίσεις, έχεις για μερικές μέρες το άρωμα, το άρωμά τους. Όταν αγγίζεις τον Ιησού Χριστόν, έχεις πραγματικά το άρωμα της αγάπης Του. Ήταν μια εκδήλωση ευγνωμοσύνης και αγάπης της Μαρίας προς τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν. Αλλά και εμείς όμως, αγαπητοί, πρέπει να ευγνωμονούμε τον Κύριο και να θυσιάσουμε ό,τι και εμείς πολύτιμο έχουμε στα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Μαρία θυσίασε εκείνο το πολύτιμο άρωμα που είχε. Θυσίασε και εσύ ό,τι πολύτιμο έχεις. Και σκούπισε, λέει, τα πόδια του Κυρίου με τα στρίχα της κεφαλής της. Γιατί, αφού πήγαινε με το σκοπό αυτόν να πλύνει τα πόδια του Κυρίου, πώς δεν πήρε ένα προσώψιο σαν εκείνο που διεζώστη ο Κύριος? Αλλά αυτό σημαίνει υποταγή στον Ιησού Χριστό. Η Μαρία σκούπισε τα πόδια του Κυρίου με τα μαλλιά της, λέει, με τα στρίχα της κεφαλής της. Και αυτό είναι υποταγή, λέω, σημείον υποταγής στον Κύριο. Υπετάγει και ο Κύριος έγινε όχι μόνο ο λυτρωτής και ο σωτήρας, αλλά έγινε ο Κύριος της ζωής της. Αυτό θέλει ο Ιησούς από μας. Όχι μόνο να τον επικαλούμεθα ως σωτήρα και λυτρωτή, αλλά και ως Κύριον, να εξουσιάζει επί της ζωής μας. Δεν ανήκουμε, αγαπητοί αδερφοί, σε αυτούς μας. Δεν ανήκουμε σε αυτούς μας. Ανήκουμε στον Χριστό. Εάν είσαι αγορασμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν ανήκεις, ούτε ανήκω στον εαυτό μου. Και δεν μπορείς να διαθέσεις τον εαυτό σου όπως θέλεις, ούτε όπως θέλω. Η υπακοή μας εις τον Ιησού Χριστό ως Κυρίου, εκείνος να εξουσιάζει και εκείνος να βασιλεύει μέσα στις καρδιές μας. Το ύψις των αγαθών μας είναι να έχουμε τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή μας. Κύριο στη ζωή μας. Ποτέ ο Κύριος δεν θα σε οδηγήσει σε δρόμους εσφαλμένους. Ποτέ ο Κύριος δεν θα κάνει κάτι για να ζημιώσει τη ζωή σου. Αλλά ό,τι κάνει ο Κύριος θα το κάνει να σε ωφελήσει, για να με ωφελήσει. Γιατί μας αγαπά. Και μας αγαπά τόσο όσο δεν είναι δυνατόν να το καταλάβουμε και να συλλάβουμε αυτή την αγάπη. Και όπως είπα από το Γολγοθά, νιώθουμε αυτή την αγάπη μέσα στις καρδιές μας. Δεν πρέπει να στερούμεθα κι εμείς ευγνωμοσύνης απέναντι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι, αγαπητοί, πώς αντιμετωπίζουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό? Τον αντιμετωπίζουν με μίσος και με άρνηση. Ήρθε, λέει, στα ίδια και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Ήρθε στα δημιουργήματά του και οι ίδιοι τον απέρριψαν. Δεν σε θέλουμε να βασιλεύσει εφ' εμάς. Αυτό του είπαν. Και σήμερα ο Κύριος δεν γίνεται δεκτός. Η ανθρωπότητα τον έχει απορρίψει τον Ιησού Χριστό και γι' αυτό υφίσταται αυτά τα οποία υφίσταται. Αγωνίζεται μέσα στα προβλήματά της, κυβερνήτες και κυβερνόμενοι, αλλά δεν θα δώσουν ποτέ λύσεις σωστές και αποτελεσματικές. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τίποτε. Ο Ιησούς Χριστός, όταν στηριχθούν στον Χριστό, όταν ζητήσουν την επέμβαση του Χριστού, όλα τα προβλήματα λύονται. Όλα τα προβλήματα. Ήρθε στα ίδια και οι ίδιοι δεν εδέχτησαν αυτό. Για σκεφτείτε έναν πατέρα ο οποίος ξενιτεύεται. Πηγαίνει σε μια μακρινή χώρα. Παλιότερα πήγαινα στην Αμερική, κάναν 15 μέρες με κάτι σπασοκάραβα να πάνε να δουλέψουν για να συντηρήσουν τα παιδιά τους. Σκεφτείτε έναν πατέρα που φεύγει
πηγαίνει στα ξένα, εργάζεται, αγωνίζεται, υδρώνει, κουράζεται και στέλνει τους σκόπους του στα παιδιά του. Τα παιδιά του συντηρούνται, μεγαλώνουν, σπουδάζουν και γυρίζει ο πατέρας με ροζασμένα χέρια και μυρτιδωμένο το πρόσωπο με χαρά να δει τα παιδιά του μεγαλωμένα. Και πηγαίνει στο σπίτι και τα παιδιά του λένε: «Δεν σε γνωρίζουμε. Εγώ είμαι ο πατέρας σας. Εγώ αγωνίστηκα για σας. Δεν σε γνωρίζουμε». Αυτό κάνουν και στον Ιησού Χριστό. Ήρθε εις τα ίδια και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτό. «Δεν σε θέλουμε να βασιλεύσει εφ' εμάς». Και τον απέρριψαν τον Ιησού Χριστό. Αχαριστία του ανθρώπου απέναντι του Θεού. Και ο Θεός εξακολουθεί να αγαπά τον άνθρωπο. Και εκφράζει ο Κύριος την αγάπη του για το παράπονό του. «Ποσάτηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει όργιστα οργήθα η αυτής υπό τας πτέρυγας, και δεν ηθελήσατε». Ποσάτης, εκείνο το ποσάτης, πόσο μεγάλο αθμό κρίνει. Ούτε μια φορά, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε δέκα, ποσάτηση θες, και δεν ηθελήσατε. Ιδού αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Και πράγματι έμεινε έρημος ο οίκος του Ισραήλ, αλλά και ο καθένας ο οποίος θα απορρίψει τον Ιησού Χριστό θα μείνει έρημος και αβοήθητος, και τον περιμένει η κρίση του Θεού. Μα ο Θεός λέει έχει κόλαση. Ο ίδιος ο άνθρωπος δημιουργεί την κόλαση στον εαυτόν του. Και ο ίδιος ο άνθρωπος προτιμά την κόλαση. Μήπως δεν ευρισκόμεθα άλλοι στον προθάλαμο του Παραδείσου και άλλοι στον προθάλαμο της κολάσεως? Τι είναι αυτή η ζωή των ανθρώπων έξω από τον Χριστό? Μίση, πάθη, κακοήθεια, φόνη, γορνίες, μοιχείες, ακαθαρσίες, ασέργειες, κρίσεις κλπ. Προθάλαμος της κολάσεως. Και ο άνθρωπος που έχει τον Χριστό μέσα του ευρίσκεται πραγματικά στον προθάλαμο του Παραδείσου. Έχει την ειρήνη και τη χαρά του Πνεύματος. Μπορεί να έχει και προβλήματα, δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν και προβλήματα, αλλά τα προβλήματα δεν τα λύνει ο ίδιος. Τα προβλήματα τα λύνει ο Ιησούς Χριστός. «Ελάτε σε μένα», λέει ο Κύριος, «όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Επλήρωσα για σας. Τώρα είμαι στον ουρανό. Δείχνω στη δικαιοσύνη του Θεού τα τρυπημένα μου χέρια και την λοχισμένη πλευρά μου». Έχουμε παράκτο προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων, ο οποίος μεσητεύει για μας και μας παρακολουθεί σε κάθε μας βήμα στη ζωή. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά στις καρδιές μας. Όσα ήταν από τον άνθρωπο να τα διαγράψει. Αμήν. Η χοροδία θα μας ψάλλει ένα λίγο.

Παρακαλώ όρθιοι να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε που τον έστειλες. Ζούσαμε μακριά σου, στο σκοτάδι, στην πλάνη, στο ψέμα. Και νομίζαμε ότι ήμεθα απέναντι σου εντάξει. Αλλά η αμάρτια μας είχε κυριολεκτικά σκλαβώσει. Πόσο σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, που μας ελύτρωσες και μας ελευθέρωσες δια της μεγάλης και θαυμαστής θυσίας του Χριστού. Ήρθε στον κόσμο μας, περιφρονήθηκε, χλεβάστηκε, ταλαιπωρήθηκε, περιφρονήθηκε, απορρίφθηκε από τους ανθρώπους, αλλά δεν υπεχώρησε. Έκαμε το έργο της σωτηρίας στο Σταυρό και υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που δέχτηκαν την προσφορά της αγάπης σου και της σωτηρίας σου. Και ήμεθα και εμείς από εκείνους και σου ήμεθα ευγνώμονες, Πατέρα. Πατέρα, ευλόγησε τον λόγο στον Άγιο τον οποίο ακούσαμε απόψε. Ό,τι ήταν από σένα να τον βεβαιώσει στις καρδιές μας, Πατέρα. Και ό,τι ήταν ανθρώπινο να το διαγράψεις. Στη χάρη σου αφιερούμεθα και σε παρακαλούμε να ευλογήσεις και τα άλλα κηρύγματα τα οποία θα γίνουν καθ' τη διάρκεια αυτής της εβδομάδος και να ευλογήσεις όλους εκείνους που θα χρησιμοποιήσεις στους άμβονες και να δοξαστεί ο Χριστός. Και τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις εν ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας σε τον Θεό και Πατέρα μας, τον Λυτρωτήν και Σωτήρα μας Χριστόν και το Άγιο Σου Πνεύμα, διότι σου ανήκει πάσα τιμή, λατρεία, δόξα και προσκύνηση τώρα και σε όλους τους αιώνες των αιώνων. Αμήν, Κύριε. Δοξολογία, Θεού. Δοξολογία.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ύψος ονομάτων, Κύριε. Γραμμένα κίτρινα, μαύρα, λευκά. Με το ίδιο άλικο, ανεξίτηλο μελάνι του πόνου. Ονόματα γραμμένα στις καταχώμες, στις ματωμένες αρένες.

Πατέρα μας, Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε, πόσο σε ευγνωμονούμε μέσα από την καρδιά.

μας. Γιατί αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μόνο μια απλή αγάπη γεμάτη χάρη και έλεος όπως το ξέρουμε, όπως το λέμε τόσο συχνά, αλλά είναι ένα ανεξήγητο θαύμα. Κύριέ μας και Θεέ μας, τουλάχιστον να είχαμε πορευτεί σε αυτή τη ζωή με κάποια καλοσύνη, με κάποια αγαθότητα στις καρδιές μας, τουλάχιστον να ψάχναμε και να ζητούσαμε το αγαθό. Πώς μπόρεσες να αγαπήσεις τόσο χαλασμένους ανθρώπους σαν και εμάς, τόσο διεφθαρμένους μέσα στην αμαρτία και στην κακία, όταν ανοίγαμε το στόμα μας, όταν αδειάζαμε την καρδιά μας, όταν ανοίγαμε τις ψυχές μας, έβγαινε μονάχα βλασφημία μακριά σου και εναντίον σου. Μια ζωή κυριολεκτικά υποδουλωμένη στο κακό. Και εσύ έσκυψες από τον ουρανό σαν να μην υπήρχε τίποτα καλύτερο από μας και έβαλες στόχο της αγάπης σου τέτοιους ανθρώπους σαν και εμάς. Κύριέ μας, ολόκληρη η αιωνιότητα στην παρουσία σου θα είναι γεμάτη με ύμνους ευγνωμοσύνης, γιατί αγάπησες αμαρτωλούς ανθρώπους, εχθρούς σου, τα μη όντα, αυτούς αγάπησες και για αυτούς παρέδοκες στη θυσία τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί το ξέρες πως δεν γίνεται διαφορετικά δια των πληγών αυτού, μόνο έτσι, μόνο με αυτόν τον τρόπο, μόνο καρφώνοντας δια του Ιησού Χριστού την έχθρα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, το φίδι το πονηρό και το διεφθαρμένο, μας έδειξες το δρόμο, μας άνοιξες το δρόμο για τη σωτηρία. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτήν την ολόκληρη αγάπη, για αυτή την πλήρη σωτηρία στο πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Πόσο σε ευγνωμονούμε γιατί ο Χριστός μας πέθανε και αναστήθηκε για να κάνει παραδεισένια τη ζωή μας, ευτυχισμένη, χαρούμενη και τώρα εδώ κάτω και αιώνια στη δικιά σου την παρουσία. Τώρα πια δεν χτυπάμε πόρτες, τώρα πια δεν κοιτάζουμε βιτρίνες, τώρα πια δεν χουφτιάζουμε τα ποτήρια με αυτά που προσφέρει ο κόσμος για να τα αδειάσουμε, για να τα δοκιμάσουμε. Τώρα βρήκαμε, τώρα έχουμε, τώρα ξέρουμε σε ποιον ανήκουμε, σε ποιον πιστεύουμε. Ξέρουμε η κάθε μας μέρα είναι στα χέρια του ποιμένα μας, εκείνος μπροστά και εμείς από πίσω, ο γλυκός μας ο Κύριος που έβαλε την ψυχή του για μας. Αν είναι κάτι που θέλουμε να σου ζητήσουμε, είναι αύξησέ μας την πίστη σε σένα, Κύριε. Αύξησέ μας την αφιέρωση σε σένα. Όπως λέει ένας όμορφος ύμνος, πάρε Χριστέ όλη μας τη ζωή. Την ακουμπάμε στα δικά σου τα χέρια και περιμένουμε από σένα να μας καθαρίσεις τελείως, να μας αγιάσεις τελείως, να μας φτιάξεις άξια, δοξασμένα, ευλογημένα δικά σου παιδιά. Αυτή την ώρα μας τη χαρίζεις εσύ όαση μέσα στην τρικυμία, μέσα στο σάλο και την αχλή αυτής της ζωής. Μας την χαρίζεις για να σου χαμογελάσουμε και να μας χαμογελάσεις. Να μας ζεστάνεις με τη γλυκιά σου την παρουσία. Να μας μιλήσεις στις καρδιές μας. Και εμείς να γυρίσουμε να σου πούμε με χαρά. Ναι Κύριε, έχεις δίκιο Κύριε, δοξασμένο το όνομά σου Κύριε. Έτσι να κυλήσει η ώρα μας όλη για τη δόξα σου εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε που είσαι μέσα μας, σε δοξάζουμε γιατί είσαι ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας. Αμήν. Θα διαβάσω ένα γράμμα ολόκληρο, την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλίμωνα. Βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη, ακριβώς πριν από την προς Εβραίους επιστολή, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς το Φιλίμωνα. Μικρή είναι, δεν έχει πολλά κεφάλαια και μπορούμε να τη διαβάσουμε όλοι. Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος, ο αδελφός προς τον Φιλίμωνα, τον αγαπητό και συνεργάτη ημών, το συνεργάτη μας, και την Απφία, την αγαπητή και άρχιπον των συστρατιώτημων και την κατοίκον σου εκκλησία. Ας είναι χάρη του Θεού σε εσάς και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
ευχαριστώ τον Θεό μου και σε θυμάμαι πάντοτε στις προσευχές μου, ακούων την αγάπη σου και την πίστη την οποίαν έχεις προς τον Κύριο Ιησού και εις πάντας τους Αγίους, για να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργής, δια της φανερώσεως παντός καλού που είναι μέσα σας, εις Χριστόν Ιησού. Διότι χαρά πολύ έχουμε και παρηγορία δια την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδελφέ. Επομένως, αν και έχω δια του Ιησού Χριστού πολύ εξουσία και θάρρος να σου διατάσω τι πρέπει να κάνεις, όμως δια την αγάπη μάλλον σε παρακαλώ, τέτοιος που είμαι τώρα, ο Απόστολος, ο Παύλος, ο Γέροντας, που είμαι και δέσμιος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, το οποίο γέννησα στα δεσμά μου υπέρ του Ονησίμου, ο οποίος ήταν κάποτε άχρηστος σε σένα, τώρα δε και σε σένα και σε μένα χρήσιμος, αυτόν τον στον στέλνω πίσω, σύ δε αυτόν, που σημαίνει τα σπλάχνα μου, να δεχτείς, τον οποίον εγώ ήθελα να κρατήσω κοντά μου για να με υπηρετεί αντί σου στα δεσμά μου, στα δεσμά του Ευαγγελίου. Όμως χωρίς τη γνώμη σου δεν θέλησα να κάνω τίποτα, για να μην είναι το αγαθό σου κατά ανάγκη, αλλά με τη θέλησή σου εκουσίως. Διότι ίσως δια τούτο εχωρίστη προσώρα, δια να απολάβεις αυτόν διαπαντός, ουχή πλέον ως δούλον, αλλά υπέρ δούλον, αδελφό αγαπητό, μάλιστα σε μένα, πόσο μάλλον και σε σένα και κατά σάρκα και εν Κυρίω. Εάν λοιπόν έχεις εμέ κοινωνών, δέχθητη αυτόν ως εμέ. Και αν σε αδίκησε σε κάτι, σου έκλεψε δηλαδή, σου πήρε πράγματα, και χρέωσέ τα σε μένα, λογάριασέ τα σε μένα, εγώ θα τα πληρώσω. Εγώ ο Παύλος έγραψα με το χέρι μου, εγώ θα πληρώσω, για να μην συλλέγει ότι και σε αυτόν, για να μην σου πω ότι και τον εαυτό σου χρωστά σε μένα. Ναι αδελφέ, ήθε να λάβω εγώ ταύτην την χάριν παρά σου εν Κυρίω, ανάπαυσόν μου τα σπλάχνα εν Κυρίω. Πεπιθώς, να είμαι σίγουρος, θα είμαι σίγουρος εις την υπακοήν σου, έγραψα προς εξεύρον ότι και περισσότερο από όσο σου λέγω θα κάνεις. Εν ταυτό δε ετοίμαζέ μου και κατάλημα, επειδή ελπίζω ότι δια των προσευχών σας θέλω χαριστεί σε εσάς. Σε ασπάζεται ο Επαφράς, ο συνεχμάλωτός μου, μαζί ήταν στη φυλακή εν Χριστώ Ιησού, Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημάς, Λουκάς, η συνεργή μου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ας είναι μετά του πνεύματός σας. Αμήν. Τα λόγια του τα Άγια ο Κύριος να τοποθετήσει στις καρδιές μας. Θα μπορούσαμε να τολμήσουμε να δώσουμε, εάν βέβαια και εσείς συμφωνείτε, έναν άλλο τίτλο σε αυτό το βιβλίο που μας το χάρισε ο Κύριος μας και που είναι ο Λόγος του Θεού, όπως λέμε, ή η Καινή Διαθήκη, που είναι και ο Λόγος του Θεού και η Καινή Διαθήκη. Το βιβλίο της αγάπης, γιατί αυτό είναι το κύριο θέμα του, αυτό είναι το κύριο περιεχόμενό του. Αν κάποιος βρεθεί για παράδειγμα και πει θέλω να μου εκδώσετε μία Καινή Διαθήκη και να έχετε βγάλει μέσα από μέσα ό,τι είναι αγάπη, ό,τι μιλάει για αγάπη και τη λέξη αγάπη, δεν θέλω να τη βλέπω μπροστά μου, δεν θα μείνει τίποτα. Θα είναι ένα βιβλίο που θα έχει δύο εξώφυλλα, πεθαμένα εξώφυλλα. Γιατί όλο από την αρχή μέχρι το τέλος είναι μέσα στην αγάπη, στην ανάπτυξη της αγάπης, στα αποτελέσματα της αγάπης μέσα στη ζωή μας. Και το ξέρει ο Κύριος μας ότι χωρίς την αγάπη, τη σωστή αγάπη, την αγία αγάπη, έτσι όπως την αναφέρει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα. Και τούτο εδώ το γράμμα, το μικρό γράμμα με τα 25 εδάφια που σας το διάβασα και είναι τόσο απλό και ευχάριστο να το διαβάζει κανείς, είναι από τις πιο μικρές επιστολές που έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Από την αρχή μέχρι το τέλος μιλάει για την αγάπη, έχει την αγάπη, χειρίζεται το θέμα της αγάπης, της αγάπης του Θεού
αλλά και της αγάπης της δικής μας προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους που έφερε ο Θεός μέσα εις τη ζωή μας. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί οι άνθρωποι που διαβάζουν και υπηρετούν το Λόγο του Θεού, όταν θέλουν να μιλήσουν για την αγάπη, πηγαίνουν στην προς Κορινθίους επιστολή. Έτσι δεν είναι πάντα, αυτό ξέρουμε. Στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, το έχω μάθει και εγώ από μικρό παιδί, εάν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω. Και ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα γράμμα από την αρχή μέχρι το τέλος που μιλάει για την αγάπη. Και μάλιστα εδώ υπάρχει κάτι πολύτιμο και μοναδικό. Η αγάπη στην πράξη, η αγάπη περπατημένη, η αγάπη βιωμένη στους δρόμους, η αγάπη όχι θεωρία αλλά πράξεις και βήματα συγκεκριμένης αγάπης. Και μου κάνει εντύπωση, δεν είναι τυχαίο. Γιατί αν δείτε στον κόσμο μας έξω, παρόλο που είναι μολυσμένος ο αέρας και τα νερά που πίνουμε, νεράκι έχει, οξυγόνο έχει, ηλιοφάνεια έχει, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να συνεχίσει η ζωή, τι δεν έχει. Και πολιτική έχει και ιστορίες έχει, μπορεί να μην μας αρέσουν αυτά, μανούβρες γενικώς, έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Αγάπη δεν έχει. Τα σπίτια είναι κλεισμένα, οι άνθρωποι είναι μαντρωμένοι. Είχα πάει μια φορά και μου είχαν δείξει ένα πολυβολείο. Δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ. Ήτανε μια μεγάλη σύραγγα και είχε από εδώ ένα διάδρομο σκυφτός, έμπαινες μέσα στο βουνό και από την άλλη μεριά και σε ένα σημείο έβγαινε λίγο στην κορυφή, αλλά πλησιάζαμε, όλοι το βλέπαν το πολυβολείο και δεν το βλέπα εγώ. Τι είναι, πού το βλέπετε? Να το λέει, δεν το βλέπεις. Μια σκισμή στο βράχο, ένα μπετό τόσο, όλο χυτό μέσα στο μπετό και εκεί μέσα μαντρωμένοι και απέναντι βέβαια οι στόχοι. Έτσι είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Μπετό μέσα στο βράχο, μια σκισμή να βλέπω από πού μου έρχεται ο εχθρός και να πυροβολάω. Αγάπη! Δεν έχει ο κόσμος αγάπη. Την πολέμησε ο εχθρός του Θεού και εχθρός του κόσμου μας την αγάπη. Ούτε ο άντρας με τη γυναίκα του έχει αγάπη. Ούτε η γυναίκα με τον άντρα. Πόσα ζευγάρια για τη σκέφτονται την τροπή και το δικηγόρο, αλλά δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους. Ή μεγαλώνει ο ένας τα παιδιά του μες στο σπίτι και ο άλλος τα παιδιά της μες στο σπίτι, οι άλλοι, και τελειώνει η ιστορία. Και συνυπάρχουν, έχουν ένα κοινό πορτοφόλι, τραβάνε όλοι, αλλά αγάπη μεταξύ τους δεν έχουν. Πόσο αλλιώτικος θα ήταν ο κόσμος μας εάν υπήρχε αυτή η αγάπη που ήρθε το Ευαγγέλιο ο Ιησούς Χριστός να φέρει στον κόσμο μας. Θυμάμαι όταν ήμουν στρατιώτης, είχα μία υπηρεσία στο νοσοκομείο εκεί, στη στρατιωτική μονάδα στη Βέρεια. Και μια φορά μου πήρανε τηλέφωνο και μου είπανε ποιος είναι η υπηρεσία, να έρθει γρήγορα γιατί κάποιος θα σφαχτεί και τον κρατάνε και έχει κόψει τις φλέβες του και έχει πιτσιλίσει τους τοίχους με αίματα και δεν μπορούμε να τον κάνουμε καλά. Να έρθει ο γιατρός να τον βοηθήσει. Τι να κάνω, δεν υπήρχε άλλος, μπαίνω στο ασθενοφόρο, πήρα ό,τι ήξερα ότι πρέπει να πάρω και πήγα. Έκανα σε όλο το δρόμο πολύ προσευχή, Κύριε, μια ανθρώπινη ζωή, τι να κάνω, ποιος μπορεί να τον κάνει καλά. Και πράγματι το θέαμα δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ. Ήταν ένα στρατιώτης, ένα γεροδεμένο παιδί και τον κρατούσαν πέντε. Ένα στα πόδια, δύο από τη μια μεριά, δύο από την άλλη, χεροδύναμοι, αλεξιπτωτιστάδες, πεζοναύτες, γεροί εκεί. Και αυτός να τρίζει τα δόντια του, δεν είχα ακούσει τρίξιμο δοντιών. Ήξερα ότι υπάρχει αυτό, αλλά είναι σαν να μασάς τα δόντια σου, 40 μασάς και να τα σπάς. Και είχε ένα αγριεμένο πρόσωπο. Κοιτάζω πάνω στον ουρανό, Θεέ μου, τι θα κάνω με αυτόν τον άνθρωπο. Και πήρα την απάντηση. Και τα βόρ είχα και ηρεμιστικά είχα και σύριγγες είχα και ό,τι θέλει και σκοινιά να τον δέσουμε. Και πήρα την απάντηση. Αγάπη, αγάπη με τους λοκατζίδες. Κοιτάω γύρω, είχε πιτσιλιές αίματα, είχε σπάσει ένα μπουκάλι. Μόλις τον είχανε προλάβει. Και με τη χάρη του Θεού τους λέω, σας παρακαλώ πολύ, φύγετε όλοι έξω. Γιατρέ, θα σε σκοτώσει. Δεν πειράζει, μαζί θα πάμε. Φύγετε όλοι έξω. Και χαλαρώνουν, λέει, να κάτσω εγώ αξιωματικός. Ούτε εσύ, σε παρακαλώ. Και άρχισα να του χαϊδεύω τα μαλλιά. Αυτό ήξερα να κάνω. Και του χάιδεψα λίγο το μαγουλάκι. Τι έχεις, του λέω. Ηρέμησα, το κουβεντιάσουμε. Φαντάζομαι από για πρώτη φορά στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος του χάιδεψαν το μάγουλο, του γέλασαν και εκείνα τα δόντια που τρίζανε ούτε ταβόρ, ούτε υπνοτικό
Θέλω άδεια να πάω να δω την αραβωνιαστικιά. Θα πάρεις άδεια. Είναι ανάγκη να σφάζεσαι. Μα δεν μου δίνουν αυτοί. Θα σου δώσω εγώ. Δεν μ' αγαπάνε. Γι' αυτό έφτασα εκεί. Δεν έχει αγάπη η ζωή μου. Ο Νήσιμος, ο δούλος αυτός, που ήταν δούλος όπως διαβάζουμε εδώ πέρα, μέσα του επαναστατούσε. Να δουλεύω, να υπηρετώ, να σκάβω και να με πατάνε στο λαρύγγι από πάνω. Και κάποια μέρα, ποιος ξέρει, σάρωσε τα χρυσά και τα αργυρά κυροπήγια του Φιλίμωνα και δεν ξέρω τι άλλο του πήρε, τις λίρες του, τα χρυσά του, τα πήγε και σηκώθηκε και έφυγε, που λέμε καμιά φορά κανένα ντου, ε? Τα πήρε όλα για να έχει να ξοδεύει, τα πήγε στα παλιατζίδικα, τα εξαργύρωσε, να έχει να περνάει τις μέρες, θέλω την ελευθερία μου. Τον έτρωγε και τον έκαιγε, γιατί δεν είχε αγάπη αυτός ο κόσμος. Ένα κόσμος σκληρός, ένας κόσμος άθλιος, ένας κόσμος αμαρτωλός. Και στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, σε αυτό εδώ το πλήρες Ευαγγέλιο που είναι η επιστολή προς το Φιλίμωνα, έχουμε δύο ζωές να αλλάζουν, δύο ζωές καινούργιες. Γιατί θέλει ο Λόγος του Θεού να μας δείξει ότι η αγάπη δεν είναι συναισθήματα. Η αγάπη δεν είναι «Α, σε αγαπάω». Η αγάπη δεν είναι «Α, σου σφίγγω το χέρι», «Α, σε φιλάω». Η αγάπη είναι καινούργια ζωή. Μόνο αυτό είναι αγάπη. Είναι μερικές φορές που θέλουμε να βολέψουμε καταστάσεις και έλα μωρέ τώρα, δείξε εκεί πέρα, κλείς το στόμα σου. Δεν είναι αυτό αγάπη. Κοιτάξτε ο Λόγος του Θεού πώς μας παρουσιάζει το πραγματικό πρόσωπο της αγάπης. Πρώτα απ' όλα ο Φιλίμωνας, ο αφέντης αυτός, ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να πάρει τον Ονίσιμο, να τον δώσει στους Ρωμαίους, να τον μαστιγώσουν, να τον κάνουν λουρίδες και να τον αφήσουν εμόφυρτο, διότι κλέφτης ήταν, επαναστάτης ήταν και ποιος ξέρει και τι άλλο. Αν δεν μπει ο Χριστός στην καρδιά του Φιλίμωνα, αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει. Φιλίμωνα, από ό,τι ξέρω είσαι άνθρωπος γεμάτος πίστη, διαβάζουμε στο εδάφιο 5, και αγάπη. Ακούον, που λέει εδώ ακούον, για να ακούει, σημαίνει ότι η φήμη του ανθρώπου που άλλαξε είχε αρχίσει να διαδίδεται. Ο Φιλίμωνας έγινε άνθρωπος του Χριστού, ο Φιλίμωνας άλλαξε, ο Φιλίμωνας έχει αγάπη, ο Φιλίμωνας έχει πίστη και ξέρετε και τι άλλο έχει. Και μια υπηρεσία για τον Κύριο, γιατί πάνε μαζί αυτά, την κατοίκον σου εκκλησία. Ξέρετε, υπάρχουν μεγάλες εκκλησίες που αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Η Κόρινθο, εκεί στη Ρώμη, στην Κόρινθο δύο τεράστιες επιστολές. Γνωστές εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη που αναφέρει ο Παύλος, ποιμαντορικές επιστολές. Και ανάμεσα στα άλλα και μια πιτσιρίκα εκκλησία, πόσοι θα ήταν, 5, 10, στο σπίτι κατοίκων εκκλησία που γονατίζουν, που δοξάζουν, που ψάλουν στον Κύριο, που αυξάνουν στο όνομα του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σταθούμε εδώ. Αυτά όλα πηγαίνουν μαζί. Η πίστη, η αγάπη και η υπηρεσία στο όνομα του Κυρίου. Φιλίμωνα, λέει ο Απόστολος Παύλος, σου γράφω αυτό το γράμμα γιατί εσύ μπορείς να αγαπήσεις. Ερχόμενοι στην εκκλησία είδαμε μια παλιά Citroën, από αυτές τις πολύ παλιές σαβάτραχας που είναι, και είχε στοκαρίσματα και είχε βγει ο γείτονας με τις παντόφλες και έξινε το στόκο. Ωραία, δεν σου λέει Κυριακή πρωί, τι θα κάνουμε, πώς θα περάσει η μέρα, να το πάει τη Δευτέρα να του το περάσουν ένα αστάρι όπως λέει, για να του το βάψουν. Κυριακή πρωί. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αγαπήσει. Μα να του πεις η αγάπη ο κόσμος, δεν μπορεί. Δεν έχει πίστη, δεν έχει Θεό, δεν έχει Ιησού Χριστό στη ζωή του. Δεν άλλαξε η ζωή του. Δεν μπορεί ούτε να αγαπήσει, ούτε να αγαπηθεί. Είναι δυστυχισμένη η ζωή του. Α, τρίβει τις λαμαρίδες, μετά τον τρακάρουν από την άλλη μεριά. Άλλες Κυριακές εκεί να ξανατρίβει τα μπαλώματα. Περνάνε οι μέρες, 60, 70 χρονών. Μετά αναπνευστικά προβλήματα, τα ξέρετε, τώρα τα μάθαμε και καλά, διάφορα άλλα, το ύπαρ του, η νεφρή του, άντε γεια σου και τελείωσε. Και πώς πέρασε τη ζωή του. Χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα. Τώρα Φιλίμωνα που έχεις μέσα στη ζωή σου πίστη και έχεις Κύριο και έχεις Ιησού Χριστό, τώρα σε καλό, προσέξτε εδώ τη λεπτομέρεια, όχι να κηρύξεις. Μπορεί ο Φιλίμωνας να μην μπορούσε να σταθεί σε ένα τέτοιο άμφωνα να μιλάει για τον Χριστό, να πείσει. Μπορεί να... Και δεν μπορεί ο καθένας να την κάνει αυτή τη δουλειά. Θα σου πω Φιλίμωνα κάτι που μπορείς να το κάνεις. Υπάρχει κάποιος που εξαιτίας της αμαρτίας ήταν άχριστος και σε σένα και σε μένα και σε όλους.
Τώρα σε παρακαλώ, Φιλίμωνα, να τον δεχτείς, αυτόν τον κάποτε άχρηστο, σε σένα και σε μένα τον ονίσιμο. Τώρα μπορείς, Φιλίμωνα, να κάνεις αυτό το κήρυγμα το μεγάλο. Ποιο? Το κήρυγμα της αγάπης. Να ανοίξεις την αγκαλιά σου και να δεχτείς αυτόν που σε αδίκησε, αυτόν που σε έβλαψε, σε έκλεψε, σε λίστεψε, σε νευρίασε, σε πόνεσε, σε πρόδωσε. Γιατί εσύ τον είχες, τον τάιζες, τον πότιζες και αυτός έφυγε μακριά σου επαναστάτης, ο Ονίσιμος. Δεν θα μπορούσε, αν δεν είχε γίνει έργο μέσα στην καρδιά του, να δεχτεί αυτόν τον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση η αρχιτεκτονική αυτή του γράμματος. Είμαι γέροντας, ο Παύλος είναι από τις τελευταίες επιστολές που έχει γράψει και δέσμιος, δηλαδή τώρα που σου γράφω έχω αλυσίδες, έχω χειροπέδες πιασμένα, μαγκωμένα τα πόδια μου και σου μιλάω για κάτι πολύ σοβαρό, ξέρεις ποιο, την αγάπη, αγάπη σε αυτόν που είναι άθλιος, που δεν την αξίζει. Εδώ είναι ένα μήνυμα πολύ πολύ σοβαρό. Ξέρετε, η αγάπη δεν πάει με τη δικαιοσύνη έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, άλλη με έβλαψε, θα πληρώσει. Η αγάπη αυτή του Ευαγγελίου ανατρέπει τους νόμους. Ξέχασε τα, Φιλίμωνα, σκέπασε τα, Φιλίμωνα, μην τα λογαριάζεις, Φιλίμωνα, κι αν είναι μερικά λεφτά που πρέπει να χρεώσεις, χρέωσέ μου τα εμένα, εγώ θα βρω τι οικονομίες έχω να έρθω να στα πληρώσω. Μην του τα χρεώσεις όμως, αλλά δέξου τον, γιατί τώρα πια έχει αλλάξει η ζωή του. Και ο Φιλίμωνας, όπως είναι βέβαιο, δέχτηκε αυτόν τον άνθρωπο που τον έβλαψε με πολύ αγάπη. Ξέρετε όμως γιατί τον δέχτηκε? Τον δέχτηκε κάτω από μία προϋπόθεση. Είχε αλλάξει η ζωή του Ονίσιμου. Είχε γίνει συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Τον ήθελε να τον υπηρετεί στα δεσμά του. Φαίνεται ότι οι φυλακές ήταν λίγο διαφορετικές εκείνη την εποχή. Ίσως επειδή ήταν ο Παύλος γέρος, τον είχανε σε κατοίκον περιορισμό. Κάποιος να του φέρνει ένα ποτήρι νερό, ένα κομμάτι ψωμί, λίγο να του κάνει μασάζ εδώ στην πλάτη για να μπορεί να επιβιώνει, που ήταν πολύ δύσκολες οι μέρες του. Τον ήθελα να τον έχω δίπλα μου. Πόσο αλλάζει τη ζωή ο άνθρωπος, πόσο αλλάζει ο Ιησούς Χριστός και μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Ώστις ήταν κάποτε άχρηστος σε σένα, τώρα δε σε σένα και σε μένα είναι χρήσιμος. Αυτή είναι η καινούργια ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Αυτή είναι η αγάπη που μας καλεί ο Κύριος να δείξουμε και να ζήσουμε ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους πονεμένους, να αλλάξει η ζωή τους. Τώρα βέβαια θα σηκώσει κάποιος το χέρι του και θα πει, ναι, αλλά η κοινωνία μας δεν έχει τέτοια αγάπη. Η κοινωνία μας βάζει να το πληρώσουμε όλο μέχρι τέλους. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να αλλάξει κοινωνίες, για να αλλάξει πολιτικές καταστάσεις. Ήρθε για να αλλάξει τους Ονίσιμους και τους Φιλίμωνες, να τους κάνει πηγή αγάπης, να τους κάνει καινούριους ανθρώπους μέσα σε μια κοινωνία που δεν υπάρχει αγάπη, να γίνεις εσύ ο Φιλίμωνας και ο Ονίσιμος, ο άνθρωπος της αγάπης, της ανοιχτής αγκαλιάς, ο άνθρωπος που θα δεχτεί όλους αυτούς οι οποίοι έπεσαν στα χέρια της αμαρτίας. Όμως μου κάνει εντύπωση και τούτο το τελευταίο. Πόση λεπτότητα έχει ο άνθρωπος του Θεού, αυτός ο Παύλος που όργωσε περίπου 3 φορές όλο το γνωστό τότε κόσμο, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, πόση λεπτότητα είχε, πόση ευγένεια η ψυχή του. Χωρίς τη γνώμη σου δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Εγώ τον έφερα στο Χριστό. Από τα δεσμά μου άκουσε για την αγάπη του Θεού. Θα μπορούσα να τον κρατήσω δίπλα μου. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Θα στον στείλω πίσω μετανιωμένο, αναγεννημένο, μεταμορφωμένο, καινούριο άνθρωπο. Θα τον δεχτείς, θα γίνετε ένα. Τώρα πια αδελφοί, όχι δούλος και κύριος, πάνω αυτά, υπερδούλο. Τι, αδελφό σου αγαπητό, και σε σένα και σε μένα και στον Κύριο αγαπητό. Και έτσι όπως θα είμαστε οι τρεις μας, ο Κύριος, ο Φιλίμωνας, ο Ονίσιμος και εγώ από την άλλη μεριά, έτσι δεμένοι από εκεί και πέρα, αν θέλεις μου τον στέλνεις πίσω, αλλά όχι κατά ανάγκη, αλλά εκουσίως με το θέλησή σου εθελοντικά. Μέσα από αυτό το γράμμα βγαίνει, αγαπητοί μου, ένα μεγαλείο. Το μεγαλείο της καινούργιας ζωής. Και στο Φιλίμωνα,
και στον Απόστολο Παύλο τον κήρυκα της αγάπης, αλλά και στον Ονίσιμο, τον άνθρωπο αυτόν που άλλαξε η ζωή του, που μεταμορφώθηκε η ζωή του, που έγινε καινούριο δημιούργημα. Για το γείτονα που ξύνει τους σοβάδες Κυριακή πρωί, για τον άλλον που πολεμάει, όπως διαβάζαμε στην επιστολή του Ιούδα, γονγκιστέ, μεμψίμηρη, υπερήφανη, εμπέκτε, για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό, πόνος και λύπηση και γόνατα. Κύριε, άλλαξέ τους τη ζωή τελείως. Για αυτούς όμως που δέχτηκαν τον Κύριο στη ζωή τους, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά υπέρδουλο, αδελφό, αγαπητό και συστρατιώτη και συνεργάτη του Κυρίου. Δεν περιμένουμε να αλλάξουν οι κοινωνίες μας. Δεν μας το λέει πουθενά ο Λόγος του Θεού. Το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Γίνε ένας Φιλήμωνας. Γίνε ένας Ονίσιμος. Γίνε, γιατί όχι, ένας Απόστολος Παύλος. Ένας Μεσίτης. Ξέρετε, θα σας πω κάτι τολμηρό τελευταίο. Διαβάζοντας αυτό το κομμάτι και σήμερα το πρωί, είπα, ο Απόστολος Παύλος κάνει δουλειά Ιησού Χριστού. Μα δεν ήταν άδικο που τόλμησε να πει, κοιτάτε πάνω μου, μιμητέ μου, γίνεστε κι εγώ του Χριστού. Ο Χριστός πήρε ένα Φιλήμωνα αδικημένο, ένα πατέρα που τον είχε προσβάλει η αμαρτία μας, και έναν Ονίσιμο προδότη και εκμεταλλευτή της αγάπης του Θεού, και τα ένωσε, τα έκανε δύο σε ένα, φέρον ειρήνη. Ας μην κάνουμε το λάθος να περιμένουμε η κοινωνία μας, τα δικαστήρια, η πολιτική, οι άλλοι, ας μην κάνουμε το λάθος να περιμένουν να αλλάξουν. Φιλήμωνα, δέξου τον επειδή είσαι άνθρωπος του Χριστού. Ονίσιμε, πήγαινε επειδή σου άλλαξε ο Κύριος τη ζωή. Και άφησα λίγο τη φαντασία μου να δουλέψει και είπα, πώς θα πήγαινε πίσω ο Ονίσιμος, γιατί του δώσε το γράμμα στο χέρι. Του δώσε το γράμμα, λοιπόν θα πας προηγουμένως και θα έχει και κάτι μαντρόσκυλα ο Φιλήμωνας εκεί στα κτήματά του. Πώς πέρασε μέσα αυτός ο στιγματισμένος που είχε ειδοποιήσει την Ιντερπόλ εκείνης της εποχής? Έτσι και τον συναντήσετε κάπου, αρπάχτε τον και τον θέλω ζωντανό. Κοίταξε τώρα πια, είχε καινούριο πνεύμα και ο Ονίσιμος και ο Φιλήμωνας. Είχε πίστη στον Θεό, είχε αλλάξει η ζωή του. Και αν χρειαστεί να πληρώσω, και αν χρειαστεί γιατί έκανα πολύ κακό στη ζωή μου, Κύριε, θα το πληρώσω. Αλλά τώρα πια είμαι δικό σου παιδί. Τώρα πια έχω χαρά και ειρήνη στην καρδιά μου. Και αν δεν το δεχτεί αυτό το γράμμα ο Φιλήμωνας, δεν πειράζει. Στο κάτω-κάτω εγώ φταίω. Στο κάτω-κάτω ήτανε καρπός της αμαρτωλής μου ζωής. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Εκείνος ο δούλος, εκείνος ο δούλος όχι του Φιλήμωνα, της αμαρτίας και της ασωτίας, στα χέρια του Χριστού γίνεται υπερδούλος, αγαπητός αδελφός και του Φιλήμωνα και του Αποστόλου Παύλου, αλλά και παιδί του Κυρίου. Η μεταμόρφωση, η καινούργια ζωή στα χέρια της αγάπης του Κυρίου μας. Σε αυτήν αν παραδοθούμε με πίστη, όλοι μας μπορούμε να κάνουμε αυτή την ομολογία. Οπότε άχριστος, θυμάμαι, το λέω πολλές φορές και γελάω τώρα, έλεγα όταν θα μεγαλώσω, γι' αυτό έβγαλα και τα γυαλιά μου, εδώ θα έχω πλυσέδες, εδώ πέρα, θα μου μείνουνε από μικρό παιδί μονίμως τα σφρίδια μου σφιχτά, παράπονα, πικρίες, κακίες, η μάνα μου δεν μ' αγαπά, ο πατέρας μου δεν μ' αγαπά, είμαι αδικούνε, όλο είμαι ρηγμένος, όλο είμαι κακίες να κυκλοφορούν και όλο έτσι, όλο έτσι, όλο μου ντός. Έλεγα, θα μεγαλώσω και θα μου μείνει αυτό το πρόσωπο. Και ήτανε να μου μείνει, γιατί ήμουν άχρηστος, έτσι λέει εδώ, άχρηστος. Τώρα σε σένα και σε μένα και στον Κύριο χρήσιμος και αδελφός και παιδί του Κυρίου. Στα χέρια του Κυρίου, αλλά και στα χέρια του Παύλου και στα χέρια του Φιλήμωνα, του ανθρώπου που δέχτηκε τον Κύριο με αγάπη και πίστη και έφτιαξε μια κατοίκον εκκλησία. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, γιατί αυτό το πνεύμα που υπήρχε περίπου πριν 2.000 χρόνια είναι και σήμερα στις μέρες μας και ανάμεσά μας, και τον δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί υπηρετεί είναι Ονίσιμους στα χέρια του Κυρίου να επιστρέψουν και να γίνουν ένα ζωντανό θαύμα. Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν.

πρώτο βιβλίο, τον Βασιλέα, κεφάλαιο Γ, που είναι το τρίτο, από το εδάφιο 4, μερικά εδάφια. Α Βασιλέον, κεφάλαιο Γ, εδάφιο 4. Και πήγε ο βασιλεύ, είναι ο Σολομών, εις Γαβαών, για να θυσιάσει εκεί, διότι εκείνος ήταν ο υψηλός τόπος, ο Μέγας. 1000 ολοκαυτώματα προσέφερε ο Σολομών στο θυσιαστήριο εκείνο. Εφάνη δε ο Κύριος εν Γαβαών εις το Σολομώντα, κατά την ώρα του ύπνου του διανυκτός, και είπε ο Θεός: «Ζήτησον τι να σε δώσω». Εφάνη ο Κύριος στον ύπνο του Σολομώντα και του είπε: «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις να σου δώσω». Και πηγαίνουμε στο εδάφιο 10. «Και άρεσε ο λόγος εις τον Κύριον, ότι ο Σολομών εζήτησε το πράγμα τούτο. Και είπε ο Θεός προς εαυτόν, προς αυτόν: επειδή ζήτησες το πράγμα τούτο και δεν ζήτησες για τον εαυτό σου πολυζωία, και δεν ζήτησες για τον εαυτό σου πλούτο, και δεν ζήτησες τη ζωή των εχθρών σου, αλλά ζήτησες για τον εαυτό σου σύνεση, για να εννοείς κρίση, ιδού έκαμα κατά τον λόγου σου, ιδού έδωκα εισέ καρδίαν σοφήν και συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρώτερον σου όμοιός σου, ούτε πρόκειται να αναστηθεί όμοιός σου. Ακόμα δε έδωκα εισέ και ό,τι δεν εζήτησες, και πλούτο και δόξα, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είστε ουδείς όμοιός σου καθόλας τας ημέρας σου». Το λόγο του τον Άγιο ο Κύριός μας να τον τοποθετήσει στις καρδιές μας. Λέμε πολλές φορές, και είναι αλήθεια και είναι σωστό, ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Πάρα πολύ ωραία. Παντοδύναμος θα πει, μπορεί τα πάντα. Ο Θεός είναι, όπως διαβάζουμε και όλα πολύ όμορφα, ο Θεός των Θεών, ο Κύριος των Κυρίων. Δεν υπάρχει πάνω από Αυτόν κανένας και τίποτα. Ό,τι θέλει κάνει, εξουσιάζει και αποφασίζει για τα πάντα. Όμως, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί θα πει κάποιος, δεν είναι παντοδύναμος ο Κύριος, δεν αποφασίζει, δεν εξουσιάζει τα πάντα? Όπως τα είπαμε, είναι πάρα πολύ σωστά. Έτσι είναι. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό, που ο Θεός το έφτιαξε να είναι σημαντικό. Το έδειξε και του είπε: «Εσύ θα σημαίνεις πάρα πολλά για μένα, για τα σχέδιά μου, για τον άνθρωπο». Το ίδιος του έδωσε αυτή την εξουσία που επηρεάζει τα σχέδια του Θεού, που επηρεάζει τα πράγματα του Θεού. Και αυτό λέγεται η καρδιά του ανθρώπου. Πόσο μεγάλη τιμή και δόξα έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Ο παπαγάλος, για παράδειγμα, που μιλάει, και όταν είχα πάει στην Αυστραλία, είχαν ένα παπαγάλο που έλεγε: «Γεια σου, τι καρείς, καλά είσαι?» «Α, παπαγάλο», ναι, λέει, είπε και ελληνικά και όλα, τον είχε μια οικογένεια εκεί, «γεια σου, τι κάνεις?» «Αλλά είναι παπαγάλος, όλη μέρα να τον έχει, γεια σου, τι κάνεις?» Τα λέει, δεν ξέρει τίποτα άλλο, δεν έχει καρδιά. Και όχι μπατζής και ουρακοτάγκος, που υποτίθεται ότι προερχόμαστε από αυτούς, δεν έχουν τέτοια αξία από τον Θεό. Όμως ο Θεός, όπως είπαμε, ο ύψιστος, ο παντοκράτορ, ο παντοδύναμος, περιμένει, κοιτάει τις αντιδράσεις της θέλησης του ανθρώπου, της καρδιάς του ανθρώπου, και να σας πω και κάτι ακόμα πιο τρομερό, συμμορφώνεται, συμμορφώνεται, συμμορφώνεται. Δυστυχώς υπακούει, προσπαθεί να μας δείξει ποιο είναι το συμφέρον μας, ποιο είναι το καλό μας, αλλά έδωσε τέτοια αξία στον άνθρωπο, τέτοια αξία στη θέληση του ανθρώπου, που έτσι και πει ο άνθρωπος όχι, δυστυχώς θα γίνει όχι. Και έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα εδώ, τόσο αναλυτικά δοσμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, όχι για να μας το πει για τον Σολομώντα. Ο Σολομώντας ήταν αυτός που ήταν, έζησε χιλιάδες χρόνια πριν, ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη ιστορία. Αλλά για μας, για σένα και για μένα σήμερα, γιατί μας αφορά αυτό το θέμα. Και δεν είναι καθόλου στην Παλαιά Διαθήκη, είναι στην Καινή Διαθήκη, είναι στις μέρες μας, είναι για μας, είναι για τις ώρες που περνάμε. Το κρίσιμο σημείο εδώ, μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι αυτή η φράση που διαβάσαμε: «Εμφανίστηκε ο Κύριος στο Σολομώντα το βράδυ και του είπε: ζήτησε τι να σου δώσω». Με συγχωρείτε, μια ερώτηση, γιατί είμαι λίγο μπερδεμένος. Ο Θεός, έτσι λέει, ο Κύριος, ο Θεός, μάλιστα, στο Σολομώντα
Και τι, δηλαδή να του πει, είχε πάρει όπως οι δημοσιογράφοι τώρα που βλέπετε στο νοσοκομείο, όλοι είναι με ένα κομμάτι χαρτί και παίρνουν συνεντεύξεις οι καημενούλιδες εκεί και γράφουν. Άμα τους δείτε γράφουν, τώρα τι γράφουν είναι άλλο θέμα. Ο Θεός πήρε σημειωματάριο και πήγε στον Σολομώντα. Απάντηση, ναι. Γιατί πήγε? Μα για να του το κάνει. Τι να του κάνει? Ό,τι θέλει η καρδιά του Σολομώντα. Και δεν μου λες, το έκανε ο Θεός αυτό γιατί μάλλον ήταν ο Σολομών ο βασιλιάς του λαού του Θεού και γιος του Δαβίδ? Όχι, πάλι λάθος έκανα, πάλι λάθος έκανα. Γιατί θα εμφανιστεί και στη δικιά σου τη ζωή και εμφανίζεται και στη δικιά μου τη ζωή και εμφανίζεται πάλι με το σημειωματάριο. Σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει, εκεί που λέει Σολομώντα, βάλτε τελείες, τελείες, τελείες, να συμπληρώσει ο καθένας το όνομά του. Ζήτησο τι να σου δώσω. Αυτό είναι. Κάθε μωράκι, περιμένουμε στην εκκλησία μας κάποια μωράκια, ο Θεός ξέρει αν θα βγούνε και τι θα βγούνε, αλλά και αυτά τα μωράκια θα τα περιμένει στην είσοδο ο Κύριος και θα τους πει όταν θα έρθει η ώρα, όταν θα έχουν δει τις καταστάσεις γύρω, καμιά BMW από εδώ μέχρι εκεί κάτω, καμιά Jaguar, κανένα σπίτι τρία πατώματα, να ξέρει τι θα πει BMW όμως, να έχει καταλάβει τώρα ο Μαρκούλης άμα το ρωτήσετε, ίδια γεύση. Αλλά όταν αρχίσουν και ξυπνάνε μέσα του, να ξέρει από την άλλη μεριά την αμαρτία, τι είναι τα φίδια της αμαρτίας. Πήγαμε χτες, προχτές πότε ήτανε, με τη Μόνικα και τη Μυρτιά στην Ομόνια. Καιρό είχα να πάω, 11.30-12 παρά, Μόνικα κοίταζε, κάτι μαύρη. Όχι μαύρη στο πετσί, μια χαρά ήταν, άσπροι Έλληνες. Τύποι μαύροι με μαύρα, κάτι κοπέλες, φορούσαν δεν φορούσαν ρούχα, αμφιβάλλω αν φορούσαν τι φορούσαν. Πες στην Ομόνια, νεαροί, τι πρόσωπα, κρατούσε η Μόνικα σφιχτά. Να τα δει και αυτά, να δει και τα άλλα, να δει και τα τρίτα, να δει και μέσα στη βρωμιά του κόσμου. Και μετά έρχεται με το σημειωματάριο, ζήτησα τι να σε δώσω. Και περιμένει απάντηση. Και εδώ είναι το περίεργο. Θα δώσεις απάντηση. Γι' αυτό ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Σολομώντα, θα δώσεις απάντηση. Θα δώσεις αυτό που έχει μέσα η καρδιά σου. Διότι μας λέει ο λόγος του Θεού, αν το διαβάσετε σωστά στο σπίτι σας, ότι ο Κύριος περίμενε και άλλες απαντήσεις. Βασιλιάς ήταν. Εξουσία ήθελε να έχει. Προσέξτε λοιπόν, νούμερο 1. Πολυζωία. Ξέρεις τι είναι να έχεις εκεί με τα φτερά και με τις άλλες τις, τα χαρέμια την εποχή εκείνη, φτερά φασιανού να σου κάνουν αέρα και να είσαι ο βασιλιάς, ο Σολομώντα, σε τεράστιες αποθήκες και στάβλους. Κύριε, να μην ζήσουμε και 150 χρόνια, βάλε 300, κόψε μια επιταγή 300 χρόνια, να έχουμε βρε παιδί μου πολυζωία. Θα μπορούσες να ζητήσεις πολυζωία, μην φύγουμε γρήγορα γρήγορα, να το γλεντήσουμε Κύριε. Νούμερο 2, να ζητήσεις εισέ αυτόν. Να έχουμε και λίγο ράβδους χρυσού στα χρηματοκιβώτια κάτω. Να είμαστε και κάποιοι. Πες ότι βγαίνει ένα καινούριο οπλικό σύστημα. Να τα αγοράσει ο λαός του Θεού. Να έχω πλούτη, να έχω φήμη. Να νοικιάζω μισθωτούς να βάζω. Ή εν πάση περιπτώσει θα μπορούσες να μου ζητήσεις και κάτι άλλο. Κόψε το λαρύγγι σε όλους τους εχθρούς. Έτσι να περάσω καμιά εκατοστή χρόνια άνετος και βρύχωρος στα σαλόνια και στα μπαλκόνια. Δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Και επειδή εμείς και εσύ και εγώ δεν είμαστε Σολομώντας, θα μπορούσαμε κάτι ανάλογο. Έχεις ένα προϊστάμενο που σε πατάει κάτω στο λαρύγγι όλη μέρα σαν την Πινέζα. Κύριε, βάλτε ένα καρκίνο εκεί πέρα, ξεμπερδεύουμε εκεί. Βάλτε ή άλλα μέσα, πικρίες και παράπονα. Τέλειωσε τους Κύριε αυτούς. Δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και πλούτη και πολυζωία? Και όταν λέει εδώ πολυζωία, δεν εννοεί μια δυστυχισμένη πολυζωία. Αφράτη πολυζωία, δηλαδή να περνάμε καλά. Και πήγε ο Κύριος με το σημειωματάριο για να δει τι θα κάνει με το Σολομώντα. Και θα ρωτήσει κάποιος να μου πει, Κύριος δεν είναι, ό,τι θέλει δεν κάνει. Όχι, ό,τι θέλει, αλλά μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, μέσα από τη ζωή του ανθρώπου. Και γύρισε ο Σολομώντας, αν το διαβάσατε, και είπε, είμαι παιδάριο Κύριε και δεν ξέρω πώς να μπαίνω και να βγαίνω μέσα στο λαό σου. Αυτός είναι δικός σου λαός, δώσ' μου σοφία και σύνεση, να έχω αλήθεια, να έχω δικαιοσύνη, να μεταφέρω τη δικιά σου την εντολή. Μόλις τα είπε αυτά ο Σολομώντας, πάγωσε ο Κύριος. Του έπεσε το μολύβι κάτω από το χέρι. Τι λες Σολομώντα, τέτοιο πράγμα ζητάς? Απάντηση, ναι Κύριε, διότι εγώ πώς θα κρίνω αυτό το λαό? Αν δεν μου δώσεις σοφία, αν δεν μου μιλάς εσύ και εγώ να τους μιλάω, αν δεν μου δείχνεις εσύ, αυτό θα πει σοφία και σύνεση από τον Κύριο απάνω.
Σολομώντα, είσαι σωστός. Αυτά ζητάς και δεν ζητάς πολυζωία και απόλαυση και χλειδί και πλούτη και να καθαρίσω τον τόπο από τους Αμαλικίτες και τους άλλους, ε. Αυτά θέλεις. Ένα μυστικό υπάρχει εδώ. Το λέει ο λόγος του Θεού στο εδάφιο 10. Άρεσε ο λόγος του Σολομώντα εις τον Κύριο. Άρεσε? Γιατί τα άλλα δεν θα του άρεσαν? Απάντηση: όχι. Εάν ζητούσε πολυζωία, δυστυχώς θα έπαιρνε πολυζωία. Τίποτε άλλο. Και ποιος ξέρει που θα ήταν, που θα βρισκόταν και τι θα έκανε με το λαό του Θεού. Αν ζητούσε πλούτη, αφού εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε: ζήτησε τι να σου δώσω, ο Κύριος είναι πιστός και αναλύωτος. Ό,τι μου είπες, πάρε πλούτη. Θα βάζε τα χέρια του ο Κύριος, τους κολιέδες, τα μαργαριτάρια, στα πλούτη. Πάρε και πάρε και πάρε να έχει. Δεν είναι δύσκολο για τον Κύριο. Τι είναι, μαργαριτάρια και ζαφύρια και διαμάντια και χρυσάφι, όσο θέλεις. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα μου άρεσε ο λόγος που λάλησες. Και άμα δεν αρέσει στον Κύριο, ξέρετε τι κάνει ο Κύριος όταν δεν του αρέσει? Κάνει διακριτικά. Είναι πολύ ευγενικός ο Κύριος. Λεπτεπίλεπτος, ευγενέστατος. Σαν κάτι αρχοντικά γεροντάκια. Τι στάζει ευγένεια. Μεγαλώσαν στα σαλόνια εκεί στο Κολωνάκι. Αν υπάρχουν τέτοια. Είναι διακριτικός. Η φωνούλα του λεπτή. Τέτοιος είναι ο Κύριός μας. Όταν δεν του αρέσει ο λόγος, κάνει ένα βηματάκι πίσω, κατεβάζει το κεφάλι. Εγώ να πηγαίνω, με συγχωρείς. Κάτσε Κύριε, τι μόνος μας θα μας αφήσεις? Ναι, αλλά η καρδιά σου δεν ζητάει εμένα. Ζητάει πολυζωία για να περνάς καλά. Ζητάει πλούτη για να έχεις πολλά. Ζητάει τους εχθρούς σου, να ανοίξουμε λεωφόρο, να έχεις, να απολαμβάνεις για τη σάρκα σου. Δεν ζήτησες εμένα, επομένως να πηγαίνω. Αλίμονο στη ζωή εκείνη που ο Κύριος σαν γεροντάκι έτσι διακριτικά φεύγει πίσω. Δεν λέει τσιμουδιά, να διαμαρτυρηθεί ο Κύριος, να σφίξει τις γροθιές του, να πατήσει το χέρι κάτω. Όχι τέτοια. Εγώ να πηγαίνω. Σας κούρασα, παίρνει το καπελάκι του. Αλίμονο σε αυτή τη ζωή που δεν ζήτησε τον Κύριο, αλίμονο σε αυτή την καρδιά, θα πάρει ό,τι ζήτησε, όσα πάρει βέβαια, όσα καταφέρει να πάρει, αλλά θα χάσει τον Κύριο. Και το λέει πολύ όμορφα στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή του Ιωάννου. Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου από τη μια μεριά και η αγάπη του πατρός από την άλλη. Όποιος αγαπάει τον κόσμο, δηλαδή τι, να, πολυζωία, κουσάρες, μπετά, να έχω καταθέσεις, ιστορίες να ξοδευτώ και τη ζωή των εχθρών μου. Να το Κύριε στην άκρη, δεν βλέπεις πως μας τυρανάει να φεύγει, τούρμπο η ζωή μας, να φεύγει, να μην κολλάει πουθενά. Όποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι ένα αυτό. Έφυγε ο Κύριος, με συγχωρείτε, μη σας ενοχλώ. Και φεύγει ο Κύριος, έτσι λέει, και φεύγει ο Κύριος. Σκέφτηκα και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο Κύριος εμφανίζεται σε κάθε ζωή, όπως το είπαμε στην αρχή, με αυτό το ζήτησον τι να σου δώσω, για να γίνει αυτό που θα θελήσει η καρδιά μας εδώ κάτω, αλλά και αιώνια στην παρουσία του Κυρίου. Όταν θα εμφανιστούμε στο βήμα του Κυρίου, δεν θα μπορείς να αποποιηθείς τις ευθύνες, όπως λέμε στα δικαστήρια. Λέει, αποποιούμε τις ευθύνες. Εμένα με ξεγέλασαν, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Να βγάλεις το σακάκι σου και να πεις με συγχωρείτε, δεν είναι δικό μου. Εκεί μπροστά στο βήμα του Κυρίου θα έχεις στα χέρια σου αυτό που ζήτησες. Και σου γίνε. Βέβαια δεν μπορεί να γίνουν όλοι εκατομμυριούχοι. Όλοι ζητάνε. Α, Κύριε, δώσε, δώσε. Αντί μια μέρα να βρέξεις, βρέξε λίρες Αγγλίας χρυσές που είναι έτσι. Βρέξε, παιδί μου, να μαζέψουμε τον κουβά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά άμα το παλέψεις λίγο, κάτι θα γίνει με την πολυζωία. Με την πολυζωία τώρα, με καρκίνους, με καρδιοπάθειες, λίγο δύσκολο. Αλλά με τα πλούτη και τα άλλα, κάτι μπορεί να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Θα πας στον ουρανό απάνω. Με αυτό που ζήτησες να σου γίνει, με αυτό που θέλεις, έτσι το θέλησες, είναι δικό σου, κατά δικό σου. Έχει την καρδιά σου, την ψυχή σου, τη διάνοιά σου, τη σκέψη σου και τα δακτυλικά σου αποτυπώματα, εσύ το θέλησες. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο, ξέρετε ότι και κάθε μέρα στη ζωή μας ο Κύριος μας εμφανίζεται. Αύριο το πρωί που έχει μπει και ο μήνας Δεκέμβρης θα εμφανιστεί ο Κύριος 6 ώρα. Εξαρτάται τι ώρα ξυπνάει ο καθένας. 7. Και θα του πει, ζήτησον τι να σου δώσω.
Σου το έχω πει και. Με συγχωρείς, νομίζω ότι την κάναμε αυτή τη συζήτηση. Πλούτη θέλω, άνεση θέλω, ευρυχωρία θέλω, το δέρμα μου να γαργαλιέται, να περνάει καλά, να είμαι ευχαριστημένος. Φαγιά, ιστορίες, γυναίκες, πράγματα, διάφορα, τη σάρκα πράγματα. Ωραία. Νόμιζα, μήπως άλλαξε, με συγχωρείς. Λοιπόν, παιδιά, ακούσατε. Δώστε του ότι την άλλη μέρα, την Τρίτη, πάλι μπορεί να εμφανιστεί ο κύριος. Ή να αφήσει να περάσει μια εβδομάδα. Μήπως άλλαξες γνώμη. Και μερικοί. Εδώ είναι το θαύμα. Στην πορεία, εκεί που ο Κύριος είχε καταγράψει όλο τα ίδια και τα ίδια, φτάνει, Κύριε, το πικρό ποτήρι της αμαρτίας. Με συγχωρείς, τι σου είχα ζητήσει, πολυζωία και άνεση κλπ. Λάθος, Κύριε, θάνατο σου είχα ζητήσει. Λύτρωσέ με. Μπα, αμά, μια στιγμή, εδώ έχουμε. Πατάει τα κουδούνια ο Κύριος, κάτι άλλο ζητάει. Τι είπες, πώς το είπες. Θυμόσαστε τον Άσο το γιο, Κι όσο το γιος έτσι ξεκίνησε μέσα στα γουρούνια και ξαφνικά ελθώνησε αυτόν, είπε «Του πατέρα μου το σπίτι θέλω, να γυρίσω πίσω και ονίσιμος να γυρίσω πίσω, να κλάψω, να ζητήσω συγγνώμη, να με δεχτεί, να πληρώσω την αδικία μου». Η καινούρια ζωή, η αλλιώτικη ζωή, ζήτησε τι να σου δώσω, το παιδί σου να μου δώσεις. Τον Ιησού Χριστό να με αλλάξει, να με απαλλάξει από το δηλητήριο της αμαρτίας. Ό,τι ζητήσουν. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο όμορφος και ο πιο ταιριαστός τίτλος σε αυτή την ομιλία μας, σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι ζητήσουμε. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε δυστυχώς ό,τι ζητήσουμε. Αυτό που λαχταράει η καρδιά μας, αυτό θα γίνει. Και ο Σολομών πήρε αυτό που λαχτάρισε από τον Κύριο. Το ίδιο θα πάρουμε και όλοι. Έχω τον τελευταίο καιρό μια εικόνα στο μυαλό μου, τη σκέφτομαι και χαμογελάω όταν βλέπω μερικές ζωές και μερικούς ανθρώπους. Όλοι μας, στην ουσία, που λέει η ανατομία, ο εγκέφαλος, το κρανίο, το αναπνευστικό σύστημα, το γεννητικό σύστημα, όλα αυτά, στην ουσία δεν είναι παρά ένα κερί. Τώρα τα Χριστούγεννα κεριά. Όλοι μας ερχόμαστε με ένα κερί. Θα το κάψουμε αυτό το κερί κάπου. Όλοι αρχίζει από την πρώτη μέρα, ουά, στο μεευτήριο, έχει μπει η φωτίτσα. Και τώρα θα το κάψεις. Άλλος θα το κάψεις στην πολυζωή. Ωραία, να έχω, να περνάω, να είμαι. Αλλά ζωνία του βίου, να είμαι κάποιος, να ξεχωρίσω από το σωρούβρε, παιδί μου. Ο άλλος τα πλούτη, ο άλλος τις μανούβρες της ζωής. Όλοι το καίνε και κατεβαίνει και κατεβαίνει και κατεβαίνει. Και θα πάμε μια μέρα με τα αποτελέσματα αυτής της ζωής. Σου έδωσα 60, σου έδωσα 80, σου έδωσα 90 χρόνια. Και κάθε τόσο περίμενα, ζήτησον τι να σου δώσω. Και δεν ζήτησες ποτέ τη δόξα μου. Και δεν ζήτησες ποτέ τη χάρη μου. Και δεν ζήτησες ποτέ την αγάπη μου. Και ήξερες ότι το παιδί μου το έστειλα στο σταυρό του Γολγοθά. Τώρα τι θέλεις να κάνω εγώ, τι μπορώ να σου δώσω. Δεν ξύπνησες ποτέ σαν τον Άσο το γιο να γυρίσεις στη χάρη και στην αγάπη του Θεού. Θα γίνει ό,τι ζητήσαμε. Θα γίνει ό,τι θελήσαμε. Τώρα υπάρχει και ένα τελευταίο μυστικό και το κράτησα γιατί είναι το πιο ωραίο από όλα. Έτσι και ζητήσεις από τον Κύριο και του αρέσει, όπως λέει εδώ, και ήρεσε ο λόγος του. Έτσι και ζητήσεις με ταπείνωση, Κύριε το θέλημά σου, ένα παράδειγμα, Κύριε την κυριότητα τη δικιά σου πάνω μου, να μου μιλάς και εγώ να ακούω, να είσαι επιμένας μου και εγώ να ακολουθώ. Ε, παιδί μου, παρένθεση εδώ, άμα είναι ο Κύριος που λες έτσι, στο στομάχι μπαίνει τίποτα, Κύριε δώσε καμιά δουλειά να βγάλουμε κανένα φράγκο της προκοπής, μπαίνει στην κοιλιά τίποτα με αυτά τα θρησκευτικά πράγματα. Πρόσεξε, μη βιάζεσαι γιατί έχει ένα μυστικό. Έτσι και ζητήσεις τον Κύριο πρώτο στη ζωή σου, έτσι και ζητήσεις του Κυρίου τα δώρα πρώτα, λέει εδώ, έτι δε, όχι θα σου δώσω, διαβάζουμε ελληνικά και ευχαριστούμε τον Κύριο και ξέρουμε συντακτικό, έδωκα, πότε, έχω δρομολογήσει, έχω κόψει τις απιταγές, είναι στο λογιστήριο, βγαίνουν, έδωκα είσαι και ό,τι δεν ζήτησες. Πόσο μυστικό μεγάλο είναι να του αρέσει του Κυρίου η ζωή μας, να του αρέσει του Κυρίου η καρδιά μας. Και θα μου πει κάποιος, τώρα εγώ να ανοίξω ποια βιβλία για να δω τι αρέσει στον Κύριο. Α, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ανοίξεις καν βιβλία. Εδώ μέσα είναι γραμμένα όλα. Το ταπεινό πνεύμα αρέσει στον Κύριο. Η αλήθεια αρέσει στον Κύριο. Η γνησιότητα αρέσει στον Κύριο. Η μετάνοια αρέσει στον Κύριο. Είδε άνθρωπο δυστυχισμένο, μετανοημένο, ο Κύριος τον αγκαλιάζει με αγάπη. Και θα σου δώσω και αυτά που δεν ζήτησες. Γιατί μας το λέει στην Καινή Διαθήκη τόσο όμορφα και τόσο δοξασμένα.
αυτός που τον ίδιο αυτού Υιό δεν λυπήθηκε, δεν εφίστη, λέει, δεν τζιγκουνεύτηκε, πώς και μετά του Χριστού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα. Και ξαφνικά, ξέρει ο Κύριος, νεαρούλης είσαι, χρειάζεσαι μια δουλίτσα. Μα ο Κύριος την ευλόγησε τη δουλίτσα. Δώστε μια δουλίτσα στο παιδί, θα πει ο Κύριος, ο Θεός των Θεών. Θυμόσαστε που είπαμε στην αρχή, ο Παντοκράτορ. Δεν είναι πρόβλημα, δώστε μια δουλίτσα να αναστήσει κι αυτό μια οικογένεια. Μετά από λίγο θα πει ο Κύριος, μια κοπελίτσα έχει ανάγκη, αγόρι είναι, κορίτσι είναι, να παντρευτεί, να φτιάξει οικογένεια. Είναι μέσα στη φυσιολογία του Κυρίου. Δώσ' το εκεί πέρα μια κοπελίτσα να έχει και πτυχίο. Να έχει και πτυχίο, δεν μπόρεσα να πάρω εγώ. Να έχει εκεί, δώσ' της και με πτυχίο. Δίνει μια εντολή ο Κύριος, κόβει μια επιταγή. Στέλνει στο δρόμο σου να φτιάξει μια σεμνή εικόνα. Ό,τι θέλω τριζάτη, λέει, ένα 80, ένα 85 να περνάω στο δρόμο, να ανεμίζουν τα μαλλιά της. Ξέρεις, άμα δεν αρέσει τον Κύριο, μπορεί να το αποκτήσει. Αλλά θα χάσεις τον Κύριο. Θα χάσεις εκείνο το ήρεσε, του άρεσε. Α, είναι ταπεινός, μπορώ να του εμπιστευτώ τις ευλογίες μου. Σολομώντα, μέχρι σήμερα πόσες χιλιάδες χρόνια είναι. Όταν λέμε Σολομών εννοούμε ο πιο σοφός και ο πιο πλούσιος άνθρωπος που πέρασε πάνω στη φλούδα της γης. Ακόμα σήμερα, σήμερα. Δεν υπάρχει, δεν υπήρξε πιο πάνω. Γι' αυτό του το έκανε ο Κύριος, ξέρετε γιατί. Γιατί του άρεσε. Του άρεσε ο τρόπος του. Του άρεσε η γνησιότητά του. Να μου δίνεις για να έχω. Να με οδηγείς γιατί μόνος μου θα τα κάνω θάλασσα. Α, έτσι, έτσι σκέφτεσαι για τον εαυτό σου. Τόσο ταπεινός. Πάρε! Και του τα έδωσε όλα. Και τον δόξασε. Και τον έκανε ένα παράδειγμα που μπορούμε να το διαβάσουμε κι εμείς και να το μιμηθούμε. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε τελειώνοντας. Ας προσέξουμε την καρδιά μας. Ας προσέξουμε το θέλω μας. Ας προσέξουμε τον εγωισμό μας, που γυρίζουν τα μάτια μας, τα ραντάρ, από πού παίρνουν, που όπου πέρασε μια ασημεία, εκεί πέρα, με ζάντες αλουμινίου, σ' αρέσει, βέβαια μ' αρέσει, είναι φτιαγμένο για να αρέσει, όπως αρέσει και σένα, αρέσει και εμένα. Αλλά, πρόσεξε, Κύριε, εγώ θέλω τα δικά σου τα δώρα, θα έχεις ένα... Σκόντα, λέω ένα παράδειγμα που τώρα είναι μια χαρά τα αυτοκίνητα, αλλά παλιότερα είχαν κακή φήμη. Κάθε γωνία θα σταματά, θα σου σβήνει κιόλα. Α, τι θέλει ο Κύριος. Ή καθόλου. Έλεγα προχτές στους νέους που το έλεγα. Πατέρας μου δεν άγγιξε αυτοκίνητο, δεν ξέρει πώς είναι το τιμόνι. Και μια χαρά την οικογένειά του, τα παιδάκια του. Δεν έτυχε, δεν του έδωσε. Όχι, λέει, αλλά αυτό σαν του γείτονα. Θα ακούσει μια ομολογία κάποιο γείτονα εκεί είχαμε πάει. Και έλεγε πώς βασανιζόταν με την μπεμβέ του γείτονα. Τρομερό πράγμα. Και ξαφνικά την παίρνει με καινούργιες πινακίδες, τη μοστράρει απέναντι και να ανοίγω εγώ τα παντζούρια το πρωί και να βγαίνω την μπεμβέ και να αρρωσταίνω. Κόλαση. Γιατί να μην έχω εγώ και να έχει αυτός. Που εγώ τέλος πάντων πήρε και ένα πτυχίο. Αυτός τι είναι. Και να υποφέρω. Α, λοιπόν, ζήτησε τι να σου δώσω. Ζήτησε εμένα και μαζί με τον Χριστό τα πάντα. Αν δεν ζητήσεις εμένα. Μπορεί να μείνεις με το τιμόνι στο χέρι και φτωχός και δυστυχισμένος και αιώνια μακριά από τον Θεό. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας, να αλλάξει τις καρδιές μας και να δώσουμε αυτήν την απάντηση η οποία έχει αιώνιες ευλογημένες προεκτάσεις. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο σε ευγνωμονούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί μας άνοιξες τα μάτια και στο Φιλίμωνα και στον Ονίσιμο, δύο ψυχές που είχαν ανάγκη την αγάπη σου να τους πλημμυρίσεις με αγάπη και πίστη και αναγέννηση και καινούργια ζωή. Δεν ξέρουμε ποια από τις δυο κατηγορίες, οπωσδήποτε όμως κατατρεγμένη και άχρηστη σαν τον Ονίσιμο. Έτσι μας κατάντησε η αμαρτία, όχι η κοινωνία, το σύστημα, η αμαρτία μέσα μας, η αποστασία. Πόσο σε ευχαριστούμε που στην πορεία μας συναντήσαμε τον ζωντανό Ιησού Χριστό. Εκεί που στέλναμε μηνύματα στον ουρανό για να ζήσουμε, να απολαύσουμε, να χαρούμε εμείς για μας, από μας για μας, πόσο σε ευχαριστούμε που καταλάβαμε αυτή η ζωή είναι βούρκος, αυτή η ζωή είναι βάλτος, αυτή η ζωή είναι πίκρα και παράπονο, αυτή η ζωή είναι δυστυχισμένη, αυτή η ζωή δεν είναι ζωή. Μας άνοιξε τα μάτια να γυρίσουμε πίσω. Μας άνοιξε τα μάτια να γίνουμε χρήσιμοι και σε σένα και στην κοινωνία μας και στους ανθρώπους. Καινούργοι, ξαναχτισμένοι, καμία σχέση με τα παλιά. Γεμάτη με το φως το δικό σου, τη δικαιοσύνη τη δικιά σου. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί αυτό που λέει ο λόγος σου Άγιος για το Σολομώντα το έχουμε κι εμείς.
Νιώθουμε στη ζωή μας να μας έρχονται δώρα που δεν τα ζητήσαμε, που δεν τολμήσαμε να τα ζητήσουμε. Ο ουρανός, η δόξα σου, η παρουσία σου, η ανάσα σου στη ζωή μας, πόσο σε ευγνωμονούμε μέσα από την καρδιά μας και σε δοξάζουμε. Αξίωσέ μας έτσι να μείνουμε στην πίστη μέχρι τέλους, στο πρόσωπό σου, στην αγάπη Κύριε, την έμπρακτη αγάπη για σένα, για τους Αγίους σου, για τις ψυχές τις δυστυχισμένες και πονεμένες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κάποια, λίγα, από την Επιστολή προς Εφεσίους και από την Επιστολή προς Κολοσσαείς. Διαβάζω καταρχήν από το 5ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εφεσίους, τα εδάφια 1 έως 5. Στις γραφές με παραπομπές είναι σελίδα 1036. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού, ως τέκνα αγαπητά, και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς, και παρέδεκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν εις το Θεόν, ίσως μην αποδίας. Πορνεία δε και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία, μηδέας ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει αγίους. Μηδέες χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον ευχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ώστε είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομία εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Και διαβάζω επίσης για την Επιστολή προς Κολοσσαείς, το 3ο κεφάλαιο, τα εδάφια 5 και 6. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή τη είναι ειδωλολατρία.

δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Πριν προχωρήσουμε, αδελφοί, στη σκέψη μας για απόψε, απλώς να πω για όσους δεν ξέρουν, για να μην δημιουργηθεί καμιά ανησυχία, ο κύριος Σπύρος χρειάστηκε να φύγει εκτάκτως για τη Γερμανία, για να διακονήσει εκεί, και θα λείψει για κάποιες μέρες, και ο Σώτης επίσης λείπει εκτός Αθηνών. Θα ήθελα απόψε να ασχοληθούμε με ένα θέμα, να πούμε κάποια πράγματα, τα οποία φαντάζομαι αφορμή για σκέψη περισσότερο θα δημιουργήσουν, και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να τα καλλιεργήσει περισσότερο στη σκέψη του. Για ένα θέμα το οποίο ίσως δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα συχνά και ίσως είναι από αυτά που τα θεωρούμε ότι δεν είναι τα πρωταρχικά μας προβλήματα στην πνευματική μας ζωή. Δεν είναι από αυτά που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να μας απασχολούν ή ότι τέλος πάντων αυτά που μας ανησυχούν είτε σαν άτομα είτε σαν εκκλησία. Και το θέμα αυτό είναι αυτό που διαβάσαμε μέσα στις δύο περικοπές, αυτές από το Λόγο του Θεού και από την Επιστολή προς Εφεσίους και από την Επιστολή προς Κολοσσαείς, το θέμα της πλεονεξίας, το οποίο ο Απόστολος Παύλος, οδηγημένος από το Πνεύμα του Θεού, καθώς είδατε και στις δύο περικοπές αυτές, το βάζει σε ίδια μοίρα με άλλα πράγματα τα οποία τα θεωρούμε πολύ πιο βαριά. Με την πορνεία, με την ακαθαρσία, με τη βομολογία. Και μάλιστα στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, την πλεονεξία τη χαρακτηρίζει και σαν ειδωλολατρία. Και βέβαια, όπως είπα και πριν, δεν είναι από τα πράγματα τα οποία εύκολα μπορούμε να τα παραδεχθούμε στον εαυτό μας. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς, αν ρωτήσουμε τους εαυτούς μας και αν δώσουμε μια απάντηση ο καθένας στον εαυτό του, μπορούμε να παραδεχθούμε ότι πραγματικά αυτό είναι ένα πρόβλημα, το ότι είμαστε πλεονέκτες. Και δεν ξέρω επίσης και πόσοι από εμάς είμαστε έτοιμοι, εκτός από το ότι το βλέπουμε στο Λόγο του Θεού, να δεχθούμε πραγματικά ότι η πλεονεξία έχει την ίδια βαρύτητα ή αν θέλετε ότι ο πλεονέκτης είναι ένας άνθρωπος που στα μάτια του Θεού φαίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως φαίνεται ο πόρνος. Γενικώς η τάση που έχουμε είναι να κάνουμε κάποιες κατηγοριοποιήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού, από τα διάφορα τα οποία αναφέρονται σαν αμαρτίες και κάποια να τα θεωρούμε πιο σημαντικά, αλλά να τα θεωρούμε λιγότερο σημαντικά, με κάποια να είμαστε πιο εύκολα για να συμβιβαστούμε, για κάποια άλλα να σηκώνουμε πιο εύκολα το δάχτυλο και να λέμε κοίταξε αυτός πως είναι αμαρτωλός. Χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι και αυτή η κατηγοριοποίηση, οι διακρίσεις αυτές που κάνουμε, είναι σύμφωνες και με το πνεύμα της Γραφής. Αρκετά συχνά τέτοιου είδους διακρίσεις και τέτοιου είδους κατηγοριοποίησεις γίνονται απλώς επειδή είναι πιο εύκολες για μας. Είναι πιο εύκολο κάποια πράγματα να τα δεις σε κάποιον και να τα χαρακτηρίσεις σαν αμαρτία. Είναι πιο δύσκολο κάποια άλλα πράγματα να τα διακρίνεις. Ή μερικές φορές, αν θέλετε, αρκετά πράγματα που υπάρχουν σε πολλούς από εμάς, προτιμούμε να τα προσιοποιήσουμε παρά να πούμε κοίταξε αυτός πως είναι. Γιατί από τη στιγμή που θα πούμε κοίταξε αυτός πως είναι, κάλλιστα η ίδια κατηγορία θα γυρίσει και για μας. Και ένα από αυτά τα πράγματα, το οποίο επαναλαμβάνω, δεν τα θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά και δεν είναι από τα πράγματα τα οποία τα ψάχνουμε ιδιαίτερα στην θεματική μας ζωή, είναι και η πλεονεξία. Όπως είπαμε βέβαια, ο Λόγος του Θεού έχει διαφορετική αντίληψη από εμάς στο συγκεκριμένο θέμα. Και στην Επιστολή προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Πορνεία και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία ούτε να ονομάζεται μεταξύ σας, όπως ταιριάζει σε Αγίους». Στη δε Επιστολή προς Κολοσσαείς, στο ίδιο πνεύμα, λέει: «Πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή τη συνειδωλολατρία, όλα αυτά να τα νεκρώσετε στα μέλη σας». Και θα ήθελα να δούμε σήμερα γιατί άραγε ο Λόγος του Θεού δίνει αυτή τη βαρύτητα σε αυτή την έννοια της πλεονεξίας και να σκεφτούμε μήπως η ερμηνεία που δίνουμε εμείς καμιά φορά και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε αυτή την έννοια στη ζωή μας είναι λίγο διαφορετικός από αυτό που αντιμετωπίζει ο Λόγος του Θεού. Και προκαταβολικά θα ήθελα να πω, ας μην βιαστεί κανείς να πει με μένα δεν έχει να κάνει τίποτα αυτό, δεν είμαι πλεονέκτης, δεν έχω πολλά στη ζωή μου, δεν έχω πολλά λεφτά, γιατί είναι μια έννοια που σαφώς δεν συνδέεται με το πόσα έχει κανείς. Δεν σημαίνει ότι οι πιο πλούσιοι είναι οι πιο πλεονέκτες από αυτούς που έχουν λιγότερα, κατά κανέναν τρόπο. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα να σκεφτούμε πώς αυτή η έννοια ορίζεται στον κόσμο, έξω από ανθρώπους που έχουν σχέση με τη Γραφή, πώς φαίνεται να υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη και στη συνέχεια των σκέψεών μας, που αυτό θα μας απασχολήσει και περισσότερο, ποια ήταν η έννοια που φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού ότι έδωσε ο Χριστός και στη συνέχεια οι άνθρωποι που το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποίησαν για να γράψουν την Καινή Διαθήκη. Καταρχήν, βεβαίως, αν μιλήσει κανείς με ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τα πράγματα του Θεού για την έννοια της πλεονεξίας, θα διαπιστώσει ότι η αντίληψη που έχει κανείς για το ποιος είναι ο πλεονέκτης και το τι είναι η πλεονεξία ποικίλει πάρα πολύ. Και εξαρτάται κατά κύριο λόγο
από το τι θεωρεί κανείς ότι είναι θεμητό και τι είναι αθέμητο. Και πριν προχωρήσουμε σε αυτό, να πούμε ίσως ότι ετυμολογικά, αν εξετάσουμε τη λέξη, θα δούμε ότι σημαίνει αυτός που έχει, ή αυτός που επιθυμεί μάλλον να έχει, περισσότερα από αυτά που έχει, για να το πούμε καλύτερα, περισσότερα από αυτά που δικαιούται να έχει. Έτσι λοιπόν, το πρόβλημα τίθεται στο ποιος ορίζει το τι δικαιούται να έχει κανείς. Από εκεί ξεκινάει. Στο τι παραδεχόμαστε, ότι δικαιούμαστε να έχουμε και μπορούμε να επιθυμήσουμε ακόμα περισσότερα. Εάν λοιπόν κουβεντιάσουμε με ανθρώπους που δεν έχουν το λόγο του Θεού στα χέρια τους, επαναλαμβάνω, οι απαντήσεις θα ποικίλουν πάρα πολύ και εξαρτώνται από τους νόμους που έχει ένα κράτος και ορίζει τα περιθώρια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί κανείς. Και κάποιος μπορεί να απαντήσει ότι δικαιούμαι να έχω ό,τι μου επιτρέπει ο νόμος να έχω. Οτιδήποτε επιδιώξω και το πετύχω με θεμητά και νόμιμα μέσα, δικαιούμαι να το έχω. Και είναι μια απάντηση αρκετά λογική. Κάποιοι άλλοι πιο ευαίσθητοι μπορούν να πούνε ότι οι νόμοι είναι αρκετά γενικοί και πολλές φορές δεν λαμβάνουν υπόψη τους άλλα πράγματα. Κατά συνέπεια, τίθεται ένα επιπλέον κριτήριο, ένα κριτήριο ηθικής, ότι μπορεί ο νόμος να αφήνει κάποια παραθυράκια με τα οποία μπορώ να αδικήσω κάποιον άλλον, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ όμως αυτά τα παραθυράκια, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κάποιον άλλον. Και επομένως, θεωρώ ότι μπορώ να έχω όσα περισσότερα έχω, υπό την προϋπόθεση ότι μου τα επιτρέπει ο νόμος και δεν αδικώ και κάποιον άλλον. Τουλάχιστον έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ την έννοια της δικαιοσύνης. Κάποιοι άλλοι, ακόμα πιο ευαίσθητοι, μπορούν να σκεφτούν ότι ίσως η πλεονεξία δεν σχετίζεται μόνο με το αν προκαλώ βλάβη σε κάποιον άλλον, αλλά με το αν προκαλώ βλάβη και στον εαυτό μου. Γιατί μπορεί να επιθυμώ να έχω περισσότερα και αυτά να τα επιδιώκω να τα αποκτήσω με νόμιμα μέσα και χωρίς να δικώ κάποιους άλλους, αλλά όμως ο τρόπος που προσπαθώ να τα αποκτήσω αυτά προξενεί σε μένα βλάβη. Και μπορεί να προξενεί σε μένα βλάβη είτε γιατί επειδή τρέχω από το πρωί ως το βράδυ έχω διαλύσει την οικογένειά μου, θέτοντας άλλες προτεραιότητες και όχι αυτές που θα έπρεπε, ή γιατί ακόμα έχω κάνει κάποιο κακό στην υγεία μου. Έτσι λοιπόν οι έννοιες αυτές είναι πολύ σχετικές. Το τι ορίζει κάποιος σαν πλεονεξία και το ποιος θεωρεί ότι είναι ο πλεονέκτης, είναι κάτι το οποίο, όπως βλέπουμε για τους ανθρώπους έξω, μπορεί να παίζει πάρα πολύ. Από κάποιον που μπορεί να πει ότι για μένα το σωστό και το καλό και το θεμητό είναι αυτό που εξυπηρετεί εμένα, κατά συνέπεια δεν λαμβάνω υπόψη μου ούτε τους νόμους, ούτε τους κανόνες, ούτε καμία έννοια ηθικής. Το σωστό είναι αυτό που εξυπηρετεί εμένα και προσπαθώ να το επιτύχω με κάθε τρόπο. Μέχρι κάποιους άλλους ανθρώπους, όπως είδαμε, μπορεί να είναι πολύ περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και να λαμβάνουν και άλλες παραμέτρους υπόψη τους. Όμως είναι δύσκολο να κάνει κανείς συζήτηση και να προχωρήσει σε μια έννοια η οποία είναι τόσο σχετική. Εάν δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο σταθερό σημείο, εάν δεν υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς με το οποίο να μπορούμε να ορίσουμε τις έννοιες αυτές, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς για πλεονεξία. Γιατί ο καθένας την εννοεί με έναν τρόπο διαφορετικό. Και βέβαια αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές έννοιες που παρουσιάζονται και υπάρχουν σήμερα στον κόσμο μας, ακριβώς επειδή είναι έννοιες σχετικές, που ορίζονται κυρίως από κοινωνικές συμβάσεις, από το τι θεωρούν οι πολλοί, από το πώς αντιλαμβάνεται μια κοινωνία και μπορεί να διαφέρει αυτό από κοινωνία σε κοινωνία. Και δεν υπάρχουν αυτά τα σταθερά σημεία αναφοράς, τα οποία θα μπορεί να πει κανείς ότι εφόσον το λέει εκεί έτσι, αυτό είναι και τελείως. Για τους πιστούς ανθρώπους, για τους ανθρώπους που δέχονται το λόγο του Θεού, ένα τέτοιο σημείο αναφοράς είναι ο λόγος του Θεού. Και όλες αυτές οι έννοιες ορίζονται με βάση το λόγο του Θεού. Δεν έχει νόημα επομένως να ψάχνουμε να βρούμε πώς ορίζει η κοινωνία μας το ποιος είναι ο πλεονέκτης και το ποιος δεν είναι, αλλά σαν άνθρωποι του Θεού, και εφόσον ξεκινάμε τη μελέτη του λόγου του Θεού, θα πρέπει να δούμε πώς ο λόγος του Θεού ορίζει αυτή την έννοια. Αφήνοντας λοιπόν το τι θεωρεί ο πολύς ο κόσμος σαν πλεονεξία, που όπως είδαμε είναι πολύ σχετικό, να περάσουμε, αν θέλετε, πολύ σύντομα να δούμε ποια ήταν η αντίληψη για την πλεονεξία που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Τι φαίνεται δηλαδή να ορίζεται σαν πλεονεξία στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα έλεγα ότι στο σημείο αυτό είναι ίσως πολύ αποκαλυπτικό αυτό το εδάφιο που περιγράφει τη δέκατη εντολή, όπου λέει εκεί ο Λόγος του Θεού. Μας λέει ότι αυτή η εντολή ήταν: μην επιθυμήσεις την οικία του πλησίου σου, μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, μη δε τον δούλον αυτού, μη δε τη δούλη αυτού, μη δε τον βούν αυτού, μη δε τον όνον αυτού, μη δε παν ό,τι είναι του πλησίου σου. Εδώ, καθώς βλέπουμε, ο περιορισμός της επιθυμίας τίθεται όχι ως προς την ποσότητα αυτών που θέλουμε να αποκτήσουμε, αλλά τίθεται όμως σε σχέση με τους άλλους. Μπορώ δηλαδή να επιθυμώ να αποκτήσω όσα περισσότερα θέλω, φτάνει αυτά να μην ανήκουν σε κάποιον άλλον. Όποια και αν είναι αυτά. Είτε είναι τα ζώα του άλλου, είτε είναι η γυναίκα του άλλου, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, μπορώ να επιθυμώ να τα αποκτήσω, είναι θεμητό να τα αποκτήσω, φτάνει να μην το στερώ από κάποιον άλλον. Και να μην αδικώ με αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο που θα προσπαθήσω να αποκτήσω εγώ αυτά που θέλω, κάποιον άλλον. Η έννοια λοιπόν της πλεονεξίας εδώ ορίζεται σαφέστατα
σε σχέση με τους άλλους. Και αυτό βεβαίως είναι ένα πνεύμα που το βλέπουμε γενικότερα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Οι ευλογίες που έδινε ο Θεός στους ανθρώπους εκείνους, εκτός από πνευματικές, ήταν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και υλικές. Όταν οι άνθρωποι αυτοί που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ευλογούσαν τα παιδιά τους, οι ευλογίες αυτές έπιαναν τόπο είτε σε ένα μεγάλο αριθμό απογόνων, είτε σε πολλές υλικές ευλογίες. Ότι θα αυξάνονταν τα κοπάδια τους, ότι θα ευημερούσαν, ότι θα είχαν τόπο κατοικίας μεγάλο. Και από την άλλη πλευρά, η αποστέρηση αυτών των υλικών αγαθών ήταν ίσως μία ένδειξη ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στη σχέση με το Θεό. Και ότι ήταν μια κρίση του Θεού το ότι πράγματα τα οποία τα είχε δώσει πιο μπροστά σε κάποιους ανθρώπους τα έπαιρνε πίσω ο Θεός. Ή μπορεί να ήταν μια δοκιμασία στη ζωή κάποιου ανθρώπου, όπως ήταν στην περίπτωση του Ιώβ. Υπήρχε όμως μια άμεση συσχέτιση των υλικών αγαθών και του πλούτου που είχε κανείς με το πώς στεκόταν απέναντι στο Θεό. Στην Καινή Διαθήκη τώρα, η έννοια αυτή γίνεται πολύ πιο γενική, η έννοια της πλεονεξίας. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Εφεσίους, στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, λέγοντας ότι η πλεονεξία είναι ειδωλολατρία, μας οδηγεί στο να σκεφτούμε ότι η έννοια της πλεονεξίας στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το πρόσωπο του Θεού. Η ειδωλολατρία, η λατρεία δηλαδή των ειδώλων, είναι κάτι που προσβάλλει άμεσα το πρόσωπο του Θεού. Κατά συνέπεια, και η πλεονεξία, έτσι όπως ορίζεται τουλάχιστον, έτσι όπως φαίνεται να ορίζεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, είναι μια πράξη η οποία φαίνεται πια να είναι μια προσβολή ευθεία προς το πρόσωπο του Θεού. Δεν περιορίζεται δηλαδή μόνο στο αν θα αμαρτήσω αδικώντας κάποιον άλλον ή επιθυμώντας κάτι που έχει κάποιος άλλος, αλλά μπορώ όμως να αμαρτήσω, μπορώ να είμαι πλεονέκτης, χωρίς να επιθυμώ κάτι που έχει κάποιος άλλος, επιθυμώντας κάτι που δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά ταυτόχρονα όμως αυτό είναι μια προσβολή προς το πρόσωπο του Θεού. Και θυμάστε ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της έννοιας της πλεονεξίας, όπως φαίνεται στην Καινή Διαθήκη, είναι ότι δεν συνδέεται πια με την επιθυμία απόκτησης αγαθών που ανήκουν σε άλλους, αλλά γενικότερα με την επιθυμία απόκτησης πολλών αγαθών εις βάρος της ψυχής του ανθρώπου. Όταν ο Ιησούς Χριστός είπε εκείνη την παραβολή του άφρονα πλουσίου, που λέει ότι συσσόρευε πολύ πλούτο και κάποια στιγμή είπε ότι μεγάλωσαν πάρα πολύ αυτά που έχω, θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου να χτίσω κάποιες άλλες και θα πω τώρα ψυχή μου φάε πει εφραίνου. Λέει εκείνη τη νύχτα, άφρον, ζητάνε την ψυχή σου. Αυτή η παραβολή αναφέρεται, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, σαν παράδειγμα για την πλεονεξία. Ο Ιησούς Χριστός έχει μιλήσει πιο μπροστά για την πλεονεξία. Στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς ξεκινάει αυτή η παραβολή, μπορείτε να το βρείτε στο 12ο κεφάλαιο του Λουκά, μας λέει εκεί ο Λόγος του Θεού ότι αναφέρεται ως παράδειγμα στην πλεονεξία. Γι' αυτό το χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός. Εκεί δεν μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος ο πλούσιος ήταν άδικος, ότι είχε αδικήσει κάποιους και ότι αυτά τα είχε αποκτήσει με άνομα μέσα. Μας λέει απλώς ότι ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε φροντίσει σε όλη του τη ζωή να αποκτήσει όσα περισσότερα μπορούσε. Και αυτό κατακρίνει σαν λάθος. Αυτό του καταλογίζει, ότι είχε προσπαθήσει να αποκτήσει όσα περισσότερα μπορούσε και δεν είχε ασχοληθεί καθόλου με την ψυχή του. Και όταν κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που αυτός ο άνθρωπος επρόκειτο να φύγει από αυτόν τον κόσμο και λέει σου ζητάνε την ψυχή σου, τότε καταλαβαίνει ότι είναι γυμνός. Και ότι όλα αυτά τα οποία είχε αποκτήσει δεν θα τα έπαιρνε μαζί του, θα μένανε στις αποθήκες του και κατά συνέπεια δεν είχε τίποτα. Εκεί λοιπόν αυτό το λάθος του ανθρώπου, επαναλαμβάνω, δεν είναι το ότι απέκτησε αυτά τα πράγματα με άνομα μέσα. Αλλά ήταν όμως ότι ασχολήθηκε αποκλειστικά και μόνο με το να πλουτίσει, με το να αποκτήσει όσο περισσότερα γινόταν, με το να εξασφαλίσει, αν θέλετε, τη ζωή του και να σταματήσει πια και να απολαμβάνει αυτά που είχε, χωρίς όμως να ασχοληθεί με την ψυχή του. Η πλεονεξία λοιπόν, όπως βλέπουμε ήδη από αυτά τα πρώτα που λέμε στην Καινή Διαθήκη, αποκτά αυτή τη γενικότερη έννοια που αφενός μεν δεν σχετίζεται πια με την προσβολή, με την επιθυμία πραγμάτων που ανήκουν σε άλλους, αλλά σχετίζεται και κατακρίνεται γενικότερη επιθυμία της απόκτησης όλο και περισσότερου πλούτου, θα δούμε στη συνέχεια γιατί, και δεύτερον, σχετίζεται με μια απευθείας προσβολή του προσώπου του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χαρακτηρίζεται και ως ειδωλολατρία. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα λίγο να θυμηθούμε, και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, είναι εδάφια γνωστά όλα αυτά, αλλά λίγο να τα φρεσκάρουμε στη σκέψη μας, το ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όταν είχε έρθει κάτω στη γη, ένα πράγμα που έκανε και το έκανε με έναν τρόπο που δεν άφησε καμία αμφιβολία γι' αυτό, ήταν να τραβήξει σαφέστατες διαχωριστικές γραμμές στις αξίες του κόσμου αυτού και στις αξίες αυτές που μιλούσε για έναν άλλο κόσμο, για τη Βασιλεία του Θεού. Ο ίδιος δε στη ζωή του έζησε δείχνοντας ακριβώς αυτά που κήρυτε, χωρίς να επιθυμήσει τίποτα από αυτά που ανήκαν σε αυτόν τον κόσμο,
Αλλά θέλοντας πάντοτε να είναι σε μια κοινωνία με τον Πατέρα και να απολαμβάνει το πρόσωπο του Πατέρα και να εκτελεί το θέλημα του Πατέρα. Αυτή η τέλεια διαφοροποίηση της ιεράρχησης και των αξιών που δείχνει ο Ιησούς Χριστός είναι και αυτό το οποίο μας οδηγεί στο να καταλάβουμε γιατί ο πλεονέκτης χαρακτηρίζεται ως ειδωλολάτρης και γιατί πια στην Καινή Διαθήκη καταδικάζεται η επιθυμία της απόκτησης όλο και περισσότερων αγαθών και θεωρείται ως ευθεία προσβολή στο πρόσωπο του Θεού. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε, ένας από τους πρώτους πειρασμούς που αντιμετώπισε, ήταν όταν τον έφερε ο διάβολος, μας λέει, σε τόπο ψηλό και του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης. Και του λέει: όλα αυτά είναι δικά μου και θα σου τα δώσω. Αν πέσει, θα με προσκυνήσεις. Ήταν ένας πολύ μεγάλος πειρασμός αυτός. Ήταν ένας πειρασμός που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι σημαίνει ότι όλα τα βασίλεια της οικουμένης θα ήταν στο χέρι του Χριστού ή θα μας τα δίνει ίσως εμάς κάποιος. Εμείς αγωνιζόμαστε συνήθως για ένα πολύ μικρότερο κομμάτι από τα βασίλεια της οικουμένης και αποσπά και απορροφά ολόκληρη τη ζωή μας. Και ο Ιησούς Χριστός αυτόν τον πειρασμό απαντάει στο διάβολο και του λέει όχι. Αντιμετώπισε ο Χριστός τέτοιο πειρασμό και αντιμετώπισε και στην υπόλοιπη ζωή του τέτοιους πειρασμούς. Και συνεχώς διάλεγε ότι δεν επιθυμώ τα του κόσμου, αλλά επιθυμώ όμως αυτά που έχουν σχέση με το σπίτι του Πατέρα μου, με τη Βασιλεία του Θεού. Και θυμάστε επίσης ότι είπε πολλές φορές ότι δεν ωφελείται κανείς αν κερδίσει ολόκληρο αυτόν τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του. Τι ωφελείται, λέει ο άνθρωπος, αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του. Πολλές φορές το πνεύμα του λόγου του Ιησού Χριστού ήταν αυτό ακριβώς. Μην επιθυμείτε τα του κόσμου. Εργάζεστε μη δια την τροφή τη φυρωμένη, αλλά δια την τροφή τιμένου σε ζωή αιώνιων, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν δείτε μέσα στην Καινή Διαθήκη, οι προτροπές του Ιησού Χριστού και η προσπάθειά του ήταν αυτή ακριβώς. Να δώσει στον κόσμο να καταλάβουν ότι δεν αξίζουν τα αγαθά αυτού του κόσμου και όλα αυτά τα οποία προσφέρει ο κόσμος, αλλά υπάρχει ένας άλλος θησαυρός, ένας άλλος πλούτος, ο οποίος προσφέρεται. Και γι' αυτόν ακριβώς τον πλούτο έχει έρθει ο Ιησούς Χριστός, για να δώσει τη δυνατότητα αυτός ο πλούτος να γίνει δικός μας. Γι' αυτό είχε έρθει, αφενός με για να τον αποκαλύψει, και αφετέρου για να μας δώσει τη δυνατότητα να τον κάνουμε δικό μας. Και ο πλούτος αυτός σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την αποκάλυψη του προσώπου του Πατέρα. Αυτό είχε έρθει να μας δώσει, αυτό ήρθε να μας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο του Πατέρα. Να απολαμβάνουμε δηλαδή την κοινωνία μαζί με τον Θεό. Και εκείνο που ήθελε ο Κύριος μας σε όλη του τη ζωή και το έδειχνε και με τη ζωή του, αλλά και το έλεγε και με τα λόγια του, ήταν αυτό ακριβώς. Ότι η προτεραιότητά μας δεν πρέπει να είναι το τι θα κερδίσουμε από αυτόν τον κόσμο, αλλά πρέπει να είναι το πώς θα προετοιμαστούμε έτσι, ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντικρίσουμε τον Πατέρα και να απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Θεού από αυτή τη ζωή. Κρατώντας αυτό το πλαίσιο στο μυαλό μας, το οποίο βεβαίως είναι πολύ επιγραμματικό, εάν δηλαδή καθίσετε και κοιτάξετε στο λόγο του Θεού, με αυτό το πνεύμα, πόσες φορές ο Ιησούς Χριστός προτρέπει τους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα και την αξιολόγηση των πραγμάτων, και πόσες φορές προσπαθεί να τους ανοίξει τα μάτια, και όχι μόνο ο Κύριος μας, και στις επιστολές αυτό φαίνεται, πόσες φορές προσπαθεί το πνεύμα του Άγιο να μας ανοίξει τα μάτια ώστε να καταλάβουμε ότι δεν αξίζουν αυτά που προσφέρει ο κόσμος, αλλά υπάρχει ένας άλλος θησαυρός, θα δείτε ότι η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη πραγματικά από τέτοιες περικοπές. Θα θυμίσω εδώ 2-3 μόνο. Ίσως λίγο για να ξυπνήσουν περισσότερο μέσα και σε εμάς αυτή την επιθυμία του να αφήσουμε κάποια πράγματα που μπορεί να λαμπειρίζουν μπροστά μας και να επιδιώξουμε να κερδίσουμε κάποια άλλα. Ένα από αυτά είναι η προσευχή του Αποστόλου Παύλου, αυτό μάλλον που περιγράφει ως προσευχή του, στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους, όπου εκεί απευθυνόμενος σε πιστούς ανθρώπους, όπως ήταν η Εκκλησία στην Έφεσο, και μάλιστα σε πιστούς ανθρώπους που είχαν να επιδείξουν πολλά θετικά στοιχεία στην πνευματική του ζωή. Αν διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο, θα δείτε ότι λέει, αφού γράφει σε αυτούς τους ανθρώπους και λέει ότι ευχαριστώ τον Θεό για αυτό, για εκείνο, για το άλλο που άκουσα για σας, λέει: δεν σταματάω κάθε νύχτα, μέρα και νύχτα μάλλον, να προσεύχομαι για σας, για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νόου σας και να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας κληρονομιάς αυτού εις τους Αγίους, ποιο το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Και πιο μπροστά έχει πει: δια τούτο και εγώ ακούσα την εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπη. Δεν πάρω με, λέει, ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τις προσευχές μου, για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου όλα αυτά που είπαμε πριν. Γιατί προσεύχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος? Για να λυθούν τα προβλήματά τους, για να πάνε καλά οι δουλειές τους, για να μην αντιμετωπίζουν πολλούς διωγμούς που τότε οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν? Για τίποτα από αυτά.
Λέει, άκουσα την στον Κύριο Ιησού πίστη σας και την εισπάντα στους Αγίους αγάπη. Και ευχαριστώ το Θεό για αυτά, γιατί πάτε πολύ καλά. Αλλά παρόλα αυτά όμως, λέει, δεν σταματάω να προσεύχομαι μέρα και νύχτα για να ανοίξει, λέει ο Θεός, τα μάτια του νου σας και να γνωρίσετε, να έρθετε, λέει, σε επίγνωση αυτού και να γνωρίσετε πρώτα απ' όλα εκείνον. Και στη συνέχεια λέει, να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς σας, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς σας και ποιο το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Και αναρωτιέμαι, αδελφοί, άρα για αυτά σαν αιτήματα υπάρχουν μεταξύ μας. Σαν στόχοι δηλαδή, είτε ατομικοί, είτε σαν εκκλησίες, τους έχουμε αυτούς τους στόχους. Είναι σωστό να φέρνουμε αιτήματα προβλημάτων που έχουμε ενώπιον του Θεού. Το θέλει ο Θεός αυτό, λέει, να γνωρίζονται πάντα τα ζητήματα της καρδίας μας εκείνων. Και είναι καλό το να φέρουμε και τις ασθένειές μας μπροστά του και τα προβλήματα της δουλειάς μας και τα οικογενειακά μας τα προβλήματα, όλα αυτά. Αλλά θα έλεγα όμως, αδελφοί, ας μην μένουμε μόνο σε αυτά. Ο Θεός δεν περιμένει από εμάς μόνο να φέρουμε μπροστά μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη ζωή και να τον παρακαλέσουμε να περάσουμε καλύτερα σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να μας βοηθήσει και σε αυτό ή τέλος πάντων να μας δώσει εκείνος τη βοήθεια που χρειαζόμαστε, όπου τη χρειαζόμαστε και όπως τη χρειαζόμαστε. Αλλά περιμένει όμως από εμάς να έχουμε μπροστά στα μάτια μας και έναν άλλο θησαυρό. Να έχουμε μπροστά στα μάτια μας και έναν άλλο πλούτο και αυτό το πλούτο να επιθυμούμε να το γνωρίζουμε κάθε μέρα και πιο πολύ. Και ο Απόστολος Παύλος εδώ γι' αυτό προσευχόταν. Λέει για να ανοίξουν τα μάτια του νου σας και να γνωρίσετε ποιος είναι αυτός που σας κάλεσε, ποια είναι η δύναμή του, ποια είναι η ελπίδα της κληρονομιάς σας, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας σας. Έχουμε ζητήσει ποτέ από το Θεό ή ζητάμε, αν θέλετε, συστηματικά από το Θεό να μας δείχνει να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ότι θα ζήσουμε με εκείνον. Ότι κάποια μέρα θα είμαστε δοξασμένοι. Ότι θα μας δώσει το όνομα το δικό του, που σημαίνει δηλαδή ότι θα μας δώσει τις ιδιότητες τις δικές του, θα έχουμε ένα όνομα που θα εκφράζει τις ιδιότητες του Θεού Πατέρα. Ότι θα είμαστε όμοιοι με εκείνον, ότι θα είμαστε όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Ότι είμαστε αδελφοί του Κυρίου μας. Ότι είμαστε, όπως λέει, τέκνα υιοθεσίας. Μας έχει καλέσει σε υιοθεσία ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού. Τα ζητάμε, αδελφοί, αυτά να μας τα αποκαλύπτει ο Θεός. Εάν δεν έχουμε τέτοια αιτήματα και αν δεν ζητάμε από το Θεό αυτά να τα έχουμε μπροστά στα μάτια μας, και θα μου πει κανείς, καλά, πώς είναι δυνατόν να τα έχουμε. Μα για να το λέει ο λόγος του Θεού και για να προσέχει ο Απόστολος Παύλος, προφανώς ο Θεός θέλει να μας τα αποκαλύψει αυτά. Δεν είναι δυνατόν να μην θέλει ο Θεός να μας τα αποκαλύψει. Όσο μπορούμε να τα καταλάβουμε, προφανώς δεν θα έχουμε την αντίληψη που θα έχουμε όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού. Αλλά σίγουρα όμως κάποια πράγματα μπορεί ο Θεός να μας τα αποκαλύψει από τώρα και αν δεν μας τα αποκαλύπτει, αν δεν τα βλέπουμε, δεν είναι γιατί δεν θέλει. Είναι γιατί δεν τον αφήνουμε. Είναι γιατί ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Είναι γιατί οι προτεραιότητές μας είναι άλλες. Άλλα επιθυμούμε, αλλού είναι κολλημένη η καρδιά μας και άλλα πράγματα ζητάμε από τον Θεό. Εάν του φέρουμε τέτοια αιτήματα, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μην μας απαντήσει. Όπως επίσης σας θυμίζω αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου. Λέει, έχουν αποκαλυφθεί πράγματα σε εσάς που επιθύμησαν να γνωρίσουν οι προφήτες και δεν τα είδανε. Και ο Θεός λέει, τα αποκάλυψε τώρα σε εσάς και είναι τέτοια πράγματα που και οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν. Επιθυμούν δηλαδή και οι άγγελοι να σκύψουν και να δούνε αυτά που ο Θεός έχει χαρίσει σε εμάς. Τα γνωρίζουμε αυτά, αδελφοί. Καταλαβαίνουμε τι πλούτο έχουμε στα χέρια μας. Καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός να μας χαρίσει και τι μας έχει χαρίσει δια του Ιησού Χριστού. Ή σας θυμίζω ακόμα το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης, νομίζω, επιστολής προς Κορινθίους. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει εκεί για το προνόμιο που έχουν οι πιστοί άνθρωποι να κατοικεί το πνεύμα του Άγιο μέσα τους. Και λέει, ποιος γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου παρά μόνο το πνεύμα του ανθρώπου. Και είναι αλήθεια αυτό. Ποιος ξέρει καλύτερα από μένα τι σκέφτομαι. Μπορεί να με βλέπετε, μπορεί να έχετε μια εκτίμηση Α ή Β για μένα, να νομίζετε ότι είμαι καλός ή κακός. Κανείς σας όμως δεν ξέρει στην πραγματικότητα τι κρύβω μέσα μου. Μόνο εγώ το ξέρω. Και ο Θεός βεβαίως. Ποιος λέει λοιπόν γνωρίζει καλύτερα τα βάθη του ανθρώπου παρά μόνο το πνεύμα του ανθρώπου. Και ξεκινώντας από αυτό το συλλογισμό, λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιος γνωρίζει καλύτερα τα βάθη του Θεού παρά το πνεύμα του Θεού. Και αυτό το πνεύμα του Θεού λέει πού κατοικεί. Κατοικεί μέσα σας. Και θέλει λέει να σας αποκαλύψει πράγματα τα οποία σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε. Και αυτά λέει ο Θεός τα έχει ετοιμάσει και θέλει να τα χαρίσει σε αυτούς που τον αγαπάνε. Όλα αυτά τα πράγματα, αδελφοί, είναι ένας θησαυρός που ο Θεός θέλει να μας το δώσει. Αυτά λέει θέλει να σας τα αποκαλύψει. Πράγματα που σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, ο οφθαλμός δεν τα είδε, αυτή δεν τα άκουσε. Αυτά λέει ο Θεός θέλει να σας τα δώσει σε εσάς που τον αγαπάτε και να σας τα αποκαλύψει. Σε άλλους λέει μπορεί αυτά να φαίνονται μορία, αυτά που σας αποκαλύπτει το πνεύμα του Θεού. Αλλά είναι πράγματα όμως που σε εσάς ο Θεός θέλει να τα δείξει και θα είναι ένας θησαυρός αυτά. Αφήνουμε το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, να μας τα δείχνει αυτά, να τα γνωρίζουμε μέσα στη ζωή μας, να μας τα αποκαλύπτει και να τα απολαμβάνουμε. Πολλές φορές, ξέρετε, το βλέπω και από τον εαυτό μου. Δυσκολευόμαστε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις ενώπιον του Θεού, γιατί αισθανόμαστε ότι έχουν κάποιο κόστος. Και βλέπουμε και άλλα πράγματα
μέσα στη ζωή μας, που είναι επίσης επιθυμητά. Καταλαβαίνουμε όμως ότι ο Θεός περιμένει από εμάς να πάρουμε κάποια άλλη απόφαση, εκτός από αυτή που έχουμε μπροστά μας, αλλά αισθανόμαστε ότι έχει κάποιο κόστος. Γιατί μας κοστίζει? Γιατί δεν ξέρουμε πόσο μεγάλος θησαυρός είναι αυτός που μας περιμένει. Θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα αν είχαμε μπροστά μας το θησαυρό αυτό που μας περιμένει, γιατί τότε θα ήταν πολύ εύκολο να κάνουμε τις επιλογές εκείνες που είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Φαντάζομαι ότι ο Απόστολος Παύλος κάπως έτσι θα πρέπει να προχωρούσε στη ζωή του. Όταν λέει θεώρησα τα πάντα σκύβαλα, θεώρησα τα πάντα σκουπίδια για το έξοχο της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού, σημαίνει ότι ο Παύλος είχε σταθμίσει τα πράγματα και έβλεπε ότι μπροστά του από τη μια πλευρά είχε ένα θησαυρό που ήταν η γνώση του προσώπου του Ιησού Χριστού και από την άλλη είχε σκουπίδια. Και τι ήταν τα σκουπίδια του Παύλου? Ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε 7 γλώσσες, ήταν ένας άνθρωπος μιας εξαιρετικής καταγωγής της εποχής του, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως θα μπορούσαμε να πούμε με τα σημερινά δεδομένα, επρόκειτο να κάνει και ήδη είχε ξεκινήσει να κάνει καριέρα ανάμεσα στους ομοεθνείς του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να έχει ανέβει πολύ ψηλά. Είχε μαθητεύσει στα πόδια των καλύτερων δασκάλων εκείνης της εποχής. Μεταφέρεται το στα σημερινά δεδομένα για να πούμε ότι είχε αποφοιτήσει

για τον εαυτό του και πολύ περισσότερο ίσως. Και αυτές τις αποκαλύψεις ο Παύλος τις έβλεπε μπροστά του και τις επιθυμούσε. Όταν λέει ότι πολύ πλέον καλύτερα είναι να φύγω από αυτόν τον κόσμο, αλλά καταλαβαίνω όμως ότι πρέπει να μείνω, τι σημαίνει? Ότι δεν αισθανόταν τίποτα να τον κρατάει σε αυτόν τον κόσμο. Έβλεπε ότι ο θησαυρός του ήταν αλλού. Ήταν σε αυτά που είχε ετοιμάσει ο Θεός και αυτά επιθυμούσε να απολαύσει. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, θα έλεγα ότι, ξαναγυρίζοντας στο αρχικό μας το ερώτημα, η έννοια της πλεονεξίας έτσι όπως τίθεται στην Καινή Διαθήκη είναι μια έννοια που δεν σχετίζεται, όπως είπαμε και πριν, με το αν επιθυμώ κάτι που ανήκει σε κάποιον άλλον ή όχι. Αλλά είναι μια έννοια που κάθε στιγμή μας βάζει να διαλέξουμε και διαλέγουμε ανάμεσα στα του Θεού και στα του κόσμου. Όσο περισσότερο επιθυμούμε τα του κόσμου, τόσο λιγότερο επιθυμούμε τα του Θεού. Όσο περισσότερο οι αξίες μας και η ζωή μας είναι προσανατολισμένοι προς αυτά που προσφέρει ο κόσμος, κοινωνική καταξίωση, πλούτο, ευημερία, ευμάρεια, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, δόξα, φήμη, ό,τι από αυτά θέλετε βάλτε, δύναμη. Όσο περισσότερο είμαστε προσανατολισμένοι προς αυτά, τόσο λιγότερο είμαστε προσανατολισμένοι προς τις αξίες του Θεού. Τόσο λιγότερο αφήνουμε το Θεό να δουλεύει μέσα μας και τόσο λιγότερο χώρο του δίνουμε στην καρδιά μας για να έρθει και να δουλέψει και να μας αποκαλύψει το πρόσωπο το δικό του. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι η έννοια της πλεονεξίας δεν είναι συνυφασμένη με τον πλούτο. Είναι θέμα καρδιάς. Μπορεί να είμαι φτωχός και η καρδιά μου όμως να είναι καρδιά ενός πλεονέκτη. Να θέλω να αποκτήσω όσο περισσότερα γίνεται και με τίποτα να μην είμαι ευχαριστημένος, όπως μπορεί να είμαι και πλούσιος και να είμαι επίσης πλεονέκτης και με τίποτα να μην είμαι ευχαριστημένος. Γιατί είναι θέμα καρδιάς. Γιατί ποτέ δεν αρκούμε σε αυτά που μου δίνει ο Θεός και ποτέ δεν του λέω ευχαριστώ. Και αν είδατε και στα κομμάτια αυτά που διαβάσαμε, λέει ο Απόστολος Παύλος να μην ονομάζεται πορνεία, καθαρσία, πλεονεξία μεταξύ σας, αλλά μάλλον λέει ευχαριστία. Γιατί? Γιατί όταν υπάρχει ευχαριστία στη ζωή μας, όταν μπορούμε να πούμε στον Θεό ευχαριστώ για αυτό που έχω τώρα και για τα προβλήματά μου και για τις δυσκολίες μου και για τα λίγα και για τα πολλά, τότε σημαίνει ότι έχω βγάλει από τη ζωή μου την έννοια της πλεονεξίας. Ότι έχω καταλάβει ότι εκείνα που αξίζουν πραγματικά στη ζωή μου δεν είναι αυτά που έχω, αλλά είναι όμως άλλα τα οποία μπορεί να τα κερδίζω και μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Και αυτό είναι ίσως ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της συνειδητοποίησης, αδελφοί, του να καταλάβουμε τι σημαίνει πλεονεξία στη ζωή μας. Το ότι έτσι θα καταλάβουμε και ότι αυτό που ορίζεται ως αγαθό είναι αυτό που ορίζει ο Θεός ως αγαθό, όχι αυτό που θεωρούμε εμείς ως αγαθό. Αρκετά συχνά επικαλούμαστε αυτό το εδάφιο που λέει τα πάντα συνεργούν στο αγαθό ή στους αγαπώντας τον Κύριο. Και λέμε πώς είναι δυνατόν τα πάντα να συνεργούν στο αγαθό όταν εγώ είμαι άρρωστος, όταν έχω αυτό, όταν έχω εκείνο, όταν περνώ αυτές τις δυσκολίες. Μα το αγαθό δεν είναι αυτό που θεωρούμε εμείς ως αγαθό. Δεν είναι το αν θα περνάμε καλά, αν θα έχουμε την υγεία μας, αν θα έχουμε αρκετά λεφτά, αν δεν θα αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Ποιο είναι το αγαθό? Αυτό που ορίζει ο Θεός. Και τι έχει ορίσει ο Θεός ως αγαθό? Το να μοιάσουμε με εκείνο, το να γίνουμε όμοιοι με εκείνον. Αυτός ο σκοπός λοιπόν, το να μοιάσουμε στο Θεό, μπορεί να εξυπηρετείται είτε μέσα από εύκολες συνθήκες είτε μέσα από δύσκολες συνθήκες. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε και τις δύσκολες συνθήκες στη ζωή μας. Πώς? Με ευχαριστία. Αυτό μας ζητάει ο Λόγος του Θεού. Όχι με εγωγισμό. Γιατί και όταν μέσα σε αυτές τις δυσκολίες συνεχώς μιζεριάζουμε, προφανώς δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι μέσα στη θλίψη. Αλλά τουλάχιστον όμως, ας μπορούμε να πούμε στον Θεό μέσα από τη θλίψη μας ευχαριστώ, όταν δεν την έχουμε προκαλέσει εμείς βεβαίως, ευχαριστώ γιατί εσύ το επιτρέπεις στη ζωή μου και αν τώρα δεν βλέπω γιατί το επιτρέπεις, ξέρω ότι κάποια μέρα θα μου δείξεις γιατί το επιτρέπεις. Και ξέρω ότι αυτό είναι για το αγαθό μου και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Μπορούμε να το πούμε, αδελφοί, αυτό? Μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις της ζωής μας με ευχαριστία και να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά που επιτρέπει? Ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δει την προσευχή του και τις τρεις φορές η απάντηση ήταν ίδια. Αρκείσε η χάρη μου. Δεν μπορούσε ο Θεός να το θεραπεύσει? Δεν είχε ο Απόστολος Παύλος αρκετή πίστη για να θεραπευθεί? Προφανώς κανείς από εμάς δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Αλλά το σχέδιο του Θεού όμως για τον Παύλο, και ο Παύλος κατάλαβε στη συνέχεια γιατί, λέει για να μην υπεραίρομαι για τις αποκαλύψεις που έχω, το σχέδιο του Θεού ήταν να αφήσει αυτό το πρόβλημα στον Παύλο, γιατί μέσα από αυτό ήξερε ότι θα εξυπηρετηθούν καλύτερα τα σχέδιά του. Και ο Παύλος το καταλάβαινε αυτό και ευχαρίστησε τον Θεό γι' αυτό. Μπορούμε μέσα από τις δυσκολίες της ζωής μας, αδελφοί, να ευχαριστούμε τον Θεό? Μπορούμε και στα πολλά και στα λίγα να λέμε στον Θεό το ευχαριστώ? Επαναλαμβάνω, αυτή η συνειδητοποίηση της έννοιας της πλεονεξίας είναι μια πολύ σημαντική έννοια για τη ζωή μας. Και να καταλάβουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να επιθυμούμε τα πολλά, δεν είναι απαραίτητο να έχουμε πολλά για να πούμε ότι είμαστε πλεονέκτες. Είναι το αντίθετο ότι θα έλεγα αυτό, το να μπορούμε να λέμε το ευχαριστώ στον Θεό για κάθε τι που μας χαρίζει, για κάθε τι που επιτρέπει στη ζωή μας. Είτε για τα εύκολα, είτε για τα δύσκολα. Και τελειώνοντας, σας θυμίζω ακόμα μόνο ένα εδάφιο. Αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει ποτέ. Και το αντίστοιχο που λέει, ότι εγώ είμαι το ζωντανό νερό, και όποιος έρχεται σε μένα και πίνει δεν θα διψάσει ποτέ, και ποταμοί είδα το ζώντος, λέει, θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού.
Αυτό προφανώς είναι μια αλήθεια.

εφόσον την υπόσχεση του Θεού. Αλλά θα ήθελα να διαρωτηθούμε, άρα γιατί να απολαμβάνουμε στη ζωή μας αυτή την αλήθεια? Αισθανόμαστε αυτό το χορτασμό επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρτος της ζωής? Και αν δεν τον αισθανόμαστε επειδή δεν είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι ο άρτος της ζωής, ή μήπως γιατί εμείς δεν έχουμε καταλάβει ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες? Εάν είμαστε πεινασμένοι και διψασμένοι για λάθος πράγματα, δεν είναι δυνατόν τότε ο Θεός που είναι ο άρτος της ζωής να έρθει και να μας καλύψει αυτές τις ανάγκες? Εάν κάποιος πεινασμένος δεν έχει δει ποτέ στη ζωή του ψωμί και περνάει δίπλα από το τραπέζι που έχει ψωμί και επειδή δεν ξέρει τι είναι, περνάει και φεύγει, τότε δεν σημαίνει ότι το ψωμί δεν είναι ικανό να τον χορτάσει, αλλά απλώς δεν ξέρει την αξία του ψωμιού. Κατά αντίστοιχο τρόπο, αδελφοί, μήπως και εμείς δεν έχουμε καταλάβει ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες? Μήπως ζητάμε λάθος πράγματα από τον Θεό? Δεν τα καλύπτει ο Θεός, γιατί βεβαίως είναι λάθος αιτήματα και γι' αυτό μένουμε συνεχώς παραπονεμένοι και δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το χορτασμό που μας υπόσχεται ο Θεός? Για να απολαμβάνουμε αυτό το χορτασμό και να απολαμβάνουμε αυτή την εμπιστοσύνη ότι ο Θεός που μας χάρισε τον Ιησού Χριστό μαζί με αυτόν θα μας χαρίσει τα πάντα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες. Τι μας λείπει πραγματικά? Μας λείπει ο Ιησούς Χριστός. Μας λείπει το να γνωρίζουμε εκείνον. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και όταν καταλάβουμε ποιο είναι ο θησαυρός μας και ποιος είναι ο θησαυρός μας, τότε όλα στη ζωή μας θα αποκτήσουν ένα διαφορετικό νόημα. Και θα μπορούμε να είμαστε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Οικονόμοι ενός τεράστιου θησαυρού που θα το γνωρίζουμε και θα τον απολαμβάνουμε στη ζωή μας. Όπως είπα, αδελφοί, περισσότερα ερεθίσματα πιστεύω ότι ήταν αυτά. Είναι έννοιες που μέσα στο Λόγο του Θεού μπορείτε να τις συναντήσετε σε πάρα πολλά σημεία. Αλλά θα ήθελα όμως να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού καθένας από εμάς να μας ελέγξει και να αναρωτηθούμε λίγο. Αυτό που θεωρούμε ως φυσιολογικό στη ζωή μας, η μοιρασιά που έχουμε κάνει, ο χρόνος μας για τον Κύριο και ο χρόνος μας για τα πράγματα που έχουν σχέση με όλα τα υπόλοιπα, είναι απαραίτητος και σωστός? Είμαστε εντάξει ενώπιον του Θεού? Ο Θεός δηλαδή δεν περιμένει τίποτα περισσότερο από εμάς και εμείς δεν μπορούμε να απολαύσουμε τίποτα περισσότερο από τον Θεό? Ας αναρωτηθούμε ακόμα ο καθένας από εμάς αυτό το όριο, αυτή η διαχωριστική γραμμή που έχουμε βάλει στα του κόσμου και στα του Θεού. Είναι άραγε στο σωστό σημείο, ή μήπως πρέπει να επανεξετάσουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας? Μακάρι, αδελφοί, ο Θεός να σχολιάσει ό,τι ήταν δικό του. Αν θέλετε, να σηκωθούμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Έναν ύμνο επένου και δοξολογίας του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, συγκεκριμένα τον ύμνο δοξολογίας με τον αριθμό 6. Δόξα ανήκει στον Χριστόν, τον μόνο λυτρωτήν, ας ψάλλομεν όλοι ομού δόξα στον νικητήν. Ύμνος με τον αριθμό 6.

Ουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, Πατέρα του Κυρίου όλους τους λόγους που έχουμε να σε ευχαριστήσουμε, γιατί μας τον έδωσες, να γίνει αρχηγός, λυτρωτής και σωτήρας, να πάρει επάνω του το θάνατο και την ενοχή μας και να μας δώσει τη δικιά του την όμορφη, την υπέροχη ζωή. Σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας, γιατί απλόχερα μας έδωσες τον Υιό. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του επάνω στο Σταυρό, για όλα όσα προηγήθηκαν, για όλα όσα συνέβησαν εκεί πάνω. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα και για αυτή την ώρα που ο Λόγος σου θα μας φέρει σήμερα μπροστά μας, την ώρα της Γεθσημανή. Αξίωσέ μας. Εμείς που είμαστε τόσο δύσκολοι, να μπορέσουμε την ίδια μας την ψυχή να καταλάβουμε. Αξίωσέ μας. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον αγώνα της Γεθσημανή, που για το χατήρι μας σε αυτόν υπέβαλε τον εαυτό του ο λατρευτός σου Υιός, ο Κύριος μας. Αξίωσέ μας σε αυτή την ώρα της αγωνίας για το δικό μας το καλό, για τη δική μας την προκοπή, να αγρυπνήσουμε μαζί του. Αξίωσέ μας αυτή την ώρα να ξεσηκωθεί η ψυχή μας σε μια αγάπη χωρίς περιορισμούς για εκείνον ο οποίος έβαλε την ψυχή του υπέρ των φίλων αυτού. Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, Θεέ μας, Κύριέ μας, δέξου την ευχαριστία μας, δέξου την ευγνωμοσύνη μας για αυτό που έκανες για μας. Αξίωσέ μας να καταλάβουμε περισσότερο το Θείο σου πρόσωπο στην εποχή της ταπείνωσής του, στην εποχή που μας προσφέρθηκε. Και αξίωσέ μας να ζήσουμε μαζί σου τη ζωή που μας χάρισες από το Σταυρό σου. Δοξάζουμε και επαινούμε το Άγιο σου όνομα, γιατί παρέδωσες τον εαυτό σου εις θάνατον και με τα ανώμαλη λογής της, για να μπορέσουμε εμείς να ξεφύγουμε από την κατάρα της αμαρτίας και να ανήκουμε στην οικογένεια του Πατέρα Θεού, αδελφοί σου, συγκληρονόμοι σου, συγκαθήμενοι σου. Αξίωσέ μας αυτή την ώρα να σε γνωρίσουμε περισσότερο. Άμεν.

Το θέμα μας, όπως η μέρα το καλεί και ο τίτλος της βραδιάς μας το παραδίδει, είναι το μυστήριο της αγωνίας του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, που έγινε Υιός ανθρώπου για να μας συμφιλιώσει με τον Θεό και Πατέρα Του. Το κομμάτι που θα διαβάσουμε είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου και αν θέλατε θα σας παρακαλούσα να το παρακολουθήσετε από μέσα, από το 14ο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Για το θέμα αυτό μας μιλάνε με λεπτομέρειες, μάλιστα σε μερικά σημεία με λεπτομέρειες προσωπικές θα λέγαμε και οι άλλοι δυο από τους συνοπτικούς ευαγγελιστές, ενώ ως προς το πνεύμα που κυριάρχησε στην Γεθσημανή έχουμε μια αναφορά στο 12ο κεφάλαιο του Ιωάννη που δεν αναφέρεται μεν στο γεγονός αλλά κινείται στο ίδιο κλίμα. Διαβάζουμε από το εδάφιο 32. Μάρκος, Ιώτα Δέλτα, 32. Και έρχονται εις χωρίον ονομαζόμενον Γεθσημανή. Και λέγει προς τους μαθητάς αυτού, «Καθίσατε εδώ, έως σου προσευχηθώ». Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην μεθεαυτού και ήρθησε να εκθαμβείται και να αδειμονεί. Εδώ γύρω θα σταθούν απόψε με τη χάρη του Θεού σκέψη μας. Ήρθησε να εκθαμβείται και να αδειμονεί. Και λέγει προς αυτούς, «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσε επί της γης και προσευχήσει να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγεν, «Αβά, ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ, απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο, ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ». Και έρχεται και βρίσκει αυτούς τιμωμένους. Και λέγει προς τον Πέτρον, «Σίμων, θυμάσαι, δεν ειδηνήθεις μίαν ώραν να αγρυπνήσεις. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, είδε σάρξ ασθενής». Και πάλι μη πήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας έβρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτη φορά και λέγει προς αυτούς, «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Αρκεί, ήλθε η ώρα. Ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τας χείρας των αμαρτωλών. Εγέφθητε, υπάγομεν. Ιδού ο παραδίδων με επλησίασε». Και ευθύς, ενώ ελάλη έτη, έρχεται ο Ιούδας εις όν των 12 και μετ' αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και των γραμματέων και των πρεσβυτέρων. Ο δε παραδίδων αυτών είχε δώσει εις αυτού σημείων λέγον, «Όντι να φιλήσω, αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν και φέρετε ασφαλώς». Και ότε ήλθεν, ευθύς πλησιάσας εις αυτόν, λέγει, «Ραβί, ραβί», και κατεφύλησεν αυτόν. Και εκείνοι επέβαλαν επ' αυτόν τα σχήρας αυτών και επίασαν αυτόν. Είδε τον παραστώτον σχήρας την μάχεραν, εκτύψε τον δούλον του αρχιερέως και απέκοψε το οτίον αυτού. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Ως επιληστήν εξήλθετε
με τα μακερών και ξύλων να με συλλάβετε. Κάθε μέρα ήμουν πλησίων ημών εν το ιερό διδάσκον και δεν με πιάσατε. Λυν μου το έγινε για να πληρωθώ στην εγγραφέ. Και αφήσαντε σε αυτόν πάντες έφυγον. Και εις της νεανίσκος υκολούθη αυτόν, περί τετυλιγμένος συνδόνα εις το γυμνόν σώμα αυτού, και πιάνησιν αυτόν η νεανίσκη, ο δε αφήσαστη συνδόνα έφυγε από αυτόν γυμνός. Αυτή είναι η περιγραφή του Μάρκου, ο οποίος μάλιστα στο τέλος του κομματιού μας δίνει αυτή την πληροφορία που θα μπορούσε κανείς εύλογα να την εκλάβει ως προσωπική. Ίσως αυτός είναι ο νεαρούλης, ο οποίος παρακινήθηκε από την καρδιά του να είναι εκεί όταν κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει με τον Ιησού τον οποίο ήδη φαίνεται ότι αγαπούσε. Και ντύθηκε πρόχειρα, αν ρούχο μπορεί να θεωρηθεί ένα σεντόνι. Και όταν πιάσαν τον Κύριο, έπιασαν στη συνέχεια τον νεαρούλη αυτόν, από το σεντόνι, που τους το άφησε και έφυγε. Ο Κύριος έμεινε στα χέρια.

Η ώρα της Γεθσημανή όχι απλώς έχει την ιδιαιτερότητά της, αλλά είναι θαρρής ένας προθάλαμος για την ώρα του Σταυρού. Γιατί εδώ πέρα συμβαίνει το, κατά κάποιαν άποψη, παράδοξο. Εκείνος ο οποίος είχε έρθει αποφασισμένος για αυτή την ώρα του Σταυρού, αφού μπήκε στην Οικουμένη, αφού έζησε στον κόσμο, αφού έκανε όλα όσα ο Πατέρας του είχε εμπιστευτεί και είπε όλα όσα ο Πατέρας του είχε εμπιστευτεί, χρειάστηκε την προκαταβολή κόσμου προσφορά του να την επιβεβαιώσει. Και αυτή η ανάγκη για επιβεβαίωση είναι εκείνη που στείνει αυτό το γεμάτο δυναμισμό, το γεμάτο διάχυτη θλίψη σκηνικό. Έρχεται ο Κύριος Ιησούς με τους μαθητές του σε μια τοποθεσία που ονομάζεται Γεθσημανή. Είναι πέρα από τον χήμαρο κεδρών ή όπως πιο απλά το λέμε των κέδρων και είναι στόρος των ελαιών. Εκεί, σύμφωνα με τις διηγήσεις άλλων Ευαγγελιστών, υπήρχε ένας κήπος. Όλες αυτές οι περιγραφές δείχνουν ένα τοπίο ποικίλο και όμορφο. Το όνομα της τοποθεσίας, Γεθσημανίμ, Γεθσημανή ελληνικοποιημένα, σημαίνει ηλιοτρίβη. Είναι στόρος των ελαιών, ελαιώνας λοιπόν. Αλλά όχι το τοπίο το αυστηρό ενός ελαιώνα μόνο, αλλά ένας κήπος με τα λουλούδια του, με την ποσχοβολιά της εποχής, με τις ομορφιές του. Είναι βράδυ, με το σκοτάδι του επίσης. Έρχεται ο Κύριος εκεί, η μαθητέ του το κατόπι του, θέλει να προσευχηθεί. Αυτός είναι ο σκοπός του εκείνη την ώρα. Θέλει να σταθεί μπροστά στον Πατέρα Θεό. Και εκεί μπροστά του να επιβεβαιώσει εκείνο για το οποίο είχε έρθει στον κόσμο. Η προσφορά του είναι προσφορά με όλη την καρδιά του. Έχει προσφερθεί για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Επειδή άλλου είδους προσφορά δεν θέλησε, από αυτές που κάνανε ύστερα από οδηγία του Θεού, που σφάζανε αρνιά ή μοσχάρια, θυσία και προσφορά δεν θέλησες, δεν ευαρεστήθηκες αυτά. Γι' αυτό μου ετοίμασες σώμα. Τότε είπα, να είμαι εγώ, για να κάνω, Θεέ, το θέλημά σου. Και είναι κάτω στη γη γι' αυτό. Και αυτό περικλεί πάρα πολλά, αλλά είναι κάτω στη γη γι' αυτό. Για να κάνει αυτό που ο Πατέρας Θεός θέλει. Έχοντας εξοικείωση με τις γραφές και σήμερα, εκ των υστέρων σίγουρα, ξέρουμε ότι ο Θεός θέλει πάντας σωθήνε. Θέλει όλους τους ανθρώπους να τους δει σωσμένους. Και ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Σήμερα, διαβάζοντας τις γραφές, ξέρουμε ότι το θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο, ο οποίος ξέπεσε και δια του Χριστού και εν Χριστώ του δόθηκε η ευκαιρία να ξανασταθεί και να ξαναστήσει,

Ποτήτα. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμε υπέρ ημών αμαρτία. Και την ώρα του Σταυρού, εκείνο το σώμα το οποίο θα δεχθεί την ποινή της αμαρτίας, τον μισθό της αμαρτίας που είναι θάνατος, αυτό το σώμα είναι το σώμα του Ιησού. Και το αίμα του χύνεται για να καθαριστεί με αυτό η ένοχη συνείδηση του κάθε ανθρώπου. Και συγκεκριμένα η δικιά σας συνείδηση, η δικιά μου συνείδηση. Γι' αυτό είναι κάτω στη γη ο Κύριος. Αλλά όπως λέγαμε, ο Ιωάννης μας παραδίδει μια σκηνή λίγο πριν χρονικά που διαδραματίζεται στο ίδιο ακριβώς κλίμα. Είναι εκεί πέρα που έχουν έρθει και Έλληνες, πιθανότατα από τη διασπορά Εβραίοι, εξελληνισμένοι, ή και Έλληνες, δεν θα άλλαζε σε τίποτε αυτό, και ζητάνε να δουν τον Κύριο. Και αντί άλλης σημείωσης ή παρατήρησης, αντί άλλης υποδοχής, ο Κύριος αρχίζει και τους μιλάει για τον κόκο του σίτου, ο οποίος πρέπει να πέσει στη γη και να πεθάνει. Πρέπει να πέσει στη γη και πρέπει να πεθάνει. Αλλιώς αυτός μόνος μένει. Υπάρχει μια συνοχή στην καρδιά του, μια λύπη, μια στεναχώρια και μιλάει για αυτήν και λέει «Εδώ που βρίσκομαι, σε αυτή την ώρα, πώς να μην στεναχωρηθώ, πώς να μην λυπάμαι». Αλλά γι' αυτό ήρθα. Γι' αυτή την ώρα ήρθα. Όλα αυτά είναι μια πρώτη γεύση για εκείνον, αλλά και για μας. Εκείνο που σε λίγο θα αισθανόταν μέσα στην Άγια του ψυχή, πολύ λίγο αργότερα, μέσα στο λιοτρίβι, μέσα στον κήπο της Γεθσημανή. Και προχωρώντας προς τα εκεί, δεν πάει μόνος. Γιατί αυτό στο οποίο προβαίνει δεν είναι για τον εαυτό του. Ό,τι κάνει, το κάνει για μας. Και εμείς, εκείνη την ώρα, βλέπουμε τους εαυτούς μας παρόντες στα πρόσωπα των μαθητών του. Είναι οι πρώτοι. Εμείς είμαστε οι σημερινοί. Παίρνει τους 12 πλην ένα. Γιατί αυτός ο ένας έχει πάρει τις αποφάσεις του, έχει παραδοθεί στον σατανά για να γεμίσει τη σκέψη του και την ψυχή του και να κατευθύνει τις κινήσεις του. Και βρίσκεται κιόλας μαζί με εκείνους οι οποίοι πρόκειται να συλλάβουν τον Ιησού. Ενώ ο Ιησούς προχωρεί προς την Γεθσημανή, είναι τα γεγονότα ακριβώς μετά από το δείπνο στο Ανόγιο, ενώ αυτός προετοιμάζει εκείνη, ας την δούμε και έτσι, την τελική μάχη, ο Ιούδας ετοιμάζει τη δική του μάχη. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει κάτι που την ώρα της ανάγνωσης, το πρόσεξα κι εγώ. Ο παραδίδων αυτών, λέει στο εδάφιο 44, τους είχε δώσει σημείο λέγοντάς τους «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον και φέρτε τον ασφαλώς». Μην σας ξεφύγει, αλίμονό μου. Ασφαλώς, να προσέξετε. Γιατί πώς θα τον αντικρίσω πια, αλλιώς. Ασφαλώς, λοιπόν. Και ενώ εκείνος και εκείνοι κάνουν τα δικά τους, ο Κύριος κάνει το δικό του. Και το δικό του είναι να έχει μαζί του εκείνους, τους οποίους ηγάπησαν εις τέλος, αλλά και εκείνοι τον ηγάπησαν εις τέλος. Όσο η ατελής καρδιά τους εκείνη την ώρα μπορούσε να αγαπήσει. Γιατί και τον Ιούδα ηγάπησαν εις τέλος. Δεν λέει η Γραφή ότι τον εξαίρεσε. Ήταν εκεί όταν έτρωγε μαζί τους. Ήταν εκεί όταν έπλαινε τα πόδια των μαθητών. Ήταν ο μόνος που πήρε και ένα μερτικό μικρό, αλλά τόσο σημαδιακό παραπάνω από τους άλλους. Μια τελευταία μπουκιά, για την οποία στα χέρια του έφυγε. Και εκείνον τον αγάπησε.

0: Αλλά ο Ιούδας, για τους δικούς του λόγους, που δεν είναι της ώρας, γιατί το θέμα μας δεν είναι αυτό, να τους σκεφτούμε, να τους μελετήσουμε, βρίσκεται τώρα για να τους συλλάβουμε. Και ενώ όλα σιγά-σιγά προχωρούν, σφίγγει ο κλοιός, δεν είναι αυτό που τον μοιάζει τον Κύριο και δεν είναι αυτό που τον προβληματίζει. Εκείνος θέλει να σταθεί μπροστά στον Πατέρα, αλλά έχοντας μάρτυρες, συμπαραστεκόμενους εκείνη την ώρα, τους μαθητές, που είναι η πρώτη μαγιά, που είναι η κρέμα, ο αφρός, εκείνης της πρώτης χεριάς, του ποιοι θα είναι δικοί του και ποιοι θα κάτσουν μέχρι τέλος κοντά του. Αλλά οι μαθητές εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει. Σου έχει πει βαριά πράγματα για τον εαυτό του. Ξεκάθαρα πράγματα για όσα θα συμβούν. Οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν τον ρόλο τους. Ίσως δεν είναι αυτό. Δεν τον μπορούνε. Μπορεί. Μάλλον. Ο Λουκάς δίνει ένα ελαφρυντικό. Λέει κοιμόντουσαν, ενώ τους είπε να μην κοιμώνται, από τη λύπη. Μπορεί. Έτσι πρέπει να είναι. Άλλωστε, ο Κύριος όταν τους είπε «κοιμάστε λοιπόν και αναπάβεστε», δεν εννοούσε ότι ήταν κουρασμένοι, υπονούσαν τα πόδια τους και έπρεπε να τα ξεκουράσουν. Γύρεψαν μια απλωσιά, ένα είδος φυγής που τους το εξασφάλισε ο ύπνος. Ενώ εκείνη την ώρα τέριαζε η αγρύπνια περισσότερο από κάθε άλλη φορά και εκείνη την είχαν ανάγκη. Αλλά κατά μία παραδοξότητα για μας, που όμως για το αντίθετο δίνει την μαρτυρία του ο Ιησούς, εκείνος την ήθελε. Τους ήθελε άγρυπνους, τους ήθελε δίπλα του. Δεν εξέφρασε κάποιο παράπονο ιδιαίτερο για αυτούς. Κάποια άλλη στιγμή τους είπε ότι τους αναγνώριζε ότι ήταν αυτοί που διέμειναν μαζί τους στους πειρασμούς του. Μάλιστα, αυτός ήταν ένας αρκετός λόγος ο πατέρας να ετοιμάσει για αυτούς βασιλεία. Επειδή είχαν διαμείνει σε όλη εκείνη την τριετή συνοδοιπορία τους με τον Κύριο όλες τις ώρες κοντά του. Όλες τις ώρες κοντά του, εκτός από ώρα μία. Τόσο του ζήτησε τώρα. Ούτε δύο, ούτε τρεις. Μία ώρα. Δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μαζί μου. Έχει πάρει κοντά του, βέβαια, τους τρεις που αποτελούσαν μια πιο κοντινή του συντροφιά, τους γιους του Ζεβεδαίου και τον Πέτρο. Και αυτοί οι πιο κοντινοί είναι εκείνοι που θα μπορούσαν να κριθούν σαν οι πιο απόντες. Ένας από τους Ευαγγελιστές μας λέει ότι απομακρύνθηκε ως λίθου βολήν. Εδώ διαβάσαμε, έπεσε μπρούμητα στο χώμα και προσευχότανε. Η προσευχή του είναι πολύ συγκεκριμένη, όπως κάθε τι του ήταν πολύ συγκεκριμένο. Μιλάει με τον πατέρα για ένα θέμα ειδικό, το μόνο που εκείνη τη στιγμή τον φλέγει, και μάλιστα το θέμα αυτό δημιουργεί μέσα στην ψυχή του δύο καταστάσεις που τις διαβάζουμε να περιγράφονται μέσα στη γραφή με τις λέξεις «εκθαμβείτε» και «αδημονή». Άρχισε να εκθαμβείτε και να αδημονεί. Και αυτή την ώρα, την μία του θάμβους και της αδημονίας, τον άφησε να την περάσει μόνος του. Δεν μπορεί να πάνε καλύτερο ή χειρότερο. Αλλά από τη στιγμή που εκείνος το θέλει αλλιώς, θα έπρεπε ίσως να είναι. Η προσευχή του μπροστά στον Πατέρα εκφράζεται από τους Ευαγγελιστές με μερικά σχήματα κλίμακωτά, όπου η ένταση διαρκώς ανεβαίνει και αυτό το ρήμα, το εισαγωγικό που αναφέραμε διαβάζοντάς το, ήρχισε να, δείχνει ότι άρχισε και αυτό προχώρησε. Μας λέει σε ένα σημείο, τον Ευαγγελίων, ότι σε εκείνο το πηγενέλα του, που έγινε συνολικά 3 φορές, επιστρέφοντας, προσευχήθηκε θερμότερον. Και μόνο η προσευχή του Ιησού είναι γεγονός. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μια προσευχή του Ιησού θερμή είναι κάτι πιο πολύ σίγουρα. Και μια θερμότερη προσευχή του Ιησού είναι κάτι σίγουρα ακόμα πιο εμφαντικό. Μας λέει στη Γραφή ότι προσευχόταν. Μας λέει ακόμα ότι άρχισε να υδροκοπάει με έναν υδρότα περίεργο. Ξεκινούσε από όλο το σώμα και πότιζε τη γη. Παρακολουθήσε τις σταγόνες και θα δείτε ότι είναι ως θρόμβη αίματος. Και εδώ υπάρχει η εξέλιξη, η αναβάθμιση του θέματος. Δεν είναι μια αγωνία ψυχής μόνο, δεν είναι ένα εξωτερικό σωματικό συνακόλουθό της, αποτέλεσμά της. Δεν είναι ένας απλός υδρότας. Εδώ πέρα κανείς έχει την αίσθηση των θρόμβων αίματος. Αυτό το πήγαινε έλα του Κυρίου επίσης, που δεν είπε όχι, συγγνώμη, ό,τι έχει να πει με μια φορά και να πάρει τις τελικές του θέσεις, αλλά το ότι πήγαινε, ερχότανε, τα χνάρια που αφήνει σε εκείνη τη μικρή την διαδρομή ως λίθου βολήν, από εκεί που έχει αφήσει τους μαθητές μέχρι τον τόπο της προσευχής του, πίσω και πάλι μπρος και πάλι πίσω και πάλι μπρος και πάλι πίσω, αυτό το πήγαινε έλα από την παρουσία του Πατέρα, εκεί που εκείνος διάλεξε να γίνει συνάντηση, μέχρι την παρουσία των φίλων του, των μαθητών του, που εκείνοι ό,τι μπορούσαν έκαναν ή δεν έκαναν εκεί, αυτή η δραματική διαδρομή που επαναλήφθηκε 3 φορές δίνει μια ένταση παραπανήσια. Και η προσευχή του ίδια, όπως ο Ματθαίος μας την παραδίδει, είναι μια προσευχή η οποία έχει την διαβάθμισή της. Στην αρχή λέει στον Πατέρα, «Αν είναι δυνατόν αυτό το ποτήρι να περάσει από μένα, χωρίς να το πιω, παρακαλώ, να γίνει». Αργότερα το λέει αλλιώς. Λέει, «Αν δεν είναι δυνατόν, γιατί αισθάνεται ότι δεν είναι, αν δεν είναι δυνατόν αυτό το ποτήρι να περάσει από μπροστά μου χωρίς να το πιω, ας γίνει αυτό που θέλει». Τα λιόδεντρα και τα λουλούδια του κήπου είναι μάρτυρες μιας ανίποτης αγωνίας. Αλλά όχι μόνης. Υπάρχει ένα ξεσήκωμα εδώ πέρα και καλό είναι να σκεφτούμε λιγάκι τις λέξεις. Άρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί, να τις σκεφτούμε τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις, για να δούμε πιο μέσα στο θέμα, να το νιώσουμε και να το ζήσουμε καλύτερα. Το να εκθαμβείται σημαίνει ότι κάτι συνέβαινε εκείνη την ώρα που τον γέμιζε με θάμβος, το γέμιζε με θαυμασμό. Αυτά που σκεφτόταν, αυτά που αισθανόταν, αυτά που έβλεπε μπροστά του να έρχονται, τον συνήγυραν, τον ξεσήκωναν, τον γέμιζαν. Δεν ξέρω αν μπορεί να μιλήσει κανείς για ενθουσιασμό αυτή την ώρα, αλλά αυτό το θάμβος, αυτός ο θαυμασμός, αυτή η έκσταση της ώρας, είναι σίγουρα κάτι τελείως ασυνήθιστο. Γιατί αυτά που σκέφτεται και αυτά που αισθάνεται και αυτά που βλέπει και αυτά που μέλλονται είναι ασυνήθιστα. Δεν έχουν συμβεί όσο υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη και δεν θα ξανασυμβούν όσο θα υπάρχει άνθρωπος. Αλλά και η αγωνία άρχισε να αδειμονεί και αυτή είναι κάτι ανεπανάληπτο. Το αδειμονώ δεν σήμαινε στη γλώσσα εκείνη την παλιά, τη γλώσσα μας εκείνης όμως της εποχής στην οποία αποδόθηκε, την ανυπομονησία. Κάθε άλλο ίσως. σημαίνει την αγωνία. Σημαίνει την βαριά τη θλίψη. Και το περίεργο είναι ότι αυτά τα δύο συναισθήματα, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, συγχρόνως τα αισθάνεται, ίσως αυτά είναι που βρίσκονται μέσα τους σε σύγκρουση. Και αυτά είναι που αντιπαλεύουν μεταξύ τους. Από τη μια είναι το όραμα κάποιας καινούργιας ελπίδας για τον άνθρωπο, χάρη του οποίου ήρθε. Το άλλο είναι ο προσωπικός ψυχικός του αγώνας να αντιμετωπίσει το ποτήρι του θανάτου, που δεν είναι απλά ο σωματικός θάνατος, αλλά είναι κάτι βαθύτερο και περισσότερο. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ, να θυμηθούμε ότι ο Κύριος μας Ιησούς ήρθε με σκοπό να καταργήσει τον εξουσιαστή του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο. Ήρθε να αθετήσει την αμαρτία, που αυτή η αμαρτία, δηλαδή η αστοχία, η άλλη κατεύθυνση, η απομάκρυνση από το Θεό, είναι αυτή που φέρνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου τον θάνατο, στο πνεύμα του, στην ψυχή του και στο σώμα του. Όταν ο Κύριος Ιησούς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον θάνατο, αντιμετωπίζει όχι μονάχα το ενδεχόμενο του να πάθει, να πονέσει, να τον μαστιγώσουνε, να τον χτυπήσουνε, να τον πληγώσουνε, να τον καρφώσουνε πάνω στο ξύλο και να πεθάνει μέσα σε πόνους φρικτούς. Γι' αυτόν ο θάνατος έχει μέσα όλες τις έννοιες, έχει μέσα όλα του τα συμπτώματα. Να σταθούμε μια στιγμή να τον σκεφτούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος πρόκειται σε λίγο να ανέβει στο Σταυρό. Είναι ο Άγιος του Θεού. Δηλαδή εκείνη η προσωπικότητα η οποία έχει την επιβεβαίωση του Θεού ότι και στην ανθρώπινη ακόμα κατάστασή της, καθώς μεταξύ των ανθρώπων έζησε και κινήθηκε, καθώς την ανθρώπινη ζωή την έζησε, ήταν πολύ όμορφος. Ήταν αξιαγάπητος, ευχαριστούσε την καρδιά του Πατέρα. Δεν το είπε αυτό ο Πατέρας τότε στον Ιορδάνη που βαπτίστηκε ο Ιησούς και είπε «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκε, ευχαριστήθηκε η ψυχή μου». Το ίδιο δεν είπε στο όρος της μεταμόρφωσης όταν είναι οι τρεις ίδιοι μαθητές που είναι θεατές και ακροατές όσων εκεί πέρα διαδραματίζονται, όταν πάλι ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που είπε, καθώς ο Υιός βρίσκεται τώρα στη δόξα του, την ανθρώπινη δόξα του πιθανότατα, βρίσκεται σε εκείνη την καταπληκτική κατάσταση όπου ο Πατέρας, δοξάζοντάς τον στα μάτια των τριών μαθητών στην παρουσία του Μωυσή και του Ηλία, λέει τα ίδια λόγια. «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Να τον ακούτε». Καταλάβατε τι θα πει αυτό? Ο Πατέρας Θεός έδωσε τον Υιό του τον μονογενή για μας. Θα πείτε το εδάφιο το γνωστό και καλά θα κάνετε. Εκεί πάει το μυαλό μου και εμένα. Αλλά να μην το πούμε τώρα. Ας μην σκεφτούμε και να λύσουμε τώρα ότι έδωσε το γιο του τον μονογενή για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Να σκεφτούμε τούτο το άλλο. Ότι έδωσε το γιο του για να τον ακούμε. Για να βλέπουμε σε αυτόν και να καταλαβαίνουμε πώς θα έπρεπε να είμαι εγώ και πώς θα έπρεπε να είσαι εσύ. Γι' αυτό μας τον έδωσε. Για να λαχταρίσει η ψυχή μας να γίνουμε όπως αυτός. Και εσύ και εγώ. Είναι ο Άγιος του Θεού. Και πρόκειται ο Άγιος του Θεού ετούτη την ώρα να φορτωθεί επάνω του την βρωμιά και την αμαρτία του ανθρώπου και αυτά που ξέρετε και αυτά που δεν ξέρετε. Και αυτά που ξέρετε ότι γίνονται στον κόσμο και εκείνα που δεν τα δε μάτι ανθρώπου που ζει την μέτρια, την καθημερινή ζωή. Ό,τι βρωμιά, ό,τι αμαρτία, ό,τι φταίξιμο, ό,τι κακία, ό,τι μοχθηρία, ό,τι πονηρό βλέμμα, ό,τι πονηρό αίσθημα, ό,τι κρυφή πράξη, ό,τι... Ό,τι μολύνει τον άνθρωπο και τον κάνει να γίνεται συχαμένος, όλα αυτά τα πήρε πάνω του ο Υιός του Θεού. Αυτό μαρτυρεί ο Παύλος, γράφοντας στους Κορίνθιους, ότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει αμαρτία, εκδήλωσή της. Δεν υπάρχει συνέστημά της. Δεν υπάρχει τίποτε αρνητικό δικό της. Που να μην έπεσε επάνω στον Υιό του Θεού. Όταν λοιπόν εκείνος είναι ο Άγιος, εκείνος ο οποίος και στην επίγεια ζωή του, εκεί που ο ίδιος προσφέρθηκε να γίνει υπάκος στον Πατέρα, στο σχήμα του ανθρώπου, στη μορφή του ανθρώπου, σαν άνθρωπος, εκεί που αυτός επιβεβαίωσε ότι και σαν άνθρωπος κάτω στη γη, αυτά θα ζήσει, όχι άλλα. Θα ζει με την αγάπη του Πατέρα, στην αγάπη του Πατέρα, με τη δικαιοσύνη του Θεού, θα ζει στη διαφάνεια του Θεού, στην αλήθεια του Θεού, στο αγαθό, στο αγαθό, στο αγαθό, πουθενά άλλου. Αυτός πρόκειται να νιώσει μέσα στην ψυχή του το φταίξιμο του βρώμικου ανθρώπου, το φταίξιμο του αμαρτωλού. Ο Άγιος να γίνει αμαρτία. Να το σκεφτούμε κι αλλιώς. Εκείνος δεν είναι ο Ιησούς ο Κυριός μας που διακήρυξε ότι εγώ είμαι η ζωή. Οι γραφές δεν μαρτυρούν ότι ο Πατέρας του έδωσε να έχει ζωή εαυτό, δηλαδή μέσα του. Και όποιος θέλει, και θέλει όλους, να τους δώσει ζωή. Και εδώ πέρα μιλάμε όχι για τον αν είναι κανείς ζωντανός πάνω στη γη, αλλά μιλάμε για τη ζωή με όλο το ποιοτικό της περιεχόμενο. Να είναι ζωή που να αξίζει. Να είναι ζωή που να τη ζει κανείς και να χαίρεται γιατί ζει σε αυτή τη γη επάνω. Αυτό το ζούσε ο Χριστός. Και αυτό είναι που όταν γινόμαστε του Χριστού και θέλουμε και εμείς να ζήσουμε τον Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο, σιγά σιγά, όσο εμείς το επιτρέπουμε και εμείς το αφήνουμε, το δουλεύει και μέσα στην ψυχή μας. Λοιπόν, εκείνος που ήταν η ζωή και μάλιστα πηγή ζωής για τους ανθρώπους, αυτός πρόκειται να γευτεί θάνατο υπέρ πάντας ανθρώπων. Δεν υπάρχει άνθρωπος, μικρός ή μεγάλος. Πολύ δυστυχισμένος ή πολύ ξεγελασμένος μέσα στην ευτυχία του, που να πει «εμένα ο θάνατος δεν με νοιάζει». Δεν λέγεται αυτό. Όλους μας νοιάζει. Κανένας μας δεν θέλει το θάνατο. Σε κανέναν δεν αρέσει. Γιατί? Απλούστατα, γιατί όταν ο Θεός μας έφτιαξε για να ζούμε. Γιατί μας έφτιαξε ο Θεός της ζωής. Και εμείς πήγαμε και ξεπουλήσαμε τη ζωή μας στον εχθρό του Θεού, στον διάβολο. Και τον αφήσαμε να είναι εκείνος ο φίλος μας, εκείνος να μας λέει με ποιους θα κάνουμε παρέα, πώς θα ζούμε, πού θα γυρεύουμε τη χαρά, πού θα γυρεύουμε την ευτυχία, με τι σκέψεις θα γεμίζουμε το μυαλό μας. Τέτοια κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Εκείνος ήρθε φορέας ζωής κάτω στη γη και ήρθε για να δώσει τη ζωή του στους ανθρώπους. Και εδώ τώρα είναι η ώρα που για πρώτη και μόνη φορά θα αισθανθεί να τον πλησιάζει ο θάνατος. Θυμηθείτε τον αρχαίο ψαλμό, την υπόσχεση εκείνη, την οποία την επιβεβαιώνει απευθυνόμενος προφητικά προς τον Πατέρα. «Δεν θέλεις αφήσει την ψυχή μου στον Άδη, δεν θα με αφήσεις δηλαδή στο θάνατο, ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου, τον Άγιό σου δηλαδή, να δει και εννοείται το σώμα του, στο σώμα του διαφθορά». Γιατί αυτές οι προϋποθέσεις, γιατί να το λέει από τα αρχαία τα χρόνια, 1000 χρόνια πριν έρθει κάτω στη γη να γίνει άνθρωπος? Γιατί γι' αυτόν ο θάνατος είναι φοβερή έννοια, επειδή ο ίδιος είναι η ζωή. Και πρόκειται τώρα εκείνος που είναι η ζωή να γευτεί θάνατο. Και κάτι ακόμα, θα το σκεφτούμε πάλι. Στην αρχή του Ευαγγελίου του ο Ιωάννης, στο πρώτο κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια, αν διαβάσουμε μάλιστα το κομμάτι αυτό στο αρχαίο κείμενο, λέει ότι ο Λόγος είναι προς τον Θεόν. Ο Υιός δηλαδή, αυτός που τον γνωρίσαμε σαν Ιησού, πάντοτε ήταν προς τον Θεό. Αυτό θα πει στραμμένος. Αυτό θα πει με αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα πει να βρίσκεται πάντοτε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πατέρα. Έζησε κάτω στη γη, απομακρυσμένος, γιατί τον απέστειλε, τον έδωσε, ήρθε κάτω, έφυγε από εκεί, ήρθε εδώ. Έζησε την ανθρώπινη ζωή εδώ κάτω, αλλά δεν αισθανότανε να του λείπει ο Πατέρας. Γιατί? Μα προσευχόταν όλη την ώρα, μιλούσε μαζί του. Ένα κανάλι, ένα δρόμο που τον άνοιξε για όλους εμάς. Μπορούμε και εμείς να μιλάμε με τον Θεό. και μπορούμε να μιλάμε τόσο συχνά όσο μιλούσε ο Ιησούς. Ίσως εμείς το έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να μιλάμε με τον Θεό από ό,τι το έχει ο Ιησούς. Ας πούμε όμως ότι είναι το ίδιο. Και κάποτε που αισθάνθηκε ότι οι φίλοι του γύρω λείψανε, είπε: «Εγώ δεν είμαι μόνος. Αισθάνομαι τον Πατέρα πάντα κοντά μου. Και δεν με χωρίζει τίποτε από τον Πατέρα. Γιατί πράττω πάντοτε αυτά που του αρέσουν». Να φύγουμε για λίγο από το θέμα μας, μια μόνη στιγμή, για να δούμε ότι αυτό αποτελεί μια θαυμάσια συνταγή για τη μοναξιά. Πολλοί άνθρωποι λένε πολλές φορές: «Αισθάνομαι μόνος μου. Δεν αισθάνομαι κατανόηση γύρω μου. Δεν αισθάνομαι τους φίλους μου πάντοτε γύρω μου. Δεν αισθάνομαι τους συγγενείς μου κοντά μου, γύρω μου. Δεν με καταλαβαίνουν καμιά φορά». Λοιπόν, υπάρχει τρόπος. Κι αν αυτά συμβαίνουν, να μην αισθάνεται κανείς μόνος πάνω στη γη. Αν βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Πατέρα που είναι μένει στους ουρανούς, αλλά φροντίζει να βεβαιώνει την παρουσία του μέσα στη ψυχή μας και να την γλυκαίνει και να την γαλινεύει και να μας κάνει μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες της ζωής να αισθανόμαστε δοξασμένο το όνομά του ότι δεν είμαστε μόνοι. Φτάνει να κάνουμε τα αρεστά εις αυτόν. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Κύριο Ιησού, εκείνον που πάντοτε ήταν με τον Πατέρα, πλάι στον Πατέρα, προς τον Πατέρα. Τον έχουμε για πρώτη και μόνη φορά στην ιστορία του κόσμου. Έτοιμο να μπει σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όπου εκείνος θα είναι πάνω στο Σταυρό. Και επειδή θα είναι φορτωμένος στην αμαρτία του κόσμου, ο Πατέρας πια δεν θα μπορεί να επικοινωνεί μαζί του. Δεν θα μπορεί εκείνη την ώρα να τον στηρίζει. Γιατί εκείνη την ώρα επάνω στο Σταυρό ο Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου είναι εκπρόσωπος της ανθρωπότητας. Εκείνη την ώρα είναι αμαρτία. Και όπου υπάρχει αμαρτία δεν μπορεί να ησυχάσει το βλέμμα του Θεού. Είναι η ώρα που η αμαρτία βρίσκεται επάνω στον Ιησού και η αμαρτία τιμωρείται επάνω στον Ιησού. Η αμαρτία σας και η αμαρτία μου. Αλλά εκείνη την ώρα την έχει πάρει σαν να είναι δικιά του. Γιατί είναι ο αντικαταστάτης μας στην ώρα του θανάτου. Εκείνη την ώρα είναι η ώρα που θα ήθελε περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή τον Πατέρα. Εκείνη την ώρα που αισθάνεται αυτά τα περίεργα, συχαμένα συναισθήματα του αμαρτωλού. Εκείνη την ώρα που αισθάνεται την αδυναμία του ταλαιπωρημένου. Εκείνη την ώρα που η ζωή φεύγει από τις φλέβες του. Εκείνη την ώρα που τρέχει από παντού, αιμορραγεί από παντού. Εκείνη την ώρα θα ήθελε πιο πολύ από οτιδήποτε άλλοτε να έχει τον Πατέρα. Και δεν τον έχει. Εκείνη την ώρα είναι χωρισμένος από τον Πατέρα. Γιατί εκείνη την ώρα διάλεξε να πάρει αυτός την θέση του αποχωρισμένου, του απομονωμένου από τον Πατέρα, για να μην ζήσουμε εμείς σε μια αιωνιότητα χωρισμένη από τον Πατέρα. Εκείνη την ώρα τη θλίψη μιας αιωνιότητας την παίρνει επάνω του. Για να μπορέσουμε εμείς να ζούμε ενωμένοι με τον Πατέρα Θεό. Επειδή πέθανε ο Χριστός, επειδή πέθανε έτσι ο Χριστός, επειδή πέθανε πάνω στο Σταυρό ο Χριστός για μας, αντικαταστάτης μας, τώρα εμείς μπορούμε να είμαστε όποιοι και αν είμαστε, όποιοι και αν είμαστε, μπορούμε να γίνουμε και να είμαστε παιδιά του Θεού. Να μην μας νοιάζει πώς μας λένε, να μην μας νοιάζει τι γράμματα ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε, να μην μας νοιάζει πόσο είναι έξυπνο το μυαλό μας ή πόσο δεν είναι, να μας νοιάζει ένα πράγμα, ότι έχουμε μια ταυτότητα που κανείς δεν μπορεί, αν εμείς δεν θέλουμε να μας την αφαιρέσει. Ποιος είσαι? Είμαι ένα παιδί του Θεού. Έτσι να μας βλέπει κάθε άνθρωπος. Και κυρίως έτσι να βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Όσοι δέχτηκαν τον Χριστό, τους έδωσε εξουσία να ονομαστούν παιδιά του Θεού. Όλοι όσοι πιστεύουν ότι αυτός είναι ο Χριστός και αξίζει να του εμπιστευτώ όλη τη ζωή μου. Και για να μαζέψουμε τις σκέψεις μέσα στην ψυχή του Κυρίου μας, γίνεται μια μεγάλη σύγκριση. Οι δύο λέξεις άρχισε να εκθαμβείται, να βρίσκεται σε θαυμασμό και έκπληξη και να αδημολεί, άρχισε να πονάει μέσα του, άρχισε να αισθάνεται ένα βαθύ πόνο, άρχισε να έχει μέσα του μια αγωνία τρομερή. Αυτά τα δύο τούτη την ώρα είναι παρόντα, γιατί τούτη την ώρα ο Υιός του Θεού είναι αυτός που είναι ο Άγιος, ο ενωμένος με τον Πατέρα. Είναι εκείνος ο οποίος είναι πάντοτε ο εκφραστής των θετικών εννοιών, των θετικών αξιών, των μόνων που δικαιούνται να λέγονται αξίες, τη ζωή του Θεού, είναι γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού και ξέρει τι είναι αμαρτία και ξέρει τι είναι κακό και ξέρει τι είναι αλήθεια και ξέρει τι είναι βρωμιά, τα ξέρει αυτά και έχει πάρει τη θέση του, αγάπησε δικαιοσύνη και εμίσησε ανομίαν και σαν άνθρωπος κάτω στη γη, τα ίδια. Και από την άλλη τη μεριά βλέπει να έρχεται ο θάνατος που είναι γι' αυτόν χωρισμός από τον πατέρα, ασήκωτο, που είναι γι' αυτόν θάνατος σωματικός και πόνος ψυχικός και χωρισμός από τον πατέρα. Η αμαρτία έρχεται να τον γεμίσει, τα ύδατα, τα νερά ξεχυλίζουν το πρόσωπό μου, έρχονται μέχρι επάνω, σαν ταύροι της βασάνη, με περιτριγυρίζουν έτοιμοι να με χτυπήσουν με τα κερατά τους. Εκείνη την ώρα αισθάνεται ο Κύριος, θυμόμαστε τις προφητείες της συναφής, εκείνο αισθάνεται όλη την ένταση αυτής της τραγικής της ώρας. Ο Άγιος πια πέρα. Υπάρχουν δύο ωραίες αναφορές μέσα στην προς Εβραίους επιστολή. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ούτως ή άλλως, σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι γραφές, ερευνά τα βάθη του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο στην επίγεια ζωή του Ιησού, του Υιού του Θεού, τον πλημμύριζε, τον γέμιζε, είχε το Πνεύμα το Άγιο χωρίς περιορισμούς, χωρίς μέτρο. Το Πνεύμα το Άγιο φρόντισε να αποτυπωθούν σε κάποια άλλη γωνιά του Λόγου του Θεού, σε αυτήν της προς Εβραίους επιστολής. Δύο αναφορές που θα το διαβάσουμε μαζί, θα αναγνωρίσουμε πόσο συναφής είναι. Στο 12ο, ΙΒ κεφάλαιο, λέει, λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι καθώς είμαστε από τέτοιο σύννεφο από πρόσωπα που δίνουν τη μαρτυρία τους, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και ας απορρίψουμε την αμαρτία η οποία εύκολα μας μπερδεύει και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Αποβλέποντες, δηλαδή έχοντας το μάτι μας στραμμένο και στημένο, αποβλέποντες στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ο οποίος, πέστε αν αυτό δεν θυμίζει για τη σημανή, ο οποίος υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέμεινε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Μιλάει για το σταυρό. Αλλά η ώρα της Γεθσημανής δεν είναι διάφορη από το Σταυρό. Η ώρα του Σταυρού πέφτηκε στη Γεθσημανή. Και μάλιστα πέφτηκε με έναν τρόπο που ήταν δύσκολο σε εμάς να δώσουμε οποιαδήποτε λύση, αν μας ζητούσε κανείς να το κάνουμε, γιατί υπήρχε το Άγιο θέλημα του Πατέρα και το Άγιο θέλημα του Υιού. Μόνο που εκείνη την ώρα ο Υιός επρόκειτο να περάσει στην κατάσταση του αμαρτωλού και αυτό του έδινε το δικαίωμα εκείνη την ώρα να λέει, αν γίνεται να γίνει κάπως αλλιώς η σωτηρία των ανθρώπων, να περάσει από μπροστά μου και να φύγει χωρίς να το πιω αυτό το ποτήρι. Αν όχι, αν δεν γίνεται, ας γίνει το θέλημά σου. Και ήταν αυτή η χαρά, η προκείμενη σε αυτόν, που του έδινε την υπομονή μέχρι το τέλος να σηκώσει το βάρος μας, να σηκώσει την ενοχή μας. Είναι αυτό που τον έκανε στη Γεθσημανή να μην κάνει πίσω. Χρειάστηκε μια στιγμή, αυτό μας το μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, χρειάστηκε να έρθει άγγελος και να τον ενισχύσει. Γιατί ήθελε τη σωτηρία μας πάρα πολύ. Υπέρ της χαράς της προκειμένης της αυτών.
1: Με τον ύμνο 315 να αρχίσουμε την ώρα τούτη την οποία ο Κύριος έχει προετοιμάσει για όλους εμάς. Ύμνος υπαριθμών 315, θα ψάλουμε και τις τρεις στροφές.

0: σύμφωνα με το πρόγραμμα της εβδομάδος, το θέμα μας απόψε, Μεγάλη Πέμπτη, είναι η κρίση της ηθικής συνειδήσεως. Και ανάγνωσμά μας είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το κεφάλαιο ΚΖ και τα εδάφια 11 έως 26. Όσοι έχετε γραφές, μπορείτε να παρακολουθήσετε, παρακαλώ. Ματθαίος ΚΖ, εδάφια 11 έως 26. Ο δε Ιησούς εστάφη έμπροσθεν του ηγεμόνος και ρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Σύ λέγεις». Και ενώ εκατηγορείτο υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίθη. Τότε λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος, «Δεν ακούεις όσα σου καταμαρτυρούσει?» Και δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέ προς ένα λόγον, ώστε ο ηγεμόν εθαύμαζε πολύ. Κατά δε την εορτήν, εσυνήθιζε ο ηγεμόν να πωλεί εις τον όχλον ένα δέσμιον όντινα ήθελον. Και είχον τότε δέσμιον περιβόητον, λεγόμενον Βαραβά. Ενώ λοιπόν ήσαν συνηγμένοι, είπε προς αυτούς ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε να σας απολύσω, τον Βαραβάν ή τον Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν?» Επειδή ήξευρεν ότι διαφθόνον παρέδωκαν αυτόν. Ενώ δε εκάθητο επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσα, «Άπεχε του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσωσι τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν να απολέσωσι. Και αποκριθείς ο ηγεμόν είπε προς αυτούς, «Τι να θέλετε από τον δύο, να σας απολύσω?» Οι δε είπον, «Τον Βαραβά». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, «Τι λοιπόν να κάμω τον Ιησούν, τον λεγόμενον Χριστόν?» Λέγουσι προς αυτόν πάντε, «Σταυρωθεί το». Ο δε ηγεμόν είπε, «Και τι κακόν έπραξε?» Οι δε περισσότερον έκραζον λέγοντες, «Σταυρωθεί το». Και ειδών ο Πιλάτος, ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ, ένιψε τα σχήρας αυτού έμπροσθεν του όχλου λέγον, «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεσθε». Και αποκριθείς πας ο λαός είπε, «Το αίμα αυτού ας είναι φημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσεν εις αυτούς τον Βαραβά, τον δε Ιησούν μαστιγώσας παρέδωκε για να σταυρωθεί. Θα σας παρακαλέσω όρθιοι να επικαλεστούμε την οδηγία του Θεού. Είναι φορές που και οι καρδιές και τα χείλη είναι προετοιμασμένα να απαγγείλουν κάποια προσευχή. Αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές σαν και τούτη που και οι καρδιές είναι συντετριμένες και τα χείλη αδυνατούν για να εκφράσουν εκείνο που νιώθουν μέσα βαθιά στα μύχια των οι καρδιές μπροστά στο μεγάλο, το καταπληκτικό, το μοναδικό και ανεπανάληπτο δράμα που επάνω στο σταυρό του Γολγοθά πραγματοποιήθηκε για τη σωτηρία των ψυχών μας. Γι' αυτό, επουράνιε Πατέρα, επίτρεψε σε όλους εμάς απόψε να δεις και να ακούσεις το κόμπιασμα των ψυχών μας, την ευγνωμοσύνη μας που τόσο πολύ μας αγάπησες, ώστε
1: να στείλεις εδώ κάτω στον κόσμο. Το απάβγασμα της δόξας σου και το χαρακτήρα της υποστάσεώς σου. Να τον δεις να γεννιέται στο στάβλο της Βηθλέμ. Να περπατήσει ως απεριμένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους. Άνθρωπος λήψεων και δόκιμος ασθενείας. Και στο τέλος να ανέβει στο κορφοβούνι του Γολγοθά. Να χύσει στα λαγματιά το αίμα του για την άφεση των αμαρτιών μας. Επουράνιε Πατέρα μας, άλλη μια ευκαιρία με τούτον το γιορτασμό του Πάσχα του 75. Οι καρδιές μας να συλλάβουν ότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη περί μόνο Χριστός. Και ξέχωρα και μακριά και πιο ψηλά από τον γιορταστικό περίκοσμο και όλα εκείνα τα υλιστικά που συνθέτουν κάποια κατεστημένη κατάσταση, ο Κύριε, να δούμε εκείνον, σωτήρα, λυτρωτή των καρδιών μας. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, συγχώρεσε αν ήρθαμε απροετοίμαστοι. Δες ότι δεν υπάρχει απόσταση ανάμεσα σ' άμβονα και σε καρέκλες. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν να μιλήσουν και άλλοι να ακούσουν. Όλοι ήρθαμε να καθίσουμε στα ριζά του Σταυρού του Χριστού για να δούμε, να ταινίσουμε, να εμβλέψουμε και μέσα μας να δεχθούμε το μήνυμα του Γολγοθά. Ευλογών ευλογησέ μας την ώρα τούτη και δοξάστητε ανάμεσά μας και κινήσου μέσα στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Στο όνομα του εσταυρωμένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Το θέμα μας, κρίση της ηθικής συνειδήσεως, είναι ένα θέμα στο οποίο αναμφίβολα συμπλέκονται δύο μέρες. Το βράδυ της Πέμπτης, τούτο το βραδινό, και το πρωί της Παρασκευής. Και η μέρα της Πέμπτης, έπειτα από την Κυριακή, που υπήρξε μια ημέρα θριάμβου, της εισόδου, της θριαμβευτικής, με τα οσανά, μετά από την ημέρα της Δευτέρας, που ήταν μια ημέρα θαυμάτων, με τη Σικιά, με την επέμβαση και τον καθαρισμό του ναού, έπειτα από την ημέρα της Τρίτης, που ήταν μια ημέρα παραβολών, διδασκαλίας, αλλά και μιας δειγματοληψίας από τα έθνη, όταν οι Έλληνες πήγαν να δουν τον Ιησού. Και έπειτα από την Τετάρτη, που ήταν μια ημέρα μάλλον αναπαύσεως και πνευματικής περισυλλογής στη Βιθανία, σήμερα, η ημέρα της Πέμπτης, είναι μια ημέρα τρυφερότητος και τραγικότητος συνάμα. Τα γεγονότα που τη συνθέτουν, τον ύψιμο των ποδιών στο μυστικό δείπνο, η αγωνία της Γεθσημανή, η σύλληψη στο λουτρουβιό εκείνο, η θρησκευτική δίκη η οποία παράνομα και παράτυπα επακολούθησε, είναι γεγονότα μέσα στα οποία συμπλέκονται η αγάπη και το μίσος, η ταπείνωση και η υπερηφάνεια, ο πόνος και η αναλυγισία, η θυσία και ο φόβος, το φως και ο σκοταδισμός, η λύτρωση και το σκληροτράχυλο εκκλησιαστικό κατεστημένο της εποχής. Πλούσια τα σκηνικά της σημερινής ημέρας, όμως σ' αυτά το πρόγραμμα δεν μας στέλνει. Θέλει να εντοπίσει την προσοχή μας σε ένα περιστατικό, σε ένα στιγμιότυπο της πολύκροτης δίκης του Ιησού, αν και όπως θα υποστηρίξουμε με τη χάρη του Θεού, την ημέρα τούτη και την αυριανή, δεν δικάστηκε ο Ιησούς, αλλά κάτι άλλο. Η δίκη άρχισε το βράδυ της Πέμπτης. Και ήταν το θρησκευτικό σκέλος της δίκης του Ιησού. Το δικαστήριο ήταν το συνέδριο. Πρόεδρος του δικαστηρίου, θα λέγαμε, ήταν ο αρχιερεύς, ο Άννας και περισσότερο ο Καϊάφας. Ένορκοι, αν θέλετε, ήσαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού. Και κατηγορία ήταν τρομερή, ότι αυτός ο κατηγορούμενος έκαμε τον εαυτόν του γιο του Θεού. Κατηγορούμενος ήταν ο Ιησούς, ο από Ναζαρέτ. Ελαττήρια δε για την σκηνοθετημένη του τη δίκη ήταν, μας θα δίνουν τα Ευαγγέλια, διαφθόνων τον είχαν συλλάβει. Οι μάρτυρες, ψευδομάρτυρες, δεν έλειψαν. Υπήρξαν πολλοί. Εκείνο που δεν υπήρξε ήταν η υπεράσπιση. Γιατί όπως ήδη ο Κύριος είχε προείπει, ήταν η στιγμή που θα πατάξω τον ποιμένα και τα πρόβατα θα διασκορπιστούν. Ήταν η στιγμή εκείνη κατά την οποία, όπως εδείχθηκε πάνω στο βουνό της μεταμορφώσεως, δεν είχε καμία θέση και καμία ισχύ και καμιά παρουσία, ούτε νόμος, ούτε προφήτες, ούτε ανθρώπινη σάρκα να υποστηρίξει. Αλλά ήταν ο Ιησούς μόνος. Η διεξαγωγή της δίκης ήταν τελείως παράνομη, διότι ήταν μετά τη δύση του ηλίου και ήταν και μέσα στα μεσάνυχτα και προς το ξημέρωμα και ακόμη ήταν παράνομη, γιατί είχαν χρησιμοποιήσει κάθε είδους βασανιστήρια και εξευτελισμούς. Αλλά
όπως είπα, το θέμα μας δεν μας στέλνει να αναπτύξουμε τα της δίκης αυτής. Την άλλη μέρα το πρωί, ξημερώματα, Παρασκευή, ο Ιησούς οδηγήθηκε, σύρθηκε από το εκκλησιαστικό κατεστημένο που τον είχε ήδη καταδικάσει στο θρησκευτικό σκέλος της δίκης, αλλά που δεν μπορούσε να εκτελέσει την ποινή, γιατί οι Ιουδαίοι, όπως ξέρουμε, ήταν κάτω από την ρωμαϊκή κατοχή και μπορούσαν να επιβάλλουν άλλες ποινές, αλλά όχι θανατική. Έτσι λέγω, έφεραν τον Ιησούν εις τον Ρωμαίο κυβερνήτη για να επικυρώσει ούτως η ποινή, όπως το ζήτησαν φανερά. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να θανατώσουμε κανέναν, να επικυρώσει την καταδικαστική τους απόφαση. Πρόεδρος στο δικαστήριο τώρα δεν ήταν ούτε ο Άννας ούτε ο Καϊάφας, αλλά ήταν ο Πιλάτος. Ήταν ένα πολιτικό δικαστήριο. Και αυτό το ήξεραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Εκείνοι οι υποκριτές. Εκείνοι για τους οποίους είχε απαγγείλει τα καυτά και φοβερά ουέ του ο Κύριος. Ότι αν μετέφεραν την ίδια κατηγορία και έλεγαν αυτός ο Ιησούς από Ναζαρέτ πρέπει να πεθάνει διότι έκαμε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού, θα τους έλεγε ο Ρωμαίος κυβερνήτης, όπως και τους είπε, πάρτε τον λοιπόν εσείς για τα θέματα τα δικά σας να τον κρίνετε. Ήσαν αρκετά έξυπνοι ώστε την κατηγορία να την αλλάξουν και να την ανασκευάσουν άρδιν. Και τα τρία σκέλη της καινούριας κατηγορίας ήταν ότι αυτός διαστρέφει το έθνος. Δεύτερον, ότι αυτός κολλεί, εμποδίζει να δίνουμε φόρους στην αυτού μεγαλειότητα το Κέσαρα. Και ότι αυτός κάνει τον εαυτόν του βασιλιά. Ήταν ένα δόλωμα το οποίο οπωσδήποτε θα έπιανε και έπιασε και το οποίο θα καθιστούσε τον Ρωμαίο κυβερνήτη προσεκτικών. Ένορκοι και σε αυτό το δικαστήριο ξανά ήσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι μαζί με τον λαό. Όμως το πρόγραμμα απόψε δεν μας στέρνει ούτε στην πρώτη δίκη να την πραγματευτούμε, αλλά ούτε και στη δεύτερη καν μας επιτρέπει να μπούμε. Ανταυτού, νομίζω, έτσι το διάβασα το πρόγραμμα, ότι θέλει να ανατρέψει μια τυπική καθεστική ακατάσταση, μια δεδομένη τάξη της δίκης, όπως την διαβάζουμε και την καταλαβαίνουμε από πρώτη άποψη και την μιλάμε, και θέλει να μετατρέψει, μου φαίνεται, τον δικαστή σε κατηγορούμενο και να τον στήσει μπροστά σε ένα άλλο δικαστήριο. Διάφορο και του θρησκευτικού και του πολιτικού. Δικαστήριο ουσίας και όχι τύπου. Δικαστήριο με θεσμοθετημένο δίκαιο ανώτερο αυτού του ρωμαϊκού. Δικαστήριο που από καταβολής κόσμου υπάρχει και στείνεται όχι μόνο σε κοινωνίες που οι άνθρωποι είναι ανεπτυγμένοι και έχουν υψηλή έννοια δικαίου, αλλά ακόμα και σε κοινωνίες οι οποίες είναι πρωτόγονες και είναι και ζουν μέσα

η Αγία Γραφή νομίζω μας δίνει έναν σαφή προσδιορισμό του τι είναι αυτή η συνείδηση. Πριν μιλήσουμε για την ηθική συνείδηση και για την κρίση αυτής της ηθικής συνειδήσεως, ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του κεφάλαιο Β και δάφιο 19 μας μιλάει για συνείδηση Θεού. Εσείς, λέγει, που εργάζεστε να υπακούτε και στους αγαθούς και στους σκολιούς εργοδότες και κίνητρο της υπακοής σας και εργατικότητάς σας δεν θα είναι η αξία του απέναντί σας αλλά η φωνή της συνειδήσεώς σας. Μια συνείδηση Θεού η οποία είναι μέσα σας. Με άλλα λόγια, η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Αλλά ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του θα συμπληρώσει και θα μιλήσει για μερικούς ανθρώπους οι οποίοι δεν ήσαν και δεν είναι προνομιούχοι σαν και εσάς και με να έχουν το γραπτό λόγο του Θεού, αλλά το έργο του νόμου, τις διατάξεις, τις απαιτήσεις του νόμου τα έχουν γραμμένα, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους Β 15, μέσα στις καρδιές τους. Συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως. Κάποιος ηθικός νόμος υπάρχει μέσα τους. Ας μην έχουν ευαγγελιστεί. Ας μην έχουν έρθει απέναντι από το φως του Ευαγγελίου. Είναι ένας ηθικός νόμος μέσα τους και μια συνείδηση η οποία συμμαρτυρεί. Άρα η συνείδηση, η φωνή του Θεού μέσα μας συμμαρτυρεί όταν πρέπει να το κάνει και διαμαρτύρεται όταν και αυτό πρέπει να το κάνει. Είναι η φωνή η οποία προτρέπει προς σε εκείνο το οποίο αποφεύγουμε να κάνουμε. Είναι, θα λέγαμε, ένας θερμοστατικός μηχανισμός, αν επιτρέπετε η έκφραση, που αγωνίζεται να κρατήσει τον οργανισμό μας σε μια θερμοκρασία υγείας. Με τα συν και με τα πλην, με τις πρότροπες και με τον έλεγχό του. Ποια όμορφη δημιουργία του Θεού είναι αυτή η συνείδηση, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, αν θυμηθούμε πόσες φορές ενδόμηχα από μέσα μας ενεθάρρυνε στην επιτέλεση του αγαθού και μας είπε ναι, πήγαινε, ναι, κάνε το, ναι, επισκέψου, είναι καλό. Πόσες άλλες φορές μας σταμάτησε από το τελευταίο βήμα το οποίο είχαμε έτοιμοι να κάνουμε στην πτώση. Πόσες άλλες φορές αυτή η συνείδηση, ενώ οι άλλοι μας χειροκροτούσαν απ' έξω που βλέπουν το φαινόμενο, αυτή που έβλεπε από μέσα τα ελαττήριά μας, μας έκρινε και μας καυτηρίαζε. Πόσες άλλες φορές, ενώ μπορέσαμε να κλείσουμε το στόμα των άλλων και είπαμε «Δεν θέλω μάνα να μου ξαναμαλάς, δεν θέλω πατέρα να με ξανασυμβουλέψεις», το στόμα εκείνης δεν μπορέσαμε να το κλείσουμε, αλλά μας έστεινε το κατηγορητήριό της και μας εγκαλούσε επαναληπτικά στην τάξη. Πόσες άλλες φορές μας κάθισε στο σκαμνί του κατηγορουμένου και πόσες φορές αρνήθηκε να εξαγοραστεί για να πει εκείνα τα οποία εμείς ή κάποιοι άλλοι, όχι η συνείδησή μας, ήθελαμε να κάνουμε. Αλλά θα συμφωνήσουν μαζί μου οι νομικοί, και τους παρακαλώ να είναι επιλογής μαζί μου διότι δεν είμαι νομικός, ότι ένα δικαστήριο, όποιο και να είναι αυτό, πρωτοβάθμιο ή ανώτατο, εκδίδει αποφάσεις, αλλά τις αποφάσεις του δεν τις εκτελεί. Δεν είναι εκείνο εντεταλμένο να εκτελέσει τις αποφάσεις που βγάζει. Είναι άλλη υπηρεσία, άλλη λειτουργία στον κρατικό μηχανισμό που θα αναλάβει να εκτελέσει τις αποφάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με την ανθρώπινη συνείδηση. Εκείνη ετιμιγορεί, εκείνη αποφαίνεται, εκείνη προτρέπει, εκείνη αποτρέπει, εκείνη καταδικάσει. Αλλά την εκτέλεση των αποφάσεών της αυτών την έχει αφήσει σε ένα άλλο μέρος, σε μια άλλη μονάδα.

0: αν θέλετε, της ανθρώπινης προσωπικότητος που λέγεται ηθική ελευθερία του ανθρώπου. Αυτή η ηθική ελευθερία του ανθρώπου αποδέχεται την εισήγηση, την προτροπή της συνειδήσεως και εκτελεί ή απορρίπτει την εισήγηση και αφήνει ανεκτέλεστη την απόφαση της συνειδήσεως, του Θεού, η οποία συνηγορεί, όπως είπαμε, ή κατηγορεί. Και εδώ είναι ακριβώς που παίζεται το δράμα της ανθρώπινης ζωής. Και εδώ είναι ακριβώς που στοιχειοθετείται του ανθρώπου η προσωπική ευθύνη. Αφού έτσι μόνο οι πράξεις του, πράξεις που δεν του επιβάλλονται, αλλά του εισηγούνται, του παρουσιάζονται και εκείνος πρέπει να τις αποδεχθεί ή να τις απορρίψει, παίρνουν τότε το ηθικό τους χρώμα. Βλέπετε, στη σφαίρα του πνεύματος δεν υπάρχουν μηχανιστικοί αυτοματισμοί. Ο άνθρωπος είναι ένα ελεύθερο ηθικό όν. Βέβαια, υπάρχει και η παθολογία στη συνείδηση, την ανθρώπινη. Η λειτουργία και οι σχέσεις μεταξύ συνειδήσεως και ηθικής ελευθερίας πολύ συχνά διαταράσσονται και χαλούν, διότι υπησέρχεται κάτι άλλο. Μια άμπλυνση, μια σκλήρυνση λόγω των συνεχών απορρίψεων. Το έργο με άλλα λόγια της αμαρτίας. Έτσι που η Βίβλος να μας μιλάει για ασθενή συνείδηση, να μας μιλάει για και καυτηριασμένη συνείδηση, να μας μιλάει για μεμιασμένη συνείδηση, να μας μιλάει για πονηρή συνείδηση. Σ' αντίθεση τη συνειδήσεως Θεού που είναι κατά την Αγία Γραφή καλή, καθαρή και αγαθή. Άλλη μια πτυχή ετούτη του δράματος της ανθρώπινης ζωής, που όταν περιφρονήσει τις ηθικές αξίες, που όταν αμβλύνει τα πνευματικά της αισθητήρια, τότε αναισθητοποιεί τους δέκτες της και πορώνεται ηθικά. Παρά τα αυτά, εδώ είναι κάτι το παράξενο αλλά και το παρήγορο, ότι ό,τι και να κάνει η ανθρώπινη ηθική ελευθερία, όσο και αν προσπαθήσει και πορωθεί και αν αμβληθεί, αυτή η συνείδηση του Θεού μέσα μας, σε κρίσιμες στιγμές, σε σταυροδρόμια και μονοπάτια κρίσιμα, βρίσκει τρόπους να ανέβει, να έρθει στο προσκήνιο και να ακουστεί και να στήσει τη δικασιμό της και να πει «Σε κατηγορώ γι' αυτό, σε προτρέπω σε αυτό, σε προτρέπω από τ' άλλο». Έτσι, πλησιάζοντας το θέμα μου, θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να ρωτήσω μάλλον όλους εσάς. Μετά από αυτήν την εισήγηση, αυτές τις σκέψεις, είναι σωστό να μιλάμε για δίκη του Ιησού? Εις το Πρετόριο, ιδιαίτερα στο Πρετόριο, εκείνη την Παρασκευή το πρωί, δικάστηκε ο Ιησούς. Νομίζω ότι οποιοσδήποτε άλλος δικάστηκε εκτός από τον Ιησού. Γιατί ο Ιησούς είχε ήδη έρθει με την απόφαση να δώσει τη ζωή του λύτρων αντίπολων. Ήδη ο Ιησούς, όταν του είπε ο Πέτρος, «Κύριε, μη έσπεση τούτο, μην ανεβούμε στα Ιεροσόλυμα», είπε Πέτρο, «Γι' αυτό ήρθα. Ήρθα για να θυσιαστώ. Ήρθα για να γίνω ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ούτε τα σκηνικά της δίκης και της μιας και της άλλης, αλλά ούτε και το ύφος του κριτού και του κρινωμένου συνηγορούν ότι στο Πρετόριο δικάστηκε ο Ιησούς. Ο Πιλάτος, αποδικαστής, καταρχήν γίνεται απολογούμενος. Προσπαθεί, αν διαβάσετε τις περιγραφές στα τέσσερα Ευαγγέλια, απολογείται στον Ιησού, Απολογείται στους ιερείς, απολογείται στον όχλο, απολογείται στη γυναίκα του, απολογείται, προσπαθεί να απολογηθεί στη συνείδησή του. Έτσι, εκείνος που κρίνεται στο πρετόριο είναι ο Πιλάτος και όχι ο Ιησούς. Και ο Πιλάτος όχι μόνος, ακόμη και κάποιος άλλος για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Ο Πιλάτος, ενώ έχει απέναντί του τον Ιησού, νιώθει αμέσως ότι στο σκαμνί του κατηγορουμένου, του ανακρινωμένου, του απολογουμένου κάθεται αυτός και όχι ο Ιησούς. Και προσπαθεί με χίλιου δυο τρόπους, όσο του επέτρεπε να κατέβει η θέση του, να αλλάξει τα δεδομένα της δίκης, την πορεία της δίκης. Τι να θέλετε να σας απολύσω? Αυτοί του λένε το Βαραβά, το Βαραβά. Μετά από λίγο τι να θέλετε να σας απολύσω? Το Βαραβά, το Βαραβά. Μετά από λίγο τι να κάνω λοιπόν τον Ιησούν, τον λεγόμενο Χριστό? Μια απροθυμία να προχωρήσει στην καταδίκη του Ιησού. Και τι κακόν έπραξεν αυτός? Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων? Και μέσα στη σκέψη του δουλεύουν δύο έννοιες, δύο κρατούμενοι του, ο ένας για φόνον και ο άλλος για φόνον. Και νομίζει, κρίνοντας τα πράγματα ποσοτικά, ότι θα προτιμήσουν τον φόνο να βγάλουν έξω παρά τον φόνο. Και ποια κατηγορία φέρεται εναντίον του? Και όταν ο Ιησούς του μιλάει εκείνα τα λίγα απλά καθαρά λόγια, του λέει, το έθνος σου σε παρέδωκε σε μένα. Δεν είμαι εγώ εκείνος που έχω προθυμία να σε καταδικάσω? Και όταν βγαίνει έξω, η ετιμιγορία του είναι, ουδε μίαν ευρίσκω αιτίαν εν αυτό. Άρα σωστότερο είναι να μιλάμε για δίκη του Πιλάτου παρά του Ιησού. Αυτός κρινόταν στο πρετόριο. Και πρετόριο στη δίκη του Πιλάτου ήταν η συνείδησή του. Ήταν η καταδίκη η οποία απηγγέρθη εκείνο το πρωί της Παρασκευής, η μόνη τραγική. Γιατί η καταδίκη του Ιησού, σε τελευταία ανάλυση, ήταν ένας θρίαμβος και ήταν το αποκορύφωμα ενός έργου αποφασισμένου και ήταν η λύτρωση του αμαρτωλού. Ενώ η καταδίκη του Πιλάτου είχε αιώνιες προεκτάσεις. Ακόμα δείχνουν κάπου στην Ελβετία ένα βουνό του Πιλάτου, για να πούνε ότι από εδώ καθρακύλησε και από εδώ έδωσε τέλος στη ζωή του. Γιατί τα φίδια του έλεγχου στις συνειδήσεώς του δεν τον άφησαν έκτοτε να ησυχάσει στη ζωή του. Για να μας πει ακόμη η παράδοση, πως όταν κάποιος επήγε σε ένα μακρινό τόπο, τον οποίο δεν είχε αντιληφθεί ότι ο τόπος αυτός ήταν ο τόπος της κολάσεως, και περιεργαζόταν εδώ και εκεί, σε κάποια στιγμή είδε έναν άνθρωπο ο οποίος κρατούσε τα αυτιά του δυνατά με τα χέρια του και έτρεχε και έτρεχε αναπιασμένος και φώναζε τζιν, τζιν, τζιν. Τον πλησιάζει και του λέει, τι είναι, τι είναι? Λέει, να με τα ακούς, δεν τα ακούς, δεν τα ακούς, τα 30 αργύρια. Η συνείδεια. Και πιο πέρα λέει ήταν ένα σαν ποτάμι και είδε κάποιον που είχε να σκουμπώσει τα χέρια του και πλενόταν μέσα στο ποτάμι και πλενόταν, προσπαθούσε να πληθεί. Και τον πλησιάζει και του λέει, εσύ ποιος είσαι? Και εκείνος λέει δεν απάντησε, αλλά τον κοίταξε και έβγαλε τα χέρια του από το νερό. Και τάδε αυτός ο επισκέπτης ότι ήταν τόσο κόκκινα όσο το αίμα του Ιησού Χριστού μπορούσε να τα βάψει. Για τον οποίον η συνείδησή του, η γυναίκα του, η λογική, η φωνή του Θεού τον είχαν αποτρέψει να το κάνει. Όμως εύλογο είναι το ερώτημα. Γιατί αυτή την πορεία ακολούθησε ο Πιλάτος? Δεν είδε το δίκαιο του Ιησού? Και αν το είδε, δεν είχε τη δύναμη? Και αν είχε τη δύναμη, γιατί δεν τη χρησιμοποίησε? Ας παρακολουθήσουμε στην υπόλοιπη λίγη ώρα μας πιο κοντά τον Πιλάτο.
1: Γιατί νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που ο δρόμος του τέμνει
0: δικούς μας δρόμους.
1: Πρώτον,
0: ο Πιλάτος έκανε κρίση
1: και εκτίμηση σωστή.
0: Σαφής και απερίφραστη ήταν η ετιμιγορία του, ούτε μίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Και όταν έκανε εκείνη την χειρονομία, τον ύψιμο των χεριών, πάλι είπε ότι αθώος είμαι από το αίμα αυτού του δικαίου.
1: Αλλά μήπως εσύ απόψε μπορείς κάποια άλλη ετιμιγορία, έστω κι αν θέλεις, να έχεις για τον Ιησού? Δεν υπήρξε άψογος στη ζωή του, στη διδασκαλία του, στη φιλοσοφία του, αν θέλετε, στα θαύματά του? Δεν ήταν αυτός ο δίκαιος και ο αθώος? Δεν ήταν εκείνος που εκ του στόματός του εξεκρέμαντο η όχλη, που ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ελάλησε? Δεν είναι εκείνος που ακόμα και οι νέοι αμφισβητείες της εποχής μας νιώθουν την ανάγκη να επιστραφούν σε κάποιον Ιησού? Ο Πιλάτος μια σωστή κρίση και εκτίμηση έκανε για τον Ιησού, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Όπως δεν είναι αρκετό για καθέναν από μας να έχει την σωστή αντίληψη για τον Ιησού, να αναγνωρίσει ότι αυτός ήταν ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο σωτήρας, ο λυτρωτής του κόσμου. Ο Πιλάτος έκαμε και ένα δεύτερο βήμα. Έβγαλε μια κατασυνείδηση απόφαση. Εκτός του δικαίου και του ουδεμίαν αιτία, έβγαλε μια απόφαση σταδιακά ως εξής. Πρώτον, θέλων απολύσε τον Ιησού, η επιθυμία μέσα του, μετά εζήτη αυτόν να απολύσε και εκ τρίτου οριστικά είπε την απόφασή του, έστω δειλά, παιδεύσας αυτόν ουν απολύσω. Τότε, γιατί δεν τον απέλησε? Μη βιαστείς. Θα εξηγήσουμε στην Θεό πως οι ίδιοι λόγοι που έκαναν τον Πιλάτο να βγάλει μεν την απόφαση αλλά να μην προχωρήσει στην εκτέλεσή της, είναι οι ίδιοι λόγοι που φέρνουν πολλούς ανθρώπους στην Εκκλησία αλλά λίγους στον Χριστό. Ξέρουν ότι ο Ιησούς είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Ξέρουν ότι είναι ο σωτήρας των αμαρτωλών. Ξέρουν ότι αν τον δεχθούν μέσα στην καρδιά τους θα έχουν φως, θα έχουν λύτρωση, θα έχουν σωτηρία. Αλλά όμως δεν τολμούν, δεν αποφασίζουν να κάνουν το βήμα. Γιατί? Απλούστατα. Είναι τυπική η περίπτωση του Πιλάτου. Ενώ ήταν σωστή η κρίση και η εκτίμησή του, ενώ η απόφασή του κατά συνείδηση ήταν και ήταν σωστή, επήλθε την τελευταία στιγμή σύγκρουση συνειδήσεως και ηθικής ελευθερίας. Και οι Εβραίοι με μια πολύ σωστά μελετημένη ψυχολογία τον έφεραν πραγματικά σε ένα δίλημα. Και το δίλημα δεν είναι αυτό το οποίο θέτει το πρόγραμμα απόψε μπροστά. Δεν είναι Χριστόν ή Βαραβά. Αυτό είναι ένα εφεύρημα επίπλαστο, πρόχειρο του Πιλάτου την ώρα εκείνη για να καλύψει και να σκεπάσει, επειδή ντρεπόταν ασφαλώς, ένα άλλο δίλημα το οποίο ήταν Χριστόν ή Κέσαρα. Αυτό ήταν το δίλημα στον Πιλάτο. Και πάρα πολύ έντεχνα λέγω του το τοποθέτησαν οι Εβραίοι. Εκείνοι που έκριναν τον Ιησού διότι είχε κάνει τον εαυτόν του γιο του Θεού, τώρα του λένε διαστρέφει το έθνος. Κολλεί φόρους διδώνε. Λέγει εαυτόν βασιλέα. Και ενώ κλονίζεται στη θέμενα και ενώ
0: ανάμεσα σε συνείδηση και ηθική ελευθερία αμφιταλαντεύεται, του δίνουν και την τελευταία τσεκουριά που τον ρίχνει κάτω. Εάν τον απολύσεις λοιπόν, δεν είσαι φίλος του Κέσσαρα. Η Κέσσαρα η Χριστόν. Γι' αυτό το τελευταίο τόσο συγκλώνησε τον Πιλάτο. Ήδη όπως ξέρουμε από έξω βιβλικές πληροφορίες και αφηγήσεις, οι σχέσεις του δεν ήταν καθόλου καλές με τη Ρώμη. Ήδη οι θέσεις του ήταν πολύ επισφαλείς. Κι αν πήγαιναν τώρα τα νέα ότι απέλησε έναν ο οποίος εμπόδιζε να δίνουν φόρο εις τον Κέσσαρα, ο οποίος έκανε τον εαυτόν του βασιλιά. Μια μέρα θα βρισκόταν χωρίς εξουσία, χωρίς ανάκτορο, χωρίς πλούτη, χωρίς κοσμικότητα. Έτσι, η ηθική του ελευθερία απέρριψε την ορθή κρίση της συνειδήσεώς του και κράτησε τον Κέσσαρα και απέρριψε τον Χριστόν πριν απολύσει τον Βαραβά και τους δώσει να σταυρώσουν τον Χριστόν. Αγαπητοί μου, και τότε και σήμερα, είναι ένα αξίωμα. Ένα αξίωμα το οποίο θεμελιώνεται πολλαπλώς μέσα στις Άγιες Γραφές. Ότι ουδήναστε δυσύν κυρίης δουλεύει. Στη ζωή του Πιλάτου ήταν Χριστός ή Κέσσαρας. Συνείδησης Θεού μέσα του συμμαρτυρούσα, προτρέπουσα η εξουσία του Κέσσαρα. Στη δική σου τη ζωή μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι Χριστός ή Μαμονάς. Ένα υλικό συμφέρον το οποίο σε κάνει ενώ έχεις αναγνωρίσει τον Ιησούν Χριστό ότι είναι ο μοναδικός, ο δίκαιος, ο αθώος, ο ανεπανάληπτος, ότι είναι ο σωτήρας, ότι μπορεί να σε ελευθερώσει από την αμαρτία, ότι αν του δοθείς θα απολαύσεις χαρά και σωτηρία. Εν τούτη, μέσα σε αυτή τη τιτάνιο μάχη που γίνεται μέχρι θανάτου, μέχρι τελικής πτώσεως, η ηθική σου ελευθερία ψηφίζει μαμονά και αφήνει τη συνείδηση του Θεού αναπάντητη μέσα. Μπορεί στη ζωή κάποιου άλλου να είναι Χριστός ή σάρκα. Θα ήθελα η φωνή μου αυτή να ήταν δυνατόν να ακουστεί στα νιάτα της χώρας μας και όλου του κόσμου. Εάν η πίστη απερίφθη του Χριστού, ναι, φταίει το θρησκευτικό κατεστημένο, φταίει η γενιά ετούτη. Αλλά αυτός δεν είναι ο αποφασιστικός παράγων. Η αποφασιστική ψήφος είναι εκείνη, να, όπως κάποτε που πήγε ένας νέος στο Μούντι και του λέει, «Κύριε Μούντι», λέει, «ξέρετε, έχω μερικές δυσκολίες μέσα από την Αγία Γραφή, γι' αυτό, λέει, δεν πιστεύω στον Χριστό. Αν μπορούσατε, λέει, να μου τις διευκρινίσετε». Και τότε ο Μούντι του λέει, «Δεν μου λέτε, παρακαλώ, η έκτη εντολή είναι κατανόητη σε σένα?» Κατέβασε το κεφάλι εκείνος και έφυγε. Χριστός η Κέσσαρα, Χριστός η Μαμονάς, Χριστός η Σάρκα, Χριστός η Συμβιβασμός. Και ακριβώς σε αυτό εδώ κινήθηκε ο Πιλάτος. Όταν με τον ύψιμο των χειρών νόμιζε ότι καθησύχαζε, αποκοίμιζε τη συνείδησή του, αλλά δεν την αποκοίμιζε. Και από την άλλη, κάνοντας το αρεστόν εις τους όχλους, στερέωνε τη θέση του. Οι καιροί άλλαξαν, αλλά το ηθικό αξίωμα παραμένει. Προβάλλεται σε σένα και σε μένα και σε όλους σήμερα. Και προβάλλεται ιεραρχικά, ιεραρχημένα ως εξής. Πρώτον, η αγαθή συνείδησή σου, θα έλεγα, σε έφερε απόψε εδώ.
1: είναι μια θεία συγκυρία. Είναι ένα περιθώριο ελέους του Θεού. Και αυτή η συνείδηση Θεού μέσα σου συνηγορεί ότι πρέπει να κάνεις το βήμα και ότι πρέπει Χριστόν ή οτιδήποτε άλλο να διαλέξεις, να εκλέξεις, να ψηφίσεις Χριστόν. Δεύτερον, καλείσαι να δείξεις τη σταθερότητα την οποία αλίμονο δεν έδειξε ο Πιλάτος. Γιατί ενώ πλησιάζει τον Ιησού και του λέει «Τι είσαι την αλήθεια» όταν ο Κύριος του λέει «Εγώ ήρθα να μαρτυρήσω την αλήθεια» «Τι είναι αλήθεια» τούτο λοιπόν εξήλθε. Ω αν έμενε, ω αν μπορούσε να ακούσει τα λόγια του Κυρίου «Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή». Ω αν μπορούσες να άφηνες τον Λόγο του Θεού να κάνει βέβαιο και αιώνιο έργο μέσα στην καρδιά σου. Και τρίτο βήμα είναι η αποφασιστική υπεύθυνη τοποθέτηση που πρέπει να πάρεις. Εάν είσαι φίλος του Κέσαρα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, του είπαν οι Εβραίοι. Και είχαν δίκιο. Αλλά και ο Χριστός είπε, εκείνος που θέλει να έχει τη φιλία του κόσμου και της αμαρτίας, εχθρός του Θεού καθίσταται. Αλλά τι τρομακτικά ανόητη απόφαση έκανε και εκλογή ο Πιλάτος. Σήμερα, ποιος είναι φίλος του Κέσαρα, μου λέτε. Ποιος είναι φίλος του Κέσαρα σήμερα. Υπάρχει κανένα σήμερα που να είναι φίλος του Κέσαρα. Αλλά δόξα στον Θεό, υπάρχουν χιλιάδες και εκατομμύρια ψυχές που είναι φίλοι του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός είπε, δεν σας λέω πια δούλους, αλλά φίλους μου. Και πιο μεγάλη αγάπη δεν έχει κανείς από αυτήν του να θυσιάσει τη ζωή του για τους φίλους του. Ο Απόστολος Παύλος είχε κι αυτός κάποιο πρετόριο. Είχε κι αυτός κάποια κρίση συνειδήσεως. Αλλά όταν ήρθε μπροστά σε αυτή τη στιγμή, είπε και αδιαφιλονίκητα το διακηρύσει σαν τρόπεο μέσα στις επιστολές του. Διαβάστε λόγω χάρη την προς Φιλιππισίου. Έκρινα τα πάντα σκύβαλα και τα πάντα ζημιά για να κερδίσω τον Χριστό και να βρεθώ την ημέρα εκείνη όχι με δικιά μου δικαιοσύνη, όχι με τους τίτλους τους πανεπιστημιακούς παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, όχι για τους τίτλους της καταγωγής Ρωμαίος και τα λοιπά, αλλά να βρεθώ ντυμένος με τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Κάποιος άλλος, και το θαυμάζω γιατί νέος έκανε την απόφαση, όταν μπροστά του του έβαλαν από τη μία έναν άκτορο και από τον άλλη, από την άλλη ένα βούρδουλα, είπε, προκρίνω τον ονδυδισμό του Χριστού παρά τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Ήταν ο Μωυσής. Προκρίνα ότι μεγαλύτερος θησαυρός είναι να νίκησε στον Χριστό και να πάσχεις για τον Χριστό αν το καλέσει η ανάγκη, παρά να έχεις τους θησαυρούς όλου του κόσμου. Απόψε, δεν στο λέγω εγώ, δεν θέλω να ασκήσω ψυχολογική βία επάνω σου, αλλά αναμφίβολα και εσύ βρίσκεσαι μπροστά σε ένα πρετόριο. Απόψε, δεν μιλάμε για τη δίκη του Ιησού. Μιλήσαμε για τη δίκη του Πιλάτου. Μιλήσαμε για τον άνθρωπο που στάθηκε. Συνείδησης και ηθική ελευθερία. Και το αποτέλεσμα υπήρξε τραγικό, γιατί τούτη η δεύτερη αρνήθηκε την εισήγηση, την προτροπή, την κλίση, την κρίση της συνειδήσεως. Απόψε βρίσκεσαι και εσύ μπροστά σε ένα δικαστήριο. Βρίσκεσαι και εσύ μπροστά στο πρετόριο της συνειδήσεως σου. Η ηθική σου ελευθερία μπορεί αναμφίβολα να τα σκουπίσει όλα αυτά και να τα ρίξει στο καλάθι των αχρήστων και να πει άκουσα ομιλίες την μεγάλη εβδομάδα και η πιο ενοχλητική ήταν της Πέμπτης. Γι' αυτό και την ξεχνώ. Μπορεί όμως αντίθετα να σταθεί και να ακούσει. Να ακούσει και να προσέξει. Να προσέξει και να δεχθεί. Και να πει ναι, εκλέβω τον Χριστόν παρά τον Γέσαρα. Τον Χριστόν παρά τον Βαραβά. Τον Χριστόν παρά τον κόσμο και τις χαρές του κόσμου. Τον Χριστόν παρά τον εαυτό μου και τη σάρκα μου.
0: Κάνε αυτό το πράγμα, το κάνεις. Σου υπόσχομαι ότι θα γιορτάσεις ένα αληθινό, ίσως το πρώτο, τόσο αληθινό και τόσο χαρούμενο Πάσχα στη ζωή σου με αγάπη.
1: Με αγάπη που θα έρχεται πια από μια καθαρή καρδιά, από μια συνείδηση αγαθή και από μια πίστη ανυπόκριτη. Στρέφομαι μόλι μου την καρδιά. Η χοροδία θα μας ψάρει.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πρέπει, όπως μας είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, να προσέχουμε όχι από τα τσακάλια, όχι από τα φίλια, όχι από τα μικρόβια, από τους ανθρώπους. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Μην μπλέκεις, μην δε φύγεις, διότι δεν ξέρεις τι κρύβεται από κάτω από εκείνο το σκήνο που εμφανίζεται. Πρέπει να έχεις οδηγία από τον Θεό. Και οι φίλοι σου, οι οικογένειες με τις οποίες ζεις, πρέπει να είναι η συναναστροφή της Αγίας Εκκλησίας.

0: Εκκλησία είχε δύο αρχά. Θεϊκά. Είχε τον Θεό του Φωτός και τον Θεό των Αντίθετων και ενάντιον των Σωστών, όπου ήταν ο Αρημάνης. Λοιπόν, τον Αρημάνη, τον Θεό των Αντίθετων του Φωτός, τον Εχθρό του Φωτός, τον ετοιμόρισαν πνευμάτων. Τώρα ο Μάτραχος, γιατί τον διάλεξαν, μπορεί κανείς τι κατσίες να φέρει. Ίσως είναι ένα ζώο το οποίο όπου πάει μπορεί να το βρεις να δει μπροστά σου. Με τη θάλασσα, στο νερό, στην ξηρά, στον αέρα, τον άλλο στα κατσί. Είναι αμφίβιο αυτό. Πιθανό. Και στην Αίγυπτο έδωκε πληγή ο Θεός με βατράπου. Και εδώ λοιπόν εισέλισαν οι δαίμονες διότι ο Βάτραχος δεν ήταν ο διάολος. Ο Βάτραχος ήταν ένα δημιούργημα, ο Θεός το έκανε. Αλλά το τύχηκε ως σύμβολο και το μόνο διάβολο. Το είχε διαλέξει λοιπόν. Διότι στην ουσία τα πνεύματα τα οποία θα τα κάνουν αυτά. Πνεύματα δαιμόνων είναι. Όχι Βάτραχοι. Και εμφανίζονταν στον Ιωάννη υπομορφή Βάτραχο. Μόνο ο Ιωάννης έχει αυτή την ιδέα ότι πρόκειται περί βατράχων τα οποία μπήκαν από το στόμα. Και είναι πνεύματα πονηρά τα οποία επρόκειτο να πείσουν και να φέρουν όλους τους βασιλείς της Ανατολής με τα στρατεύματά τους να τους φέρουν και να μαζευτούν στη μεγάλη κοιλάδα όπως θα δούμε του Αρμαγεδόν. Του Αρμαγεδόν για να γίνει η τελική μάχη και η συντριβή του Αντιχρίστου. Αυτά ήταν, λέγει, ήταν πνεύματα αυτά, ακάθαρτα, υπομορφή βατράχου. Ιδιότι υπάρχουν πνεύματα δαιμόνων, δεν είναι βατράχου, πνεύματα δαιμόνων τα οποία κάνουν ζημία, ψευτοθαύματα, ψευτοενέργειες για να πλανήσουν και εκπορεύονται αυτά και κυνηγούν τους βασιλείς της οικουμένης όλη. Πάνε και γεμίζουν το πνεύμα των βασιλέων και των κυβερνήσεων των διαφόρων λαών και κρατών για να ετοιμάσουν τη σύραξη και τον πόλεμο. Φανταστείτε τι γίνεται στον αόρατο κόσμο.
1: Ο Θεός εφόσον τη συνείδησή του και την ελευθερία του δεν θέλει να τη χρησιμοποιήσει προς αναγνώριση και συνεργασία μαζί του την δημιουργική σωτηρία και θέση που σε καλεί, έρχεται ώρα όπου σε θεωρεί ως ένα πράγμα και σε παραλύει στο διάβολο και του λέει κάνετε πράγμα, πράγμα. Είναι αδιαφορήσει, είναι αδιαφορήσει. Σε παίρνει διάβολο, αφού δεν θέλει τον Θεό. Και εδώ ο Θεός δημιούργησε όντα ελεύθερα, διότι θέλει τα όντα που θα τον λατρεύουν να μπορούν να τον αγαπούν και εκπληκτήρως να παραγγείλουν τον Θεό. Όχι αν δεν γι' αυτόν τον λόγο έγιναν δυστυχώς η δημιουργία των ελευθέρων όντων έγιναν και καταχρήσεις. Τα όντα τα ελεύθερα δεν χρησιμοποίησαν την ελευθερία τους όλα όπως έπρεπε για να δοστάσουν τον Θεό και να μεγαλώσουν και να αρχιστούν από τον Θεό. Αλλά ο εγωισμός μπήκε μέσα νωρίς και το μέγα κρούσμα, το πρώτο σχήμα, το πρώτο ρήγμα είναι εγώ αδιαφύγνων και του Θεού. Έγινε από ποιον νομίζετε, από το μεγαλύτερο δημιούργημα που δημιούργησε ο Θεός. Μετά τον Θεό, λέγοντας Θεό, λέγοντας Θεό, εννοώ την τριάδα του Θεία, τον Πατέρα, τον Υιό, τον Άγιο Πνεύμα.

0: ύστερα από την θεότητα, ερχόταν ο Θεός. Αυτός που επανεστάθη ο Σατάνας. Και έδινε ανατροπή το πάνω. Αλλά ο Θεός θα είχε όλα υπόψη ως ενδεχόμενα. Είχε μελετήσει τα αισθήματα προτού πάνω τη δημιουργία. Όλα τα άλλα δεν υπόψη του. Ωστε δεν βρέθηκε χωρίς προετοιμασία με συγγεσμό. Όλα τα είχε μελετήσει ως ενδεχόμενα. Και είχε σε κάθε περίπτωση που θα έπρεπε να γίνει. Σεβόμενος και την ελευθερία, αλλά άλλη τη σοφία του και τη συνεχίζει. Λοιπόν, βλέπουμε ότι εξηγείς εδώ υπάρχει η βασιλεία του Σατανά. Είναι αυτός ο επαναστάτης, ο οποίος παρέσυρε με το μέρος του και τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος παρακούσε, του λογιωριζόμαστε και με την άνθρωση πρέπει, δράμα ολόκληρο, μόνο ένα πνεύμα όπως είναι ο Θεός μπορούσε να συγκρατήσει και να μπορέσει να διευθύνει με σταθερό χέρι, το πνεύμα και έτσι ανακαταστήσει την ανταρκή όπου ήταν. Θα φανταστείτε ότι το τρίτο των αγγελικών δημιουργημάτων, το τρίτο απεστάθηκε με τον Σατάν. Και προς τιμήν και δόξα του έμεινα τα δύο τρίτα. Υπά ο κόσμος των φωτεινών και αρχείων αγγέλων και των οποίων ο Θεός κάτει και ο κόσμος αυτός φέρει για τον Θεό. Και όταν έπειτα εδώ κάτι και πήρε με το μέρος του εχθρό τον Αδάμ με όλο το σπάρμα των αιώνων που από μέσα του μεταλλιβάζεται, δηλαδή του ανθρώπινου αγγέλων. Ήταν ο Χριστός, ο οποίος τον κόσμο έκανε σωτηρία και σήκωσε τη μέρα και λέγανε «Μπρο, με μένα, εγώ είμαι η αλήθεια, αυτός είναι φτάσεις, εγώ ελάτε, εγώ έχω τη ζωή, αυτός είναι όντιο». Και ο Θεός μας αξίεσε και πήρε τους εμείς με τον ηγητή. Λόξε το εμβάδι. Έτσι και εμείς την εμβάδι αυτή η ανταρκία που έγινε στο σύμπαν, ενώ στην αρχή είχαμε γελαστεί και εμείς. Είμαστε με τον Παν, με τον Εχθρό. Του πήγαμε με τη χάρη του Ιησού Χριστού και τώρα είμαστε με τον Ιησού. Είμαστε με τον Θεό μας και ο Θεός χάρεται. Είστε ικανοποιημένο και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό. Έτσι αποτελούμε και εμείς αυτή τη στιγμή μέρος της σκοτεινής νύχτας. Αχ, το σκοτάδι μας φαντάζει. Δυστυχώς είναι πολλοί άνθρωποι στην άνθρωπή μας. Τι πολλοί, πλήθη, οι οποίοι ακόμα είναι με τον διάβολο και τον θέλει τον διάβολο. Και τους λένε σας γράψω και γράψω εδώ στην αλήθεια, ελάτε στο φως, παραμύθια τους λέει ελεύθερο με τους έχει κουρδίσει τόσο καλά την καρδιά και το πνεύμα τους έχει σηκώσει. Για αυτόν τον λόγο λέγονται σήμερα, τι πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό και τον έλεο. Πού θα είμαστε εάν το χέρι του Χριστού δεν μας κουλούσε να ξυπνήσουμε και να μας βοηθήσει για να πάμε τώρα. Άρα εδώ το Άγιο το όνομα. Τώρα πλέον έχουμε δει μέσα στην σωτηρία του ο Θεός και την ίδια όλο το σχέδιό του εδώ και λέει για τάχνα πάμε για διαβάστητα. Να προσθέτει ότι θα γίνει στο μέλλον, να μην διαφύγει τη παγίδα του, να μην διαφύγει τη διαφρόση της αφατής. Αυτό είναι το μόνο. Όπου λέει ο Ισαΐας, ο δίκαιος αποσκύσει και δεν καταλαβαίνει, λέει, ο άνθρωπος, ο άλλος, ο ζών, ότι συλλέγεται από τις κακίες. Και ότι είναι ο θάνατος, είναι ρουσέτη και του δίνει ο Θεός αυτό. Ναι, λέγει το πνεύμα για να αναπαυθούν σε τον κόπο αυτό. Να αναπαυθούν πλέον. Διότι τα έργα τους ακολουθούν. Δεν λέει τα έργα προφορεύουν. Τα έργα δεν ανοίγουν τον ουρανό. Τα έργα δεν δίνουν την αιώνια ζωή.
1: τον ουρανό τον ανοίγει και δίνει την αιώνια ζωή στο αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που ανοίγει. Αλλά πίσω έρχονται τα έργα. Έρχονται τα έργα γιατί? Για να σου κανονίσουν τη θέση σου και το βαθμό. Τα έργα σου κανονίζουν το μισθό και τη θέση που θα πάρει. Ενώ την είσοδο ενώπιον του πατρός ουδή άνθρωπο ποτέ θα είναι δυνατό να την αποκτήσει με έργα και με κόπους δικούς. Γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός την δίνει ωραία και την δίνει πάση βλέμμα του Χριστού. Δηλαδή είναι τόσο ακριβή αυτή η θέση ώστε δεν μπορεί ο άνθρωπος ποτέ να την αποκτήσει με δυνάμεις και με προσπάθειες του Χριστού. Ποτέ. Η δωρεάν θα την πάρει δια του αίματος του Χριστού. Αλλιώς ποτέ δεν θα γίνει το πρόσωπο του Θεού. Αλλά όταν μπεις μέσα όμως θα ξέρει ότι χάρη σε σένα και χάρη σε αυτές τις πληγές τις δοξασμένες που βλέπω από το χέρι σου το άγγιο δεν χάρησαν την αμαρτία μου. Χάρη σε αυτό το πέρα, όχι χάρη σε αυτό. Καλώς είναι μου τα έργα μου, τα ρεχτή. Εντούτοι τα έργα από λίγο. Από λίγο. Δεν προπορεύω. Δεν ανοίγουν την πόρτα τα έργα. Ο Φαρισαίος είχε τη στήριξη. Ήταν δέκατα, τα δέκατα όλα τα έδινα. Αλλά, όχι, χωρίς πριν πίσω. Πίσω τελώ, χωρίς τίποτα βέβαια. Και λέει, έλεγα, έλεγα, χωρίς. Τον πήρε και πήρε. Δεν προπορεύω. Ακολουθώ. Το ένα. Έτσι και εμείς εδώ στον κόσμο, εάν έχουμε υπομονή, όταν ο διάβολος θέλει να μας φύξει για να μας κάνει να παραπονεθούμε, για να μας κάνει να κοπεί η αγάπη μας προς τον Θεό και η εμπιστοσύνη μας, εμείς πρέπει μέχρι θανάτου να αγαπάμε και να πιστεύουμε εις τον Κύριο. Οτιδήποτε και αν επιτρέψει ο πειρασμός. Διότι ο Θεός το δίνει αυτό για να βγούμε νικητές, όχι να υποχωρήσουμε. Για να βλασφημίσουμε. Λοιπόν, σήμερα δόξα εις τον Θεό. Σήμερα ο Θεός έχει ένα σχέδιο να κρίνει, να τιμωρήσει και ένα παιδί του ακόμη. Αλλά το προειδοποιεί. Του στέλνει ένα πάτσο. Θα είναι δυστυχημένο αν τον καταλάβει το πάτσο και γυρίσει και γονατίσει. Ο Θεός φορέχεται. Επειδή ξετυλίγονται κρίσεις δραματικές και ο διάβολος έρχεται και μπορεί να ρίξει τα αυτιά μας, πού είναι ο Θεός μας, πού είναι ο Θεός της αγάπης, πού είναι ο Θεός της ενδιαφέροντος.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ουράνιε Πατέρα μας, το πρωί αυτό μαζευτήκαμε για να κάνουμε αυτό που μόλις ψάλαμε, να υμνήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας, αυτού ο οποίος έδωσε τη ζωή του για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί χάρη στη θυσία του βγήκαμε μέσα από την εξουσία του σκότους και είμαστε τώρα πια στη δική σου την εξουσία του φωτός. Ευχαριστούμε πολύ γιατί κατάβγασες τα βάθη μας, είδαμε ποιοι ήμασταν. Ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες τέλεια απελευθέρωση από κάθε τι που δεσμεύει τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε πολύ γιατί είσαι Θεός αγάπης, ελέους. Θεός ο οποίος θέλεις να μπεις μες στην καρδιά του ανθρώπου και να κάνεις έργο αλλαγής, να τον κάνεις νέο άνθρωπο. Ευχαριστούμε πολύ γιατί το Πνεύμα το Άγιο εξακολουθεί και εργάζεται ακόμα σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε οι καρδιές μας να είναι διατεθειμένες για αυτή την υπόθεση. Παρακαλούμε ας φανεί για μια φορά ακόμα σήμερα μπροστά στα μάτια μας η χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, το έργο το οποίο έκανε Εκείνος. Ας ανοιχτούν τα μάτια μας, λέπια αν υπάρχουν, ας πέσουν πάνω μας. Παρακαλούμε πολύ αυτό που Εσύ κάνεις, ας φανεί στις δικές μας τις καρδιές με όλη του τη λαμπρότητα. Και δώσε παρακαλούμε οι καρδιές μας να χαρούν στην παρουσία Σου, καθώς θα δούμε για άλλη μια φορά το έλεος το δικό Σου, τα σχέδια τα δικά Σου, τα θαυμαστά, τα ένδοξα. Κάθε τι το οποίο Εσύ καλό έχεις προετοιμάσει για μας, κάθε αγαθή δόση και κάθε τέλειο δώρημα που έρχεται από Σένα, αξίωσέ μας να το απολαύσουμε, παρακαλούμε. Καθώς ξεκινούμε την ενθύμηση της Μεγάλης Εβδομάδας, των τελευταίων ημερών που ο Κύριος πέρασε στη γη αυτή, παρακαλούμε να μην είναι μια ιστορική μόνο αναδρομή, αλλά να είναι μια αναδρομή μέσα στις καρδιές μας, μια αναδρομή των ζωών μας, του παρελθόντος του καθενός μας. Να δούμε πώς στεκόμαστε στην παρουσία Σου. Παρακαλούμε πολύ ευλόγησε τις συναθρήσεις Σου όπου γίνονται σήμερα το πρωί, όπου ο λόγος ο δικός Σου κηρύτεται. Άνοιξε τις καρδιές μας, παρακαλούμε. Εξομολογούμαστε την αναξιότητά μας ενώπιόν Σου. Ξέρουμε πως δεν είμαστε άξιοι να ασχοληθείς μαζί μας, αλλά ευχαριστούμε γιατί χαρούμενοι ερχόμαστε μπροστά Σου, επειδή αυτό γίνεται, η σχέση μας μαζί Σου γίνεται, όχι χάρη στο ποιοι είμαστε εμείς, αλλά χάρη στο ποιος είσαι εσύ. Ευχαριστούμε πολύ γιατί είσαι πρόθυμος να μας δώσεις. Περιμένουμε από σένα, στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ και τη δοξολογία με τον αριθμό 24. Προσκυνούμε σε Θεέ πάσοφε δημιουργέ, σε εκτίσεις ευλογή και το σύμπαν ανυμνεί τη δόξα σου. Τρία. Εν τω μεταξύ, γνωστοποιώ ότι κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας Ελεύθερος Χριστιανικός Λόγος. Όσοι είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν στο δίπλωμα της εφημερίδας και στη διεκπαιρέωσή της γενικότερα, μπορούν να συνοηθούν με τον αδερφό Βασίλη και να το κάνουν στη συνέχεια. Επίσης, κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο του Κουρτ Κοχ, το οποίο αναφέρεται στον αποκρυφισμό, στις μαγείες και σε όλα αυτά τα συναφή θέματα που βασανίζουν τον άνθρωπο του καιρού μας. Όπλα με τα οποία ο διάβολος δένει τον άνθρωπο και τον δένει πολύ καλά. Έχει κυκλοφορήσει και παλιότερα ένα βιβλίο του ίδιου συγγραφέα στα ελληνικά, Η αλήθεια για τον αποκρυφισμό, πριν από μερικά χρόνια, και τώρα έρχεται το δεύτερο στην ελληνική γλώσσα, Θεραπεία και Απελευθέρωση του Κουρτ Κοχ. Ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο με τον αριθμό 24.

Σήμερα ξεκινάει η ονομαζόμενη Μεγάλη Εβδομάδα, η ενθύμηση των τελευταίων ημερών, τις οποίες ο Κύριος Ιησούς πέρασε στη γη αυτή, και κάθε μέρα, κάθε βράδυ θα υπάρχουν συναθρήσεις με σχετικό θέμα, με εκείνη την ημέρα. Και απόψε ο ομιλητής είναι ο αδερφός Σώτης Αλεξανδρής, με θέμα «Η δόξα στη θυσία». Συναθρήσεις υπάρχουν κάθε βράδυ, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββάτου, με διαφόρους ομιλητές, με διαφόρους αδελφούς, διαφορετικούς κάθε βράδυ. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας σήμερα, διαβάζω σύμφωνα με το πρόγραμμα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 19, Ιωταθήτα, εδάφιο 29 και εξής και παρακάτω, κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Και καθώς ο Ιησούς πλησίασε στη Βηθφαγή και Βηθανία, προς το όρος των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του και τους είπε: «Πηγαίνετε στην απέναντι πολιτεία, στην οποία καθώς θα μπείτε θα βρείτε ένα πολάριο να είναι δεμένο, επάνω στο οποίο κανείς άνθρωπος δεν κάθισε ποτέ. Λύστε το και φέρετε το. Και αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί το λύνετε, θα του πείτε: ο Κύριος το χρειάζεται». Και πήγαν οι απεσταλμένοι και βρήκαν πράγματι το πολάριο έτσι όπως τους είπε, και ενώ το έλυναν, οι κύριοι του πολαρίου τους είπαν: «Γιατί το λύνετε?» Και αυτοί είπαν: «Ο Κύριος το χρειάζεται». Και το έφεραν στον Ιησού. Και έβαλαν επάνω στο πολάριο τα ρούχα τους και κάθισαν επάνω τον Ιησού. Και ενώ εκείνος προχωρούσε, έστρωναν μπροστά τα ρούχα τους στην οδό. Και όταν πλησίαζαν στην κατάβαση του όρους των Ελαιών, άρχισε όλο το πλήθος των μαθητών με χαρά να υμνεί τον Θεό με μεγάλη φωνή για όλα τα θαύματα τα οποία είδαν, λέγοντας: «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου, ειρήνη στον ουρανό και δόξα εν υψίστης». Και μερικοί από τους Φαρισαίους από τον όχλο είπαν σε αυτόν: «Δάσκαλε, επίπληξε τους μαθητές σου». Και εκείνος αποκρίθηκε και τους είπε: «Σας λέγω ότι αν αυτοί σιωπήσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν». Και καθώς πλησίασε, είδε την πόλη, την Ιερουσαλήμ, και έκλαψε για αυτήν και είπε: «Μακάρι να γνώριζες εσύ τουλάχιστον την ημέρα αυτή αυτά που είναι για την ειρήνη σου, αλλά τώρα κρύφτηκαν από τα μάτια σου, γιατί θα έρθουν ημέρες επάνω σου και οι εχθροί σου θα κάνουν χαράκωμα γύρω από σένα και θα σε περικυκλώσουν και θα σε στενοχωρήσουν από όλες τις πλευρές και θα σε κατεδαφίσουν και τα παιδιά σου και σένα και τα παιδιά σου, και δεν θα αφαιθεί πέτρα επάνω σε πέτρα, γιατί δεν γνώρισες τον καιρό της επισκέψεώς σου». Λίγα χρόνια μετά αυτό πραγματοποιήθηκε επί της βασιλείας του αυτοκράτορα του Τίτου, το 70 μετά Χριστό, όταν καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι το κύριο θέμα το οποίο σήμερα θα δούμε με τη χάρη του Θεού. Έχει πολλά σημεία και το καθένα θίγει διαφορετικό τμήμα της πνευματικής ζωής. Σε ένα όμως από αυτά θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Προηγουμένως όμως θα μπορούσαμε να ακούσουμε την κορυφή.

Ίσως είναι σκόπιμο να δούμε μερικά από τα όσα είχαν προηγηθεί της εισόδου του Ιησού Χριστού, της θριαμβευτικής αυτής εισόδου του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ήδη είχαν προϋπάρξει 3 χρόνια δημόσιας διακονίας του Ιησού Χριστού, κατά τα οποία το όνομά του είχε γίνει λίγο ή πολύ γνωστό στην περιοχή εκείνη. Δεν ήταν άλλωστε κάποιος συνηθισμένος ή κάποιος θρησκευόμενος άνθρωπος σαν πολλούς οι οποίοι είχαν προϋπάρξει και οι οποίοι ίσως και στις μέρες τις δικές του δρούσαν. Το πέρασμά του δεν πέρασε απαρατήρητο από εκείνη την περιοχή. Ο Λόγος του Θεού λέει, αναφερόμενος στον Ιησού Χριστό, ότι διήλθε, πέρασε τη ζωή του ευεργετών και θεραπεύων. Και δεν ήταν λίγες οι φορές, δεν είναι μάλλον λίγες οι φορές που ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει ότι από διάφορες περιοχές και σε διάφορες περιπτώσεις άνθρωποι οι οποίοι είχαν δικούς τους συγγενείς, τους φίλους, τους αρρώστους, ανήμπορους, τους πήγαιναν στον Ιησού Χριστό. Και ήταν γνωστό ότι αν κάποιος ήθελε να βρει τη γιατριά του, έπρεπε να πάει στον Ιησού Χριστό. Μερικές φορές είχε επιδιωχθεί από ορισμένους να γίνει αυτό από τους μαθητές του. Δεν τα κατάφεραν. Και έτσι όλη η προσοχή, όλο το ενδιαφέρον είχε στραφεί προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ακόμη δεν είχε περάσει σίγουρα απαρατήρητο από τους ομοεθνείς του ότι ήταν εκείνος που τουλάχιστον σε 2 φορές, 2 φορές μας αναφέρουν τα Ευαγγέλια, πιθανότατα να υπήρχαν και άλλες φορές. Δεν ήταν λοιπόν καθόλου απαρατήρητο, δεν θα πέρασε σίγουρα απαρατήρητο το ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός σε 2 περιπτώσεις είχε θρέψει 1000 ανθρώπους. Χωρίς οι ίδιοι να χρειαστεί να κουνήσουν το μικρό τους δάχτυλο. Είχε φροντίσει και τους είχε εξασφαλίσει την τροφή. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ήταν κάποιος ο οποίος φρόντιζε τις ανάγκες του σώματος από κάθε άποψη. Τόσο από πλευράς υγείας όσο και από πλευράς διατροφής. Και ένα τρίτο στοιχείο. Ασφαλώς οι Εβραίοι, οι οποίοι ήταν και είναι εθνικιστές στο έπακρο, θα είχαν προσέξει με τι τρόπο ο Ιησούς Χριστός, με τι ευθύτητα και χωρίς να αλλάζει τα λόγια του, χωρίς να χρειάζεται να ελύσετε, αλλά μιλώντας πάντοτε σταράτα, ξεκάθαρα, είχε σταθεί αντιμέτωπος με την άρχουσα τάξη του λαού του, με τους Φαρισαίους, με τους οποίους δεν δέχτηκε να κάνει κανένα συμβιβασμό και δεν δίστασε σε καμία περίπτωση, είτε κατά μόνας, σε ιδιωτικό κύκλο θέλω να πω, είτε δημόσια, να τους θηλυτεύσει για αυτό το οποίο είναι και για αυτό το οποίο κάνουν. Για την υποκρισία την οποία είχαν, για το στυλ το οποίο επιδείκνυαν του θρησκευόμενου ανθρώπου, στην ουσία όμως μέσα τους ήταν γεμάτοι από ακαθαρσίες, από πνευματικές ακαθαρσίες. Και δεν δίστασε ο Ιησούς Χριστός να το πει αυτό, σε κάθε περίσταση. Και αυτό επίσης έκανε αίσθηση στο λαό. Γιατί όπως λέει ο Λόγος του Θεού, κατάλαβαν ότι ήταν κάποιος ο οποίος αυτό που έκανε, το έκανε με εξουσία. Δεν μιλούσε με το συνηθισμένο τρόπο με τον οποίο μιλούσαν και μιλούν οι άνθρωποι. Με τις απόψεις τους, τις αντιλήψεις τους, νομίζω, φαντάζομαι. Αλλά ήταν κάποιος ο οποίος είχε δύναμη, εξουσία στο λόγο του. Και ικανοποιούσε το περιδικαίου αίσθημα το οποίο ο καθένας είχε και έχει σήμερα. Καθώς έβλεπαν όλες τις αδικίες οι οποίες γίνονταν, καθώς έβλεπαν τη συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών. Ερχόταν ο Ιησούς Χριστός και έκφραζε τα βαθύτερα συναισθήματά τους. Πως ναι, αυτοί τους οποίους εσείς βλέπετε ότι είναι έτσι και αλλιώς, πράγματι έτσι είναι και εγώ το επιβεβαιώνω. Και δεν έχανε την ευκαιρία να το πει. Ούτε από την άλλη μεριά ήταν εκείνος ο οποίος θα έσπευδε να δώσει γην και είδωρο στους Ρωμαίους, τους Ρωμαίους τους κατακτητές. Είναι μνημειώδης η φράση την οποία είχε πει ο Ιησούς Χριστός, όταν τον ρώτησαν αν θα πρέπει να αποδίδουν φόρο στον Κέσαρα, μια πολύ πονηρή και δύσκολη ερώτηση. Και πονηρή και δύσκολη ερώτηση. Και τότε είπε εκείνη την σπουδαία φράση ο Ιησούς Χριστός: ό,τι αρμόζει στον Κέσσαρα θα δίνεται στον Κέσσαρα και ό,τι αρμόζει στον Θεό θα δίνεται στον Θεό. Και έτσι φάνηκε ότι ήταν κάποιος ο οποίος δεν είχε καμία ιδιαίτερη σχέση με τους Ρωμαίους, ούτε ευνοούσε το να είναι κανείς υπάκουος στους Ρωμαίους κατά ένα ξεχωριστό τρόπο. Είχε μια ανεξάρτητη πολιτική, με την καλή έννοια. Είχε έναν τρόπο με τον οποίο εκείνος συμπεριφερόταν, ένα θαυμαστό τρόπο. Και από την άλλη μεριά δεν ήταν απροσπέλαστος. Δεν είχε τη δική του κάστα, τους δικούς του, με τους οποίους μόνος συναναστρεφόταν. Τους 12 ή έστω και έναν ευρύτερο κύκλο. Αλλά ήταν κάποιος ο οποίος ήταν ανοιχτός, τόσο ανοιχτός, ώστε να μπορεί να τον πλησιάζει καθένας. Όποια αμαρτία και αν κουβαλούσε πάνω του, όποιο στίγμα κοινωνικό και αν είχε. Άλλωστε δεν ήταν λίγες οι φορές που οι άλλοι τον έβλεπαν με μισό μάτι, εξαιτίας ακριβώς αυτής του της ανοιχτής διάθεσης, της ανοιχτής καρδιάς, να δεχθεί να κουβεντιάσει με τον καθένα και να αντιμετωπίσει τον καθένα σαν ίσο προς ίσο. Δεν δίσταζε να μπαίνει στα σπίτια των θρησκευόμενων, των Φαρισαίων,

Δηλαδή δεν δίσταζε να κάθεται και να κουβεντιάζει με τις ώρες ίσως. Με ανθρώπους οι οποίοι ήταν κοινωνικά απόβλητοι εξαιτίας της ζωής τους. Αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός και σε αυτά τα 3 χρόνια η φήμη του είχε απλωθεί σε όλη την περιοχή εκείνη. Και είχαν μάθει γι' αυτόν. Και επειδή πάντοτε μέσα στις καρδιές των Ισραηλιτών εκείνης της εποχής σιγόβραζε η επιθυμία και ο πόθος πως θα έρθει κάποια στιγμή κάποιος, άλλωστε το έλεγαν και οι προφητείες, πως θα έρθει κάποια στιγμή κάποιος ο οποίος θα τους απελευθέρωνε. Άρχισαν να βλέπουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον μελλοντικό λυτρωτή, τον μελλοντικό απελευθερωτή. Η ιστορία λέει ότι η περιοχή εκείνη ήταν γεμάτη από επαναστατικά κινήματα, τα οποία όλα πνίγονταν στο αίμα. Αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε για τον οποίο οι Ρωμαίοι ήταν υποχρεωμένοι να διατηρούν σε σχετικά επίπεδα έναν μεγάλο αριθμό στρατιωτών σε εκείνη την περιοχή. Ήταν ανυπόταχτη περιοχή. Και πολλές φορές ήταν εκείνοι οι οποίοι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ξεκινήσει στάσεις, ανταρσίες. Ήδη βλέπουμε μέσα στην αφήγηση του Λόγου του Θεού για κάποιον Βαραβά, ο οποίος τελικώς ελευθερώθηκε στη θέση του Ιησού Χριστού, ο οποίος φαίνεται πως ήταν ένας τέτοιος. Αργότερα, όταν ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε ο Απόστολος Παύλος και μια φορά όταν είχε συλληφθεί, του λέει ο Ρωμαίος ο Χιλίαρχος, καλά λέει, δεν είσαι εσύ εκείνος ο οποίος είχες ξεκινήσει μια ανταρσία και είχες παρασύρει πολλούς? Και του λέει, όχι, δεν είμαι. Και είναι φανερό ότι η περιοχή εκείνη κάθε τόσο έβγαζε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν να πάρουν επάνω τους την υπόθεση του Ιουδαϊκού έθνους και να ξεκινήσουν μια επανάσταση. Και έτσι πάντα ο λαός Ισραήλ περίμενε να δει εκείνον ποιος θα είναι επιτέλους αυτός ο οποίος θα αναλάβει αυτό το βάρος, αυτή την ευθύνη, την αρχηγία να ξεκινήσει τον αγώνα εναντίον των Ρωμαίων. Και ο Ιησούς Χριστός όντως συγκέντρωνε πολλά τέτοια στοιχεία. Και καθώς εδώ στην περικοπή που διαβάσαμε ο Ιησούς Χριστός ξεκινάει να μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ, οι καρδιές όλων χτύπησαν γιατί είδαν πως αυτός στον οποίο είχαν πιστέψει άρχισε να ξεκινάει, ξεκίνησε μάλλον το έργο το οποίο αυτοί περίμεναν ότι θα κάνουν, το έργο της απελευθέρωσης, και μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ με έναν τρόπο θριαμβευτικό, όχι με τον τρόπο με τον οποίο έμπαινε μέχρι τότε απαρατήρητος με μερικούς, αλλά φρόντισε να κάνει γνωστή την παρουσία του. Το γιατί θα το δούμε στη συνέχεια. Εκείνο το οποίο θα ήθελα σήμερα το πρωί να δούμε και σε αυτό θα ήθελα να σταθούμε είναι η αντίδραση του πλήθους. Η αντίδραση των ανθρώπων αυτών. Και αυτό θα πρέπει να το συνδυάσουμε βέβαια με αυτά τα οποία λίγες μέρες αργότερα ακολούθησαν, τη σταύρωση του Ιησού Χριστού και τη συμπεριφορά του πλήθους και τότε και στην περίπτωση εκείνη. Θυμάστε, θα αναπτυχθεί άλλωστε φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες, θυμάστε πως όταν ο Ιησούς είχε φερθεί μπροστά στους άρχοντες για να κριθεί και όταν εκείνοι με τα περιθώρια, τα ανθρώπινα τα οποία είχαν του δικαίου, είπαν ότι δεν βρίσκουμε κάποιο κακό σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο φανατισμός και η μυσαλλοδοξία ήταν τέτοια ώστε είπαν παρόλα αυτά να τον σταυρώσεις. Και είπαν και μια ακόμη βαριά κουβέντα, την οποία την πλήρωσαν βέβαια. Πως το αίμα του, λέει, είναι αθώος. Το αίμα του να είναι πάνω σε εμάς και πάνω στα παιδιά μας. Δεν δίσταζαν να προφέρουν τέτοιες ευχές με την κακή έννοια, οι οποίες ήταν και κατάρες συγχρόνως επάνω τους. Και το έκανε αυτό ένας λαός που ήξερε τι σημαίνει και ευχή και κατάρα. Ο Θεός του τα είχε δείξει και πολλές φορές είχε κακοπάθει από ευχές και κατάρες. Και δεν δίστασε να ξεστομίσει αυτή την κουβέντα. Το αίμα του επάνω σε εμάς και πάνω στα παιδιά μας. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι πολλοί από αυτούς οι οποίοι στη φάση αυτή, έτσι όπως τους βλέπουμε, ζητοκράβγαζαν υπέρ του Ιησού Χριστού, πολλοί από αυτούς ήταν εκείνοι οι οποίοι εκείνο το ξημέρωμα στο οποίο ο Ιησούς Χριστός θα οδηγεί το προς το Γολγοθά, ήταν εκεί και φώναζαν εναντίον του και ψήφιζαν για να σταυρωθεί ο Ιησούς Χριστός. Οι ίδιοι άνθρωποι. Βέβαια, αν το εξετάσει κανείς κοινωνιολογικά το ζήτημα, θα μπορούσε να κάνει πολλά σχόλια. Πως ήταν άνθρωποι οι οποίοι είδαν τις ελπίδες τους να προδίδονται, έτσι όπως οι ίδιοι το είχαν φανταστεί, είδαν τις ελπίδες τους να προδίδονται και καθώς ήταν προδομένοι, όλος ο ενθουσιασμός ο οποίος υπήρχε προηγουμένως υπέρ ενός ανθρώπου, μετεστράφει σε μίσος εναντίον του ίδιου ανθρώπου. Είναι ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο, ασφαλώς. Και πολλές φορές είναι αντάτες στην ιστορία. Πέρα όμως από αυτό, το οποίο είναι ασφαλώς η επίπλαστη, η επιφανειακή εξήγηση, υπάρχει η βαθύτερη πνευματική εξήγηση.
Γιατί ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί τότε αντιμετώπισαν τον Ιησού Χριστό είναι τρόπος με τον οποίο και σήμερα οι άνθρωποι, κάθε λογής άνθρωποι, κάθε ηλικίας, είτε του ενός είτε του άλλου φύλου, οποιασδήποτε περιοχής, αντιμετωπίζουν το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Τότε, καθώς ο Ιησούς Χριστός έμπαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ, υπήρξε ένας αρκετά σημαντικός αριθμός. Δεν μας λέει ο λόγος του Θεού πόσοι ήταν, αλλά σίγουρα ήταν ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, οι οποίοι ζητοκράβγαζαν. Οι οποίοι τον αποδέχονταν τον Ιησού Χριστό, τον ήθελαν τον Ιησού Χριστό. Και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν τον Ιησού Χριστό. Οι οποίοι, αν τους καλούσε κάποιος να σχολιάσουν τις απόψεις τους για τον Ιησού Χριστό, θα μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. Θα έλεγαν ό,τι ήταν καλύτερο, ό,τι μπορούσε καλύτερο να υποθεί από τα χείλη τους για τον Ιησού Χριστό, θα τα έλεγαν. Χθες το βράδυ, στο Σούνιο, είχαμε την ευκαιρία εκ μέρους του Θεού να δούμε σε ταινία την μαρτυρία της επιστροφής ενός από τους πλέον στενούς συνεργάτες του πάλε ποτέ Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και είχε εγκλειστεί στις φυλακές για ένα διάστημα, εμπλεγμένος στο σκάνδαλο του Watergate, για όσους από τους παλιότερους το θυμούνται. Ήταν μια ενέργεια την οποία είχε κάνει τότε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ορισμένοι από τους άρχοντες, από τους αξιωματούχους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, για να αποσπάσουν, να βρουν τα μυστικά τα οποία είχε το Δημοκρατικό Κόμμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, να ξέρουν ποιοι είναι οι στρατηγικοί τους στόχοι, ώστε ανάλογα να προετοιμάσουν τη δική τους την επίθεση. Είχε γίνει άλλος τότε στην Αμερική, θα το θυμάστε. Είχαν φυλακιστεί ορισμένοι. Ο πρόεδρος Νίξον είχε παραιτηθεί. Και ο κύριος συνεργάτης του, ο Τσάρλς Κόλσον, οδηγήθηκε στη φυλακή. Πριν όμως πάει στη φυλακή, η χάρη του Θεού τον επισκέφθηκε και δόθηκε στο Χριστό. Και έγινε ένας θερμός χριστιανός. Και αν οδηγήθηκε στη φυλακή, αυτό έγινε γιατί θα μπορούσε να το γλιτώσει. Αλλά θέλησε να είναι ευθύς και ειλικρινής. Και γι' αυτό εξέτησε ένα τμήμα μιας ποινής στη φυλακή, περίπου ένα χρόνο. Και μετά απελευθερώθηκε. Και έδειχνε εκεί, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, τον προβληματισμό της γυναίκας του, η οποία ήταν μια χριστιανή κατ' όνομα, όπως είναι πάρα πολύ χριστιανή κατ' όνομα, που είχε να πει για τον Ιησού Χριστό τα καλύτερα λόγια. Ο Ιησούς Χριστός, βέβαια. Ο λυτρωτής των ανθρώπων, ο Κύριος του σύμπαντος, τι άλλο θέλετε. Τα έλεγε όλα αυτά η γυναίκα του. Και στεκόταν με απορία μπροστά σε αυτό το οποίο φαινόταν σαν ένας θρησκευτικός φανατισμός του άντρα της. Εγώ, λέει, γεννήθηκα σε εκκλησίες, χρόνια ολόκληρα είμαι γαλουχημένη με αυτές τις αλήθειες. Τι μου λες τώρα εσύ για αναγέννηση, για αλλαγή ζωής? Η θρησκεία είναι κάτι πολύ προσωπικό, λέει. Έχεις την άποψή σου, εγώ την άποψή μου. Λέει, τόσα χρόνια παντρεμένη δεν κουβεντιάσαμε? Είναι πολύ προσωπικό, λέει, αυτό το θέμα. Και είχε να πει τα καλύτερα λόγια για τον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι βλέπουν στους διπλανούς τους να υπάρχει μια αλλαγή ζωής. Τους βλέπουν να ακολουθούν τον Ιησού Χριστό, να ζουν διαφορετικά και θέλουν και εκείνοι να τους μιμηθούν. Πάντα η ζωή του χριστιανού, όταν βιώνεται σωστά, σύμφωνα με τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, πάντα η ζωή του χριστιανού έχει κάτι το οποίο ελκύει τον άλλον. Μπορεί φαινομενικά ο άλλος να στέκεται περιφρονητικά, αλλά στην ουσία όμως έχει εκτίμηση μέσα του. Και όλοι όσοι είναι του Χριστού μπορούν να μαρτυρήσουν ότι, ανεξάρτητα από το αν γίνονται αποδεκτοί ή όχι στο περιβάλλον τους, εργασιακό ή οικογενειακό, υπάρχει μια εκτίμηση στο πρόσωπό τους. Γι' αυτό το οποίο είναι και γι' αυτό το οποίο ο Χριστός έχει κάνει στη ζωή τους. Και έτσι, καθώς υπάρχει αυτή η ακτινοβολία η πνευματική, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι το ζηλεύουν αυτό. Λένε, να γίνω κι εγώ έτσι. Κι εγώ τον Ιησού Χριστό. Όπως κι εσύ, κι εγώ τον θέλω τον Ιησού Χριστό. Να γίνω κι εγώ έτσι, να μοιάσω, να κάνω, να δείξω. Και είναι καλά αυτά. Και μπορούν και εκείνοι να ζητοκραυγάζουν μαζί μας και να έχουν μια τέτοια ανοιχτή διάθεση. Και να ψάλουν τους ύμνους και να έχουν μια τέτοια εφορία μέσα τους και να θέλουν τον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και ανάμεσά μας υπάρχουν. Οι οποίοι είναι άνθρωποι καλής προαίρεσης. Αλλά πώς γίνεται, περνάει λίγο ο καιρός. Και δεν είναι τα πράγματα έτσι τελικά όπως τα φαντάστηκαν. Εκείνοι νόμιζαν ίσως ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να δίνει τις λύσεις σε όλα τα προβλήματα, και αυτό είναι όλο, εκεί τελειώνει η αποστολή του. Αλλά είδαν ότι αργότερα δεν είναι έτσι και το μετάνιωσαν και στράφηκαν εναντίον του. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός δεν είπε μόνο αυτά, δεν έκανε μάλλον μόνο αυτά, είπε και μερικά άλλα. Και λέει ότι εκείνος ο οποίος θέλει να με ακολουθήσει θα σηκώσει, λέει, το σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Και εκείνος, λέει, ο οποίος αγαπάει άλλους περισσότερο από μένα, δεν είναι κατάλληλος να έρθει μαζί μου. Αυτά ήταν σκληρά λόγια.
Και οι μαθητές κάποτε προβληματίστηκαν. Και μας λέει ο λόγος του Θεού ότι σε κάποια περίσταση, πολλοί από αυτούς οι οποίοι τον ακολούθησαν, όταν άκουσαν αυτά τα λόγια, είπαν δεν είναι για μας. Και έφυγαν. Και έπαψαν να τον ακολουθούν. Και το πράγμα είχε φτάσει, φαίνεται, τόσο πολύ κοντά στους μαθητές, ώστε τους λέει ο Ιησούς Χριστός, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε. Και έτσι κατάλαβαν σε κάποια στιγμή ότι αυτά δεν ταιριάζουν για εκείνους, δεν είναι κατάλληλα για εκείνους. Μερικοί βέβαια δεν το ξέρουν εκ των υστέρων και ξεκινούν να ζήσουν μαζί με τον Ιησού Χριστό, αλλά σε κάποια στιγμή βλέπουν ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν το έχει κρύψει. Πως εκείνοι λέει οι οποίοι θέλουν να ζουν ευσεβώς θα διωχθούν. Και ίσως θα πρέπει οι χριστιανοί να το συνειδητοποιήσουν αυτό, να το συνειδητοποιήσουμε. Υπάρχει μια τάση να υποβαθμίζουμε αυτά τα οποία ο κόσμος προσφέρει, όποια ικανοποίηση ο κόσμος προσφέρει, που δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, δεν είναι σύμφωνη με τις γραφές. Υπάρχει μια τάση να τα υποβαθμίζουμε και να λέμε ναι, εντάξει, αλλά μην νομίζεις και εκεί υπάρχει πόνος και δάκρυ. Ναι, σίγουρα υπάρχει πόνος και δάκρυ. Αλλά η αποστολή μας δεν είναι να υποβαθμίσουμε αυτά τα οποία προσφέρει ο κόσμος ή αυτά τα οποία προσφέρει ο διάβολος. Η αποστολή μας είναι να δείξουμε τι ο Θεός προσφέρει. Ο Θεός μας κάλεσε, λέει, να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Δεν είναι σκοπός μας λοιπόν να μειώσουμε αυτό το οποίο προσφέρει ο κόσμος, αλλά να δείξουμε τι ο Θεός προσφέρει. Και τότε μπορεί καθένας να κάνει τη σύγκριση ανάμεσα στο ένα και στο άλλο και να διαλέξει. Έτσι λοιπόν, ο λόγος του Θεού δεν κρύβει το ένα ούτε το άλλο. Λέει ότι εκείνοι οι οποίοι θα θέλουν να τον ακολουθήσουν θα έχουν δυσκολίες. Και στη ζωή θα έχουμε δυσκολίες. Τότε λοιπόν, κάνουμε τις επιλογές μας. Όπως ο Μωυσής κάποτε πρόκρινε ότι είναι προτιμότερο να ταλαιπωρείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση. Και το κύριο βάρος πέφτει εδώ στο πρόσκαιρη. Έτσι και οι χριστιανοί της εποχής σήμερα, της σημερινής εποχής, καλούνται να καταλάβουν ότι θα έχουν κόστος, κάτι θα πρέπει να πληρώσουν. Ότι θα είναι το κόστος της μαρτυρίας. Και θα έχουν ταλαιπωρία σε αυτόν τον κόσμο. Μπορεί ο Θεός να δίνει οάσεις. Αλλά δεν θα πρέπει να παραξενευόμαστε όταν τα πράγματα μερικές φορές δυσκολεύουν στη ζωή μας. Σαν είναι κάτι περίεργο το οποίο συμβαίνει. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Δεν είμαστε από αυτόν τον κόσμο. Δεν ζούμε όπως ζει αυτός ο κόσμος. Και είναι επόμενο ο κόσμος καθέτει το οποίο δεν είναι δικό του να μην το βλέπει με καλό μάτι. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και εμείς όταν ήμασταν στον κόσμο, όταν δεν είχαμε γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, έτσι κάναμε. Και σε όλες τις περιπτώσεις. Το βλέπει κανείς και μέσα στο στρατό, οπουδήποτε υπάρχει έτσι μια ομάδα ανθρώπων η οποία ζει από κοινού. Καθένας ο οποίος πάει να ξεφύγει από τους κανόνες της ομάδας γίνεται απόβλητος. Το θέτουν στο περιθώριο. Έτσι γίνεται και με τους πιστούς του Χριστού. Δεν έχει νόημα λοιπόν να προσταθεί κανείς και να λέει ναι, αλλά στον κόσμο ταλαιπωρήστε και κάνετε και δείχνετε. Ναι, έτσι είναι. Αλλά δεν είναι εκείνο το οποίο θα μας κάνει να έρθουμε στον Ιησού Χριστό. Θα προβληθούν απέναντίας από την άλλη μεριά, θα προβληθούν μέσα μας όλα αυτά τα οποία ο Χριστός έχει να χαρίσει. Θα δούμε τι εκείνος μας δίνει. Θα φανούν μπροστά μας λαμπρά όλα αυτά τα οποία ο Χριστός χαρίζει. Τι είναι εκείνος για μας. Πολλοί λοιπόν τότε φαίνεται δεν είχαν καταλάβει τι ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ήταν ένα λαμπρό πρόσωπο, ένας ο οποίος υποσχόταν πολλά σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους και παρασύρθηκαν με την καλή έννοια από τους άλλους. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι απέβλεπαν σε κάτι. Είχαν κάποιο όφελος κατά νου. Ήταν συμφεροντολόγοι. Και υπήρξαν συμφεροντολόγοι και μέσα στις τάξεις των μαθητών. Μας λέει η Γραφή ότι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τα δύο αυτά αδέλφια, τα οποία μάλιστα ήταν και στον πιο στενό κύκλο του Ιησού Χριστού, έβαλαν σε κάποια στιγμή τη μητέρα τους να μεσολαβήσει αυτές περίπου τις ημέρες, όταν τα πράγματα όδευαν προς το τέλος και ο Ιησούς Χριστός είχε πλέον μπροστά του το μαρτύριο το οποίο επρόκειτο να υποστεί και ήξερε ότι ήταν πλέον θέμα ημερών. Η μητέρα τους πήγε να παρακαλέσει τον Ιησού Χριστό να εξασφαλίσει μια καλή θέση στη βασιλεία του για τους γιους της. Αλίμονο, τόσο καιρό είναι μαζί σου. Πέρασαν ό,τι πέρασες και εσύ, τα γνώρισαν, τα έμαθαν, ξέρουν, είναι καλοί, πολύ καλοί. Τα κατέχουν τα πράγματα. Λοιπόν, φρόντισε σε παρακαλώ, εγώ που είμαι μάνα τους, φρόντισε σε παρακαλώ να τους εξασφαλίσει μια καλή θέση. Και ήταν συμφεροντολόγοι, πώς αλλιώς να το πούμε. Αυτό ήτανε. Κινήθηκαν καθαρά από λόγους συμφέροντος. Τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση. Και ασφαλώς αν αυτό υπήρχε μεταξύ των μαθητών, σίγουρα θα υπήρχε και μεταξύ των άλλων. Άλλωστε, τι διαφορετικό είναι. Τι άλλο μπορεί να είναι οι ζητοκραυγές για κάποιον ο οποίος μας έχει θρέψει. Μας έχει κάνει καλά. Α, λοιπόν, αυτός πρέπει να βασιλεύει, ώστε όταν χρειαζόμαστε εμείς κάτι να πηγαίνουμε σε αυτόν. Καθαρά λόγοι συμφέροντος. Και σήμερα λοιπόν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι συμφεροντολόγοι και έρχονται στον Ιησού Χριστό γιατί θέλουν να ικανοποιήσουν κάποια τους ανάγκη. Έρχονται στον Ιησού Χριστό γιατί πιστεύουν ότι αν γίνουν χριστιανοί και ενταχθούν μέσα σε μια κοινότητα, εκεί πέρα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τους εξασφαλίσουν να βρουν μια δουλειά.
Ή αν βρεθούν μέσα σε μια τέτοια κοινωνία, το μαγαζί τους θα έχει μεγαλύτερη πελατεία. Ή θα ανέβουν κοινωνικά. Υπάρχουν τέτοιοι. Οι οποίοι έρχονται, ίσως όχι συνειδητά, κάπως ασυνείδητα. Εντάσσονται σε μια κοινότητα γιατί αισθάνονται ότι αυτό τους δίνει κάποιο κύρος. Και ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο, όταν κανείς ανήκει σε μια μειονότητα, όπως είναι ας πούμε η ευαγγελική μειονότητα, κατά κάποιο τρόπο η μειονότητα τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους και αποκτά μια περίεργη έγκλη. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται μέσα στην Εκκλησία και πορεύονται μαζί με την Εκκλησία, κινούμενοι από τέτοια ελαττήρια. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάτι το ουσιαστικό μέσα τους, κάποια ίσως έτσι γενικότερη θρησκευτική καλή διάθεση. Ήταν γενικώς πάντοτε καλοί άνθρωποι, άκουσαν μερικά πράγματα για τον Θεό, καλά είναι. Βρέθηκαν μέσα σε ένα κύκλο ανθρώπων οι οποίοι τους έδειξαν συμπάθεια και αγάπη. Ωραία, εδώ. Καλά περνάμε. Από τότε που ξεκινήσαμε να ερχόμαστε στην Εκκλησία, η οικογένειά μας πάει καλά, οι δουλειές μας πάνε καλά, ευλογίες. Δεν είναι ευλογίες αυτές. Και άλλη φορά, νομίζω είχε δοθεί ευκαιρία να το πούμε, αυτές δεν είναι ευλογίες. Οι υλικές ευλογίες κατά κανένα τρόπο δεν φαίνονται μέσα στο λόγο του Θεού, ότι είναι ένδειξη επιδοκιμασίας εκ μέρους του Θεού. Αν αυτό ήταν αλήθεια, τότε ο Παύλος έπρεπε να ήταν πολύ παραπεταμένος εκ μέρους του Θεού. Δεν είχε σχεδόν τίποτε. Τίποτε. Ένα ρούχο είχε κάποτε που όταν το είχε ξεχάσει δεν είχε τι να φορέσει και παρακαλούσε να το φέρουν. Άρα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δεν πρέπει να είχε κάποια ιδιαίτερη εύνοια εκ μέρους του Θεού. Και γενικώς όλοι οι Απόστολοι φαίνεται ότι δεν είχαν τίποτα. Άρα αυτοί δεν ήταν ευλογημένοι. Τι λέτε. Δηλαδή ο Θεός είναι ευλογή σας, ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής. Οι ευλογίες του Θεού δεν είναι υλικές. Και είναι λάθος αυτό το οποίο λέγεται. Με ευλόγησε ο Θεός, πήρα αυτοκίνητο. Καθόλου. Σε ανέχθηκε ο Θεός και σου έδωσε ένα καινούριο αυτοκίνητο. Με ευλόγησε ο Θεός και πήρα ένα καινούριο σπίτι και έχω κάνει οικογένεια και έχω κάνει παιδιά. Δεν είναι ευλογία αυτό καθόλου. Ο Θεός σου τα έδωσε για να τα διαχειριστείς. Δεν είναι ευλογία αυτή. Να πεις ότι ο Θεός μου έδειξε ποιος ήμουνα. Βλέπω την κατάστασή μου. Χαίρομαι την παρουσία του Θεού. Αυτό είναι ευλογία σίγουρα. Ο Θεός μου χάρισε ψυχές. Αυτές είναι ευλογίες. Είναι καρπός τον οποίο θα το βρεις μια μέρα στην παρουσία του Θεού. Τα άλλα δεν είναι ευλογίες. Ούτε είναι ένδειξη ότι ο Θεός είναι ευχαριστημένος μαζί σου. Μπορεί ο Θεός να είναι δυσαρεστημένος μαζί σου. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Είναι αδιάφορο. Απλώς δείχνει το βαθμό της ευθύνης την οποία έχουμε ενώπιον του Θεού, γιατί μας έχει δώσει πολλά και όχι λίγα, τα οποία θα πρέπει να διαπραγματευτούμε, τα οποία θα πρέπει με έναν ορισμένο τρόπο να διαχειριστούμε. Πολλοί λοιπόν συμφεροντολόγοι οι οποίοι έρχονται. Και οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν από τον Ιησού Χριστό. Και βέβαια ευνόητο είναι πως αυτοί οι άνθρωποι όταν περάσει λίγο ο καιρός και δουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως εκείνοι τα φαντάζονταν, επόμενο είναι βέβαια να απομακρυνθούν από τον Ιησού Χριστό. Όταν πηγαίνω στον Ιησού Χριστό για το συμφέρον μου και αυτό δεν ικανοποιείται, θα πρέπει να φύγω. Και έτσι και έγινε. Και όχι μόνο έφυγαν, αλλά είδαν ότι λοιπόν δεν μου ικανοποίησες αυτά τα οποία ήθελα εγώ. Εγώ αλλιώς φανταζόμουν, δεν ήσουν έτσι. Επάνω του. Και ήταν αυτοί οι οποίοι, και αυτοί μάλλον, οι οποίοι φώναζαν μετά να σταυρωθεί ο Ιησούς Χριστός. Από την άλλη μεριά υπάρχει αυτό το οποίο λέγεται η επίδραση της κοινής γνώμης. Η πίεση της κοινής γνώμης, η οποία είναι κάτι το φοβερό. Τελικά έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η κοινή γνώμη. Γιατί το λέω τελικά. Γιατί μπορεί να μην φαίνεται εκ πρώτης όψεως, αλλά ρυθμίζει πάρα πολλά στοιχεία στη ζωή μας σήμερα. Και τότε, εκείνη την εποχή. Σήμερα με ένα διαφορετικό τρόπο. Σήμερα η επίδραση της κοινής γνώμης ασκείται με διάφορους τρόπους. Κυρίως με τον τύπο, με τον ημερήσιο τύπο, με αυτά τα οποία γράφουν οι εφημερίδες. Είναι μεγάλη η δύναμη του τύπου. Και είναι ατύχημα ότι τις περισσότερες φορές η δύναμη αυτή του τύπου βρίσκεται σε ακατάλληλα χέρια, σε ανθρώπους ανίκανους. Οι μημαθείς, οι οποίοι γράφουν ό,τι θέλουν, ειδικά στα θέματα των πραγμάτων του Θεού, είναι τραγική άγνοια την οποία έχουν όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τον ημερήσιο τύπο. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ραδιόφωνο και τηλεόραση, κυρίως τηλεόραση. Ένα άλλο τεράστιο όπλο το οποίο ασκεί επίδραση στην κοινή γνώμη. Οι Αλβανοί, οι οποίοι είχαν έρθει σαν πρόσφυγες, οι περισσότεροι τουλάχιστον οι οποίοι είχαν έρθει σαν πρόσφυγες, είπαν ότι εκείνο το οποίο τους κίνησε κυρίως να έρθουν στην Ελλάδα ή στην Ιταλία να πάνε και να ζητήσουν κάποια βοήθεια, είναι οι διάφορες γελίες σειρές τις οποίες έβλεπαν, δυναστεία κλπ. Που έβλεπαν εκεί μια φτιαχτή ζωή, η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει και σε ποιους υπάρχει, στο βαθμό την οποία τη δείχνουν. Και πίστευαν ότι όλοι, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα λίγο πολύ ζουν έτσι. Και θέλησαν να έρθουν να ζήσουν και αυτοί έτσι. Ήταν η φοβερή επίδραση την οποία ασκούσε η τηλεόραση επάνω τους. Και θυμάμαι όταν μου είχε δώσει ο Θεός την ευκαιρία και είχα επισκεφθεί την Ανατολική Γερμανία, ακόμη επικαθεστώς Χόνεκερ. Το μεγάλο δράμα των Ανατολικογερμανών ήταν ότι όλοι στις τηλεοράσεις τους έβλεπαν πως ζούσαν οι Δυτικογερμανοί. Και πίστευαν ότι εκεί είναι ο παράδεισος. Στη Δυτική Γερμανία. Καταλάβαιναν τη γλώσσα, ήταν η πατρία τους.
Και βλέπαν πώς ζούσαν εκείνοι και πώς ζούσαν οι ίδιοι. Και αυτό βάραινε φοβερά μέσα του. Ήταν η τρομακτική επίδραση την οποία ασκούσε η τηλεόραση. Και ασκεί ασφαλώς. Στον καθένα. Δεν λέω πως είναι κακή. Απλώς προσδιορίζω τη δύναμη την οποία έχει. Και έτσι υπάρχει αυτή η πίεση της κοινής γνώμης. Τότε δεν υπήρχαν ασφαλώς αυτά. Υπήρχε όμως η γνώμη του διπλανού, η γνώμη του άλλου, η γνώμη του συγγενούς, ο οποίος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ασκούσε την επιρροή του επάνω του. Και βέβαια αφού πέρασε αυτός ο πρώτος ενθουσιασμός, θα υπήρξαν μετά τα σχόλια ποιον αυτόν. Τι ζει το κράβγαζε για αυτόν. Οι άρχοντες του λαού τον έχουν αποδιώξει. Εσύ τι δουλειά έχεις μαζί του. Και σιγά σιγά αυτός ο ενθουσιασμός καταλάγιασε. Και ήταν μερικοί οι οποίοι κατάλαβαν ότι είχαν παρασυρθεί και φώναζαν για τον Ιησού Χριστό. Βρέθηκαν εκεί μπροστά και φώναζαν. Γιατί κάποιοι άλλοι τους είπαν ότι πρόσεξε, θα γίνεις αποσυνάγωγος. Κάποια φορά το είπαν αυτό. Οι άρχοντες του λαού. Πρόσεξε γιατί θα γίνεις αποσυνάγωγος σε κάποιον ο οποίος είπε ότι ο Ιησούς Χριστός με θεράπευσε. Και το είπαν και στους γονείς του. Να προσέχετε, λέει. Και κάτω από αυτή την πίεση της κοινής γνώμης, από το φόβο, οι άνθρωποι αυτοί αποσύρθηκαν. Και πολλοί είναι εκείνοι και σήμερα οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό, αλλά φοβούνται την κοινή γνώμη. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό? Εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει να αποφασίσει κάποια στιγμή ο άνθρωπος να μην λάβει υπόψη του την κοινή γνώμη. Για άλλους είναι εύκολο, για άλλους είναι δύσκολο. Είναι και θέμα χαρακτήρων. Είναι μερικοί που από το χαρακτήρα τους είναι άνθρωποι που δεν υπολογίζουν τη γνώμη των άλλων. Τραβούν και κάνουν αυτό το οποίο θέλουν οι ίδιοι. Είναι άλλοι όμως οι οποίοι δεν αισθάνονται τόσο καλά στα πόδια τους και πάρα πολύ επηρεάζονται από το τι θα πει ο συγγενής, ο γονιός, παιδί, γυναίκα, άντρας, φίλοι στη δουλειά και επηρεάζονται πάρα πολύ. Για αυτούς είναι πιο δύσκολο. Αλλά αν δεν αποφασίσει κανείς σε κάποια στιγμή, αν δεν κάνει τις δικές του προτεραιότητες, αν δεν λάβει υπόψη του τις προτεραιότητες τις δικές του και αποφασίσει ο ίδιος για τον εαυτό του, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο Ιησούς Χριστός δεν ζητάει από κανέναν να πάρει μια σημαία και να κατέβει στο πασαλιμάνι και να γράφει και να λέει ότι εγώ είμαι χριστιανός. Αλλά ζητάει από τον καθένα όμως, εάν οι περιστάσεις το ζητήσουν, εάν χρειαστεί σε κάποια στιγμή να πάρει θέση μεταξύ του Ιησού Χριστού και κάποιου άλλου παράγοντας, να πει ότι όχι, εγώ είμαι του Ιησού Χριστού. Και αναφέρομαι πάλι σε αυτό το έργο, το χθεσινό, μεταξύ των άλλων έδειχνε το εξής θαυμαστό. Πώς ο Θεός ευλογεί μια διακονία όταν γίνεται με απλότητα και ειλικρίνεια. Ο άνθρωπος αυτός, ο Τσάρλς Κόλσον, όταν βρέθηκε μέσα στη φυλακή, σε κάποια στιγμή, λίγο μεταξύ σοβαρού και αστείου, με πολύ τράκο, όπως και ο ίδιος ομολογεί, πήγε και ζήτησε από τη διεύθυνση των φυλακών να του διαθέσουν ένα δωματιάκι για να κάνει βιβλικές μελέτες. Και το είπε και στους άλλους φυλακισμένους. Ωραία, γέλιο που έπεσε, είναι της τρελής. Βρέθηκε όμως ένας ο οποίος πήγε μαζί του. Και μετά από λίγο πήγαν και άλλοι μαζί του. Μερικοί από περιέργεια, μερικοί έτσι λίγο για να πειράξουν, να κάνουν βιβλική μελέτη. Ο άνθρωπος ήταν ακατάρτιστος, ήταν νεόφυτος, καινούριος στην πίστη. Αλλά αυτά που ο Θεός του χάριζε, τα έδινε στους άλλους. Με την απλότητα με την οποία ο Θεός του τα χάριζε. Και του χάρισε τελικά ο Θεός ψυχές εκεί μέσα. Και θυμάμαι επίσης πως κάτι ανάλογο περιγράφει σε αυτό το βιβλίο η Μάχη, ο συγγραφέας, ο Τζον Γουάιτ. Όταν επέστρεφε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όντας κληρωτός επάνω σε ένα αεροπλανοφόρο από την Άπα Ανατολή προς την Ευρώπη. Και εκεί έκανε την απρονοησία. Την κατακόσμια προνοησία να πάει στον κυβερνήτη του σκάφους και να του πει ότι θέλω να μου διαθέσεις μια αίθουσα του σκάφους για να κάνουμε βιβλικές μελέτες. Τι λέει ρε παιδί μου, του λέει. Εγώ εδώ είμαι εκείνος ο οποίος κάνω κουμάντο. Εγώ διαβάζω κάθε μέρα προσευχές εδώ για όλο το πλήρωμα. Τέλος. Αλλά αυτός επέμενε. Λίγο με ευγένεια, λίγο με επιμονή και τελικά για να απαλλαγεί από αυτόν ο κυβερνήτης του λέει: εντάξει, πάρτο. Πάρε μια αίθουσα και κάνε τις μελέτες σου. Και όπως ομολογεί ο συγγραφέας, λέει: αισθανόμουν τα πόδια μου να τρέμουνε. Όταν είχα πάει να το ζητήσω αυτό. Αλλά πήγα όμως. Και του χάρισε ο Θεός πολλές ψυχές. Επάνω σε αυτό το αεροπλανοφόρο. Καθώς γύριζαν πίσω. Η δύναμη και η αποτελεσματικότητα της απλής μαρτυρίας. Της ειλικρινούς μαρτυρίας. Αυτό το οποίο κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Το λέμε στους άλλους. Έτσι απλά όπως εκείνο μας το δίνει. Αυτό λοιπόν έγινε τότε. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κατάλαβαν ότι τα πράγματα δεν είναι για αυτούς. Γιατί άλλοι τους πίεσαν από εδώ, τους πίεσαν από εκεί. Άλλοι δεν είναι για μας. Άστο. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Δεν είμαστε κατάλληλοι γι' αυτό. Σκεφτόμαστε τι θα πούν οι άλλοι. Πίσω λοιπόν. Και γύρισαν πίσω κι αυτοί. Ήτανε κι αυτοί ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι ζητοκράβγαζαν. Αλλά λίγες μέρες αργότερα αποχώρησαν διακριτικά. Υπάρχει η τάση να θεωρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους
άξιους καταδίκης. Μα δεν ντρέπονται, τότε φώναζαν για τον Ιησού Χριστό και λίγο μετά ήταν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν τόσα εναντίον του. Μην πηγαίνουμε μακριά. Ο Πέτρος ήταν εκείνος ο οποίος, ο δικός του άνθρωπος, ο οποίος σε κάποια στιγμή όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, λέει, δεν τον ξέρω. Και αναθεμάτιζε, λέει. Και αναθεμάτιζε, δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Πολλοί λοιπόν ήταν εκείνοι οι οποίοι γύρισαν πίσω. Με τον ένα ή με τον άλλο λόγο. Εξαιτίας του ενός ή του άλλου. Και έμειναν τελικά πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι. Εκείνοι οι οποίοι ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό. Ήταν μερικές γυναίκες. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν ήθελαν σε πρώτη φάση τουλάχιστον να γνωστοποιηθεί ότι ήταν του Ιησού Χριστού. Ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, ο βουλευτής. Πιθανότατα ο Νικόδημος. Άλλοι οι οποίοι είχαν καταλάβει τι ο Ιησούς Χριστός έλεγε. Και αυτοί τον ακολούθησαν. Και το ερώτημα είναι, σαν αυτό το οποίο είχε θέσει ο Ιησούς Χριστός όταν είπε εκείνη την παραβολή του σπορέως, ποιος είναι εκείνος τελικά ο οποίος θα ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα το δεχτεί μέσα στην καρδιά του με τέτοιο εντυπωσιακό τρόπο, θα ζητοκραυγάσει πραγματικά όταν ο Ιησούς Χριστός θα μπει μέσα του, θα πει ευτυχώς που ήρθες και θα εξακολουθήσει να παραμένει σε αυτό το στάδιο? Γνωρίζω ανθρώπους και εσείς θα ξέρετε, οι οποίοι ξεκίνησαν με τον Ιησού Χριστό, αλλά έμειναν στη μέση. Είχαν μια πολύ καλή αρχική πορεία. Και το περίεργο είναι, ξέρετε, ότι στις αρχικές φάσεις δεν μπορεί κανείς να ξέρει πώς θα εξελιχθεί η ζωή, η πορεία μάλλον, η πνευματική του καθενός. Και ο Χριστός όταν έδωσε εκείνη την παραβολή του σπορέα, αυτό ήθελε να δείξει. Λέει, παίρνεις το σπόρο. Εντάξει. Κάποιος πέφτει σε μια ξερή γη και δεν φυτρώνει καθόλου. Αλλά υπάρχει μετά και κάποιος άλλος ο οποίος φυτρώνει. Δεν ξέρεις αυτός θα φυτρώσει και θα δώσει καρπό ή μετά από λίγο θα φυτρώσει, θα μείνει στάσιμος και μετά θα ξεραθεί. Δεν ξέρεις. Γιατί κάποιος πέφτει σε καλή γη. Αλλά κάποιος πέφτει σε γη που έχει λίγο χώμα και από κάτω έχει πέτρα. Και μετά από λίγο ξεραίνεται. Όταν το βλέπεις στην αρχή να φυτρώνει, ξέρεις ποιο θα γίνει καλό και ποιο όχι. Δεν ξέρεις. Και έτσι και στα πράγματα του Θεού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ξεκινούν πολύ καλά. Δεν ξέρουν οι υπόλοιποι πώς θα εξελιχθεί αυτός. Κανείς δεν το ξέρει. Πώς θα εξελιχθεί ο κάποιος, ο συγκεκριμένος. Ο τυχαίος ο οποίος έρχεται στον Ιησού Χριστό. Ποιος τελικά μένει σε εκείνο. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος τελικά ακολουθεί τον Ιησού Χριστό μέχρι τέλους. Είναι εκείνος ο οποίος αποφασίζει να το βάζει στην πρώτη θέση μέσα στη ζωή του. Νομίζω ο αδερφός Ζερβόπουλος ήταν μια Κυριακή που βρέθηκε εδώ σε αυτή την εκκλησία και είπε κάτι το οποίο ήταν πολύ σωστό. Απλή κουβέντα, αλλά ήταν σωστή. Πως η χριστιανική θρησκεία, αν την ονομάσουμε έτσι, δεν μου αρέσει ο όρος θρησκεία γιατί περικλεί και πολλά άσχημα. Εν πάση περιπτώσει, η χριστιανική πίστη είναι πίστη θέλησης, απόφασης, βούλησης. Δεν έρχεται ο άνθρωπος στο Χριστό σαν άβουλον. Είναι ανάγκη να αποφασίσει. Να δοθεί σε εκείνον, αλλά και καθημερινά να αποφασίζει να δίνεται σε εκείνον και να κάνει το θέλημά του. Να ζει όπως εκείνος θέλει. Δεν αρκεί ότι σε κάποια στιγμή, ίσως κάποιοι από εμάς είπαν ότι η ζωή μας έτσι όπως είναι δεν έχει νόημα, δεν τραβάει άλλο. Να καλέσουν τον Ιησού Χριστό να έρθει μέσα στη ζωή τους. Ωραία. Είναι αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού, αναγέννηση. Καθένας ο οποίος καταλαβαίνει την αποτυχία, την προσωπική και την αμαρτωλότητά του. Το ότι δεν έχει μέλλον σαν άνθρωπο, σαν όν, σαν πνευματικό όν σε αυτή τη γη και ζητάει από τον Θεό να τον αλλάξει, είναι αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού, αναγέννηση. Δέχεται τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή του. Αυτό είναι ένα σπουδαίο πρώτο βήμα. Μπαίνει ο Θεός μέσα μας και αρχίζει να εργάζεται. Αρχίζει να εργάζεται, να τακτοποιεί τα πράγματα της ζωής μας. Αυτό είναι σπουδαίο. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Είναι ανάγκη καθημερινά με αποφάσεις, με συνειδητές πράξεις. Να δεχόμαστε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Να δεχόμαστε να παίρνουμε το μέρος το οποίο θέλει ο Θεός. Το μέρος το δικό του. Με καθημερινές αποφάσεις. Καθημερινές συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούν καλά σκοντάφτουν και δεν ξέρουν που σκόνταψαν. Γιατί σκόνταψαν. Ο λόγος είναι απλός. Καθημερινά είναι ανάγκη να αποφασίζουμε ότι είμαστε του Χριστού. Μα λέει θα χάσεις από αυτόν τον τρόπο. Δεν πειράζει. Καθημερινά να ανανεώνουμε τους εαυτούς μας. Πώς ανανεώνουμε τους εαυτούς μας? Μελετώντας το λόγο του. Αυτό ίσως είναι μια κουβέντα η οποία ηχεί λίγο έτσι, επιφανειακά στα αυτιά μας και την έχουμε συνηθίσει. Μελέτη του λόγου του Θεού. Ξέρετε τι είναι η μελέτη του Θεού. Η μελέτη του λόγου του Θεού. Είναι το μέσο με το οποίο ο Θεός μπορεί να μεταμορφώσει τον πιστό άνθρωπο.
η μελέτη του Λόγου του Θεού, όχι το διάβασμα, η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μπορεί να μεταμορφώσει τον πιστό άνθρωπο. Η μεταμόρφωση την οποία ο Θεός φέρνει στις ζωές δεν είναι μόνο όταν κάνει τον άνθρωπο τον αμαρτωλό να γίνει χριστιανός, να αλλάξει τρόπο σκέψης. Αλλά η πνευματική ζωή είναι μια δυναμική κατάσταση. Συνεχώς ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Συνεχώς. Η μελέτη λοιπόν του Λόγου του Θεού είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός δουλεύει τον άνθρωπο. Χωρίς να υποβαθμίζω καθόλου την συμμετοχή και την αξία της εκκλησίας, της εκκλησιαστικής ζωής στη διαμόρφωση του τρόπου ζωής και του χαρακτήρα του εσωτερικού ανθρώπου του κάθε πιστού, πιστεύω ότι δεν είναι η Εκκλησία εκείνη η οποία τελικά κατευθύνει τον άνθρωπο, η οποία τον κάνει τον άνθρωπο τελικά να είναι περισσότερο ή λιγότερο πνευματικός. Δεν είναι το αν ο άνθρωπος αυτός θα δοθεί πολύ ή λίγο στο έργο. Δεν είναι αυτά. Είναι κατά πόσο μελετάει το Λόγο του Θεού. Γιατί μέσα από τη μελέτη ο Λόγος του Θεού, ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Και αν έχει τη διάθεση να σταθεί μπροστά στο Θεό με απλότητα. Αυτό μου έριξε σήμερα, αυτό κατάλαβα, αυτό το κάνω. Δεν έχω τη δύναμη. Εσύ θα μου τη δώσεις. Έτσι μεταμορφώνει τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι λοιπόν απλό στοιχείο. Δεν είναι για τους εργάτες του Ευαγγελίου η μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν είναι για τους κήρυκες. Λάθος. Είναι για τον καθένα. Γιατί μέσα από αυτά ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Είναι το κλειδί για τη μεταμόρφωση του εσωτερικού ανθρώπου. Για τη μεταμόρφωση του πιστού ανθρώπου. Δεν αναφέρομαι στον άπιστο. Για τη μεταμόρφωση του πιστού ανθρώπου. Η μελέτη του Λόγου του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είχε μπει εκείνο το πρωινό, εκείνη τη σημαδιακή μέρα, είχε μπει μέσα στα Ιεροσόλυμα με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο. Είχε μπει για να δώσει μια τελευταία ευκαιρία σε όλους εκείνους οι οποίοι τον έβλεπαν ή θα τον έβλεπαν. Για να σκεφτούν ποιος ήταν εκείνος και τι χάριζε. Λίγοι ήταν εκείνοι που το κατάλαβαν. Αυτοί οι λίγοι κέρδισαν. Οι άλλοι μπλέχτηκαν σε συζητήσεις, σε απόψεις και χάθηκαν. Το μήνυμα που ο Θεός φέρνει στις ακοές μας σήμερα είναι ένα μήνυμα παρηγοριάς, ένα μήνυμα θάρρους, ελπίδας. Πως ο Ιησούς Χριστός ακόμη προσφέρει τον εαυτό του. Ακόμη δείχνει τον εαυτό του. Πώς θα τον δεχθείς? Ωραία, μπορεί να ζητοκραυγάσεις, αλλά μετά να πεις ότι ναι, αυτός είναι καλός κλπ. Ύστερα θα συνεχίσει την πορεία μαζί του. Και μακάρι εδώ να μας αξιώσει να δέσουμε τις ζωές μας με αυτόν. Να αγκιστρωθούμε επάνω του. Είναι αυτός ο πολύ ωραίος ύμνος που λέει: όπου αυτός με οδηγήσει, θα υπάγω ασφαλώς. Ταυτίζουμε τις ζωές μας με τον Ιησού Χριστό. Η ζωή είναι μια περιπέτεια. Αυτός δεν είναι φιλολογικός όρος, δεν είναι ποιητικός όρος, είναι μια περιπέτεια. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η ζωή μας. Αλλά δένουμε τις ζωές μας επάνω στον Ιησού Χριστό. Να μας οδηγήσει αυτός όπου θέλει. Και μακάρι Θεός έτσι να μας αξιώσει να σταθούμε. Όσοι δεν είμαστε δικοί του, να δοθούμε σε εκείνον. Και οι υπόλοιποι να τον ακολουθήσουμε με πιστότητα. Amén.

Αν θέλετε, παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι να προσευχηθούμε. Το βράδυ στις 7.30 ώρα η συνάθρηση, το μιλητής ο αδερφός Σώτης Αλεξανδρής. Πατέρα, σε ευχαριστούμε πολύ για τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για το έργο Του. Καθώς κοιτάζουμε σε Εκείνον, υποκλίνονται οι καρδιές μας μπροστά σε αυτό που έκανε. Δώσε παρακαλούμε να το καταλάβουμε όσο γίνεται περισσότερο. Το βάθος, το ύψος, το πλάτος της αγάπης Σου. Αξίωσέ μας παρακαλούμε να τον ακολουθήσουμε με διάθεση να πάμε όπου Αυτός μας οδηγήσει. Δώσε να μην είμαστε απλώς χειροκροτητές. Άνθρωποι που θα πηγαίνουμε σε Εκείνον αποβλέποντας σε κάτι στη ζωή μας, αλλά να είμαστε άνθρωποι που θα δώσουμε όλους μας τους εαυτούς Εκείνον, όλη μας την ύπαρξη, κάθε τι που έχει σχέση με μας, να το αφήσουμε στα χέρια Του. Παρακαλούμε ότι λέχθηκε με ανθρώπινη αδυναμία και ακαταλληλότητα, παρακαλούμε ο Λόγος Σου ας βρει τη σωστή θέση στις καρδιές μας. Ξέρουμε πως ο Λόγος ο δικός Σου δεν επιστρέφει κενός, αλλά έχει δύναμη, τέτοια δύναμη που μπορεί να συντρίβει το βράχο. Δύστοπο μαχαίρι είναι. Και παρακαλούμε έτσι να εργαστεί στις καρδιές μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα, ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθόν κατά τον κόπον αυτού, διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί. Α Κορινθίους 3:7-9. Στις αρχές του 20ου αιώνα, πρωθυπουργός της Πολωνίας ήταν ο πιανίστας Ιγνάτιος Παντερεύσκι. Διηγούνται γι' αυτόν το εξής περιστατικό. Σε κάποιο κονσέρτο του, πριν εμφανιστεί στη σκηνή, ένα αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και ανέβηκε στη σκηνή. Τα φώτα χαμήλωσαν και η αυλαία άνοιξε, αποκαλύπτοντας τον μικρό καθισμένο στο πιάνο να παίζει με το ένα χέρι ένα παιδικό τραγούδι. Η μητέρα του κοκκίνησε, αλλά εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο καλλιτέχνης πίσω από το παιδί και του ψιθύρισε «Μη σταματήσεις να παίζεις, συνέχισε!». Καθώς το παιδί συνέχισε την απλή μελωδία, ο πιανίστας έβαλε τα χέρια του γύρω του και άρχισε να παίζει τα πιο καταπληκτικά ακοπανιαμέντα, κυριολεκτικά μεταμορφώνοντας το κομμάτι. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Δεν μπορούμε να καμαρώνουμε πως κάτι καλό καταφέραμε όταν, σαν τον πιτσιρίκο της ιστορίας μας, πίσω μας στέκει ο Θεός και είναι Εκείνος που κάνει τα περισσότερα. Μιλήσαμε σε κάποια ψυχή και πίστεψε στον Χριστό. Ναι, μα ποιος άνοιξε την καρδιά αυτή να δεχθεί τα λόγια του Θεού? Ποιος φώτισε τη διάνοιά του να καταλάβει το έργο της σωτηρίας δια του Σταυρού? Ποιος τον έφερε σε μετάνοια για την αμαρτία του? Είναι ο Θεός που με το Πνεύμα του το Άγιο εργάζεται σε κάθε ψυχή που τον εξητεί. Ας μην ετοιμαστούμε όμως να σταματήσουμε την ελάχιστη ίσως προσφορά μας και υπηρεσία μας στο έργο του Θεού. Ο Θεός χαίρεται να μας κάνει συνεργούς Του, να δουλεύουμε μαζί Του για τη δόξα Του. Κύριέ μου, θέλω κι εγώ να εργαστώ, να συμμετέχω στην εξάπλωση του Ευαγγελίου Σου και στη σωτηρία αθανάτων ψυχών. Πάρε εσύ την απλή, ταπεινή συνεισφορά μου και αξιοποίησέ την με το δικό σου θαυμαστό τρόπο.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

σε ευλογούμεν, σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη σου την ένδοξο και θαυμαστή. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τα αιώνια σχέδιά σου για μας, διότι συνέλαβες το σχέδιο της σωτηρίας απ' αρχής, το απεκάλυψες, το εφανέρωσες, έστειλες τον Υιό της αγάπης σου στον κόσμο τούτον να πεθάνει για μας, να γίνει εκείνος το λύτρο το μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Πόσο σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, διότι μας εκάλεσες εν Χριστώ Ιησού, μας έδωσες την ζωή, το Πνεύμα σου το Άγιον, το έστειλες να κατοικεί στις καρδιές μας και κατοικεί, μας εσφράγισες, μας έκανες δικούς σου. Έχουμε τη σφραγίδα, την υπόσχεση της κληρονομιάς επάνω μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό τούτο της λατρείας, της δοξολογίας. Παρακαλούμε πολύ να ευλογήσεις τη συναναστροφή μας, καθώς επίσης και κάθε παρόμοια συναναστροφή σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης και στο έθνος μας ιδιαίτερα. Ευλόγησε την Εκκλησία σου, ετοίμασέ την νύμφη του Χριστού για την ημέρα εκείνη της απολύτρωσης, τη θαυμαστή, τη συνάντησης με τον Υιό της αγάπης σου, τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις το έθνος μας, να φέρεις άρχοντες και αρχομένους να τους ταπεινώσεις και να τους φέρεις στους δεσμούς της αγάπης. Σε παρακαλούμε πολύ, τα μέλεος και χάρη, ο Κύριε Θεέ μας. Επίσης τα έθνη τριγύρω μας, για να έχουμε ειρήνην, Κύριε, παρακαλούμε να τα ελεήσεις κι αυτά και να τα οδηγείς στη σωτηρία σου και το λαό σου τον Ισραήλ, για να έρθουν οι μέρες αναψυχής από προσώπου σου, του Κυρίου του Θεού. Παρακαλούμε τώρα, ευλογών ευλόγησέ μας, ιδού παριστάμεθα ενωπιών σου, μίλησέ μας, δίδαξέ μας εσύ με το Πνεύμα σου το αγαθό, στήριξέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα του την αιωνία, χάρισε σωτηρία, σε παρακαλούμε, σε κάποια καινούρια ψυχή που ακόμα αμφιρέπει και είναι μετέωρη. Εσύ οδήγησέ τη στη σωτηρία σου. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Του Δαβίδ. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε, αλλά εν τον νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετά ημέραν και νύχτα. Και θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού, και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα όσαν πράττει θέλουσι ευωδοθεί. Δεν θέλουσι είστε ούτως οι ασεβείς, αλλά ως το λεπτόν άχυρον το οποίον εκρύπτει ο άνεμος, δια τούτο δεν θέλουσι εγερθεί η ασεβείς εν τη κρίση, ούτε η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων, διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Ο ψαλμός του Δαβίδ, ο όμορφος τούτος ψαλμός του Δαβίδ, έτσι όπως βρίσκεται σαν πρώτος ψαλμός εις το ψαλτήρι, είναι ένα είδος εισαγωγής όχι μονάχα στο βιβλίο των ψαλμών, αλλά και στη δική μας την προσωπική ζωή. Έρχεται να μας μιλήσει για τις ευλογίες που έχει ο ευσεβής, ο δίκαιος, στο δρόμο της ζωής του, όπως από την άλλη μεριά έχει να μας μιλήσει για την κρίση η οποία αναμένει τον ασεβή, ο οποίος επιμένει στο δρόμο του τον σκολιό, τον μπερδεμένον, τον έξω από το θέλημα του Θεού. Και φυσικά αυτοί οι δύο δρόμοι, τους οποίους μας δείχνει εδώ πέρα ο ψαλμωδός, ήσαν δρόμοι που υπήρχαν από τότε και μπορούσε να τους παρατηρήσει κανείς, και δρόμοι τους οποίους συναντά κανείς και σήμερα μέσα στην ζωή των ανθρώπων. Θα μπορούσε βεβαίως κανείς να πει ότι δεν είναι δύο δρόμοι, υπάρχουν πολλοί δρόμοι.
Υπάρχουν πολλοί δρόμοι επί παραδείγματι για να σπουδάσεις. Να διαλέξεις πολλούς δρόμους, δρόμους επιστήμης. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να αποκατασταθείς οικογενειακά και επαγγελματικά. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να πλουτίσεις. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για τις κοινωνικές σου συναναστροφές και συναλλαγές. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να ικανοποιήσεις τις φιλοδοξίες σου. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι μέσα στη ζωή. Και η αρχαία σοφία θα έρθει να προσθέσει ότι υπάρχει και δρόμος τον οποίον, ο οποίος φαίνεται εκ πρώτης όψεως σωστός, ορθός στα μάτια των ανθρώπων, αλλά τα τέλη του οποίου οδηγούν στο θάνατο. Υπάρχει οδός ορθή στα μάτια των ανθρώπων, αλλά τα τέλη αυτής οδηγούν στο θάνατο. Και κατά συνέπεια, φωτισμένοι από το Λόγο του Θεού και παρατηρούντες σωστά τη ζωή, θα πρέπει να ομολογήσουμε και να πούμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Δύο ουσιαστικά δρόμοι υπάρχουν. Μόνον δυο. Ο δρόμος της ευσέβειας, ο δρόμος που αρχίζεις να έχεις συναλλαγές με το Θεό, ο δρόμος που ασχολείσαι με το πρόσωπο του Θεού, που σκύβεις επάνω στις αποκαλύψεις του Θεού και στο θέλημα του Θεού, που μελετάς ημέραν και νύχτα το θέλημα του Θεού και μένεις μέσα στο θέλημα του Θεού, και ο άλλος δρόμος της ασέβειας, ο οποίος αργά ή γρήγορα θα σε οδηγήσει στην καταστροφή. Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Μάλιστα εκείνους τους οποίους μπορεί να αναφέρει κανείς, εάν τους δει στο βάθος, αναλύονται όλοι αυτοί στους δύο και συμπτύσσονται στους δύο δρόμους τους οποίους ονομάσαμε. Ακόμα και η αρχαία μυθολογία είχε μιλήσει για το δρόμο της αρετής και το δρόμο της κακίας. Δύο δρόμοι που απλώνουν μπροστά στον άνθρωπο καθώς ξεκινάει τη ζωή του και παίρνει το δρόμο της ζωής. Ουσιαστικά λοιπόν δύο είναι οι δρόμοι. Ή θα ακολουθήσεις το Θεό ή θα αρνηθείς το Θεό και σε περιμένει η κρίση. Μάλιστα αυτά τα οποία διαβάζουμε εδώ στον ψαλμό τούτο μας αποκαλύπτουν ότι το κακό έχει πληθύνει πραγματικά τριγύρω μας και το ξεύρωμε αυτό, ότι από τη στιγμή που μπήκε η αμαρτία μέσα στον κόσμο μπήκε και το κακό, και μάλιστα τώρα έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις, έτσι που να μπορείς να πεις ότι ο πρώτος δρόμος, ο δρόμος της ευσέβειας, ο δρόμος του αγαθού, ο δρόμος του δικαίου σπανίζει μέσα σε τούτη τη ζωή. Οι άνθρωποι διαλέγουν τον άλλο δρόμο που είναι πλατύτερος και ευκολότερος και οδηγεί στην απώλεια. Μάλιστα στην εποχή που ζούμε, όχι μόνο σπανίζει το αγαθόν, αλλά αντίθετα βλέπει κανείς το κακό να πληθύνεται σε ποικίλες μορφές. Ετούτο το οποίο λέγει ο ψαλμωδός εδώ, βουλή ασεβών, οδός αμαρτωλών, καθέδρα χλεβαστών, δείχνει τη διαβάθμιση του κακού προς το χειρότερο. Ξεκινάει κανείς από την ασέβεια και αρχίζει και σκέπτεται ασεβώς μέσα του. Ακολουθεί τους δρόμους κατόπιν της αμαρτίας, παίρνει το δρόμο της αμαρτίας και πράττει την αμαρτία, και στο τέλος, όταν η αμαρτία καθιερωθεί μέσα του και εγκαθιδρυθεί μέσα στην ψυχή του, κάθεται ως αποκαθέδρας εξουσίας και χλεβάζει τα πάντα. Γίνεται χλεβαστής. Είναι συνεπώς ο δρόμος αυτός, είναι μία πορεία, μία διαβάθμιση προς το χειρότερο, από το κακό στο χειρότερο, και ασεβείς, αμαρτωλοί, χλεβαστέ, συμβούλια, διαβούλια, δρόμοι, καθέδρες. Αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί ο δίκαιος μέσα σε τούτη την κοινωνία, μέσα σε τούτο τον κόσμο ο οποίος είναι τόσο ζυμωμένος στο κακό, και θα μπορούσαμε να πούμε μάλιστα ότι πας ο κόσμος κείται εν το πονηρό. Βουτυγμένος είναι όλος ο κόσμος στο πονηρό. Μη τον θαυμάζεις για την τεχνολογία του, μη τον θαυμάζεις για την επιστήμη του. Μπορούν οι άνθρωποι να κατορθώνουν και θα κατορθώσουν, αλλά θα κατορθώσουν έξω από το Θεό για να καταστραφούν τελικά. Όλοι οι δρόμοι τους αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να ευλογηθούν, διότι τα πράγματα δεν κρίνονται από τη διανοητικότητα που έχει ο άνθρωπος, δεν κρίνονται από το ποσοστό της γνώσεως που διαθέτει, δεν κρίνονται από το βαθμό του πολιτισμού
τον οποίον έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, δεν κρίνονται αν έχουμε μεγάλα κτίρια, εμφανίσιμα κτίρια, αν έχουμε μηχανές, αν πετούμε με αεροπλάνα, αν βυθιζόμεθα στους ωκεανούς, αν ερευνούμε τα πάντα, αν μεταμοσχεύουν καρδιές, αν μεταμοσχεύουν νεφρά, αν μεταμοσχεύουν... Δεν κρίνεται έτσι το πράγμα. Δεν είναι αυτά τα κριτήρια. Το κριτήριο είναι ηθικό. Είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου μπροστά στο Θεό. Και αν ο άνθρωπος δεν τοποθετηθεί σωστά στο Θεό, τον περιμένει κρίσης, τον περιμένει καταστροφή, έστω και αν ανεβεί πολύ ψηλά και έως του ουρανού να φτάσεις. Και αν πάρεις φτερούγια ετού και πετάξεις ψηλά, ως τ' άστρα του Θεού, και από εκεί το χέρι μου θα σε κατεβάσει, λέγει ο Κύριος. Αν ο ευσεβής κατορθώσει να μείνει στο θέλημα του Θεού και διαλέξει το θέλημα του Θεού και σταθεί στο θέλημα του Θεού του και γίνει ο Θεός το αντικείμενο της μελέτης του, του ενδιαφέροντός του και της προσοχής του. Τι ωραία απασχόληση! Την οποία ο Θεός μας δίδει για τούτο τον κόσμο και για την αιωνιότητα. Με τι άλλο θα ήθελες να απασχοληθείς? Να αποτελέσει το κύριο μέλημα της ψυχής σου και το κύριο ενδιαφέρον σου, παρά αυτή η θαυμαστή προσωπικότης του Θεού, τον οποίον θα μελετάμε εις όλη την αιωνιότητα. Τι θα κάνουμε μελέτες στην αιωνιότητα? Με τι θα ασχοληθούμε? Μπας και θα κάνεις το τζαγκάρι στην αιωνιότητα, ή θα κάνεις το γραφιά στην αιωνιότητα? Μπας και θα είσαι δικηγόρος στην αιωνιότητα, ή θα είσαι γιατρός στην αιωνιότητα? Θα γίνεις υπάλληλος στην αιωνιότητα? Με τι θα απασχοληθούμε στην αιωνιότητα? Σας απασχόλησε καμιά φορά αυτό το πράγμα? Τι θα είναι το αντικείμενο της απασχόλησεώς μας? Απλούστατα, θα μελετάμε το Θεό, θα γνωρίζουμε το Θεό, θα εμβαθύνουμε στο Θεό και η γνώση αυτή του Θεού θα είναι διαρκώς νέα, φρέσκια, καινούρια μέσα μας. Θα γνωρίζουμε και όλο θα ζητάμε, σαν το νερό που το πίνεις και όλο το ζητάς, το πίνεις και όλο το ζητάς, πάντα καινούριος ο Θεός, πάντα καινούρια οι γνώσεις και η αποκάλυψη στην οποία θα έχουμε από το Θεό θα είναι κύματα αλλεπάλληλα, πάντοτε καινούρια, πάντοτε ωραία, πάντοτε φρέσκα και πάντοτε θα προκαλούν την δίψα μέσα μας για μεγαλύτερη εμβάνθηση και γνώση του Θεού. Αιωνιότητες θα περάσουν σε αυτή τη θεώρηση του Θεού και τη γνώση του Θεού. Αυτή θα είναι η απασχόλησή μας στην αιωνιότητα. Και αν πρόκειται να είναι στην αιωνιότητα, γιατί να μην αρχίσει από τώρα? Και, είναι, και ήδη αυτό αποτελεί μια δοκιμή, δοκιμασία της ψυχής μας και της ηθικής μας ελευθερίας. Σου θέτει ο Θεός μπροστά σου το υπέρτατο αγαθό που είναι το πρόσωπό του και τα εφήμερα. Και σου λέει διάλεξε δύο δρόμοι μπροστά σου. Αν ασχοληθείς με το υπέρτατο αγαθό που είναι ο Θεός, θα εφραίνεσαι, θα χαίρεσαι και θα έχεις τα σημάδια της ζωής επάνω σου. Ο άνθρωπος που ασχολείται με το Θεό είναι, όπως μας λέει ο ψαλμωδός εδώ, σαν το δέντρο το πράσινο. Δεν είναι ανάγκη να μαντεύσεις από πού αντλεί τη ζωή. Απλούστατα οι ρίζες του απλώνουν σε ύδατα, στα ριάκια των υδάτων. Να γιατί είναι πράσινο και όμορφο. Το άλλο το βλέπεις καχεκτικό και ξηρό. Απλούστατα οι ρίζες του δεν έχουν να φάνε. Δεν έχει να τροφοδοτηθεί. Δεν είναι ανάγκη να μαντέψεις. Και αν θα δεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου να έχει την ζωή, να κτηνοβολεί από τη ζωή, να έχει τη χαρά, τη χαρά του ουρανού, τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, μαντεύεις ότι ο άνθρωπος αυτός απλώνει τις ρίζες του στο Θεό και αντλεί από τα ριάκια της ζωής, τα ύδατα, τα ζωντανά. Ο άλλος είναι καχεκτικός. Τρέφεται από μάταια πράγματα, τα εφήμερα, τα οποία δεν μπορούν να τον θρέψουν. Τι θα φάει, τι θα πει, τι θα αποκτήσει, να μεγαλώσει την περιουσία του. Φτωχά πράγματα. Όλα αυτά δεν μπορούν να σου δώσουν την ζωή. Απλούστατα σου δημιουργούν μια καχεκτική ζωή μέσα σου, η οποία είναι ορατή από μακριά. Τον βλέπεις τον άνθρωπο. Συνοφριωμένος, ανήσυχος, απασχολείται, το πρόσωπό του δείχνει, κακοφτιαγμένος μέσα του και δείχνονται αυτά στη φάτσα του, προβάλλουν στο πρόσωπό του, ή ότι δεν αντλεί από το ποτάμι της ζωής. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος δεν περιεπάτησε εις βουλή ασεβών και εις καθέδραν χλεβαστών δεν εκάθισε και εις οδόν ομαρτωλών δεν επορεύθη. Μακάριος ο άνθρωπος.
θα είναι σαν το δέντρο το φυτεμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον φέρνει τον καρπό αυτού εν το καιρό αυτού. Έρχεται η στιγμή και βλέπεις τον άνθρωπο αυτόν που καθώς αυξάνει φέρνει τον καρπό της ευσεβίας, καρπός μετάνοιας, πίστης στο Θεό, εμπιστοσύνης, αγιασμού, και η ζωή του είναι όμορφη πέρα από τα άλλα. Απασχολείσαι με τούτο το επάγγελμα, απασχολείσαι με εκείνο το επάγγελμα, έχει σπίτι, δεν έχει σπίτι. Αυτά είναι για το κάτω. Αλλά το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος κάνει αυτά κέντρον της ζωής του, τα εφήμερα. Και ο νους του τρέφεται από ματαιότητες, εν τη ματαιότητη του νόος αυτών. Ο νους δεν τρέφεται από πάνω. Όταν λέω νους, δεν λένε η διάνοια, αλλά αυτό το όργανο που έχεις μέσα σου και συλλαμβάνει τα υπερβατικά κύματα. Το όργανο που έχεις μέσα σου και διακρίνει τις ηθικές αξίες δεν τρέφεται με τον κόσμο τον επάνω, τρέφεται με τα εφήμερα και κυλάς μέσα στα πράγματα του κόσμου τούτου, αν μη και σε βρωμιές, ηθικές βρωμιές, και είναι η ματαιότης του νοός. Και αν μεν τα πράγματα τελείωναν εδώ, θα έλεγε κανείς επιτέλους, αλλά δεν τελειώνουν εδώ. Υπάρχει κρίσης και υπάρχει και τελική κρίσης. Και αυτό είναι σύμφωνο προς τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι δίκαιος και να αφήσει τα πράγματα έτσι να κυλάνε και να μην περιμένει στο τέλος εκάστης περίοδου της ζωής να αποδώσει το οφειλόμενον σε κάθε πλάσμα. Είτε έπραξε καλόν, είτε έπραξε κακόν. Αυτό είναι σύμφωνο με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει και η Ανάσταση. Δεν θα είναι σύμφωνο με την αγαθότητα του Θεού να αφήσει τον κόσμο, να αφήσει το θάνατο να κυριαρχήσει στον κόσμο, να αφήσει το κακό να κυριαρχήσει στον κόσμο. Ο Θεός είναι Θεός ζωής. Και σαν αγαθός Θεός δεν μπορεί παρά να αναστήσει την ζωή. Τους νεκρούς θα τους αναστήσει. Και κατά συνέπεια η κρίση και η Ανάσταση είναι δύο διέξοδοι, οι δύο πόρτες από τις οποίες η ιστορία, ο κόσμος ολόκληρος θα ξεχυθεί στην αιωνιότητα. Μέσα από την κρίση, μέσα από την Ανάσταση. Υπάρχει συνεπώς κρίσης και Ανάστασης τελικά. Και τότε, τότε θα δεις τη διαφορά μεταξύ του ευσεβούς και του αδίκου. Τότε θα δεις τη διαφορά μεταξύ εκείνου ο οποίος παίρνει το δρόμο της ευσέβειας, το δρόμο της αρετής, το δρόμο του Θεού, το δρόμο της πίστεως, και του άλλου ο οποίος αδιαφορεί και κλείνει τις πόρτες και κλείνει τα αυτιά του και κλείνει την καρδιά του και πορεύεται τους μπερδεμένους κολλιούς δρόμους του. Τότε θα τα διακρίνεις. Και τώρα το διακρίνεις. Αλλά τότε ακόμα περισσότερο. Να ψάλουμε έναν ύμνο. Να διακόψουμε. Σήμερα δεν έχουμε χοροδία. Τα παιδιά πήγαν εκδρομή. Ο Θεός να είναι μαζί τους. Τους δίνουμε την άδεια. Εμείς θα ψάλουμε μόνοι μας. Τον ύμνο λοιπόν 88.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Δεν λογάριασες τους δρόμους τους κακούς που ακολουθήσαμε, αλλά μας εχάρισες την μετάνοια, την πίστη στο πρόσωπο του Υιού της αγάπης σου, για να πάρουμε το δρόμο του αγαθού, να συναντήσω με το πρόσωπό σου και να ζήσουμε μαζί σου στην αιωνιότητα. Κάλεσε αμαρτωλούς, σε παρακαλούμε, σε μετάνοια και επιστροφή. Είναι καιρός ευμενίας, είναι καιρός χάριτος. Παρακαλούμε πολύ, άνοιξε τις πόρτες των καρδιών. Κάλεσε Κύριε και δοξάστητη με τη σωτηρία πολλών ψυχών. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και ο τύπος του δικαίου τον οποίον ο ψαλμός αυτός ο πρώτος παρουσιάζει μπροστά μας, η εικόνα του δικαίου πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται εις την ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήτανε αυτός το δένδρο, το καταπράσινο, το χλωρό, όπως το είπε και σε εκείνες τις γυναίκες που ακολουθούσαν πίσω του όταν τον πήγαιναν να τον σταυρώσουν. Εάν αυτά συμβαίνουν στο χλωρό το ξύλο, τι θα γίνει στο ξηρόν? Ήτανε το μόνο χλωρό ξύλο, το μόνο χλωρό δέντρο μέσα σε τούτη την κατάξερη γη. Ήταν εκείνος που εφύτρωσε, όπως λέει ο Ισαΐας εκεί πέρα, σαν φυτό από ξηράς γης. Και ήτανε το πράσινο εκείνο φυτό, γεμάτος και από καρπό, για εις δόξαν Θεού. Πρώτα απ' όλα η ίδια του η Αγιώτης. Ήτανε ο ξεχωριστός του Θεού, η Αγιώτης του μοναδική. Ακόμα και ασεβείς και άπιστοι και φιλόσοφοι σκύβουν και κοιτάνε την ζωή του Χριστού που είναι παραδειγματική. Είναι ο Άγιος των Ευαγγελίων. Κανείς δεν είχε την αγιότητα στην τέλεια της μορφή, στην ολοκληρωμένη της μορφή, καθώς την εμφάνισε και την παρουσίασε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ακόμα και οι δαίμονες αναγνώριζαν την αγιότητά του αυτή και έκραζαν: «Είδα σε τι εσύ, γνωρίζω σένα ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού, τι ημίν και εσύ, τι μεταξύ μας έχουμε, γνωρίζω ποιος είσαι, είσαι ο Άγιος του Θεού». Ακόμα και οι δαίμονες διάκριναν και ξεχώριζαν την αγιότητά του. Και είναι χάρη σε αυτή την αγιότητά του που μπόρεσε να προσφέρει τον εαυτόν του λύτρο υπέρ όλων ημών. Είναι ακόμα τα θαύματά του. Μέσα στον Ιησού Χριστόν κατοικούσε δύναμης. Διήλθε ιόμενος θεραπεύων, πασανώσων και μαλακίαν εις τον λαό. Πού ευρισκόταν αυτή η δύναμη? Ο πατηρωμένον ενεμιούτος ποιεί τα έργα αυτού. Τον είχε χρήσει ο Θεός με πνεύμα δυνάμεως και χάριτος. Και ήλθε ευεργετών και θεραπεύων. Ήταν λοιπόν δύναμης μέσα του. Ήταν εκείνο το οποίο κανένας άνθρωπος μέσα στην ιστορία δεν μπόρεσε να έχει και να διαθέτει. Το είχε εκείνος ο Υιός του Θεού. Γιατί? Διότι ήταν ο ένδοξος εαυτός μας, ο οποίος θα έπρεπε να είμεθα, ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο εαυτός μας, εάν δεν είχε αμαρτήσει, εάν δεν είχε μπει πτώσεις και αν είχε μεσολαβήσει η υπακοή, η τέλεια εις το θέλημα του Θεού, όπως αυτός υπήκουσε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ήταν ακόμα ο λόγος το θαυμαστός, τόση δύναμη στο λόγο. Κανείς δεν ομίλησε καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε, είπανε οι υπηρέτες σε εκείνους που τους είχαν αποστείλει να τον συλλάβουν. Κανείς δεν ομίλησε καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Ήταν συνεπώς το χλωρό το δέντρο με στην κατάξερη γη. Κανείς δεν υπήρξε σαν γι' αυτόν. Ο μοναδικός, ο δίκαιος και ο Άγιος. Και στον ορισμένο καιρό έφερε τον καρπόν αυτού. Τι καρπό? Μα ο σκοπός για τον οποίο ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό και ήρθε στον κόσμο τούτον και γίνηκε άνθρωπος σαν και εμάς για να μας εξαγοράσει, ήτανε η σωτηρία. Το ανήγγυλαν οι άγγελοι την μέρα που γεννήθηκε.
γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας. Αυτό είναι το ιδιαίτερο διακριτικό του, το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, η ιδιότης την οποία έχει ενδυθεί και με την οποία προβάλλει στην ιστορία του κόσμου. Πολλοί υπήρξαν φιλόσοφοι, πολλοί υπήρξαν ηθικοδιδάσκαλοι, πολλοί υπήρξαν κοινωνικοί μεταρρυθμιστές, πολλοί υπήρξαν μύστες θρησκειών, αλλά ο Ιησούς είναι ένα, μοναδικό ένα και αναντικατάστατο. Είναι ο σωτήρ. Κανείς άλλος δεν υπάρχει που να είναι σωτήρ. Κανείς άλλος δεν έκανε σωτηρία στον κόσμο. Οι άνθρωποι χάνονται. Τους ανθρώπους τους περιμένει αιώνια καταδίκη. Το χάος είναι μπροστά τους ανοιγμένο. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε όνομα άλλο έχει δοθεί υπό των ουρανών μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου δυνάμεθα να σωθόμεν. Είναι ο σωτήρ. Και αν θέλεις να δεις τον Χριστό πρέπει να τον δεις σαν σωτήρα. Και αν θέλεις να ξεχωρίσεις κάτι στο Χριστό, πρέπει να ξεχωρίσεις την ιδιότητα αυτή, κυρίως και πάνω από κάθε άλλη. Είναι σωτήρ. Σώζει αποτελεσματικά. Πόσο λάθος κάνουν εκείνοι που προσέχουν την ηθική του Χριστού, τη διδασκαλία του Χριστού μόνο, τα έργα του Χριστού, τα θαύματα του Χριστού, όλα θαυμάσια. Αλλά ο Χριστός είναι σωτήρας. Και αν την σωτηρία δεν την έχει δώσει, από πουθενά αλλού δεν μπορείς να την πάρεις. Πουθενά δεν μπορείς να βρεις σωτηρία. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη. Και δεν έχει δοθεί άλλο όνομα υπό τον ουρανό για το οποίο δυνάμεθα να σωθούμε. Ιησούς Χριστός, σωτήρ. Και το όνομά του Ιεσούα θα πει σωτήρας. Ακόμα και για το Σταυρό αν μιλήσεις, και αν θαυμάσεις στο Σταυρό, ότι ο Θεός δίνει ένα παράδειγμα κρίσεως της αμαρτίας. Για κοίταξε πόσο έκρινε ο Θεός την αμαρτία. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν συνείδηση τι πάνε να πει αμαρτία. Επειδή ο Θεός κάνει αναστολές κρίσεων και επεμβάσεων. Κάνει το κακό ο άλλος και δεν επεμβαίνει ο Θεός αμέσως να τον αρπάξει. Από τα αυτή και να τον εκμηδενήσει. Να πέσουν οι κεραυνοί της κρίσεως απάνω. Κάνει το κακό, πάει πιο πέρα, κάνει άλλο κακό, πάει πιο πέρα, κάνει άλλο κακό. Ο Θεός απουσιάζει από την ιστορία. Φαίνεται να απουσιάζει. Έρχονται στιγμές φυσικά που η τρομερή κρίση του Θεού πέφτει πάνω στον κόσμο. Αλλά συνήθως ο κόσμος έχει συνηθίσει τώρα κολυμπάει μες στο κακό, το πράττει το κακό. Δεν επεμβαίνει ο Θεός άμεσα για να κάνει κρίση. Όπως δεν επενέβαινε και στην ιστορία του λαού του Ισραήλ. Προσφέρανε ένα αρνί, προσφέρανε ένα μοσχάρι, δύο περιστέρια ή δύο τριγώνια. Σκεπαζόταν η αμαρτία. Η κρίση δεν είχε εμφανιστεί. Είναι ένα παράδειγμα. Είναι ένας παραδειγματισμός. Μας δείχνει από μια μεριά την κρίση, την αδέκαστη του Θεού, την αμήλικτη του Θεού. Και από την άλλη μεριά δείχνει την αγάπη του Θεού, την αιώνια αγάπη. Ότι σε αντικαθιστά, παίρνει τη θέση σου ο Χριστός. Αλλά αν σταματήσεις αυτό δεν έκανες τίποτα. Τίποτα δεν έκανες. Δεν είναι ο σταυρός του Γολγοθά για το Θεαθήνε. Είναι για το Θεαθήνε. Διδάσκει τους ουρανούς από πάνω και διδάσκει και τη γη. Διδάσκει τον εκόσμο τον επάνω και διδάσκει και εμάς. Και τι μας διδάσκει. Την κρίση της αμαρτίας και την αγάπη του Θεού. Μας διδάσκει. Αλλά ο σταυρός του Γολγοθά είναι κάτι πιο πέρα ακόμα. Είναι το γεγονός ότι εσύ είχες προσβάλει τη δικαιοσύνη του Θεού και όφιλες. Και αυτή την οφειλή ποιος θα την πλήρωνε. Δεν είναι απλώς ένας παραδειγματισμός. Δεν είναι μία παιδαγωγική. Είναι μία λύτρωση. Είναι μία εξόφληση ενός χρέους. Είναι μία πληρωμή. Και η πληρωμή γίνηκε. Και γίνηκε αποτελεσματικά από τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού. Τα συνέπεια στον Ιησού Χριστόν θα δεις τον εξοφλητή του προσωπικού σου χρέους, τον μοναδικό, τον αποκλειστικό. Αν δεν το δεις αυτό είσαι χαμένος. Κανένας άλλος δεν μπορεί να πληρώσει την οφειλή σου και το χρέος σου πουθενά άλλου. Και δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο όνομα που θα μπορέσει να σε σώσει. Ο Χριστός. Αυτός λοιπόν είναι ο καρπός. Εκείνο το θαυμάσιο τετέλεστε το οποίον είπε και διεκήρυξε επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Τετέλεστε.
Ετελείωσε το έργο της σωτηρίας. Εγίνει και η εξόφληση. Ικανοποιήθηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Πλέον καμία απαίτηση από το Θεό εναντίον σου, εναντίον μου, εναντίον όλων μας. Κανένας. Αυτός είναι ο όριμος καρπός, ο εφρόσινος, ο ωραίος, ο έτοιμος, ο όριμος καρπός, τον οποίον δεν έχεις παρά να κόψεις και να τον φας. Δεν έχεις παρά να τον δρέψεις τον καρπό αυτό και να τον φας. Τι να κάνω για να σωθώ? Πήγαινε στο δέντρο το χλωρό, αυτό που φύτρωσε στην ιστορία του κόσμου, μόνο χλωροδέντρο, τον Ιησού Χριστό, κόψε τον όριμο καρπό, τον καρπό της σωτηρίας, πάρε αυτό το τετέλεστε, κατάπιε το, φάτο. Να το φας, να το απολαύσεις. Τελείωσε και για μένα. Τελείωσε το έργο της σωτηρίας. Ο Θεός μου εφρόντισε και βρήκε τρόπο να πληρωθούν τα χρέη και οι οφειλοί του κόσμου. Και πληρώθηκαν τα χρέη και οι οφειλοί οι δικοί μου. Πάρε τον όριμο αυτό καρπό, όπως πηγαίνεις σε ένα δέντρο που έχει όριμους καρπούς και κόβεις τον όριμο καρπό και τον τρως και απολαμβάνεις τη γεύση, το άρωμα, την ομορφιά, τη γλυκύτητα και χαίρεσαι και φρένεσαι. Πάρε τον όριμο καρπό, τον έτοιμο, το τετέλεστε, το οποίο σου προσφέρει ο Χριστός στο σταυρό του Γολγοθά. Όλα γίνηκαν. Φάτο, γεύσου το. Θα δεις τι εφρόσινο που είναι. Θα σε γεμίσει με άρωμα, άρωμα ουρανού. Θα σε γεμίσει με γλύκα, τη γλύκα του ουρανού. Θα ξεχυθεί μέσα σου χαρά και ζωή και εφροσύνη. Ο Χριστός, το χλωρό δέντρο, που έσκυψε στο θέλημα του Θεού και περπάτησε την οδόν του Θεού, δεν εστάθηκε αμαρτία στη ζωή του. Τι δύναται να με ελέγξει περί αμαρτίας? Και γίνηκε ο τύπος και το παράδειγμα μπροστά μας, ώστε και εμείς να περπατήσουμε αυτήν την οδόν. Μάλιστα έφτασε η Γραφή να μας πει για τον Χριστό, ή μάλλον το είπε ο ίδιος ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός. Αυτή την οδόν της αρετής, αυτήν την οδόν του αγαθού, αυτήν την οδόν της πίστης και της υπακοής στο Θεό, δεν θα την βρεις πουθενά αλλού, σε μένα. Είναι ανάγκη να κοιτάξεις σε μένα. Είναι ανάγκη να περιπατήσεις στα ίχνη τα δικά μου. Είναι ανάγκη να μείνεις στο θέλημα του Θεού όπως εγώ. Θα γίνεις σύμφυτος με τον Χριστό. Θα γίνεις ένα με τον Χριστό. Χριστός και εσύ θα είστε εν. Θα κατοικεί ο Χριστός μέσα σου. Σύμφυτος στο θάνατό του, για να γίνεις και σύμφυτος εις την ζωή του, στην αιώνια ζωή που σε περιμένει. Ο Χριστός λοιπόν, η οδός. Κοντά του ζούμε, κοντά του υπάρχουμε, κοντά του έχουμε το δοξασμένο εαυτό μας. Είναι ο τύπος του ευσεβούς. Και αν πάρεις λοιπόν τον δρόμο τούτον και τον κρατήσεις μέχρι τέλους, σε περιμένει ζωή και σωτηρία. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμα. Τον 11 παρακαλώ. Εν πόθο θερμό.

Ναι, Κυριέ μας Ιησού, σε αγαπάμε και θέλουμε να σε αγαπάμε. Δώσε μας χάρη να περπατάμε στον δρόμο το δικό σου, ταυτισμένοι με σένα, σύμφοιτοι μαζί σου, στο θάνατό σου και στην Ανάστασή σου. Ουράνιε Κυριέ μας, μείνε μαζί μας και δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής και έφρανέ μας με τον καρπό τον ευφρόσινο της χαράς της σωτηρίας, την όπτον οποίον προσφέρεις στους υπακούοντας εσέ. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας για του Πνεύματος του Αγίου, το οποίον έχει χαριστεί σε μας. Δοξάστητη, υψώθητη, μεγαλύνθητη στη ζωή μας, τώρα και εις αιώνας αιώναν. Αμήν. Διαβάζω το πρόγραμμα. Αναμφισβήτητα δυο δρόμοι. Ο ευσεβής που ανεβαίνει αργά αργά σταθερά μπροστά στο Θεό και είναι αρεστός στο Θεό. Ο άλλος ο ασεβής, σαν την χλωρά δάφνη, ξαφνικά πετάγεται ψηλά, ανεβαίνει ψηλά για να εμφανιστεί. Για να εμφανιστεί. Είναι, λέει, σαν το πάχος των αρνίων. Βάλτο στη φωτιά το πάχος του αρνιού, διαλύεται εις καπνών. Είναι ακόμα σαν το άχερο, μας λέει ο ψαλμωδός. Το άχερο είναι κούφιο, άδειο, ελαφρύ. Στον άνεμο το παίρνει ο άνεμος. Έτσι τον ασεβή τον παίρνει ο άνεμος της κρίσης του Θεού και τον μεταφέρει. Και η ζωή έχει να μας δείξει πάρα πολλά παραδείγματα. Αν έχεις μάτια πνευματικά και βλέπεις τριγύρω σου, θα δεις τον ασεβή να φυτρώνει και να ανεβαίνει ψηλά γρήγορα. Και λες, μόλις πώς ανέβηκε αυτός τόσο και αναρριχήθηκε τόσο ψηλά. Και ξαφνικά αφανίζεται και χάνεται και τον παίρνει ο άνεμος της κρίσεως. Ο άλλος αυξάνει σιγά σιγά και δίνει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Δύο λοιπόν, αν ήμουν πλούταρχος άγραφα παράλληλους βίους. Αλλά δεν είμαι. Διάλεξα όμως δυο από μέσα από τη γραφή και θα σας τους φέρω μπροστά σας. Συνέβησαν και οι δυο στην Κεσάρια προς βοράν της Παλαιστίνης, στην Κεσάρια. Εκεί λοιπόν στην Κεσάρια ζούσε ένας άνθρωπος ο οποίος εκ πρώτης όψεως θα έπρεπε να είναι σκληρός και ασεβής, θα έπρεπε να λέει κανείς. Ήτανε Ρωμαίος, πρώτα απ' όλα. Στρατιωτικός, δεύτερα. Καταλαβαίνει κανείς πόσο λοιπόν σκληρόν θα πρέπει να τον είχε κάνει ο στρατός. Και όμως, για τον άνθρωπο αυτόν μας λέει η Αγία Γραφή, ήτανε ευσεβής, φοβούμενος των Θεών, με όλο το σπίτι του, εφοβήτο των Θεών, έκανε ελεημοσύνες, πολλές εις το λαό, και ακόμα εδέετο του Θεού προσευχότανε διαπαντός ο άνθρωπος αυτός. Ήταν ο Κορνήλιος. Ρωμαίος αξιωματικός, υπαξιωματικός, εκατόνταρχος. Μία λεγεώνα ρωμαϊκή είχε 6.000. Και η λεγεώνα ήταν χωρισμένη σε 10 σπήρες, τάγματα θα λέγαμε. 10 σπήρες. Αυτός ήταν του τάγματος της σπήρας της Ιταλικής. Και κάθε σπήρα είχε εκατονταρχίες, από 100 άνδρες. Και ο επικεφαλής των 100 ανδρών ήταν στέλεχος, σκελετός, ραχοκοκαλιά της ρωμαϊκής δύναμης, όλου του στρατού του ρωμαϊκού. Εάν ο εκατόνταρχος δεν ήταν γενναίος, διακριτικός, αποφασιστικός, ψύχρεμος και ειλικρινής σκεφτής, να αποφασίζει στη στιγμή την πρέπουσα και να γίνεται παράδειγμα των 100 στρατιωτών που οδηγούσε, όλος ο στρατός χάλαγε. Ήτανε κόμβος ο εκατόνταρχος και τους διάλεγαν. Και αυτός ήταν ένας τέτοιος, ο Κορνήλιος. Αλλά σαν στρατιωτικός, έλεγε κανείς, σκληρός, σαν στρατιωτικός Ρωμαίος μάλιστα, καταπιεστής, σκληρός, τίποτα από όλα αυτά. Άνθρωπος ευσεβής, με όλο τον οίκον του, άνθρωπος που ζήταγε το Θεό, προσευχότανε στο Θεό. Ο δρόμος της ευσεβίας. Και το αποτέλεσμα. Προσευχότανε στο Θεό. Να σου ξαφνικά ένας άγγελος του Κυρίου. Γιατί υπάρχουν οι άγγελοι στον ουρανό? Αποστέλλονται εις διακονίαν, εις υπηρεσία, πνεύματα λειτουργικά, εις διακονίαν αποστελόμενα.
Και απεστάλλει λοιπόν ο άγγελος σε υπηρεσία. Και τώρα θα δείτε ότι υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες. Ξαφνικά ο άγγελος λοιπόν στον Κορνήλιο. Κορνήλιε, τάθασε ο Κορνήλιος ο καημένος στο δωμάτιό του να δει μια λαμπρή παρουσία, έναν άγγελο. Δεν είμαι μόνη στον κόσμο τούτον. Νομίζομαι ότι είμαι μόνη. Ο κόσμος είναι γεμάτος. Το σύμπαν είναι πολυπληθές. Υπάρχει κόσμος πέραν του κόσμου που βλέπουμε. Και εκείνη την ημέρα θα εκπλαγούμε. Είδε έναν άγγελο λαμπρό, μια παρουσία λαμπρά και του είπε, Κορνήλιε, οι προσευχές σου ακούστηκαν στο Θεό. Και ο Θεός σου απαντάει. Στείλε ανθρώπους να μετακαλέσεις τον Πέτρο, τον Σίμωνα. Είναι εκεί, ξενίζεται, φιλοξενείται σε έναν δυρσοδέψη που τον λένε και εκείνον Σίμωνα στην θάλασσα. Εκεί στην Ιώπη. Πήγαινε, λέει, να τον ευρύσει. Και πραγματικά στέλνει, υπακούοντας την οπτασία του Αγγέλου, στέλνει τους ανθρώπους του, πηγαίνουν στην Ιώπη, ψάχνουν για τον Βυρσοδέψη, βρήκαν λοιπόν, στάθηκαν οι άνθρωποι σταλμένοι στην πόρτα, λέει κάποιος Σίμων Πέτρος, μήπως μένει εδώ πέρα, εδώ πέρα μένει. Αλλά τι έκανε ο Θεός από την άλλη μεριά. Επειδή ο Πέτρος ήταν Ιουδαίος και επειδή οι Ιουδαίοι είχαν φοβερή προκατάληψη εναντίον των εθνικών και μάλιστα τόσο πολύ που έλεγαν ότι η εθνική είναι γεννημένη για τη φωτιά, για την κόλαση. Είναι σκυλιά. Τους λογάριαζαν στο επίπεδο των σκυλιών η εθνική. Εάν μια γυναίκα εγκυμονούσε και γεννούσε, δεν έπρεπε ο Ιουδαίος να πάει να τη βοηθήσει για να μην γεννηθεί ένα εθνικό παιδί. Γεννηθεί ένας ασεβής που είναι για την κόλαση. Μέχρι εκείνου του σημείου έπρεπε αυτά λοιπόν τα τείχη της προκατάληψης να γκρεμιστούν και να πέσουν. Και ο Θεός δίνει μια εμπειρία και στον Πέτρο. Εκεί που πείνασε και ανέβηκε πάνω στο δώμα για να προσευχηθεί και τον έπιασε πείνα, βλέπει ξαφνικά μια οθόνη να κατεβαίνει από τον ουρανό, ένα σεντόνι που κρατιόταν από τις τέσσερις άκρες και πάνω σε αυτό το σεντόνι παντός είδους ζώα από εκείνα που δεν επιτρέπεται οι Ισραηλίτες να φάνε. Τα ακάθαρτα, ήσαν καθαρά και ακάθαρτα ζώα. Εκείνα που είχαν παντός χάρη, είχαν μία οπλή στα πόδια τους, τα άλογα, οι όνοι, δεν έπρεπε να τα φάνε. Εκείνα που ήσαν δίχυλα, όπως τα πρόβατα, τα τρώγανε. Και ούτω καθεξής. Ήσανε λοιπόν ακάθαρτα ζώα. Και η φωνή του λέει του Πέτρου, Πέτρο, πάρε, θυσίασε και φάε. Πέτρος, να φάω τέτοια πράγματα, ακάθαρτα. Ποτέ, Κύριε, ουδέποτε έβαλα ακάθαρτο στα χείλη μου. Πώς θα το κάνω τώρα. Και τρεις φορές η οθόνη αυτή κατέβηκε για να πείσει τον Πέτρο και να του πει ότι ήταν το θέλημα του Θεού να μην απορρίψει εκείνα τα οποία ο Θεός σε θεώρησε καθαρά. Συ, μη τα λες ακάθαρτα. Έφυγε η οθόνη. Ο Πέτρος αναρωτιόταν τι σημαίνει αυτό. Μα δεν πρόφτασε να συνέλθει. Χτυπάνε την πόρτα οι απεσταλμένοι. Κατεβαίνει κάτω. Τι συμβαίνει. Το πνεύμα του λέει πήγαινε δέξου τους. Κατεβαίνει ο Πέτρος. Περάστε μέσα. Τι συμβαίνει. Το και το. Ο Κύριος μας, ο Κορνήλιος μας απέστειλε. Άνθρωπος ευσεβής. Ζητάει το Θεό. Και είχε αυτήν την οπτασία του Αγγέλου που του είπε να στείλει σε σένα για να ακούσει από σένα λόγια. Τι λόγια έχεις να του πεις. Και κατάλαβε ο Πέτρος περί τίνος πρόκειται. Και σηκώνεται και πάει και βρίσκει τον Κορνήλιο. Και μόλις μπήκε μέσα, και ο Κορνήλιος ο καημένος έπεσε στα πόδια. Και τον πρόφτασε ο Πέτρος να τον σηκώσει στα γόνατα, να τον σηκώσει. Και ενώ μπήκαν μέσα, μάζεψε ο Κορνήλιος, είχε μαζέψει όλους τους δικούς του και τους συγγενείς του. Πόσο θα πρέπει να μας βάλει, να μας ελέγξει ο Κορνήλιος. Το κάναμε καμιά φορά εμείς. Κάνε μια γιορτή στο σπίτι σου. Άνοιξε το σπίτι σου. Κάλεσε τους συγγενείς σου, τους φίλους σου, όσους μπορείς. Και κάλεσε κάποιον άνθρωπο του Θεού. Να βρει μια ευκαιρία να μιλήσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Μία φορά στη ζωή τους τουλάχιστον να τους δώσεις την ευκαιρία να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Και αν θέλουνε, ας το δεχτούν. Κάντο, όπως το έκανε ο Κορνήλιος. Μάζεψε όλους τους δικούς του. Και δεν πρόφτασε ο Πέτρος να τους μιλήσει ενώ τους μιλούσε και τους ανέπτυξε. Για τη σωτηρία του Χριστού, για τη δικαιοσύνη του Χριστού, για το διάβα του Χριστού που ήταν γεμάτο ευεργεσία. Και πώς ο Θεός τον έκρισε και τον απέστειλε. Μας τα λέει στις πράξεις των Αποστόλων στο 10ο και 11ο κεφάλαιο. Επέπεσε το Άγιο Πνεύμα επάνω τους. Και οι άνθρωποι ήρθαν σε έξαρση. Και τους έδωσε τα ίδια φαινόμενα που είχε δώσει την ημέρα της Πεντηκοστής στην Εκκλησία των Ιεροσαλήμων.
Επειδή αυτοί ήσαν εθνικοί, για να μην πούνε οι Ιεροσολυμίτες, α, εμείς είχαμε κάτι περισσότερο. Εμείς λαλήσαμε γλώσσες σε εκείνους που άκουγαν. Ο Θεός έδωσε και σε αυτούς να μιλήσουν. Κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν ήσαν βέβαια οι γλώσσες των σημερινών γλωσσολάδων που λένε πράγματα ακατάσχετα και άνευ ιρμού και περιεχομένου. Μίλησαν γλώσσες που ο καθένας άκουγε και έλεγε πώς ακούμε στη δική μας τη γλώσσα. Τα μεγαλεία του Θεού. Σαν τις συγκεκριμένες γλώσσες, ομιλούμενες. Και τους έδωσε το ίδιο φαινόμενο για να μην στερηθεί η Εκκλησία των εξεθνών. Η Εκκλησία οι εξεθνών από την Εκκλησία την Ιουδαϊκή των Ιερουσαλήμων. Θαύμα. Ωραίο πράγμα. Το χλωρό δέντρο έφερε στην ώρα του τον καρπό της μετάνοιας, της πίστης, της υπακοής στο Θεό. Ο Θεός το δέχτηκε. Πάλι στην Κεσάρια. 2-3 σελίδες της γραφής πιο κάτω. Μια άλλη φυσιογνωμία. Ο Ηρώδης πήγε στην Κεσάρια θυμωμένος εναντίον των Τυρίων και των Σιδωνίων, διότι είχε διαφορές μαζί τους. Εκείνοι είχαν βάλει έναν δικόν του Ηρώδη από το στενό κύκλο του Ηρώδη να του μιλήσει και να εισηγηθεί, να τους παρουσιάσει, διότι εξυρτώντο από τον Ηρώδη οικονομικός. Η ζωή τους ήταν στα χέρια του Ηρώδη, η οικονομία τους ήταν στα χέρια του Ηρώδη. Και ο Ηρώδης λοιπόν σε ορισμένη ημέρα κανόνισαν να μιλήσει στον Δήμο, στο λαό. Μαζεύτηκε ο λαός. Και ο Ηρώδης έβαλε τη λαμπρή του στολή. Φόρεσε τη βασιλική του στολή. Λένε οι ερμηνευτές ήταν όλοι εσημένια. Και όπως το φως του ηλίου έπεφτε πάνω, αστραφτεκίνη στολή. Και ήταν μια φαντασμαγορική παρουσία του Ηρώδη σαν βασιλέως. Και ο κόσμος από κάτω άκουγε. Και ο Ηρώδης λοιπόν δημιουργούσε και μίλαγε. Και ραβνούς έστενε. Και ο κόσμος από κάτω για να τον κολακέψει ακόμα περισσότερο, γιατί εξυρτώντο τα οικονομικά τους από αυτόν, φωνάζανε φωνή Θεού. Δεν είναι άνθρωπος αυτός, είναι Θεός. Χειροκροτήματα φωνή Θεού. Και δεν έδωκε τη δόξα στο Θεό. Έπαιρνε τη δόξα στον εαυτό. Και στάλει πάλι άγγελος. Άγγελος εκεί. Στον Κορνήλιο. Άγγελος και εδώ. Εκεί του δείξε τη σωτηρία. Εδώ πέρα τον χτύπησε. Άγγελος Κυρίου εκτύπησε τον Ηρώδη και γίνει και λέει σκολικόβρωτος. Τον φάγανε ζωντανό τα σκουλίκια. Το χτύπησε με κάποια αρρώστια, σάπισε ολόκληρος και τον φάγανε ζωντανόν τα σκουλίκια από τούτη τη ζωή. Και πέθανε. Δύο χρονικά που συνέβησαν στον ίδιο τόπο. Με απάνω κάτω τους ίδιους παράγοντες. Κατά αντιστοιχεία. Ο δρόμος της ζωής, της ευσέβειας και της υπακοής και της ζωής. Ο δρόμος του χαμού. Σαν τη χλωρά ποτάνη ανεβαίνει για να φανιστεί. Σαν το πάχος των αρνίων στη φωτιά διαλύεται εις καπνών. Σαν το άχερο που το παίρνει ο άνεμος. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει τελειώνοντας τούτα τα ωραία. Ούτε λέγει ο Κύριος. Στείτε, σταθείτε επί τα σοδούς. Πολλοί δρόμοι, σταθείτε στα σοδούς. Και ειδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τριβών. Πού είναι ο αιώνιος δρόμος? Ο δρόμος που οδηγεί στον ουρανό. Κάποια φορά ήμουνα στην Κόρινθο. Ήταν κατά μεσήμερο. Βγήκα καλοκαίρι. Λέω, δεν βγαίνω έξω, μπα και βρω καμιά ψυχή να της μιλήσω για τον Χριστό. Και πήγα μια βόλτα. Και όπως βγήκα λοιπόν, ήταν ένα τσούρμο από γυναίκες σε μια σκιά μαζεμένο και κουβεντιάζαν, άλλες πλέκανε μετά το μεσημέρι. Τις είδα λοιπόν μαζεμένες εκεί και σκέφτηκα, λέω, ας τις πλησιάσω. Αλλά τι να τους πω, πώς να τους μιλήσω. Πάω κοντά λοιπόν, τους χαμογέλασα και με βγαίνει, λέω, με συγχωρείτε πολύ. Θα είχατε την καλοσύνη να μου πείτε, πού είναι ο δρόμος, η οδός που οδηγεί στον ουρανό. Τους κοιτάχα τι κάνω. Ποια οδός είπατε? Η οδός, λέω, που οδηγεί στον ουρανό. Δεν ξέρουμε τέτοιο πράγμα, λέει, δεν έχουμε ξανακούσει. Δεν ξέρετε, λέω, την οδόν που οδηγεί στον ουρανό? Μα λέει, υπάρχει τέτοιο δρόμο? Πώς δεν υπάρχει, λέω. Και κάθομαι και τους μιλώ για τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι η οδός που οδηγεί στον ουρανό. Άρχισαν να σταυροκοπιώνται οι γυναίκες. Λέγω λοιπόν, βγαίνει στους δρόμους και ρώτησε περί των αιωνίων τρίβων. Πού είναι η οδός η αγαθή? Η αγαθή οδός. Και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυση εις τας ψυχάς σας. Και λέγει ο Κύριος,
έβαλα μπροστά σας το θάνατο και τη ζωή. Διαλέξτε. Δεν έχετε παρά να διαλέξετε. Σε αυτόν τον κόσμο ήρθες για να κάνεις μια επιλογή. Να διαλέξεις. Μπροστά σου ο θάνατος και η ζωή. Θέλεις την ζωή. Πάρ' το Χριστό. Θες το θάνατο. Θα αρνηθείς το Χριστό. Εκείνος που αρνήθηκε το Χριστό ζωή δεν έχει. Αλλά η κρίση του Θεού, η οργή του Θεού μένει επάνω σε αυτόν. Ο Κύριος να ευλογήσει και σχολιάσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Κλείνομαι με τον ύμνο 247. Το θέλημά σου το αιμόν.

δώσε μας χάρη, προσφέροντας τους εαυτούς μας στα χέρια σου, να γίνουμε σκεύη τιμής, μέσα μας να ζει ο Χριστός. Το θέλημά σου να είναι η εκλογή μας η μοναδική και υπέρτατη. Να έχουμε να ταυτίσουμε τον εαυτό μας τελείως με τον Χριστό, στο θάνατό του και στη ζωή του και στη δόξα. Παρακαλούμε, ευλόγησε όλους μας, δώσε μας χάρη δική σου, απόλυσέ μας εν ειρήνη, με τη χαρά της παρουσίας σου στις καρδιές μας, στη ζωή μας, με ύμνον στα χείλη μας προς εσέ. Ευλογών ευλόγησε όλους μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εδώ πέρα, μια επιδημία, δεν κάνει διάφορα που είναι εκείνη η μέρη να που λέει ότι και τρίχες κεφαλής σας μετρημένε. Λέγω, μέσα σαν τέτοιες κατηγορίες εναντίον του Θεού του Ζώντο, θέλετε να κλονίσει και αυτή τη βάθεια χώρα της σωτηρίας της ενδοχριστός. Και έρχεται τώρα το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το οποίο μας λέει, ακούστε, αυτά όλα είναι μέσα στο χέρι και συμβιβάζονται με τον Θεό της ανάπτυξης. Απολύτως συμβιβάζονται. Τον αντίον, τον ρίχνουν ότι και σε αυτές τις κρίσιμες ώρες της οργής και της δικαίας κρίσεως περιμένει, εάν είναι δυνατόν, και από εκεί να σώσει και να βγάλει τη βοηθική πλήση κανένα. Και έτσι, και τούτο που σήμερα οι άνθρωποι του κόσμου, κοκοδοκιμάτικος, δηλαδή δεν τολμά να του μιλήσει αυτός, αυτού περί αγάπης Θεού και ενδιαφέροντος. Γιατί, δεν ξέρετε τι γίνεται εδώ πέρα. Τι μου λέτε μέσα. Όλοι οι κοινόοι επικεφαλής να πούμε, πάνω την πολιτική που κάνουν τον μεγάλο, το μέχρι και λοιπά. Ούτε να ακούσε το περίπτωση. Δεν πάει και να οφόμεθα. Ενώ το Λιβύη είναι εδώ, μα θα βράσει. Ενώ αυτό που τον έστειλε, κοίταξε πώ θα έχει καταπάξει, κοίταξε πώ θα προειδοποιήσει. Και μα λέει ότι θα σκληριωθούν άνθρωποι. Βλέποντα αυτά του σκληριστού, θα βλαστιμούν τον Θεό. Αντί να μετανοήσουν και να αναγνωρίσουν την αμαρτία του. Και άλλοι θα μαλακώσουν. Και άλλοι θα μπουν με στο φως. Έχει μεγάλη αξία το εξήγηρο αυτό, πιστεύω. Γιατί τώρα ο διάβολος, όπως θα δούμε, κινείται αυτόν. Ακόμα δεν έπεσε κάτω, είναι απάνω από όπου. Αλλά έχει ρίξει στρατό αρκετά μεγάλο, αν έχει αποσπάσματα, θα ρίξει εδώ κάτι πολλά. Τα οποία κοιτάνε, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς να τους κοσκινήσουν και να τους αλλάζουν. Δοξασμένο το όνομά τους. Ο Θεός μας είναι αληθινό και του δανό. Και εδώ ερχόμεθα στην τελική φάση της ιστορίας του αιώνας τούτου. Τι θα πει ο αιώνας τούτος? Θα πει η περίοδος, η χρονική, κατά την οποία ο Θεός αφή να έχουν στα λουριά των εθνών και του κόσμου άνθρωποι άπιστοι, ασεβείς, χωρίς να τον θέλουν, χωρίς να τον γνωρίζουν και να τον πολεμούν από αυτό. Είναι ο αιώνουτος, τον οποίο τον χαρακτηρίζει στην επιστολή προς Γαλάτα, πονηρό. Του παρόντος αιώνος πονηρού. Αλλά μας λέει το σχέδιο, μην νομίζετε ότι ο Θεός επάπειρος θα πει να κυβερνάτε ο κόσμος από το διάολο και τους δικούς του. Ω, πάπα, εδώ είναι προσωρινό, έχει σκοπό να διαλέξει από μέσα από το καμίνι να πάρει δικούς του ανθρώπους, τους οποίους τους χρειάζεται για την ατέλειωτη βασιλεία του, τη δοξασμένη που θα θεμελιώσει. Τους χρειάζονται να τους πάρει έτοιμους, δοκιμασμένους, προσκυνισμένους, σφυριλατημένους, αλλιώς. Ούτε μια στιγμή δεν θα τον άφηνε αυτός να μείνει. Θα φύγει όλο τον πιάσει, θα τον ρίξει κάτω μέσα στην άδεια, θα τον βρέσει, θα τον ρίξει στη λίμνη του πυρός. Αλλά τώρα τι είναι, επί και ευκαιρία ότι η ελευθερία του ανθρώπου και του όντως εγγένει, διότι και τα πνευματικά όντα ελεύθερα είναι, οι άγγελοι, πονηροί και οι άγγελοι. Ο Θεός, λέγω, αφήνει να εκδηλωθεί η ελευθερία, ώστε να διαλέξει τους ανθρώπους από εκεί μέσα. Για να του πει, εσύ μου κάνεις, εσύ μου κάνεις, εσύ μου κάνεις. Γιατί σε είδα, και αν θα συνέβη, πως δεν αγάπησε, πως ενώ ο άλλος έστρωξε για να με νησίξει. Δεν το δέχεται. Γιατί με έβλεπε. Και παρόλα που δεν έβλεπε, με αγάπη και στον γιο μου τον αδέρφη, εδώ έχω εγώ τα πολυκυμά μου να σου δώσω. Εδώ δεν θα έρθω. Και διαλέγει ο Θεός. Ένα το όνομά του. Εμείς ξέρουμε πράγματα που δεν τα ξέρουν οι μεγαλύτεροι σοφοί κατά κόσμο, οι μεγαλύτεροι ακαδημαϊκοί και εφευρέστε, οι βραβευμένοι με βραβεία Νόμπελ, ούτε ιδέα. Μπροστά μας είναι νόητοι. Γελάμε μαζί. Είναι βλάκες. Αλλά προσέξτε, αυτό δεν οφείλεται σε ξυπνάρα του κεφαλή μας. Όχι. Αυτό είναι έτοιμα πράγματα που είχε την καλοσύνη ο πατέρας μας ο Θεός και μας λέει, ελάτε εδώ, θα σας δείξω εγώ το σχέδιό. Αυτό κάνω, έως εδώ είμαστε, πάρα που τώρα θα τα κάνω τώρα, να τα ξέρετε, να έχετε ησυχία, να έχετε χαρά και να περιμένετε τελική αποκατάσταση, δόξα τους μέλης. Και έτσι περπατάμε στον κόσμο, με τη χάρη του Θεού, και ξέρουμε τι θέλουμε, τι συμβαίνει, τι γίνεται, ο πατέρας μας τι σκέφτεται και τι σχέδιο έρχεται. Είναι μεγάλη. Μεγάλη. Είναι από μάτι. Λοιπόν, τώρα μας δείχνει εδώ που θα διαβάσουμε την εσάς ποινική, ποινική εξάρτηση του Θεού. Α, απάνω σε μια ανθρωπότητα η οποία πλέον έχει τελείως ορωθεί, παραμορφωθεί και έχει στραφεί με μίσος και εναντίον. Για να το πιστεύει ακόμη, σου λέει, ναι, εσύ μου λες ότι υπάρχει, εγώ σου λέω, γιατί υπάρχει, ούτε να τον δω θέλω, ούτε να τον ακούω θέλω, ούτε τον χρειάζομαι, και να μίζει, και να μίζει, και να φυσκελώνει τον ουρανό. Είδα έναν άνθρωπο, όχι, δεν με συγχωρείτε, ούτε λέγεται, απάνω στον ουρανό, κοίταγε και έβρισε, μεγάλη πόλη. Χαρά στην ανοχή του Θεού. Ας το δούμε εμείς αυτό, όπου δεν τολμάμε να βασίξουμε έναν αδελφό μας, που μας είπε να χρησιμοποιήσει τρόπο από κι όλο το θυμάτι, το θυμάτι και στην οφέρνη διάβαση. Και να μην στο μάτι και στον παίρνει για τον μπροστά σου και πάει να προσεγγίσει και στον παίρνει για να σε δει η κύρη. Και σε παίζει ο διάβολος, ο πονηρός.
2: Και να τους πω να τους έλεγε, ανέβαλα πάνω, πατέρα, τι έκανα πρέπει.
1: Μα είσαστε άσχημα το όπουλοι ποτέ. Δέχατε. Δηλαδή το μίσο είχε καταρτήσει. Πώς τόσο ώστε δεν προτιμούσαν την πόλη την άσχημα πάνω από τον Θεό. Δεν περίμενε ότι υπάρχει τέτοια στην ανθρωπίνη ψυχή η οποία δεν θέλει τον Θεό. Είναι το διευθύνιο που έχει μέσα του ο διάβολος. Αυτός είναι ο διάβολος. Που λέγανε δεν θα μετανοήσει και με φορά και ο διάβολος. Λέει. Αυτός είναι ο διάβολος. Ο Θεός να μας συνάξει. Γι' αυτό πρέπει αδελφοί μου. Όταν καταλάβεις ότι κάτι έκανε που δεν αρέσει τον Κύριό σου, γονάτισε ταπεινό σου, πες του Κύριέ μου έκαμε αυτό, λυπούμε πολύ, σε παρακαλώ καθαρισέ με. Δεν το θέλω πια. Το αρνούμε. Βόηθησε. Πάρε με. Εσύ με φέρεις με την αγάπη σου και όλα τα έχεις για μένα. Να το κάνεις αυτό. Μη σκληρύνεσαι ποτέ και θέλει να βγει δικαιωμένος. Ποτέ. Λύγησε. Μα, κι αν έχω δίκιο, και δίκιο να έχεις θα το δώσει ο Θεός. Όχι να κάνεις και να παίρνεις όλα ότι είναι δίκαια όσα κάνεις εσύ. Και να ζητάς από τους άλλους όλοι το λεφτά. Γιατί αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Προτιμότερο να παίρνεις έξω, ενώ έχεις δίκιο, παρά να αυτεσπίσεις, να βγαίνεις πάντα δικαιωμένος και να βγάλεις όλους τους άλλους αδικημένους. Ο Θεός να μας κοιτάξει, γιατί αυτά θέλουμε να έχουμε φως. Και αυτό το φως είναι διάθεση πνευμάτων και τη διάθεση πνευμάτων ο Θεός τη δίνει για εκείνους όπου θέλουν το θέλημά του και είναι ταπεινοί. Ταπεινοί. Φοβούνται τον Θεό. Τον αγαπούν με φόβο. Αγαλιάστε το Κυρίο εν φόβο. Όπως λέει. Υπάρχουν άνθρωποι, είχα γνωρίσει εγώ έναν άνθρωπο ο οποίος απ' έξω φαινόταν σαν να ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλης. Ένας γιατρός ήταν. Τον είχα γνωρίσει το 1912. Γιατρός. Θα ήταν 75 χρονών άνθρωπος. Ο οποίος είχε μια εμφάνιση σεμνή, αγία, αστρομαλιά, ανθρωμούζει εδώ, αλλά τι ήταν μέσα. Ελλάδιος γράφων, Ελλάδιος γράφων. Τι έβγαλε από μέσα του, μια μέρα που κάτι του μίλησα εγώ περί Θεού. Τι έβγαλε, έφυξα, εγώ μόνο από εδώ. Απ' έξω τον βλέπει, αλλά από μέσα τι πνεύμα δουλεύει. Κατάλαβες. Γι' αυτό αδελφοί μου, πρέπει, όπως μας είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, να προσέχουμε όχι από τα τσακάλια, όχι από τα φίδια, όχι από τα μικρόβια, από τους ανθρώπους. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Μην μπλέκεις, μην δεθείς, διότι δεν ξέρεις τι κρύπτεται από κάτω από εκείνο το σκήνο που εμφανίζεται. Πρέπει να έχεις οδηγία από τον Θεό. Και οι φίλοι σου και οι οικογένειες με τις οποίες ζεις πρέπει να είναι η συναναστροφή της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού. Όπου εδώ μέσα οι άνθρωποι έρχονται και εδώ έχει ο Θεός τον λαό του και την οικογένειά του. Κυρίως στην εποχή αυτή που ζούμε τώρα. Διότι υπάρχουν πνεύματα δαιμόνων. Δεν είμαστε λάθος. Πνεύματα δαιμόνων τα οποία κάνουν σημεία ψευτοπάλματα, ψευτοενέργειες για να πλανήσουν και εκπορεύονται αυτά και κυνηγούν τους βασιλείς της οικουμένης όλοι. Πάνε και γεμίζουν το πνεύμα των βασιλέων και των κυβερνήσεων των διαφόρων λαών και κρατών για να ετοιμάσουν τη σειρά και τον πόλεμο. Φανταστείτε τι γίνεται στον αόρατο κόσμο. Βλέπετε εδώ πέρα τι αναξία έχει αυτό το βιβλίο του Θεού. Πώς ο Θεός μας δίνει σοφία πραγματική δική του. Εδώ πέρα βλέπετε, λέει, είχαν εδώ ένα συμβούλιο, λέει, το συμβούλιο, λέει, κύριο, μαζεύονται οι έξι μεγάλοι. Πρέπει να τι είναι από πίσω τώρα. Τι πνεύματα δικήνα που θα δουλέψουν και κατά πόσο ο Θεός θα αφήσει τώρα να ελευθερήσουν ή να τα αναστήσουν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ο ψαλμοδός λέγει τα εξής: «Δοξολογείτε τον Κύριον, επικαλείστε το όνομα Αυτού, κάμετε γνωστά εν της λαής τα έργα Αυτού». Και αυτή είναι η υποχρέωση καθημερινή δική μας. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή θα πρέπει να μην ξεχνούμε να υψώνουμε την καρδιά μας στον Θεό, να Τον δοξολογούμε, να Τον ευχαριστούμε και να αναφέρουμε τις ευεργεσίες Του. Γιατί είμαστε λαός τον οποίον Εκείνος εξηγόρασε για να εξαγγέλουμε τις αρετές Του, μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό αυτή την ώρα θα ήθελα να ψάλουμε μέσα από την καρδιά μας τον ύμνο υπαριθμών 211, έναν ύμνο δοξολογίας στο όνομα του Κυρίου και Θεού μας. Ύμνος υπαριθμών 211. Ας το ψάλουμε όρθιοι, παρακαλώ.

Σε ευχαριστούμε αγαπημένοι μας Πατέρα ο Θεός μας για τη χάρη Σου που εκδηλώθηκε εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί στο δικό μας το ανθρώπινο μυαλό είναι αδύνατο να συλλάβουμε το μέγεθος της αγάπης Σου, το μέγεθος του ελέου Σου, την αγαθότητά Σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί κάθε φορά που προσπαθούμε να Του συλλάβουμε σταματάει ο νους μας. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί στην παρουσία Σου, στην αιωνιότητα, καθημερινά και όλο και πιο πολύ θα μπαίνουμε μέσα στο βάθος της αγάπης Σου, στο βάθος της χάρης Σου και στο βάθος του ελέου Σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί ενώ εμείς αποστατήσαμε από Σένα, Εσύ συνέχισες να μας αγαπάς, συνέχισες να δείχνεις ενδιαφέρον για μας, συνέχισες να βρέχεις επί δικαίους και αδίκους, να δίνεις τα αγαθά Σου σε όλους τους εμάς τους αποστάτες Σου και επιπλέον να στείλεις το μονάκριβο Σου Γιο να κατεβεί χαμηλά για να μπορέσει να μας ανεβάσει εμάς ψηλά στη δική Σου την παρουσία. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και θα σε ευχαριστούμε πάντοτε. Ξέρουμε ότι η αγάπη Σου είναι άπειρη και στο δικό μας το μικρό το ανθρώπινο μυαλό είναι αδύνατο να τη συλλάβουμε. Γι' αυτό το μόνο που κάνουμε είναι να ερχόμαστε μπροστά Σου, να αφήνουμε τον εαυτό μας, να μας αποκαλύπτει σε όλο και πιο πολύ, να βλέπουμε ότι το πρόσωπό Σου είναι χορτασμός ευφροσύνης και ότι τα ερπνότητες είναι πάντοτε στα δεξιά Σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας έδωσες όχι μόνο τη ζωή αλλά μας έδωσες και μας δίνεις πλούσιες τις ευλογίες Σου καθημερινά για να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο και επιπλέον έστειλες το Γιο Σου να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή για να παρουσιαστούμε στην παρουσία Σου και να ζήσουμε στη μακαραιότητα τη δική Σου. Σε ευχαριστούμε και θα σε ευχαριστούμε πάντοτε και σε παρακαλούμε ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που για μια ακόμη φορά γιορτάζουμε την επέτειο των παθών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Ανάστασής Του. Σε παρακαλούμε εσύ να μας βοηθήσεις να ανοίξουν οι καρδιές μας για να σπαρεί ο λόγος Σου αγνός και να μπορέσει να φυτρώσει και να καρποφορήσει. Να ανοίξει ο νους μας για να μπορέσουμε να συλλάβουμε περισσότερες από τις αλήθειες Σου και να ταπεινωθεί το πνεύμα μας για να δεχθούμε το μήνυμά Σου. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας. Σύ ξέρεις του καθενός τα προβλήματα, τις δυσκολίες, αλλά Σύ ξέρεις και ποια είναι η πιο σωστή λύση. Γι' αυτό στα χέρια Σου αφήνουμε τους εαυτούς μας και ξέρουμε ότι Εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή μπορούμε να φανταστούμε. Γι' αυτό Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού πως σύμφωνα με το πρόγραμμα το θέμα της απόψινής μας ομιλίας θα είναι σωτήρια υπόδειξη και θα διαβάσουμε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο από το 21ο κεφάλαιο και από το 34 εδάφιο και κάτω. Καταλουκάν Ευαγγέλιο, ΚΑΑ κεφάλαιο. Βρίσκεται στις σελίδα 928 στις γραφές με παραπομπές για όποιον θα ήθελε να παρακολουθήσει μέσα από το Λόγο του Θεού. Διαβάζω από το 34 εδάφιο και κάτω. Προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.

Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω και από το πρόγραμμα. Όπως γνωρίζετε, κάθε βράδυ υπάρχουν ειδικές ομιλίες επάνω σε σχετικά χωρία μέσα από το Λόγο του Θεού.

Να ευχαριστούμε τα παιδιά για τους κόπους που κάνουν, γιατί πραγματικά κοπιάζουν πάρα πολύ συνεχώς με πρόβες για να μπορούν να αποδώσουν και να είναι κάθε λίγο εδώ παρόντες και παρούσες. Εμείς πολλές φορές μπορούμε να μην είμαστε εδώ. Ο Μαέστρος και η χοροδία πρέπει να είναι εδώ. Και γι' αυτό ας ευχαριστούμε τον Θεό και ας ευγνωμονούμε για αυτό που κάνει για το μεγαλείο. Το θέμα της απόψινής μας ομιλίας είναι σωτήρια υπόδειξη. Πριν μπούμε σε αυτό, θα ήθελα να φέρω λίγο γύρω από το σκηνικό. Πώς έφτασε ο Κύριος μας να κάνει αυτή τη σωτήρια υπόδειξη, όπως τη διαβάσαμε. Ο Ιησούς, όπως μας αναφέρει ο Λουκάς, ήταν μαζί με τους μαθητές του στο ναό. Και καθώς εκεί βρισκόταν, αυτό έγινε λίγες μέρες πριν από τη σύλληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι μαθητές άρχισαν να εκφράζουν το θαυμασμό τους για τη μεγαλοπρέπεια του ναού που ήταν στολισμένος με λίθους ωραίους, λέει, και αφιερώματα. Αυτό έδωσε αφορμή στον Κύριό μας να τονίσει τα εξής. Τα αυτά τα οποία θεωρείτε, δηλαδή αυτά που εσείς θαυμάζετε, θέλω συνελθεί ημέρε εις τας οποίας δεν θέλει αφαιθεί λίθος επιλήθων, ώστις δεν θέλει κατακριμνιστεί. Αυτή όμως η προφητεία που έκανε ο Κύριος μας δημιούργησε την απορία στους μαθητές σε σχέση με τον καιρό που επρόκειτο αυτή να εκπληρωθεί. Και γι' αυτό στράφηκαν και του είπαν: «Διδάσκαλε, πότε λοιπόν θέλωση γίνει ταύτα και τι το σημείον όταν μέλουσε ταύτα να γίνωσε?» Ο Κύριος μας όχι μόνο δεν τους έδωσε ημερομηνία, δεν τους καθόρισε την ημέρα ή τον χρόνο που επρόκειται αυτά να συμβούν, αλλά αντίθετα τους προειδοποίησε για τον κίνδυνο που υπήρχε και υπάρχει για τους δικούς του να παρασυρθούν από ορισμένους ανθρώπους που, όπως είπε ο Κύριος μας, θα εμφανίζονταν στο όνομά του διακηρύσσοντας ότι είναι ο καθένας για τον εαυτό του ο Χριστός ή ότι πλησίασε ο καιρός. Και είπε: «Μη υπάγεται λοιπόν ο πίσω αυτών», είπε ο Χριστός. Στη συνέχεια ο Ιησούς ανέφερε πολλά σημεία τα οποία πρόκειται να συμβούν πριν έρθει η στιγμή που, όπως είπε, θέλω συνειδή των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλη μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Και ότι όταν αυτά αρχίσουν να γίνουν, τότε να ξέρετε ότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Ενώ όμως ο Ιησούς ανέφερε όλα αυτά τα πολύ ευχάριστα φυσικά για τους δικούς του ανθρώπους, θεώρησε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να τους προειδοποιήσει και να προειδοποιήσει και μας ότι υπήρχε και υπάρχει κίνδυνος να μην είμαστε ανάμεσα σε αυτούς που θα απολαύσουν αυτά τα ευχάριστα νέα, που θα δουν τον Κύριο να έρχεται εν εφέλη μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Και γι' αυτό είπε και έδωσε αυτή τη σωτήρια υπόδειξη. «Προσέχετε δε σε αυτούς», είπε, «μήποτε βαρυνθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη». Βρίσκοντάς σας φυσικά προετοίμαστος. Ίσως όμως κάποιος πει: «Και τι σχέση έχουν αυτά με τη σημερινή μέρα που είναι μια ημέρα που γιορτάζουμε την επέτειο των παθών του Κυρίου μας και της Ανάστασής του?» Και εγώ πραγματικά όταν μου δόθηκε αυτό το θέμα, αυτό σκέφτηκα. Αλλά όταν το σκέφτηκα λίγο πιο πολύ, τότε κατάλαβα ότι έχει σχέση και μάλιστα πολύ. Γιατί αν όλες τις ημέρες, αν για κάθε μέρα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να μην προσέξουμε και να πέσουμε σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, να γίνει βαριά η καρδιά μας, υπάρχει περισσότερο ημέρες σαν και αυτές που γιορτάζουμε την επέτειο των παθών του Κυρίου μας και της Ανάστασής του, γιατί δυστυχώς, όπως ξέρετε, έχουν καταντήσει μια απλή γιορτή, έχουν καταντήσει απλές γιορτές με κύριο σκοπό την απόλαυση και την διασκέδαση που μπορεί εύκολα να παρασύρει τον άνθρωπο και στην κρεπάλη και στη μέθη και σε μέριμνες πολλές βιωτικές. Ποιος όμως είναι ακριβώς η προειδοποίηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που πρέπει να έχουμε υπόψη μας κάθε μέρα, όλο το χρόνο και ιδιαίτερα
μέρες σαν και αυτές, προσέχετε δε εις αυτούς. Τι να προσέξουμε? Μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη. Η προειδοποίηση αυτή του Χριστού περιλαμβάνει, όπως βλέπετε, ένα βασικό κίνδυνο. Και ποιος είναι αυτός ο βασικός κίνδυνος? Να γίνει βαριά η καρδιά μας. Μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας, λέει. Εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε παρασυρθεί σε μια τουλάχιστον από δύο μεγάλες κατηγορίες πειρασμών. Την κρεπάλη και μέθη από τη μια πλευρά ή τις μέριμνες τις βιωτικές από την άλλη πλευρά. Τι όμως ακριβώς σημαίνει βαριά καρδιά? Βαριά καρδιά σημαίνει μια καρδιά κουρασμένη. Μια καρδιά κουρασμένη τόσο πολύ που να βαριέται τα πάντα, να μην συγκινείται από τίποτε και να μην ικανοποιείται από τίποτε στη ζωή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με βαριά καρδιά είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο σκοπό στη ζωή του. Δεν έχει νόημα η ζωή του. Έτσι το νιώθει ο ίδιος. Ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν έχει οραματισμό, που δεν έχει ελπίδα, που δεν έχει φτερά για να πετάξει πιο ψηλά. Ένας άνθρωπος πρόωρα γυρασμένος, με μια καρδιά που έχει γίνει σκληρή απέναντι στην αγάπη του Θεού και έτσι δεν τη συγκινεί η αγάπη του Θεού. Και ούτε ακόμη τη φοβίζει η μελλοντική κρίση που εξαγγέλει ο Λόγος του Θεού ότι θα φέρει ο Θεός σε αυτή την ανθρωπότητα. Υπάρχουν άραγε τέτοιοι άνθρωποι σήμερα στη ζωή, στην εποχή μας, στον κόσμο γύρω μας? Όλοι ξέρετε ότι υπάρχουν, και μάλιστα υπάρχουν πολλοί. Άνθρωποι που ενώ είναι νέοι, σέρνουν τα πόδια τους σαν να είναι γέροι. Νέοι άνθρωποι, αλλά και μεσήλικες, οι οποίοι έχουν κουραστεί, θα λέγαμε, από τη ζωή. Ενώ θα έπρεπε να σφίζουν από ζωή, έχουν ερυπωθεί ψυχικά. Σε σημείο να ζουν μια ζωή τελείως νοχελική. Τελείως νοχελική, νοχελική στο σήμερα, αλλά και χωρίς καμιά ελπίδα για το αύριο. Χωρίς κανένα οραματισμό, χωρίς καμιά ελπίδα. Άνθρωποι που δεν συγκινούνται από τίποτε. Μένουν απαθείς και διάφοροι. Απαθείς και διάφοροι σε κάθε τι του υψηλό. Σε κάθε μια πνευματική αξία. Δεν θέλουν να ακούσουν τίποτε για τον Θεό. Και τέτοιοι άνθρωποι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί. Και δυστυχώς πάρα πολλοί. Αλλά ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί καμιά φορά εμείς το κάνουμε αυτό. Στρέφουμε την προσοχή μας στους άλλους που είναι χειρότεροι από εμάς. Και σαν τον Φαρισαίο της παραβολής μπορεί να ευχαριστούμε τον Θεό με υπερηφάνεια μέσα από την καρδιά ότι δεν είμαστε σαν ένας από αυτούς. Όχι. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει αυτό. Λέει σε εμάς προσέχετε εις αυτούς. Ο καθένας από εμάς δηλαδή να προσέξει τον εαυτό του. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και για μας υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αν δεν προσέξουμε. Ποια είναι λοιπόν αυτά που πρέπει να προσέξουμε? Ποια είναι αυτά που αναφέρει ο Λόγος του Θεού σε αυτό το κομμάτι που τα είπε ο ίδιος ο Κύριος μας? Δηλαδή, ποιοι είναι οι πειρασμοί που μπορούν να μας παρασύρουν και που μπορούν να μας καταστρέψουν πνευματικά? Πρώτον, είπαμε, η κρεπάλη και η μέθη. Η μέθη είναι μια έννοια που είναι σε όλους γνωστή. Όλοι καταλαβαίνουμε τι θα πει μέθη. Είναι μια κατάσταση που έρχεται από περισσότερο από ό,τι πρέπει χρήση υνοπνευματοδών ποτών, χαρακτηρίζεται από μείωση των αντανακλαστικών, και γι' αυτό η τροχιά μας γράφει να μας πιάσει μεθυσμένους, μείωση των αντανακλαστικών, αλλά και μείωση των ηθικών αναστολών. Και σε μερικούς συνοδεύεται από μια υπερβολική εφορία, ενώ σε άλλους από επιθετική συμπεριφορά. Και γι' αυτό βλέπουμε μερικούς μεθυσμένους να επιστρέφουν στο σπίτι τους και να τα κάνουν γυαλιά καρφιά τα πάντα. Κινδυνεύουμε άραγε κι εμείς να παρασυρθούμε σε μέθη αυτές τις μέρες? Τι λέτε εσείς? Τι λέτε εσείς πίσω εκεί? Εδώ? Δεν ξέρω. Εμείς το παίρνουμε σαν δεδομένο ότι δεν κινδυνεύουμε. Έτσι δεν είναι? Όλοι εσείς το παίρνετε.
Και εγώ έτσι το έπαιρνα. Αλλά αφού το λέει ο Λόγος του Θεού, για να το λέει ο Λόγος του Θεού, σημαίνει ότι κινδυνεύουμε, αν δεν προσέξουμε. Εύκολα μπορούμε να παρασυρθούμε σε περισσότερη χρήση υνοπνευματωδών ποτών και να φτάσουμε και στη μέθη. Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς, μας λέει, μήπως παρασυρθείτε στη μέθη. Ανήθετε από ότι συμβαίνει με τη μέθη, που είναι μια έννοια πολύ γνωστή και πολύ κατανοητή από όλους μας, η κρεπάλη είναι μια έννοια που δεν είναι τόσο σαφής. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η κρεπάλη είναι μια κατάσταση ελαφράς ζάλης, ελαφράς τόλωσης του μυαλού, που προέρχεται όχι μόνο από υπερβολική χρήση και υπερβολική και παρατεταμένη, θα έλεγα, χρήση νοπνευματωδών ποτών, αλλά και από ολοκληρωτική παράδοση ενός ανθρώπου σε πάθη και επιθυμίες της σαρκός και του πνεύματος. Και μπορεί να πέσει και μπορεί να φτάσει κάποιος στην κρεπάλη όταν βάλει σαν σκοπό τη ζωή του το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα διασκεδάσουμε. Τότε μπορεί να παρασυρθεί σιγά σιγά σε μια ζωή καθημερινής, ολοήμερης ή ολονύκτιας διασκέδασης, αχαλήνωτης, θα έλεγα, ψυχαγωγίας, αχαλήνωτης σαρκικής απόλαυσης, χωρίς όρια και χωρίς ηθικούς φραγμούς. Μια ζωή που θα κυριαρχείται από πάθη και επιθυμίες, οι οποίες, όπως ξέρετε, αμβλύνουν τις ηθικές αναστολές μας, θολώνουν τη σκέψη μας, φέρουν ανία στην ψυχή μας και κάνουν την καρδιά μας βαριά. Είναι όμως δυνατό ένας πιστός να παρασυρθεί στην κρεπάλη? Και αυτό είναι κάτι που όλοι μας ξέρω ότι το απορρίπτουμε και από τη σκέψη μας. Εφόσον όμως ο Λόγος του Θεού το λέει, σημαίνει ότι κινδυνεύουμε κι εμείς αν δεν προσέξουμε. Και δεν θα καταντήσουμε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά σιγά σιγά, όλο και πιο πολύ, όταν παραδίδουμε τον εαυτό μας σε περισσότερη διασκέδαση, σε λιγότερους ειδικούς φραγμούς, τόσο κινδυνεύουμε να καταντήσουμε σαν τους ανθρώπους του κόσμου που φτάνουν στην κρεπάλη. Προσέχετε σε αυτούς, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μήπως παρασυρθείτε από κοσμικές επιθυμίες και πάθη, μήπως υποκύψετε στον πειρασμό της άκρατης διασκέδασης, μήποτε βαρυνθώσιν εκαρδίε ημών από κρεπάλης και μέθης και πέλθει εφημάς ευνίδιος η ημέρα εκείνη. Όχι μέθη λοιπόν, όχι κρεπάλη. Θα πείτε, αυτά είναι πολύ εύκολα. Θα δούμε όμως την τρίτη κατηγορία, μάλλον τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία. Αυτά τα δύο θα τα βάζα μαζί, την κρεπάλη και τη μέθη. Ο δεύτερος κίνδυνος προέρχεται από κάτι που φαινομενικά είναι ακίνδυνο. Ποιο είναι? Οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις της ζωής. Ξέρετε όλοι σας ότι ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να είμαστε εργατικοί και ευσυνείδητοι εργαζόμενοι. Να εργαζόμαστε όχι μόνο για να μπορούμε να συντηρούμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας, αλλά και να μπορούμε να, όπως λέγει, να δίνουμε και στους χρήαν έχοντας. Και σε αυτούς που χρειάζονται, που δεν έχουν, που δεν μπορούν να εργαστούν, που η αρρώστια ίσως τους χτύπησε και έχουν κάποια αναπηρία, στους φτωχούς. Και σε ολοκληρωτική αφοσίωση στην εργασία μας, στις ανάγκες και στις υποχρεώσεις της καθημερινής ζωής. Αν κάνουμε αυτό το λάθος, τότε κινδυνεύουμε να παρασυρθούμε σε μια κατάσταση, κινδυνεύουμε να παρασυρθούμε, όχι φυσικά από τη μια μέρα στην άλλη, σιγά σιγά να παρασυρθούμε σε μια κατάσταση σωματικής και ψυχικής κατάπτωσης. Μια αγωνία καθημερινά για τη δουλειά μας, για το σπίτι, για τα παιδιά μας, για τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες που μένουν ανοιχτές, για τα προβλήματα που είναι άλυτα, για την οικονομική στενότητα και για την ακρίβεια, για την αβεβαιότητα, για τη βία ή την εγκληματικότητα, ή όπως βλέπω ανθρώπους να ανησυχούν ακόμη και για αυτά τα εθνικά μας θέματα και για το μέλλον γενικά. Όσο περισσότερο αφήνουμε τον εαυτό μας να παρασυρθεί σε υπεραπασχόληση, όσο περισσότερο αφήνουμε τον εαυτό μας να μπαίνει μέσα στα γρανάζια της ζωής, τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε να παρασυρθούμε σε μέρημνες βιωτικές. Δηλαδή η υπεραπασχόληση και η ολοκληρωτική αφοσίωση σε καθόλου νόμιμες υποχρεώσεις, γιατί όλα αυτά είναι νόμιμα, δεν είναι αμαρτωλά, σε καθόλου νόμιμες υποχρεώσεις, φροντίδες ή εργασίες, μπορεί να γίνουν σε μας μια παγίδα. Γι' αυτό και λέει, προσέχετε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από τι,
από μεριμνών βιωτικών. Επειδή αυτές μπορούν να σας κουράσουν, μπορούν να σας καταπονήσουν, μπορούν να μην αφήσουν ούτε την ελάχιστη κμάδα μέσα σας και έτσι να σας βρει απροετοίμαστος η στιγμή που οι άλλοι θέλουν στην ειδή των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλει μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Γιατί λέει, διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Η ξαφνική εμφάνιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δηλαδή θα είναι για αυτούς που είναι απροετοίμαστοι σαν μια παγίδα, σαν την παγίδα των γενικών. Όσοι από εμάς μεγαλώσαμε σε γωγία ξέρουμε πως τοποθετούσαμε τις παγίδες τόσο πονηρά που τα ανύποπτα πτηνά δεν μπορούσαν να τις αντιληφθούν. Αλλά μόλις έφταναν εκεί που ήταν τα σποράκια, ξαφνικά το δίχτυ πεταγόταν και τα σκέπαζε και τα εχμαλώτιζε μέσα τους, εξαφανίζοντας κάθε δυνατότητα για να πετάξουν πάλι ξανά ψηλά. Έτσι λέει κινδυνεύουμε κι εμείς. Κινδυνεύουμε να πέσουμε μέσα σε παγίδα. Οι υποχρεώσεις, η υπεραπασχόληση, οι πολλές ανάγκες και φροντίδες μπορούν να γίνουν σε εμάς μια παγίδα. Εκείνη την ημέρα, όταν ο Κύριος μας θα εμφανιστεί, θα υπάρχουν μόνο, όπως ξέρετε, μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι οι λυτρωμένοι του, οι οποίοι θα είναι προετοιμασμένοι για εκείνη την ημέρα, οι οποίοι δεν θα έχουν αφήσει τον εαυτό τους να παρασυρθεί σε κρεπάλι, στη μέθη και σε βιωτικές μέρημνες, και όλοι οι άλλοι οι οποίοι θα έχουν μπλεχθεί μέσα στα γρανάζια της ζωής σε ατέλειωτες βιωτικές μέρημνες και θα τους βρει εκείνη η μέρα σαν μια παγίδα. Για τους πρώτους, η εμφάνιση του Κυρίου Ιησού Χριστού, για όλους τους δικούς του που θα είναι έτοιμοι, θα είναι μια εξαιρετικά ευχάριστη στιγμή. Ενώ για τους άλλους, και εύχομαι κανένας από εμάς να μην βρεθεί ανάμεσα σε αυτούς, θα είναι ένα τρομερό και αξεπέραστο σοκ. Κινδυνεύουμε άραγε και εμείς να παρασυρθούμε σε βιωτικές μέρημνες και να αποκοιμηθούμε? Οπωσδήποτε ναι. Φοβούμε ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για εμάς τους πιστούς που ζούμε στη σημερινή εποχή είναι αυτός. Επειδή ξέρετε ότι με την τεχνολογική πρόοδο η ζωή μας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη και οι ανάγκες όλο και πιο πολλές. Χωρίς να προσέχουμε ότι πολλές από αυτές είναι τεχνητές. Γιατί μας τις πλασάρει ο τρόπος της ζωής, η τεχνολογία και η διαφήμιση. Τι πρέπει να κάνουμε? Επειδή αγαπητοί μου, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει πότε ακριβώς θα έρθει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού μας λέει να αγρυπνούμε. Το ερώτημα όμως είναι, αρκεί η αγρυπνία? Ο Λόγος του Θεού, όπως διαβάσαμε, λέγει κάτι άλλο. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι, λέει. Δηλαδή τα δύο αυτά πηγαίνουν μαζί. Δεν αρκεί μόνο η αγρυπνία, γιατί ξέρουμε ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγρυπνούν. Γιατί όμως? Για να γλεντούν. Και τελευταία ορισμένοι ξεσηκώθηκαν αντίον της κρατικής εξουσίας, γιατί τους περιόριζε, δεν τους άφηνε να αγρυπνήσουν μέχρι το πρωί. Άλλοι άνθρωποι υπάρχουν επίσης που αγρυπνούν, αλλά από τι? Από το φόβο μήπως τους συμβεί κάτι και έτσι δεν μπορούν να κοιμηθούν όλη τη νύχτα. Άλλοι αγρυπνούν επειδή έχουν πολλές φροντίδες, πολλές υποχρεώσεις, οι οποίες τους ταράσουν το πνεύμα τους και διώχνουν τον ύπνο από τα μάτια τους. Και άλλοι αγρυπνούν από το φόβο πιθανών δυσάρεστων εξελίξεων στην υγεία τους, στα παιδιά τους, στο γάμο τους, στις υποχρεώσεις τους, σε ό,τι απασχολούνται όλη την ημέρα. Ο Κύριος μας δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν λέει απλά να αγρυπνούμε, αλλά λέει αγρυπνείτε δεόμενοι εν παντή καιρό. Αυτό όχι μόνο διώχνει τα άγχη από μέσα μας, αλλά φέρνει ειρήνη στην ψυχή μας και ανάπαυση στο ταραγμένο πνεύμα μας. Η αδιάκοπη επικοινωνία του πνεύματός μας με τον Θεό δια της σιωπηλής προσευχής είναι εκείνο που αναπαύει πραγματικά την ψυχή μας. Είναι εκείνο που επίσης που ανοίγει ιδιώδως το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα μας και να εργαστεί αποτελεσματικά, ώστε να μπορέσει να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στην ζωή μας καλύτερα και όλο πιο καλά. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι. Και αν το κάνουμε αυτό, όχι μόνο δεν θα επέλθει εφημάς ευνίδιος ημέρα εκείνη, αλλά όπως τονίζει, θα καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση
Και επιπλέον θα σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου χωρίς να αισθανθείτε ντροπή για την οχέλεια που δείξατε στη ζωή και για την βαριαστημάδα που επικράτησε μέσα στην καρδιά σας. Αυτές ιδιαίτερα τις μέρες, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, που γιορτάζουμε την επέτειο των παθών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την Ανάστασή Του, θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα στον εαυτό μας. Πώς τις γιορτάζουμε τις μέρες αυτές, προσέχοντας εις αυτούς ή μήπως μη προσέχοντας εις αυτούς? Σε τι δηλαδή δίνουμε έμφαση? Ξέρετε ότι υπάρχουν μόνο δύο τρόποι να γιορτάσουμε την επέτειο των παθών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Ανάστασής Του. Ο πρώτος τρόπος είναι με κέντρο τον εαυτό μας. Ο δεύτερος τρόπος είναι με κέντρο τον Κύριο και Θεό μας. Αν ακολουθήσουμε την πρώτη γραμμή, τότε θα κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πολλά καλά και πολλά ευχάριστα και γιορταστικά πράγματα. Εκδρομές, γλέντια κλπ. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι όλα αυτά είναι υγιεινά και γι' αυτό δεν είναι ποτέ αρκετά να ικανοποιήσουν την ψυχή μας και γι' αυτό θέλουμε όλο και πιο πολλά. Σε σημείο αργά ή γρήγορα να έρθει η ανία, να έρθει η ψυχή κόπωση και η ψυχική ανορεξία και να γίνει η καρδιά μας ανικανοποίητη, βαριά και ασυγκίνητη. Αυτό είναι το μειονέκτημά τους. Αντίθετα, αν ακολουθήσουμε τη δεύτερη γραμμή, δηλαδή αν γιορτάσουμε την επέτειο των παθών του Κυρίου μας με κέντρο τον ίδιο τον Κύριο και Θεό μας, τότε πάλι θα κάνουμε πολλά. Αλλά επειδή θα είναι κέντρο ο ίδιος ο Κύριος μας, που είναι η πηγή της ζωής και ο δωρητής παντός αγαθού, εκείνος θα μας δίνει τη δική του τη ζωή, θα μας δίνει τη δική του την ειρήνη και θα μας δίνει τη δική του τη χαρά. Γι' αυτό εξάλλου ο ίδιος ο Κύριος μας τόνιζε: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί». Προσέχετε δε εις αυτούς, μας λέγει ο Κύριος μας. Τι να προσέξουμε? Το πώς θα γιορτάσουμε αυτές τις ημέρες. Αν προσέξουμε, όχι μόνο θα αποφύγουμε να παρασυρθούμε στην κρεπάλη, στη μέθη και σε μέρημνες βιωτικές, αλλά θα διαπιστώσουμε και πολλά άλλα πράγματα. Όπως πρώτον, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Πώς θέλει το μονογενή του Υιό να σταυρωθεί για τις δικές μου και για τις δικές σας τις αμαρτίες. Και αυτό πολλές φορές δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το μεγαλείο του. Γιατί η θέση μας ήταν επάνω στο Σταυρό. Και ο Θεός όχι μόνο μας πήρε απάνω από το Σταυρό, αλλά έβαλε το Υιό του να σταυρωθεί στη δική μας τη θέση. Δεύτερον, αν προσέξουμε, θα διαπιστώσουμε την καταπληκτική προσφορά του Θεού, που όχι μόνο μας σώζει από τις αμαρτίες, αλλά μας κάνει τέκνα Θεού αγαπητά. Ακεί φυσικά, να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας, να εξομολογηθούμε μπροστά στο Θεό για αυτές, μετανιωμένοι για τη ζωή μας μέχρι τώρα και να ζητήσουμε τη χάρη Του και το έλεος Του. Να αφήσουμε να μας πλύνει με το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό. Τρίτον, αν προσέξουμε, θα δούμε την ελπίδα ζωής αιωνίου που μας χαρίζει. Πώς? Δια της απολυτρώσεως εν Χριστώ Ιησού. Και όπως λέει στην 1η Κορινθίους επιστολή, επειδή καθώς πάντες αποθνίσκους εν Χριστώ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί, επειδή καθώς πάντες αποθνίσκους εν Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστώ. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του υπουρανίου. Τέταρτον, μας παρέχει η ασφάλεια, καθώς μας αναλαμβάνει κάτω από την προστασία του και κάτω από την καθοδήγησή του. Πέμπτον, μας δίνει τη δύναμη της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να αντιμετωπίσουμε και μάλιστα νικηφόρα κάθε πειρασμό, κάθε δυσκολία, κάθε αρρώστια και αυτόν ακόμη το θάνατο, γιατί ο Κύριος μας νίκησε τον θάνατο. Και έκτον, μας κάνει έτοιμος για την ημέρα της επιστροφής του. Μέχρι τώρα, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, πρέπει να το ομολογήσετε, κάθε φορά που γιόρταζα το Πάσχα, γιόρταζα με τη σκέψη μου στα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην Ανάστασή Του. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι είναι δυνατόν να έρθει ο Χριστός κάποια σαν και αυτές τις ημέρες. Κι όμως,
Μπορεί να γίνει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Η σωτήρια υπόδειξη λοιπόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για κάθε μέρα, για κάθε στιγμή της ζωής μας και ιδιαίτερα για μέρες σαν και αυτές, είναι το να προσέξουμε τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι γύρω θα επιδοθούν στα γλέντια, στις διασκεδάσεις, στο χορό, στη μέθη, στην κρεπάλη και άλλοι από αυτούς σε ατέλειωτες υποχρεώσεις και ανάγκες, σε μέρημνες βιωτικές. Η σωτήρη υπόδειξη είναι το προσέχετε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν εκαρδία ημών από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και πέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη. Πώς θα προσέξουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι παντί καιρό. Αυτό και μόνο αυτό είναι αρκετό. Γιατί όλα τα άλλα, όλα τα άλλα θα τα κάνει ο ίδιος ο Θεός. Ξέρετε, ο Θεός μας είναι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Είναι εξαιρετικός. Δεν ζητάει πολλά από μας. Ζητάει ελάχιστα. Γιατί γνωρίζει και τη δύναμή μας, γνωρίζει και τις αδυναμίες μας. Και γι' αυτό, όπως τονίζει ο Ψαλμωδός, καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών. Ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. Γι' αυτό και υπόσχεται ότι δεν θα μας αφήσει και ούτε θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Αλλά θα μας γεμίζει με τη δική του την ειρήνη, με τη δική του την αγάπη και με τη δική του τη χαρά, που είναι ανυκλάλλητος και ένδοξος, τοποθετώντας στο στόμα μας και στα χείλη μας άσμα νέων ύμνων εις τον Θεό ημών, επειδή μας έχει βγάλει από λάκκο ταλαιπωρίας και από βορβορώδης πυλό και έσυσε τους πόδας μας επί την πέτρα στο βράχο των αιώνων, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριος και Θεός μας, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι. Και αυτό θέλει να κάνει και σε εμάς. Και αυτό θέλει να κάνει σε κάθε άνθρωπο. Ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες θέλει να μας γεμίσει με τη δική του την παρουσία. Θέλει να μας ευλογήσει περισσότερο. Θέλει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού στεκόμαστε για να προχωρήσουμε πιο ψηλά. Να γίνουμε πιο κατάλληλοι για τη δική του τη δόξα. Να γίνουμε άξια μέλη της Εκκλησίας του. Να γίνουμε υπηρέτες της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Και θα το κάνει ο Θεός αν εμείς μόνο προσέξουμε ώστε να μην βαρυθούν οι καρδιές μας, και αν μόνο αγρυπνούμε δεόμενοι εν παντί καιρό. Εκείνος θα το κάνει, γιατί ο Κύριος είναι ζωντανός και δυνατός να κάνει και τα δύνατα δυνατά. Αρκεί, αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή και όλες τις ημέρες να αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, και εκείνος θα το κάνει. Εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει αυτές τις σκέψεις στις καρδιές μας και εύχομαι ο Κύριος να μιλήσει στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του και ανάλογα με τη θέση του, ώστε να προχωρήσουμε από δόξης εις δόξαν, γιατί δόξα πάνω του ονόματος του Κυρίου μας και Θεού μας. Αμήν.

Όρθιοι παρακαλώ να κλείσουμε προσευχή. Αγαπημένοι μας Πατέρα ο Θεός μας, ταπεινά ερχόμαστε αυτή τη στιγμή να σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά μέσα από το βάθος των καρδιών μας για το μεγαλείο της χάρης σου και το ελέος σου. Να σε ευχαριστήσουμε για τον Κύριό μας που τον έστειλες εδώ στη γη να ζήσει ανάμεσά μας και να αποκαλύψει εσένα τον Θεό και Πατέρα μας. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί ήρθε εκείνος πολύ χαμηλά για να μπορέσει να μας ανεβάσει εμάς τη δική σου τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε εκείνος και πείνασε για να μας χορτάσει, δίνοντας εμάς τον άρτο της ζωής. Ήρθε και δίψασε για να μας ξεδιψάσει, χορηγώντας εμάς το νερό το ζωντανό. Ήρθε και ταλαιπωρήθηκε για να μας βγάλει από την ταλαιπωρία της ζωής αυτής. Ήρθε και πόνεσε για να μην πονέσουμε εμείς. Ανέβηκε στο σταυρό για να μην ανεβούμε εμείς. Πέθανε για να ζήσουμε εμείς, αναστήθηκε για να δικαιωθούμε και αναλήφθηκε για να μας πάρει και εμάς τη δόξα τη δική σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και σε ευχαριστούμε πάντα και σε ευγνωμονούμε, γιατί δεν έχουμε τίποτε άλλο να σου δώσουμε και ο αυτός μας είναι αγορασμένος με το τίμιο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες Πατέρα μας ή να μας ευλογήσεις περισσότερο. Το πνεύμα σου να ενεργήσει μέσα μας ώστε να μας δείξει ότι κάθε τι που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημά σου, ώστε να καθαριστεί η καρδιά μας και τελείως καθαρή και ταπεινωμένο το πνεύμα μας να αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας και να υπηρετούμε σένα τον Κύριο και Θεό μας. Σε παρακαλούμε εσύ με το πνεύμα σου να ενεργήσεις τη ζωή μας, να ανοίξεις δρόμους, να μας οδηγήσεις έτοιμες καρδιές για να εξαγγείλουμε τις αρετές σου και να μας χρησιμοποιήσεις καθημερινά για τη δόξα σου. Σε παρακαλούμε εσύ με το πνεύμα σου να ενεργήσεις μέσα στην εκκλησία σου αυτή και σε όλες τις εκκλησίες σου σε αυτόν τον τόπο, ώστε να δούμε πολλές ψυχές να επιστρέφουν στη χάρη σου και στο έλεος σου, οι εκκλησίες να αυξάνουν και σε αριθμό και σε αγιασμό και να δοξάζεται το όνομά σου. Σε παρακαλούμε εσύ να ενεργείς για το πνεύμα του πνεύματος του Αγίου μέσα σε αυτόν τον τόπο. Ξέρουμε πως σαν έθνος έχουμε απομακρυνθεί μακριά από σένα, αλλά σε παρακαλούμε το έλεος σου να παραταθεί και η χάρη σου σε αυτό το έθνος, ώστε να δούμε καιρούς αναψυχής από το πρόσωπό σου. Στα χέρια σου αφήνουμε, Πατέρα μας, τις οικογένειές μας, τους συγγενείς μας, ιδιαίτερα όσοι δεν σε γνώρισαν ακόμη, εσύ να τους επισκεφθείς, τα αδέλφια μας, τα παιδιά των δικών σου που δεν σε γνώρισαν, εσύ να τους επισκεφθείς, ώστε για να καταλάβουν ότι το αιώνιο συμφέρον τους είναι να δεχθούν εσένα, το Θεό και Πατέρα μας. Στα χέρια σου αφήνουμε τους άρρωστους, εσύ να τους θεραπεύεις, να τους παρηγορείς και να τους δυναμώνεις, τις χείρες και το ορφανά, εσύ να είσαι στα προβλήματά τους, τους άνεργους, στα χέρια σου αφήνουμε τα πάντα. Ξέρουμε, Πατέρα μας, ότι εσύ μπορείς να κάνεις περισσότερα από ό,τι εμείς μπορούμε να σκεφτούμε, γι' αυτό σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και όλα αυτά, Πατέρα μας, σου τα ζητούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σε ευχαριστούμε γιατί μας ακούς. Σε σένα δε στέλνουμε, Πατέρα μας, την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα που σου ανήκουν από τώρα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Υψώνουμε την καρδιά μας την ώρα τούτη σε λατρεία, σε δοξολογία, σε ένον για την αγάπη σου, για τα ένδοξα σχέδιά σου, τα απαρχής για μας τα πλάσματά σου. Πόσο σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, διότι μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό αληθινά να σε γνωρίσουμε και να συνεχίζουμε να σε γνωρίζουμε σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε από την αρχή του χρόνου, διότι γυρνάμε πίσω και βλέπουμε τις άπειρες ευεργεσίες σου, επεμβάσεις σου σωτηριακές στη ζωή μας, τις ευλογίες σου, τις άφθονες, την προστασία σου, την οδήγησή σου μέχρι της ώρας αυτής. Πόσον θαυμαστός απεδείχθης, ο Θεέ. Σε ευχαριστούμε και θέλουμε τώρα στην αρχή του χρόνου να αφιερώσουμε τον χρόνο μας στα χέρια τα δικά σου και τους εαυτούς μας ολόκληρους. Ανήκει η προσφορά αυτή σε σένα και θέλουμε να είναι η θυμία μα ευώδες προσφορά, ίσως μην ευωδίας, ο εαυτός μας ενώπιόν σου στο θυσιαστήριο του Χριστού για τη δόξα την ειδική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, άγνωστο το μέλλον, αλλά γνωστός εσύ. Και ξεύρομαι ότι οι βουλές σου, τα σχέδιά σου είναι απαρχής αγάπη για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα το Άγιον που κατοικεί στις καρδιές μας, με το οποίο μας έχρισες και μας έκανες δικού σου για την ημέρα της Απολυτρώσεως. Παρακαλούμε πολύ, ο Θεέ μας, να επισκεφθείς την Εκκλησία σου παγκοσμίως και στο έθνος μας ιδιαίτερα, και να δώσεις όλες οι κατατόπους συναθροίσεις σου να ανθίσουν, να αυξηθούν, να μεγαλυνθεί το όνομά σου και να υψωθεί το όνομά σου με τη μαρτυρία τους. Παρακαλούμε να επισκεφθείς το έθνος μας άρχοντες και αρχομένους, να ταπεινώσεις, να ελέγξεις, να φέρεις εις την αναγνώριση του Κυρίου και την πίστη του Κυρίου Ιησού Χριστού τις καρδιές τους. Ακόμα σε παρακαλούμε τους λαούς της γης, Κύριε, να κάνεις έργο μεταξύ των και να φέρεις πολλές ψυχές σε μετάνοια και επιστροφή, να ετοιμαστεί η Εκκλησία σου, να έλθεις εσύ, να μας παραλάβεις. Φέρνουμε και το λαό σου, τον Ισραήλ, και παρακαλούμε να τον φέρεις και αυτόν στους δεσμούς της Διαθήκης, για να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού μας. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας την ώρα τούτη και δώσε η παρουσία σου να είναι χορτασμός εφροσύνης στις καρδιές μας. Κύκλωσέ μας με τους Αγίους Αγγέλους, ύψωσε το Χριστό ανάμεσά μας, μίλησε στις καρδιές μας εσύ και δοξάστητη στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αδελφοί, πρώτα απ' όλα τον τελευταίο ψαλμό δοξολογίας, Ρόνι. Εν είτε τον Κύριον, εν είτε τον Θεόν εν το αγιαστηρίο αυτού, εν είτε αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν δια τα μεγαλεία αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χοροστασία, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμβάλις ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλις αλλαλαγμού, πάσα πνοή, ασενή τον Κύριον, αλληλούια. Και από τον Ψαλμό 16 διαβάζω λίγα εδάφια, από το εδάφιο 5. Ο Κύριος είναι η μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ διαφυλάτης των κλήρων μου. Εμερίδες μου έπεσαν σε τόπους τερπνούς, έλαβα ωραιοτάτη κληρονομία. Θέλω ευλογή τον Κύριον, ο οποίος με νουθέτησε, ακόμα κι αν καιρό νυχτός με διδάσκουν οι νεφροί μου. Είχα ενωπιόν μου τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι στα δεξιά μου για να μη σαλευθώ. Για τούτο εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Ακόμα δε και η σάρκα μου θα αναπαυθεί επελπίδη, διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον οσιόν σου να είδει διαφορά.
εφανέρωσες εις εμέ την οδόν της ζωής. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Είμαστε αδελφοί στην αρχή ακόμα του καινούριου χρόνου. Δεν είναι παρά μερικές ώρες που τούτη η γη μας άρχισε την περιστροφή της, το ταξίδι της στο μακρινό, τριγύρω από τον ήλιο και από τον εαυτό της. Ένας κόκκος άβου μέσα στο σύμπαν, η γη μας. Με το πλήρωμά της επάνω, όλοι εμείς και όλος ο κόσμος. Και ταξιδεύει. Πού πάει? Γυρνάει γύρω από τον ήλιο για να δημιουργηθούν οι εποχές. Άνοιξη, καλοκαίρι, χειμώ, φθινόπωρο, χειμώνας, και γυρίζει γύρω από τον εαυτό της για να έχουμε τις ημέρες και τις νύχτες. Με πόση σοφία ο Δημιουργός τα έφτιαξε. Και είπαν οι σοφοί, τυχαία εγίνηκαν. Άντε τώρα αυτός ο κόκκος της άμμου από πού ξεφύτρωσε και πού βρέθηκε να γυρίζει γύρω από τον ήλιο και να δημιουργούνται οι εποχές και να γυρίζει γύρω από τον εαυτό της. Ποιος της τάπε να κάνει αυτά τα πράγματα της γης? Τυχαία εγίνηκαν. Δεν υπήρξε νους ο οποίος εδούλεψε. Και εμείς το πλήρωμά της επάνω σε αυτόν τον κόκο της άμμου ταξιδεύουμε και μας πηγαίνει όπου θέλει. Όπου έχει διαταχθεί από το Θεό να πηγαίνει στο ταξίδι της αυτό το μακρινό. Και αρχίσαμε πάλι την περιφορά γύρω από τον ίδιο. Πάμε πού? Το μέλλον άγνωστο. Άγνωστο. Και όχι μονάχα άγνωστο, αλλά και γεμάτο από κινδύνους, περιπέτειες, δυσκολίες και εναντιώσεις. Αν δει κανείς τριγύρω του τι γίνεται, τούτες οι κοσμογονικές αλλαγές που γίνονται στα έθνη της γης, οι αναστατώσεις, οι αβεβαιότητες που κυριαρχεί παντού, αναρωτιέται κανείς πού πάμε, πού πάμε, ποιος θα μας δείξει το δρόμο και ποιος θα μας πει τι είναι το μέλλον. Το μέλλον είναι αβέβαιο και ο κόσμος βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι, στην άγνοια, στα ερωτηματικά τα μεγάλα. Μερικοί προσπαθούν να λύσουν το ένιγμα και να διαρευνήσουν το μέλλον στηριζόμενοι ή επικαλούμενοι πολιτικές, οικονομικές συγκυρίες. Κοιτάνε τα πολιτικά πώς πάνε, να δούνε τι θα είναι το μέλλον. Οικονομικές συγκυρίες, που βρισκόμεθα οικονομικά, τι μπορεί να είναι το μέλλον. Αλλά όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι αστάθμητοι, εντελώς αστάθμητοι. Αν κρίνει μάλιστα κανείς από τούτα που γίνηκαν αυτές τις μέρες και είδαν τα μάτια μας, καθεστώτα, που θα νόμιζε κανείς ότι είναι απαρασάλευτα, ακίνητα, που θα νόμιζε κανείς ότι είναι τόσο συμπαγή και δεν μπορεί κανείς να κουνηθεί, και αποδείχτηκαν ότι ήσαν χάρτινοι πύργοι. Κατέρευσαν. Όταν έλθει η ώρα του Θεού και διατάξει από πάνω εκείνος. Είναι ο άνθρωπος. Και τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και τι μπορεί να ισχυριστεί ο άνθρωπος. Και εκεί που νόμιζε κανείς ότι τι γίνεται σε αυτές τις χώρες είναι αδύνατο να διαπεράσει, γκρεμίστηκαν τείχη θεωριών, πεποιθήσεων, πολιτικών απόψεων και τόσα και τόσα και τόσα πράγματα, και βρισκόμεθα μπροστά σε μίαν αναδημιουργία και κανείς δεν ξέρει τι θα είναι το μέλλον. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι στην Ευρώπη γίνονται ζυμώσεις και προετοιμάζεται η ώρα του Θεού, η τεταγμένη από το Θεό που θα εμφανιστεί εκείνος, ο Αντίχριστος, για να παιχτεί η τελευταία σκηνή και η τελευταία φάση στην ιστορία του κόσμου. Όλα τα πράγματα προετοιμάζονται ταχύτατα μάλιστα, ταχύτατα. Να πει κανείς ότι θα διαρευνήσω το μέλλον στηριζόμενος πού? Να στηριχθεί σε άλλες αξίες, να στηριχθεί σε άλλα πράγματα, να στηριχθεί στα πλούτη του, να στηριχθεί στα νιάτα του, να στηριχθεί στη ζωή του, να στηριχθεί σε τι? Όλα αυτά είναι αστάθμητοι παράγοντες. Μόνο ένα είναι σταθερό μέσα στη ζωή και αναλύωτο. Το γεγονός της ύπαρξης του Θεού, ο οποίος δεν αλλοιούται, εις τους αιώνας διαμένει. Τα πάντα ρέουν, εκείνος μένει. Και εκείνος μένει και αποτελεί τη σταθερή ελπίδα και το στήριγμα
στον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να στηρίζεται σε αυτόν. Ο Δαβίδ, ο ψαλμοδός, μας δίνει την απάντηση. Εγώ, λέει, εξέλεξα. Έκανα την εκλογή μου, οι μερίδες μου πέσανε σε τόπους τερπνούς. Έλαβα ωραιοτάτη κληρονομιά. Η μερίδα του η κληρονομική ήταν ευφροσύνη και χαρά απόλαυσης. Διότι εδιάλεξε το Θεό στη ζωή του. Και μας με ωραία λόγια, με όμορφη ποίηση την οποία έχει εδώ μέσα στον ψαλμό τούτο. Νύχτα και μέρα με διδάσκουν τα νεφρά μου. Ο Θεός με είναι από πάνω. Εγώ τον ευλογώ, αυτός με νουθετεί. Έχω τον Κύριο μπροστά μου διαπαντός. Στα δεξιά μου είναι. Και όταν ακόμα βρίσκομαι σε δυσκολίες, εφράνθηκε η καρδιά μου, αγαλίασε η γλώσσα μου. Ακόμα και σε εκείνες τις σκηνές, τις μαύρες του θανάτου, η σάρκα μου θα αναπαυθεί με ελπίδα, γιατί δεν θα με εγκαταλείψει ούτε εκεί, ούτε στον Άδη θα αφήσει την ψυχή μου, ούτε στη φθορά θα με αφήσει να είδω φθορά. Και λέγει, εφανέρωσες σε μένα την οδόν της ζωής. Ώστε λοιπόν υπάρχει οδός ζωής. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό, ότι υπάρχει οδός ζωής? Τόσους δρόμους έχουν βγάλει στην Αθήνα, οδός τάδε, οδός τάδε, οδός τάδε. Αναρωτιέμαι, υπάρχει καμία οδός ζωής? Δεν θα υπάρχει, φαντάζομαι. Και αν εννοούν, θα λέω, εννοούν κάποια ζωή, κάποια γυναίκα που υπήρξε κάποτε ζωή. Η οδός της ζωής εφανέρωσε σε μένα την οδόν της ζωής, λέει στον ψαλμό τούτο. Ώστε λοιπόν υπάρχει οδός ζωής και ακριβώς είναι εκείνο το οποίο ο άνθρωπος ζητάει, γιατί ο άνθρωπος ήλθε στην ύπαρξη και ζητάει τη ζωή. Θέλει να ζήσει και να ευτυχήσει. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να του δείξει την οδόν της ζωής, πού να πάει να ρωτήσει? Υπάρχει σε κανένα από εκείνους τους οδηγούς που βγάζουν να ψάξει κανείς να βρει την οδόν της ζωής μέσα εκεί? Δεν υπάρχει. Αυτή την ξέρει ο Θεός. Οι άνθρωποι διαλέγουν διαφόρους δρόμους. Και οι δρόμοι τους οποίους διαλέγουν δεν είναι σίγουρο που θα τους βγάλουν. Υπάρχει, λέει, η οδός της παροιμίας που φαίνεται ορθή στα μάτια του ανθρώπου. Αλλά τα τέλη αυτής οδηγούνε, φέρνουν στο θάνατο. Και αυτό είναι αυτό που γίνεται τριγύρω μας και το βλέπουμε συνεχώς. Και το είδαμε όλο τον περασμένο χρόνο σε τόσες υπάρξεις και το βλέπουμε ακόμα σήμερα. Πάρτε αυτόν τον τραγικό άνθρωπο της Ρουμανίας. Οδός που του φαινόταν ορθή στα μάτια του. Να πάρει εκείνο και οδήγησε πού? Καταστροφή και θάνατος. Και αυτούς τους δρόμους τους διαλέγουν πολλές φορές οι άνθρωποι και πλανώνται και συναντάνε το θάνατο αντί της ζωής. Την οδόν της ζωής την ξέρει μόνον ο Θεός και την φανερώνει μόνον ο Θεός, η οδός της ζωής. Ώστε λοιπόν, βέβαια κοιτώντας πίσω μας, δεν έχουμε παρά να δοξάσουμε το Θεό για τις πολλαπλές του ευλογίες και ευεργεσίες και επεμβάσεις και μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός μας προστάτευσε, μας βοήθησε και μπορούμε να επαναλάβουμε αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, πάσα πνοή ασενή, το όνομα του Κυρίου. Αλλά τι περί του μέλλοντος? Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να τραβήξουμε την πορεία αυτή στο μέλλον? Ποιος λοιπόν θα μας δώσει ώστε να βρούμε το δρόμο της ζωής πηγαίνοντας προς το μέλλον και αντικρίζοντας το μέλλον να περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο, στην οδόν της ζωής? Μόνον ο Θεός λοιπόν το ξέρει. Και ο Θεός το φανερώνει, επειδή το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών, το φανερώνει ιδιαίτερα στις καρδιές που του εμπιστεύονται. Είναι μεγάλο πράγμα να έρθεις στον κόσμο τούτον και να σου πει ο Θεός ταυτίσου. Αυτή είναι η οδός της ζωής. Τούτος ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή. Και μέσα σου το πάρεις το μυστικό αυτό, να το κλείσεις μέσα σου και να αρχίσεις να περπατάς σε αυτό το δρόμο, ώστε το μέλλον σου να μην είναι σκοτεινό και αβέβαιο, αν και μέσα από αντιθέσεις, μέσα από δυσκολίες, από προβληματισμούς πολλούς, να μπορέσεις να τραβήξεις, να διασχίσεις, να φτάσεις. Η οδός της ζωής τόσο απαραίτητη για να προχωρήσουμε. Για να μας βγάλει η χοροδία μας έναν ύμνο και να έρθουμε στην έρευνά μας πιο πέρα.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου, τα αιώνια και την αγάπη σου. Ξέρεις το δρόμο της ζωής εσύ και τον αποκαλύπτεις εσύ. Παρακαλούμε δώσ' μας μερίδα τροφής. Φανέρωσέ μας περισσότερο και περισσότερο για να γνωρίσουμε την οδόν σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Την οδόν λοιπόν αυτή τη ζωή την ξέρει ο Θεός, την οποία πρέπει να περιπατήσεις για να είσαι ασφαλής, για να ευτυχήσεις καθώς προχωράς προς το μέλλον. Και ποια είναι αυτή η οδός της ζωής? Δεν θα ήταν δυνατόν ο Θεός να σιωπήσει? Δεν θα ήταν δυνατόν τα πλάσματά του να υπάρχουν και να έχουν αυτή τη δίψα, την ανάγκη, την πείνα και τη δίψα για τη ζωή και να μην τους φανερώσει το δρόμο? Πώς θα φτάσουν εκεί? Και αυτός ο δρόμος είναι ένα πρόσωπο, μια δεσκαλία, ένα έργο. Είναι ο Χριστός. Ο Θεός το φανέρωσε στον κόσμο. Ήτανε όταν μίλησε στους μαθητάς ότι πηγαίνει να τους ετοιμάσει τόπο και θα πρέπει να χαίρονται ότι πρέπει πηγαίνει να τους ετοιμάσει τόπο για να πάνε και αυτοί εκεί, που ο Θωμάς που τον διέκρινε πάντοτε μια λογική, μια κριτική λογική θα λέγαμε, του λέει, τι μας λες Κύριε, λέει, ούτε ξέρουμε που πας και πώς να ξέρουμε το δρόμο. Εσείς λέει, γνωρίζετε την οδό. Πώς την ξέρουμε το δρόμο? Πού γνωρίζουμε την οδό? Δεν ξέρουμε πρώτα απ' όλα που πας. Πώς να ξέρουμε την οδό? Πολύ λογική η σκέψη του. Και ο Κύριος το απαντάει, εγώ είμαι η οδός. Το πρόσωπό του είναι οδός. Θα μου πεις, μα πώς? Μα και ο καθένας από εμάς είναι οδός στο πρόσωπό του. Διότι η παρουσία σου στον κόσμο δίνει μια επιρροή στο περιβάλλον και ανοίγει δρόμο στον καθέναν και του δείχνει τι να κάνει και πώς να περπατήσει. Τον επηρεάζεις. Υπάρχουν φορές που επηρεάζουμε ανθρώπους, υπάρχουν άνθρωποι που επηρεάζουν άλλους και τους οδηγούν στην καταστροφή. Η παρουσία τους είναι μια επιρροή. Ο Ιησούς είπε, εγώ είμαι η οδός. Γιατί είναι η οδός το πρόσωπό του? Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτός είναι η αποκάλυψη του Πατέρα η ιστορική. Και κατά συνέπεια σου εκπέμπει, σου δίνει όλη την ακτινοβολία εκείνη των ιδιωτήτων του Θεού για να μάθεις το Θεό και να ελκυστείς και να ακολουθήσεις και να περιπατήσεις μέσα σε αυτό το δρόμο. Πώς τον φαντάζεσαι το Θεό? Να έχει μύτη, αυτιά, μάτια? Όχι φυσικά. Ο Θεός είναι αυτό το αυτόβουλο θα λέγαμε, αυτοσυνείδητο, παντοδύναμο, κέντρο, δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, φωτός που εκπέμπει το φως του, όχι υλικό φως, μια ακτινοβολία ιδιωτήτων δικών του, αιωνίως εκλεγμένων από το Θεό. Τις έχει εκλέξει ο Θεός για τον εαυτό του, αιωνίως. Και είναι η δικαιοσύνη του, η σοφία του, η αγάπη του, η καθαρότης του Θεού, η παντοδυναμία του, η πανταχοπαρουσία του, η παντογνωσία του. Όλα αυτά τα πράγματα, οι ιδιότητες αυτές, αυτή η ακτινοβολία είναι το φως το οποίο εκπέμπει ο Θεός. Γι' αυτό και μας λέει η Γραφή για τον Ιησούν ως λόγον, εν αυτό είναι το φως, και το φως είναι η ζωή των ανθρώπων. Αυτά άμα τα πάρεις είναι ζωή μέσα σου. Το φως είναι η ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι φως υλικό, είναι φως τέτοιων, ακτινοβολία τέτοιων ιδιωτήτων. Ο Χριστός λοιπόν ήταν εδώ πέρα στον κόσμο τούτο, η αντανάκλαση των ιδιωτήτων του Πατέρα. Ο οποιοσδήποτε τον πλησίαζε, έβλεπε την δικαιοσύνη, την αγιότητα, την αγάπη, την σοφία του Θεού, όλα τα ηθικά ιδιώματα να ακτινοβολούν στη ζωή του Χριστού. Και έτσι ο Χριστός γινόταν ο δρόμος για να μπορέσεις να πλησιάσεις τον Πατέρα. Εγνώριζες και έφτανες προς τον Πατέρα. Ήτανε αυτός η οδός. Ήτανε αυτός που οδηγούσε στον Πατέρα. Και είναι ακόμα και η διδασκαλία του. Η διδασκαλία του που ήρθε να διαλύσει πυκνά σύννεφα από πλάνη. Μονάχα να φανταστεί κανείς, πολιτισμένοι λαοί τι ελάτρευσαν περί Θεού. Πήγαινε στην Αίγυπτο να δεις. Ελάτρευαν το βόδι Άπης. Ελάτρευαν τον κροκόδιλο. Την γάτα.
για θεότητες. Μα πού είναι η σοφία των Αιγυπτίων? Αυτή ήταν μορία. Να πας στους αρχαίους Έλληνες που απέδιδαν στους θεούς όλα τα πάθη τα ανθρώπινα. Χωρισμούς είχαν, έρωτες είχαν, διαζύγια είχαν. Και τι δεν κάνανε? Όλα τα έσχη. Και απέδιδαν τις δικές τους αδυναμίες και πάθη στους θεούς τους, που ήταν δυνάμεις φυσικές. Σε ποιο λαό να πας? Στην Βαβυλώνα? Και εκεί ήταν άλογα. Συνεπώς, οι λαοί της γης, παρόλο τον πολιτισμό τους, βυθίστηκαν σε μια πυκνή πλάνη, σκοτάδι. Το Ιησούς ήρθε να φωτίσει. Οι ακτίνες που ξεχύθηκαν από τη δασκαλία του ήταν φως. Ο Θεός είναι όν, αυτοσυνείδητο, ελεύθερο, αυτό, παντοδύναμο, εξωκόσμιο. Και να η ακτινοβολία των ιδιωτήτων του. Δέστε τη στον Ιησού, ο αιωρακός εμέ, αιώρακε τον Πατέρα. Και η διδασκαλία του Χριστού έρχεται να φωτίσει σε όλες τις πλευρές. Ο άνθρωπος ήξερε ότι έχει ψυχή, και αν πίστευαν ότι έχουν ψυχή, όσο παρεφθαρμένα και πόσο μπερδεμένα τα πίστευαν. Και ο Χριστός έδειξε ότι υπάρχει ψυχή και έδειξε το αιώνιο μέλλον της ψυχής. Μίλησε για το σώμα, μίλησε για τις σχέσεις των ανθρώπων, μίλησε για την συμπεριφορά του ενός προς τον άλλον, για τη συμπεριφορά του ανθρώπου προς το Θεό. Όλα αυτά, ακόμα και το πώς να προσεύχονται. Κάποτε, γνωστό αυτό, το έχετε ακούσει, έχει υποθεί που ο Σωκράτης βρήκε, λέει, τον Αλκιβιάδη, το οποίο το όνομα έχουμε εδώ στην οδό μου, στον δρόμο, και του είπε: Πού πας, Αλκιβιάδη? Λέει: Πάω να προσευχηθώ. Να προσευχηθείς? Του λέει: Άντε γύρνα πίσω. Γιατί, λέει, πάω να προσευχηθώ στους θεούς? Δεν ξέρεις τι να ζητήσεις, του λέει. Μας και ζητήσεις κακόν αντί καλού. Θες να ζητήσεις καλό, και αυτά που θα πεις μπορεί να είναι το κακό σου. Έως ότου κάποιος έρθει από πάνω να μας πει και να μας διδάξει. Και αυτός ο κάποιος ήρθε. Και είπε τι να ζητάμε και πώς να ζητάμε από το Θεό. Το τι να ζητάμε δεν το ξέβραμε. Η δασκαλία του Χριστού είναι φως. Το πρόσωπό του είναι φως. Και είναι ο δρόμος που οδηγεί. Και το έργο του απάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Άνοιξε το δρόμο. Έβγαλε από τη μέση όλα τα εμπόδια που εμπόδιζαν την χάρη του Θεού να ξεχυθεί μες στις ανθρώπινες καρδιές. Με το να πάρει τη θέση μας και να πεθάνει στο σταυρό στο Γολγοθά. Να χύσει το αίμα του. Να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Ανοίξανε οι δρόμοι. Για τον Θεό δεν είσαι πλέον εχθρός, αρκεί να μετανοήσεις και να πιστέψεις. Αρκεί να εκπληρώσεις τους όρους και τις προϋποθέσεις. Πλέον ο Θεός σε δέχεται. Ο ουρανός είναι ανοιχτός. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή. Ο ουρανός γίνεται κληρονομιά δική σου. Μπορείς να πεις σαν τον Δαβίδ: Οι μερίδες μου πέσανε σε τόπους τερπνούς. Έλαβα ωραιότητα την κληρονομιά. Χάρη στη μετάνοια και πίστη. Όλα δωρεάν. Όλα προσφορά. Όλα δώρον. Ακόμα όταν ακούω μερικούς να λένε στο Θεό: Θεέ μου, συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες. Συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες. Λέω μέσα μου: Ό,τι άγνοια, ό,τι σκοτάδι ακόμα στις ψυχές. Μα δεν σου λέει το Ευαγγέλιο ότι η συγχώρηση σε δόθηκε αφθονή? Όχι για το παρελθόν σου και για το παρόν σου και για το μέλλον σου και για κάθε πτώση σου. Τι να κάνω? Να μην του πω συγχώρεσέ με? Όχι. Τι να του πω? Θα του πω: Θεέ μου, αμάρτησα. Θα ομολογήσεις τις αμαρτίες σου? Έτσι λέει στη γραφή. Να ομολογόμεν τις αμαρτίες μας. Και όταν εσύ ομολογήσεις, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος. Σύμφωνα με τις αρχές που έβαλε εν Χριστώ. Δεν μπορεί να πάρει το λόγο του πίσω. Πρέπει να τηρήσει το λόγο του. Είπε ότι σε συγχωρεί εν Χριστώ. Και είπε ακόμα: Είναι δίκαιος, διότι αφού τα εισέπραξε από τον Χριστώ, δεν θα τα εισπράξει πάλι από σένα. Στα νομικά λέγαμε: Non bis in idem. Ουχή δις επί το αυτό. Καμιά δικαιοσύνη δεν μπορεί να επανέλθει επί το αυτό. Ο Θεός εισέπραξε από τον Χριστώ. Το παράπτωμά σου, την ενοχή σου, επληρώθηκε. Δεν θα την εισπράξει από σένα. Μα τούτη αμαρτία που έκανε και αυτή είναι πληρωμένη. Τι πρέπει να κάνω? Να την ομολογήσω. Έπεσα, αλλά να στραφώ και να πω: Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Όμως σε ευχαριστώ για τη συγχώρηση που έδωσες. Είναι αυτή η συγχώρηση για του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη. Ούτε μπορεί να δοθεί άλλη. Και αν ζητά συγχώρεσέ με, πού θα πάει να στην βρει τη συγχώρηση? Πώς θα στη δώσει? Κάτω από ποιους όρους? Θα σου πει: Συγχωρεμένος παιδί μου, μα την αμαρτία σου κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Η παράβαση είναι παράβαση. Κάποιος πρέπει να πληρώσει.
Γι' αυτό πρέπει να στραφείς στο Χριστό και να πεις ευχαριστώ Θεέ μου που και αυτήν ακόμα την παράδοσή μου και οποιανδήποτε στο μέλλον την έχει πληρώσει ο Χριστός. Και γίνεσαι πλέον ευγνώμων και αυτό θα πει πίστης. Πιστεύεις ότι έχει γίνει το έργο. Το έργο του Χριστού λοιπόν άνοιξε το δρόμο. Η επικοινωνία είναι πλήρης με τον Θεό. Ώστε ο δρόμος είναι το πρόσωπο του Χριστού, η διδασκαλία του Χριστού, το έργο του Χριστού. Αυτή είναι η οδός. Και είναι οδός ζωής, διότι σε οδηγεί στο Θεό που είναι η πηγή της ζωής. Αλλά θα μου πεις, αφού είναι έτσι το πράγμα, γιατί οι άνθρωποι δεν το βλέπουν? Γιατί οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν? Γιατί μιλάμε σε μερικούς και τα κάνεις λιανά, αλλά όμως δεν τα καταλαβαίνει? Διότι ο Θεός που είναι από πάνω και βλέπει την καρδιά, άμα δει ότι η καρδιά δεν εκπληρεί τις προϋποθέσεις, δεν του το αποκαλύπτει. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, όταν ευδόκησε ο Θεός να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εις εμέ. Όταν ευδόκησε ο Θεός να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εις εμέ. Και ο Ιησούς Χριστός έλεγε, ουδείς έρχεται προς εμέ, εάν μη ο Πατήρ ελκύσει αυτόν προς εμέ. Δεν μπορεί κανείς να έρθει, πρέπει να τον ελκύσει ο Πατήρ. Και ο Πατήρ ελκύει πώς και πότε και ποιους? Εφόσον πληρείς τις προϋποθέσεις. Μετάνοια, καταδίκη της παλιάς σου ζωής και πίστης στο πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Αν εκπληρώσεις τις προϋποθέσεις, ο ουρανός είναι ανοιχτός. Ο Θεός σου δίδει πάρα αυτά. Σου δίδει αμέσως. Το Πνεύμα του Θεού σε κατακλείζει. Ο Ιησούς τότε γίνεται ο δρόμος σε αυτή την οδό. Τότε θα είσαι ασφαλής. Να πούμε τον ύμνο μας, παρακαλώ. 343. Μετά πόθου προσδοκόμεν την ευλογητή στιγμή. Πότε θα ήρθει η σάπιξη?

Να Κυρία μας Ιησού, ήλθες από τον ουρανό και γίνηκες για μας ο δρόμος. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος να πάρει κανείς. Το πρόσωπο σου που μας δείχνει τον Πατέρα, η δασκαλία σου που διαλύει τις πλάνες και οδηγεί, και το έργο σου που μας ενώνει με τον Πατέρα, είναι ο δρόμος τον οποίον η ψυχή πρέπει να πάρει μέσα σε τούτο το σκοτάδι το ζωφερό του μέλλοντος. Ο δρόμος που πρέπει να περιπατήσουμε. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου σε μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, ουρανίου. Και αποκάλυψέ μας τα σχέδιά σου περισσότερο και περισσότερο. Στο όνομα το δικό σου και για τη δόξα του Πατέρα. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ναι, ο δρόμος για τη ζωή, η οδός της ζωής. Αλλά το μέλλον. Το μέλλον δεν πάβει να είναι μη σκοτεινό και το μέλλον δεν πάβει να είναι μια πορεία με τα όλα τα αυτά. Πρέπει να περπατήσεις. Θα προχωρήσεις. Πώς θα πας και πού πας. Μια σκηνή την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη είναι πολύ διαφωτιστική. Όταν ο λαός Ισραήλ ήταν κάτω από εκείνο το όρος, το Σινά, που πήρε τις εντολές από τα χέρια του Θεού. Το όρος φλεγόταν. Εσύ εδώ, ροντές αστραπές, κάπνιζε ολόκληρο, έτρεμε ο λαός από κάτω. Ήθελε να δείξει το φοβερό μεγαλείο, το απρόσιτο μεγαλείο του Θεού. Και ότι δεν μπορεί κανείς να έχει σχέση άμεση με το Θεό, έχει ανάγκη από μεσίτη, κάποιον μεσολαβητή μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Και λέει ο Θεός στο Μωυσή και δια του Μωυσέως στο λαό. Κάπα γάμα της Εξόδου, εδάφιο 20. Ιδού, εγώ αποστέλω άγγελον εμπροσθέν σου, δια να σε φυλάτει εν διωδώ και να σε φέρει στον τόπον τον οποίον προετοίμασα. Φοβού αυτόν και υπάκου εις την φωνήν αυτού, μη παροργήσεις αυτόν, διότι δεν θέλει συγχωρήσει τας παραβάσεις σας, επειδή το όνομά μου είναι εν αυτό. Εάν όμως προσέχεις να υπακούεις την φωνήν αυτού και πράττεις πάντα όσα λέγω, τότε εγώ θέλω είστε εχθρός των εχθρών σου και εναντίος των εναντίον σου. Διότι ο άγγελός μου θέλει προπορεύεστε μπροσθέν σου και θέλει σε εισαγάγει στους Αμορραίους, Χεταίους, Φερεζαίους, Χαναναίους, Εβαίους, Ιεβουσαίους, όλους τους λαούς εκείνους που σε νεκίστηκαν και θέλω εξολοθρέψει αυτούς. Και κοιτάξτε εδώ πέρα. Είχε πορεία μπροστά του ο λαός Ισραήλ και η πορεία ήταν αβέβαιη, σκοτεινή, σε τόπο που δεν το ήξερε, δεν τον ήξερε. Και ανάμεσα σε λαούς οι οποίοι ήσαν εχθροί του και ισχυροί λαοί και πώς θα τα έβγανε πέρα αυτός. Και δεν ήταν και λαός που είχε μάθει τον πόλεμο, που είχε μια ιστορία, μια παράδοση, τίποτα από αυτά. Πώς θα τα έβγανε πέρα. Και του λέει ιδού εγώ. Εγώ είμαι εδώ και αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου. Ποιος να ήταν αυτός ο άγγελος που πήγε προ προσώπου του Θεού και οδηγούσε τον Ισραήλ. Μία φράση μυστηριώδης στη συνέχεια μας δίνει τη λύση. Επειδή το όνομά μου είναι εν αυτό, σε αυτόν τον άγγελο. Αυτόν που φέρει την αγγελία των δικών μου ιδιωτήτων, το όνομά μου είναι σε αυτόν. Το όνομα θα πει το σύνολο των ιδιωτήτων του ενός πράγματος, του Θεού ας πούμε. Ώστε αυτό το πρόσωπο, ο άγγελος, ήταν και αυτός Γιαχβέ, όπως και ο Θεός ήταν Γιαχβέ. Που θα πει ο παντοδύναμος Κύριος, ο αιώνιος Κύριος, που έχει την αυθύπαρξία, ο αυθύπαρκτος. Γιατί Γιαχβέ θα πει εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι. Ο αυθύπαρκτος Θεός. Είναι ό,τι θέλει αυτός να είναι. Αιώνιος αυθύπαρκτος. Το όνομά μου είναι ένα αυτό. Δηλαδή το πρόσωπο αυτό που θα οδηγούσε τον Ισραήλ έφερε το όνομα του Θεού. Ήταν Γιαχβέ. Γι' αυτό και παρακάτω
Εκεί στα Σόδομα και Γόμορα, όταν κατέστρεψε στα Σόδομα και Γόμορα, λέει, έβρεξε ο Γιαχβέ παρά του Γιαχβέ εκ του ουρανού. Ο Κύριος παρακυρίου. Ποιο να είναι αυτό το μυστηριώδες πρόσωπο? Οι Άγιες Γραφές μας λένε ότι ο Ισραήλ έπινε, λέει, εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Ακόμα οι Γραφές μας λένε ότι επήρασαν τον Χριστό οι Ισραηλίτες, ώστε εκείνος που τους οδηγούσε και είχε το όνομα του Πατέρα, του Θεού, του Γιαχβέ, ήταν ο Κύριος. Είναι η μυστηριώδης αυτή προσωπικότης που οδηγούσε το λαό του Θεού. Και αυτό σημαίνει ότι και για μας το ανάλογο συμβαίνει. Ο Κύριος είναι μαζί μας και προπορεύεται. Ήτανε, το είχα πει και πέρυσι, μου φαίνεται, είχα δει σε μια ωραία γραβούρα του 18ου αιώνα, μια ωραία αυτή την απεικόνηση αυτού του γεγονότος. Τα πόδια του Μωυσή που προχωρούσαν στην έρημο και πλάι τα πόδια μιας μυστηριώδους προσωπικότητος. Αυτός ήταν ο Κύριος. «Και εγώ είμαι μαζί σας», είπε ο Κύριος, «πάσας τας ημέρας, μέχρι συντελείας του αιώνος». Αβέβαιο το μέλλον και σκοτεινό, αλλά έχεις εκείνο κοντά σου. Το σκέφτηκες ότι περιπατεί μαζί σου. Πλάι στα ποδάρια σου, στα βήματά σου, είναι τα βήματα εκείνου. Α, τι όμορφο πράγμα. Τι στήριγμα, τι ελπίδα δίνει στην ανθρώπινη καρδιά, τι εμπιστοσύνη μας δίνει σε αυτόν. Εάν εσύ είσαι μαζί μου, λέει, δεν θέλω άλλο. Τι άλλον θέλω, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη είσαι ο μοναδικός. Εάν έχεις λοιπόν τον Χριστό κάθε μέρα στη ζωή σου και πορεύεται μαζί σου, ω πόσο ευτυχής πρέπει να είσαι. Συνεπώς για μας, αγαπητοί, το μέλλον δεν είναι σκοτεινό, δεν είναι σκοτάδι. Το μέλλον είναι φωτεινό. Μα θα έρθουν θλίψεις, θα έρθουν γεγονότα. Πριν έρθουν οι θλίψεις, ο Κύριος είναι εκεί. Ο Κύριος είναι εκεί και περιμένει να μας δεχθεί. Στέλνω λοιπόν τον άγγελό μου προπροσώπου. Τον άγγελό μου εμπροσθένουσου. Για να σε φυλάτει εν διωδώ. Να σε φυλάτει. Εχθροί, τόποι άγνωστοι. Έτσι ήταν για τον παλιό εκείνο Ισραήλ. Αλλά υπόσχεται να τους φυλάξει. Διαβήκανε μέσα από ερήμους. Εκείνος ήταν εκεί, στην έρημο. Μέσα από εχθρούς. Εκείνος αντιμετώπιζε τους εχθρούς. Εάν τους άφηνε, όταν αυτοί αμάρταναν και τους άφηνε, δεν μπορούσαν να νικήσουν. Γινόντουσαν μπροστά στα μάτια του εχθρού ψωμάκι. Τους έτρωγαν οι εχθροί τους. Δεν μπορούσαν να αντισταθούν. Αλλά όταν ήταν εκείνος, κάστρα πέφτανε. Λαοί παρεδίδοντο. Κανείς δεν μπορούσε να σταθεί μπροστά τους. Ποιον άλλον έχεις ανάγκη? Στην έρημο αν βρεθείς, αν τούτος ο χρόνος έχει ερημιές μέσα, μπορεί να έχει. Αρρώστης, μπορεί να βρεθούν. Αναδουλειές, κάποια εγκατάλειψη, πείνα μπορεί να έρθει. Συμφορές μπορεί να έρθουν. Έρημος η ζωή. Εκείνος είναι εκεί. Και ο δίκαιος ζει διαπίστεως. Εχθροί, μα οι πύλες της κολάσεως να σηκωθούν εναντίον σου, όλες οι πύλες, οι καταχθόνιες της κολάσεως να σηκωθούν, δεν μπορούν να κατησχίσουν της Εκκλησίας. Και δεν μπορούν να κατησχίσουν όχι γιατί η Εκκλησία είναι δυνατή, γιατί είναι έξυπνη, γιατί είναι ικανή, αλλά διότι έχει τον Κύριον. Ο Κύριος είναι ο προστάτης. Θα σε φυλάξει. Στην οδόν πηγαίνεις. Ακόμα του λέει, για να σε φέρει στον τόπο τον οποίο προετοίμασα. Πορεία σου δεν είναι ματέα, ούτε γυρνάς δωθεκίθισα τον κόσμο που περιπλανώνται. Κάνουν περιστροφές δωθεκίθε, πάνε από εδώ, πάνε γυρίζουν και έχουν σκοπό συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε γράμμη χαραγμένη μπροστά μας. Πάμε πού? Όχι κάπου που το σχεδίασε ο Θεός, αλλά το προετοίμασε. Υπάρχει διαφορά. Έχει ετοιμάσει τον τόπο. Ο Ιησούς Χριστός έλεγε στους μαθητάς του, πηγαίνω να σας ετοιμάσω τον τόπο και να σας παραλάβω για να είσαστε κι εσείς εκεί
Ο πιστός ξέρει με τα βεβαιότητος που πάει. Τον περιμένει μια αιωνιότητα μπροστά. Χαρούμενη και δοξασμένη. Δεν πάει στο κενό. Δεν πάει στο χάος. Δεν περιπλανάται μες στον κόσμο τούτον. Έχει συγκεκριμένο σκοπό και κατεύθυνση. Σε τόπο, στον τόπο τον οποίο προετοίμασα και όπως για αυτούς ήταν η γη της υποσχέσεως προετοιμασμένη, έτσι και για μας. Αλλά στην πορεία αυτή, αγαπητοί, υπάρχουν μερικές υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να τις προσέξουμε. Λέει, φοβού αυτόν και υπάκουε εις τη φωνή αυτού, μη παροργήσεις αυτόν, φοβού αυτόν. Δηλαδή, την ζωή σου θα πρέπει να τη ρυθμίζεις ανάλογα με τη σκέψη αυτή, ότι αυτός είναι παρόν στη ζωή σου. Δεν μπορεί να ενεργεί σαν να μην υπάρχει. Να λες, αν το πω το ψέμα, να καταφέρω, πώς θα το πεις, Κύριος είναι παρόν. Να κάνω τούτο, πώς θα το κάνεις. Να κάνω το άλλο, μα πώς θα το κάνεις. Αυτός είναι παρόν, μη παροργήσεις αυτόν. Φοβού αυτόν. Φοβού αυτόν θα πει, θεωρώ το μεγαλείο του, τη δόξα του και συμπεριφέρομαι όπως ταιριάζει στη δόξα του. Όταν λέμε δοξάζω το Θεό, μερικοί λένε δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, και ο άλλος λέει δόξα το Θεό, τα οικονομήσαμε, έκλεψε, δόξα το Θεό, τα οικονομήσαμε σήμερα. Δεν είναι αυτό δόξα. Δοξάζω το Θεό θα πει συμπεριφέρομαι, μιλάω, περπατάω, συμπεριφέρομαι σαν να έχω μπροστά μου τον αιώνιο Θεό, τον παντοδύναμο, τον παντογνώστη, τον πανταχού παρόντα, ο οποίος είναι άγιος, ο οποίος είναι δίκαιος, ο οποίος είναι σοφός και δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Πρέπει να συμπεριφερθώ όπως ταιριάζει μπροστά σε ένα τέτοιο Θεό. Αυτό θα πει φοβού τον Θεό. Και μην τον παροργήσεις με τις πράξεις σου. Μην τον αναγκάσεις να σε κρίνει, γιατί είναι παρόν. Σε όλες τις στιγμές της ζωής. Και ιδού είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρας. Μέχρι συντελείας του αιώνος. Μαζί μας. Αυτό είναι μια προϋπόθεση. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν υπομένομεν, θέλουμε συμβασιλεύσει. Εάν απιστούμε, αυτός μένει πιστός, να αρνηθεί τον εαυτόν του δεν δύναται. Υπάρχουν μερικές προϋπόθεσεις. Εάν εσύ, και ο Δαβίδ το έλεγε αυτό, με τα Αγίου Αγίος θέλεις φερθεί, με τα Δικαίου Δικαίως, με τα Διεφθαρμένου Διεφθαρμένος θα φερθείς. Αν κανείς θέλει την οδόν του να τη διαφθείρει, δεν θα τα πάει καλά. Γιατί δεν μπορεί ο Κύριος να ανεχθεί μια τέτοια κατάσταση. Αν όμως υπακούεις, οι εχθροί σου δεν μπορούν να σταθούν. Το είχε πει και στον Αβραάμ αυτό. Θα ευλογώ τους ευλογούντας σε. Θα καταρώ με τους καταρωμένους σε. Έχεις τον Κύριο μαζί σου και πρέπει να το ξέρεις αυτό. Ότι δεν θα σε αφήσει. Αν εσύ ζεις σε υπακοή, όλες οι δυσκολίες, οι αντιξοότητες, οι εχθροί, οι οποιασδήποτε δυσκολίες στη ζωή, συνθήκες, θα ανοίγουν. Θα ανοίγουν. Συνεπώς η πορεία προς το μέλλον θα είναι ασφαλισμένη μέσα στον Χριστό που είναι η οδός της ζωής και συνεπώς περπατώντας την οδόν της ζωής η πορεία σου στο σκοτεινό μέλλον είναι εξασφαλισμένη. Στο τέλος του δρόμου φαίνονται τα τέρπνα όρη και στα τέρπνα όρη η χρυσαφένια πολιτεία την οποία μας περιγράφει στην Αποκάλυψη. Οι δρόμοι της είναι ολοχρυσάφη. Τα τείχη της είναι πολύτιμη λίθη. Εκεί ο ναός του Θεού, εκεί οι Άγιοι του Θεού, εκεί οι Άγγελοι του Θεού. Στην πλατεία της θα περπατάμε. Το δέντρο της ζωής φυτρώνει εκεί. Εκεί θα συναντηθούμε. Εκεί θα σε δω και θα με δεις. Εκεί θα δώσουμε ραντεβού. Εκεί θα συναντηθούμε όλοι μας. Βέβαια μερικοί εφήγανε από μας, εφήγανε προηγήθησαν τον περασμένο χρόνο. Αν θελήσουμε να καταγράψουμε και να ονομάσουμε αγαπητά πρόσωπα και αγαπητές φυσιογνωμίες θα έρθουν στη μνήμη μας. Φερεντίνη, άλλη Μπαρό, ξέρω εγώ κλπ. Φύγανε νωρίτερα και περιμένουν. Πιο πέρα, σε άλλα χρόνια, άλλες φυσιογνωμίες, Καρτερούλης, Μεταλλινό, τέτοιο και τέτοιο. Τούτο το χρόνο που έρχεται, μπορεί μερικοί να φύγουν. Σαν τα όρημα σίκα που τα κόβει, κανείς διαλέγει και κόβει τα όρημα. Κάποιους ορίμους να τους πάρει ο Κύριος. Δόξα τω Θεώ. Είναι πολλό μάλλον καλύτερον. Πολλό μάλλον κρίσον, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι απώλεια. Είναι δόξα. Όσοι απομείνουν και δεν προφτάσουν να φύγουν,
θα έρθει εκείνος να τους συναντήσει. Έρχεται καθοδόν και θα μας συναντήσει στο δρόμο. Πάντως στο βάθος φαίνονται τα τερπνά όρη και η χρυσαφένια πολιτεία. Οτιδήποτε να γίνει, η κατάληξη είναι εκεί. Ο κόσμος

αυτό το όμορφο που είναι ωραίο να το ακούσει κανείς και να το προσέξει κανείς. Ιδού εγώ αποστέλω άγγελον εμπροστές σου. Ήταν άγγελος δημιούργημα σαν τους άλλους. Έφερε την αγγελία της παρουσίας του Θεού. Αυτό θέλει να πει. Διά να σε φυλάτει εν διωδώ και να σε φέρει στον τόπον τον οποίον προετοίμασα. Δεν θα σε αφήσει έως ότου φτάσεις επάνω εκεί. Φοβού όμως αυτόν. Φοβού αυτόν. Και υπάκουε εις την φωνήν αυτού. Μη παροργήσεις αυτόν, διότι δεν θέλει συγχωρήσει τας παραβάσεις σας. Μια, δυο, τρεις. Αλλά αν το κάνεις και συνεχίζεις, δεν θα σε αφήσει. Επειδή το όνομά μου είναι ένα αυτό, είναι σαν να αμαρτάνεις σε μένα. Είναι Θεός αυτός που οδηγεί και σας οδηγεί. Συνεπώς αμαρτάνεις εις τον Θεό. Το όνομά μου είναι ένα αυτό. Εάν όμως προσέχεις να υπακούσεις τη φωνή αυτού και πράττεις πάντα όσα λέγω, τότε θέλω είστε εχθρός των εχθρών σου και εναντίος των εναντίων σου. Διότι ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε εμπροσθέν σου και θέλει σε εισαγάγει σε όλη τη γη την αγαθή την οποία κατέχουν τώρα άλλοι. Μην σε νοιάζει, δική σου θα είναι. Ο ουρανός είναι δικός μας. Αγαπητοί, αυτός είναι ο δρόμος μας. Ατενίζομαι με αισιοδοξία και χαρά στο μέλλον, διότι αποβλέπουμε σε εκείνη την όραση του ουρανού την οποία μας αποκαλύπτουν οι γραφές. Μόνον τις προϋποθέσεις να προσέξουμε. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Με φόβον, με σεβασμό, γνωρίζοντας με ποιον έχουμε να κάνουμε, το όνομά μου είναι ένα αυτό, να μην τον παροργίζουμε, να μην αμαρτάνουμε, αλλά να φοβούμεθα. Και ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Εχθροί δεν θα μπορέσουν να σταθούν. Συνθήκες ενάντιες δεν θα σταθούν. Ο Θεός θα σε οδηγήσει. Ζει Κύριος ο Θεός. Εύχομαι σε όλους μας, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, μια καλή πορεία στο 1990, εις το οποίο φτάσαμε αισίως. Αμήν.

0: Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη Σου, την απαρχής, την συνεχιζομένη, την αιώνια. Είσαι η προσωποποίηση της αγαθότητος και της αγάπης. Μας ανέλαβες όχι για να μας εγκαταλείψεις, αλλά για να φατάσουμε στο τέρμα το προετοιμασμένο για μας, το οποίο τα χέρια τα δικά Σου προετοίμασαν. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης Σου που έστειλες. Το όνομά Σου είναι εν αυτό και είναι στη ζωή μας και είναι στα βήματά μας και είναι στον δρόμο μας και μας οδηγεί μέσα από ερήμους, μέσα από εχθρούς. Ο διάβολος ο εχθρός, ο οποίος μας φθονεί, όμως δεν θα κατησχύσει ούτε οι δυνάμεις Του. Πηλεάδου, δεν θα κατησχύσουν της Εκκλησίας Σου. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο δρόμος και ταυτόχρονα ο οδηγός στην πορεία της ζωής. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον χρόνο τούτο που έρχεται. Το θεωρούμε μια ευκαιρία που μας δίνεις για αφιέρωση, για υπηρεσία, για μαρτυρία. Βοήθησε όλους μας. Βοήθησε την Εκκλησία Σου να δίνει τη σωστή μαρτυρία στον κόσμο. Και δώσε μας χάρη να φοβούμεθα τον Κύριον και να σεβόμεθα και να ευλαβούμεθα τον Κύριον που είναι ανάμεσά μας και μέσα στη ζωή μας, ώστε να μην πικραίνομαι Αυτόν και να μην Τον παροργίζομαι. Ευλόγησέ μας. Η πορεία είναι εξασφαλισμένη, η νίκη εξασφαλισμένη, αν εμείς υπακούμε και μέσα στα χέρια τα ειδικά Σου. Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας θάρρος και δώσε όλοι να ορθωθούμε πνευματικά και να προχωρήσουμε για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.
1: Αδελφοί, να ψάρουμε τον ύμνο 144, την πρώτη στροφή.
0: Τι είναι αυτό?

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ούτε καλόν τάχτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δεν λείπει ουδέν. Γιατί ο Θεός έδωσε αριθμούς και ονόματα στους αστερισμούς? Καθώς θα δούμε από την Αγία Γραφή, ο Θεός όρισε τους αστερισμούς του ζωδιακού ως σημεία, δηλαδή φορείς μηνύματος, και τα ονόμασε και τα αρρύθμισε για να κηρύξει τον Ιησού Χριστό, ώστε καθένας που ονομάζει τους αστερισμούς αυτούς με τα ονόματά τους και με την διατεταγμένη σειρά που ο Θεός όρισε, να γνωρίσει το Ευαγγέλιο. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα ονόματα στους αστερισμούς δόθηκαν από τον ίδιο το Θεό και όχι από άνθρωπο. Είναι γεγονός ότι στον αρχαίο κόσμο οι αστερισμοί του ζωδιακού κύκλου είχαν την ίδια σημασία σε κάθε χώρα. Παραδείγματος χάρη, ο αστερισμός της Παρθένος στους Ρωμαίους λεγόταν Βίργο, στους Εβραίους Μπετούλα, και σημαίνουν το ίδιο πρόσωπο, την Παρθένο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κοινή πηγή. Η Βίβλος υπονοεί τον Αδάμ, που πέρασε τα ονόματα των αστερισμών καθώς του δόθηκαν από τον ίδιο το Θεό. Οι σχηματισμοί τώρα στο στερέωμα των αστερισμών δεν έχουν καμιά σχέση με τα ονόματά τους. Ο αστερισμός, παραδείγματος χάρη, της Παρθένου δεν έχει το σχήμα πάνω στο στερέωμα μιας Παρθένου, μιας γυναίκας. Τα ονόματα δόθηκαν από το Θεό με σκοπό να αποκαλύψουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού. Γι' αυτό όλοι όσοι δεν πίστεψαν θα μείνουν αναπολόγητοι, όπως διακηρύσει ο Παύλος. Ο Παύλος, στο 10ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, που μιλάει για το λόγο της πίστης, λέει: «Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιο, διότι ο Ισαΐας λέει: Κύριε, τι σε πίστεψε εις το κήρυγμα ημών? Άρα η πίστη είναι εξ ακοής, η δε ακοή δια του λόγου του Θεού». Και μετά δηλώνει τη γνωστή ερώτηση: «Τι θα γίνουν οι εθνικοί? Λέγω όμως, μη δεν ήκουσαν? Μάλιστα, εισπάσαν την γην, εξήλθε ο φθόγος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι αυτών». Τι σημαίνει αυτό? Άκουσαν όλοι το Ευαγγέλιο. Μήπως υπήρξαν ορισμένοι κήρυκες που το κήρυξαν παντού όπου βρίσκονται οι άνθρωποι? Και ποιοι είναι αυτοί οι κήρυκες? Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το εδάφιο που χρησιμοποιεί ο Παύλος το πήρε από το 19ο ψαλμό του Δαβίδ. Εκεί ο Δαβίδ διαβεβαιώνει ότι οι μάρτυρες που διακηρύσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους είναι οι αστερισμοί του ζωδιακού κύκλου. Ας δούμε λοιπόν αυτόν τον 19ο ψαλμό του Δαβίδ. «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύξ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδέ λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούγεται. Εισπάσαν την γη, εξήλθε ο φθόγος αυτών». Τι εννοεί ο Δαβίδ όταν λέει ότι κάθε μέρα λαλεί σε αυτόν και σε εμάς? Τι θέλει να πει όταν δηλώνει ότι κάθε νύχτα αναγγέλει γνώση? Σε τι αναφέρεται όταν λέγει «δεν είναι λαλιά ούτε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούγεται»? Επιτρέψτε μου να απαντήσω στις ερωτήσεις προτού φτάσουμε στα αποδεικτικά εδάφια, για να έχετε έτσι τη συγκίνηση να τα δείτε καθώς τα ερευνάμε τις γραφές. Πρώτα απ' όλα, όταν ο ψαλμωδός λέει «η μέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων», εννοεί τον ήλιο του ουρανού, που είναι το φως του κόσμου και συμβολικά διακηρύσει τον Ιησού Χριστό στη λυτρωτική του πορεία. Όταν γράφει «η νύξ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση», εννοεί ότι τα στέρια του ουρανού στη νύχτα αναγγέλουν τη γνώση του Θεού, την οποία κανείς άνθρωπος δεν θα μπορέσει να γνωρίσει χωρίς τη βοήθεια του Δημιουργού. Στην πράξη, τα στέρια του ουρανού διηγούνται τη δόξα του Ιησού Χριστού, του ουράνιου νυμφίου, του οποίου το χυμένο αίμα δίνει τη λύτρωση σε καθέναν που θα εμπιστευτεί στο λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος πράγματι είναι αναπολόγητος, γιατί παγκόσμια απέρριψε τη μαρτυρία των άστρων για τον λυτρωτή. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, το Ευαγγέλιο μέσα από τ' άστρα, αφηγείται το περιστατικό ενός ιεραποστόλου πριν από 60 χρόνια σε κάποιο χωριό της Ιαπωνίας. Κηρύττει αυτός ο ιεραπόστολος για το έργο της λύτρωσης του Χριστού σε ένα μέρος όπου κανείς πριν δεν είχε κηρύξει. Στο τέλος του κηρύγματος τον πλησίασε κάποια γυναίκα και κατάπληκτη του είπε: «Αυτό είναι, αυτό είναι. Άκουσα αυτή την ιστορία στα αστέρια και την είπα στους συμπατριώτες μου για τον Σωτήρα, αλλά δεν ήξερα το όνομά του. Και κατόπιν αναφέρει ότι η ιστορία της λύτρωσης είναι σχεδιασμένη στους εικονικούς χαρακτήρες του ανατολικού αλφαβήτου. Δεν είναι αυτό καταπληκτικό? Όλοι οι άνθρωποι θα μείνουν δηλαδή αναπολόγητοι, γιατί όλοι άκουσαν το Ευαγγέλιο, όπως λέει ο Παύλος. Συνεχίζοντας, ο Δαβίδ λέει: «Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια των ήλιων». Η λέξη «εν αυτής», «αυτής», αναφέρεται πάλι σε αυτούς τους παράξενους κήρυκες που η μαρτυρία τους εξήλθε εις πάσαν την γη, δηλαδή στους αστερισμούς του ήλιου, που ανάμεσά τους κινείται ο ίδιος ο ήλιος. Και μας αναφέρει ότι έθεσε ο ήλιος τη σκηνή του. Δηλαδή, ο ήλιος βρίσκεται στο μέσο των αστερισμών του ζωδιακού που είναι οι κήρυκες του Ευαγγελίου. Συνεχίζοντας, το πέμπτο εδάφιο μας λέει ότι ο ήλιος εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Στους συμβολισμούς της γραφής, ο ήλιος παριστά τον Κύριό μας, που είναι το φως του κόσμου, του πνευματικού κόσμου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μιλάει για τον Ιησού ως το νυμφίο που έρχεται εκ του ουρανού. Ιωάννης 3:25-31. Ο Ιωάννης αναφέρεται στη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία σαν του ουρανίου νυμφίου με τη γήινη νύμφη. Όπως το ίδιο παρουσιάζει και ο Παύλος με παρόμοιες ιδέες στο Εφεσίους 5, καθώς και στην Αποκάλυψη στο 21 κεφάλαιο βρίσκουμε. Στο βιβλίο του Μαλαχία ο Μεσσίας αναφέρεται ως ο ήλιος της δικαιοσύνης που θα ανατείλει για τους πιστούς του την τελευταία μέρα. Ο ήλιος λατρευόταν από την αρχαιότητα σαν Θεός. Ίσως είναι ευκαιρία. Οι Βαβυλώνοι τον ονόμαζαν Σαμάς, οι Έλληνες ήλιο, και έκτιζαν και ηλιοπόλεις προς τιμήν του. Οι Αιγύπτιοι είχαν τον τριαδικό θεό ήλιο, τον Χόρους που ήταν ο πρωινός ήλιος, τον Ρα που ήταν ο μεσημεριανός και τον Άτμου που ήταν ο απογευματινός. Οι Πέρσες είχαν τον Μήθρα, οι Ιάπωνες είχαν τον Αματερασό. Γενικά η λατρεία του ήλιου απαντάται σε όλο τον αρχαίο κόσμο και δείχνει τη φυσική επιθυμία να λατρεύσει το δημιούργημα, το σύμβολο δηλαδή, αντί του δημιουργού. Αυτό το πρώτο με τον ήλιο. Δεν φαίνεται. Όταν ο Δαβίδ λέει για τον ήλιο «αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιον, απάκρου του ουρανού είναι η δόξα αυτού και το κατάντημα αυτού ως άκρου αυτού», αναφέρεται ο Δαβίδ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, είναι μια παράσταση του... Είναι μια παράσταση του 14ου αιώνα, γράφει εκεί Σολ, που δείχνει τον ήλιο που εξέρχεται ως ο νυμφίος που αναφέρει και η γραφή, και εδώ μέσα στους τροχούς του άρματος δείχνει το σύμβολο του Λέοντος, που όπως ξέρουμε ο Ιησούς προέρχεται από τη φυλή του Λέοντος, του Ιούδα. Όταν ο Δαβίδ λέει για τον ήλιο «αγάλεται ως ο ανδρείος στο να τρέξει το στάδιο, να πάκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού», αναφέρεται στη μεγάλη του ελλειπτική τροχιά, διασχίζοντας τους αστερισμούς του ζωδιακού και συμβολικά στην έξοδο του νυμφίου από το θάλαμο αυτού, δηλαδή από τα Άγια των Αγίων, και στη λυτρωτική του πορεία, καθώς δηλώνεται από την έννοια των ονομάτων και σχημάτων, καθώς θα δούμε παρακάτω, του ζωδιακού. Τώρα να δούμε και κάτι άλλο ακόμη πιο σημαντικό. Στο 15ο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου ο Αβραάμ εμπιστεύεται στο Θεό και αυτό του λογαριάζεται σαν δικαίωση, διαβάζουμε στο 5ο εδάφιο: «Έφερεν ο Θεός αυτόν», τον Αβραάμ δηλαδή, «έξω και είπεν, ανάβλεψον τώρα εις τον ουρανόν και αρρύθμισον τα άστρα, εάν δύνασε να εξαρρυθμίσεις αυτά». Η λέξη αρρύθμισον στο εβραϊκό κείμενο καθώς και στα ελληνικά έχει την έννοια του απαριθμό κατά μια διατεταγμένη σειρά. Δηλαδή ζητήθηκε από τον Αβραάμ όχι να πει πόσα αστέρια έχει ο ουρανός, αλλά να αρρυθμίσει σύμφωνα με μια σειρά. αριθμητική σειρά. Ζητώντας αυτό το πράγμα ο δημιουργός από τον Αβραάμ, αφού προηγουμένως ο ίδιος είχε δώσει τα ονόματα στα αστέρια, λέει κάτι το καταπληκτικό εδώ στον Αβραάμ. Του λέει, ούτω θέλω ή θέλει είστε το σπέρμα σου. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως άραγε αυτό που συχνά λέγεται ότι η απόγονή του θα ήταν όπως τα αστέρια του ουρανού? Αυτή είναι μια εσφαλμένη ερμηνεία και το αποδεικνύει αυτό το γεγονός ο ίδιος ο Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας στο 3.16. Εκεί λοιπόν ο Παύλος αναφερόμενος σε αυτό το εδάφιο της Γένεσης λέει, προς τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελίε και προς το σπέρμα αυτού. Δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός. Και προς το σπέρμα σου, ως της είναι ο Χριστός. Αυτό είναι καταπληκτικό αλλά και απλό. Η αναφορά στο σπέρμα ήταν η αναφορά στον Ιησού Χριστό. Το ότι αναφέρεται ο Παύλος συγκεκριμένα σε αυτό το εδάφιο το επιβεβαιώνει και το 3.6 εδάφιο της προς Γαλάτας. Ίσως μπορεί να προβάλλει κανείς το ερώτημα πώς ξέρουμε ότι ήταν το Ευαγγέλιο εκείνο στο οποίο πίστεψε ο Αβραάμ. Η απάντηση είναι απλή. Πρώτα ξέρουμε ότι ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο. Μετά απάγγειλε τα ονόματα των άστρων, των αστερισμών κατά αυτή τη διατεταγμένη σειρά που ο Θεός του είπε να παριθμίσει, και μετά είπε, του είπε ο Θεός, έτσι θέλει είστε το σπέρμα σου. Στο τρίτο κεφάλαιο 8 εδάφιο της προς Γαλάτας διαβάζουμε, προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλεν εις το Αβραάμ ότι θέλουσι ευλογηθεί εν σύ πάντα τα έθνη. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Προτού να έλθει ο Χριστός στον κόσμο σαν το σπέρμα της γυναίκας, ο Θεός κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στον Αβραάμ και το έκανε με τον ίδιο τρόπο που το κήρυξε και στα έθνη. Προα μνημονεύτων χρόνων. Κήρυξε δηλαδή το Ευαγγέλιο με τα ονόματα των αστερισμών, όπως τα ξέρουν όλοι οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά της γης. Να πούμε τώρα και μερικά λόγια για την ειδωλολατρική αστρολογία προτού να αναλύσουμε το ζωδιακό κύκλο. Η ειδωλολατρική αστρολογία άρχισε από τη Βαβέλ, όπου ορισμένοι ιερείς χρησιμοποιούσαν τα σημεία του ζωδιακού κύκλου για να υποτάσσουν τις ψυχές των ανθρώπων στη γοητεία του σατανά. Στο 11.4 εδάφιο της Γένεσης διαβάζουμε, «Και είπων, έλθετε ας οικοδομήσουμεν εις αυτούς πόλην και πύργων, του οποίου η κορυφή να φτάνει έως του ουρανού». Αυτοί οι άνθρωποι, καθώς απέδειξαν οι αρχαιολόγοι, οικοδομούσαν θρησκευτικούς πύργους, δηλαδή ζιγκουράτ, και αυτοί οι ζιγκουράτ είχαν και μια σοφίτα τροποδινά πάνω στην κορυφή, που αυτή η σοφίτα ήταν αφιερωμένη στα σημεία του ζωδιακού και στις παρατηρήσεις των ουρανίων σωμάτων. Ήταν εκεί που ένα ανεπτυγμένο ιερατείο επεξεργάστηκε ένα σύστημα οροσκόπησης που υποτίθονταν ότι αποκάλυπτε αυτό το σύστημα της οροσκόπησης θεία μυστικά. Στον Ισαΐας το 47, 11 έως 14 διαβάζουμε για τη συμφορά που έρχεται στον αποστάτη Ισραήλ που πίστεψε στην ειδωλολατρική αστρολογία. Ας σηκωθώσει τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι, οι προγνωστικοί και ας εσώσουσιν εκ των επερχομένων επί σε. Ιδού θέλουσιν είστε ως άχυρον, πύρθελη κατά κάψη αυτού. Δεν θέλουν συντηρηθεί να σώσουν είναι αυτούς από τις δυνάμεις της φλογός. Παρόμοια εδάφια βρίσκομαι στο Δευτερονόμιο, στο 4.15, Ρωμαίους 1.21-23, Αμός 5.26-27, Πράξεις 2 Βασιλειών 23.5 και Λεβιτικό 26. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός μισεί την αστρολογία και τους αστρολόγους. Αποστρέφεται τους οροσκόπους και εκείνους που κάνουν σεληνιακές και ηλιακές προγνώσεις, βασισμένες σε ορισμένα δαιμονικά σχέδια. Η αιτία αυτού του θείου μίσους για τον αποκρυφισμό αυτού του είδους, που περιλαμβάνει και την αστρολογία των περιοδικών και εφημερίδων που αυθονούν σήμερα, είναι ότι ο λόγος των άστρων είναι σατανικός και ο Θεός μισεί εκείνους που αποστρέφονται και περιφρονούν το λόγο της αλήθειας. Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της βιβλικής και της σατανικής αστρολογίας είναι ότι η δεύτερη, η σατανική αστρολογία, μιλάει για μυστηριώδεις επιρροές που εκπέμπονται από αυτούς τους αστερισμούς και επηρεάζουν τους ανθρώπους ή ευνοϊκά ή εχθρικά. Αντίθετα, η βιβλική αστρολογία δεν έχει τίποτε, μα τίποτε από αυτά, ούτε λέει για δυνάμεις που επηρεάζουν την τύχη. Απλά λέει για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα από τα ονόματα που ο Θεός έδωσε στα αστέρια. Η βιβλική αστρολογία έχει τη βαθιά απλότητα που χαρακτηρίζει και το Λόγο του Θεού. Τα σημεία του Ζωδιακού σχεδιάστηκαν για να διδάξουν για δύο λόγους. Πρώτα, οι εκλεκτοί να μπορούν να πιστέψουν όταν δεν υπήρχε προφήτης, απόστολος, ευαγγελιστής ή κήρυκας. Και δεύτερο, οι μη πιστεύοντες να κριθούν γιατί αποστράφηκαν το φως που όλοι από τους αρχαίους και πρωτόγονους πάντα είχαν. Το πρόβλημα στο ζωδιακό κύκλο είναι από πού αρχίζει, με ποιο δηλαδή αστερισμό αρχίζει και με ποιο αστερισμό τελειώνει. Πώς δηλαδή ο Θεός με ποια σειρά άρχισε να ονομάζει αυτούς τους αστερισμούς, με ποια διαταγμένη σειρά. Και η απάντηση δόθηκε από τη Σφίγγα. Στους βασιλικούς τάφους του Καρνάκ υπάρχει ο ζωδιακός κύκλος με τη Σφίγγα στο μέσον να ενώνει τα 12 ζώδια. Το πρόσωπό της ατενίζει προς την Παρθένο και η ουρά της καταλήγει στο Λέοντα. Αυτή η αναπαράσταση βρίσκεται σε πολλά ζωδιακά σχέδια της Μέσης Ανατολής. Ο συμβολισμός αυτός είναι καθαρός. Ο ζωδιακός κύκλος δηλαδή αρχίζει από την Παρθένο και το πρώτο γεγονός, που είναι και το πρώτο γεγονός της γέννησης του Σωτήρα Ιησού Χριστού, και κλείγει με το Λέοντα, που αποτελεί και το τελευταίο γεγονός της δεύτερης έλευσης του Λέοντα του δοξασμένου Ιησού Χριστού με δύναμη και νίκη. Τι είναι ο ζωδιακός κύκλος? Ο ζωδιακός κύκλος είναι μια φανταστική ζώνη άστρων του ουρανού, δια των οποίων φαίνεται ότι ο ήλιος κινείται στην ετήσια διαδρομή του. Η εκλειπτική του μορφή και η έλλειψη των 16 μοιρών πλάτους διαιρείται σε 12 τμήματα 30 μοιρών το καθένα. Τα διάφορα τμήματα ονομάζονται σύμφωνα με το μεγαλύτερο αστερισμό που βρίσκεται στο καθένα. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι αστερισμοί σε κάθε επιμέρους αστερισμό που δεν συγκαταλέγονται στο ζωδιακό αστρολόγιο. Τα βασικά 12 σημεία του ζωδιακού είναι Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης, Εγώκερος, Υδροχόος, Ιχθύς, Κριός, Ταύρος, Δίδυμη, Καρκίνος και Λέων. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει για να αναφερθούμε στη σχέση μεταξύ Ζωδιακού και Ισραήλ, αλλά μπορούμε να πούμε πως οι προφητείες του Ιακώβ και του Βαλαάμ στη γέννηση 49 και στους αριθμούς 23 και 24 παρομοιάζουν τα 12 σημεία του Ζωδιακού με τις 12 φυλές του Ισραήλ. Είναι συμπτωματικό το ότι, καθώς το εκτυφλωτικό φως του ήλιου κατοικεί μεταξύ των αντικειμένων του Ζωδιακού, έτσι και η εκτυφλωτική λάμψη της στήλης φωτός ήταν το μέρος παραμονής του Ιεχωβά μεταξύ των 12 φυλών του Ισραήλ. Ακόμη ήταν απλή σύμπτωση το ότι ο Ιησούς Χριστός, το φως του κόσμου, κατοίκησε εν σαρκή μεταξύ των 12 μαθητών. Ας δούμε λοιπόν τώρα, ας έρθουμε στον πρώτο αστερισμό της Παρθένου. Στα εβραϊκά είπαμε λέγεται Μπετούλα. Όταν ο Θεός μίλησε στον Άχαζ, του είπε «Ζήτησον σημείον παρακυρίου του Θεού σου». Ζήτησον αυτό ή στο βάθος ή στο ύψος άνω. Αλλά ο Άχαζ είπε «Δεν θέλω ζητήσει, ουδέ θέλω πειράσει τον Κύριον». Και τότε ο Κύριος του έδωσε σημείο, σημείο είπαμε τι είναι, είναι ο αστερισμός, ένα σημείο από τον ουρανό. «Ο Κύριος θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού, η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιόν και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Εκτός από την Παρθένο Μαρία, από την οποία γεννήθηκε κατά σάρκα ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη, παρουσιάζεται και ο λαός Ισραήλ σαν Παρθένος. Στον Ισαΐα 37:22 παρουσιάζεται σαν η Παρθένος της Ιών, από την οποία προήλθε ο Μεσσίας. Το πρώτο αστέρι του αστερισμού της Παρθένου ονομάζεται Ζερά, που σημαίνει σπέρμα. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στο γνωστό εδάφιο της Γένεσης 15-13 «Ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου», καθώς και στο 3-15 «Το σπέρμα της γυναίκας», που εννοεί το Χριστόν και λέει εκεί «Και έχθραν θέσω, θέλω θέση αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής». Αυτό θέλει σου, το σπέρμα δηλαδή, θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλει συγκεντήσει την πτέρα αυτού. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε το εδάφιο, γιατί θα το συναντήσουμε αρκετές φορές τους στην ανάλυση των αστερισμών. Το επόμενο αστέρι λέγεται Τσεμέκ. Είναι αυτό που δείχνεται εκεί με το κλαδί, που σημαίνει κλάδος. Τσεμέκ σημαίνει κλάδος. Και αναφέρεται ο κλάδος στο Χριστό. Στον Ισαΐα 4:2 διαβάζουμε «Εν εκείνη τη ημέρα ο κλάδος του Ισραήλ θέλει είστε ωραίος και ένδοξος, και ο καρπός της γης εξαίρετος και εφρόσινος εις τους διασωθέντας εκ του Ισραήλ». Στον Ιερεμία 23:5 μαθαίνουμε ότι αυτός ο κλάδος είναι ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. «Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω ανεγείρει εις τον Δαβίδ κλάδων δίκαιων, και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει, και ευημερήσει και εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης. Εν τες ημέρες αυτού ο Ιούδας θέλει σωθεί και ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία. Και τούτο είναι το όνομα αυτού του κλάδου με το οποίο θέλει ονομαστεί. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη ημών». Η ίδια δήλωση γίνεται και στο 33-15 εδάφιο του Ιερεμίου, καθώς και στο 3-8 του Ζαχαρίου και στο εδάφιο 6-12. Το επόμενο τμήμα του αστερισμού της Παρθένου στα λατινικά λέγεται κόμμα. Το βλέπετε εκεί. Στα λατινικά γράφεται κόμμα και παριστάνει. Τώρα να δείξουμε το μεγάλο, από το μπλε το βιβλίο, την Παρθένο, τον αστερισμό. Όχι από αυτό, από το μπλε καλύτερα. Ίσως φαίνεται πιο καλά στο μπλε. Λοιπόν, όχι ανοιχτό έτσι, βάλτε το στη μέση. Όπως είναι, διπλωμένο. Έτσι. Την ανάποδα να δούμε την Παρθένο. Εντάξει. Εδώ λοιπόν. Εδώ λοιπόν είναι ο αστερισμός κόμμα. Λίγο πιο καθαρό. Σε αυτό το σημείο που δείχνει την Παρθένο με ένα βρέφος. Παριστάνεται λοιπόν αυτός ο αστερισμός σε όλους τους αρχαίους χάρτες με μια Παρθένο που κρατάει στην αγκαλιά της ένα βρέφος. Το όνομα μπορεί να σχετιστεί με την εβραϊκή λέξη «κεμτά» που χρησιμοποιείται στον Αιγαίο, στο 2.7, και λέει εκεί «η επιθυμία των εθνών που θα έρθει» και να αναφέρεται στον ερχόμενο Κύριο. Μια άλλη αστρική ομάδα που συνδέεται με την Παρθένο ονομάζεται «κένταυρος». Είναι αυτός εδώ ο κένταυρος. Λυπάμαι, αλλά είναι μικρά. Φανταστείτε ένα κένταυρο από την ελληνική μυθολογία. Στα εβραϊκά λέγεται βεζέχ και σημαίνει αυτή η λέξη στα εβραϊκά καταπεφρονημένος. Και όπως ξέρουμε αναφέρεται στον Ισαΐα 53:3. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό ανθρώπων. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας και ως άνθρωπος υπό το οποίο αποστρέφει τη στο πρόσωπο κατεφρονήθηκε και όσου δεν ελογίστη μεν αυτόν. Αυτός ο αστερισμός τοποθετείται ακριβώς πάνω από το βορεινό αστέρα. Εδώ υπάρχει ο αστερισμός του αστέρα. Του σταυρού. Ο περιφρονημένος Υιός δηλαδή του Θεού θα έρθει μια μέρα εν δόξη και ισχύει, όπως αυτό το σημειτικό σύμβολο δείχνει, και θα τοποθετηθεί πάνω από το σταυρό, γιατί μετά το σταυρό είναι και πάλι ένδοξος. Ο αστερισμός του ζυγού. Εδώ είναι ο αστερισμός του ζυγού. Το δεύτερο σημείο του ζωδιακού είναι ο ζυγός. Στα εβραϊκά λέγεται μοσναΐ. Αυτός ο αστερισμός μιλάει για αγορά και βρίσκουμε την ονομασία της την ονομασία αυτής της λέξης στον Ισαΐα, σε ένα χωρίο που προφητεύει για την αποστολή του Ιωάννη του Βαπτιστή, σαν φωνή βοόντος εν τη ερήμο, που ήρθε για να προετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου. Λέει λοιπόν, θέλει βοσκήσει το πίμιον αυτού ως ποιμήν, θέλει συνάξει τα αρνία δια του αβραχίωνος αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Της εμέτρησεν τα ύδατα εν το κυλώματι της χειρός αυτού και στάθμισε τους ουρανούς με την σπιθαμήν και συμπεριέλαβε εν μέτρο το χώμα της γης και εζήγησε μοσναήμ, η λέξη, τα όρη διαστατήρως και τους λόφους διαζυγού, μοσναήμ. Ο μόνος που είναι δημιουργός των πάντων και ποιμένας του Ισραήλ είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο λυτρωτής του Ισραήλ. Στο 41-14 λοιπόν του Ισαΐα αναφέρεται αυτό. Στο ζυγό υπάρχουν δύο άλλα λαμπρά άστρα με ενδιαφέροντα θεολογικά ονόματα και ονομάζονται Ζουμπίμ και Γενούμπι και σημαίνουν η λειψή τιμή και η πλεονασματική τιμή. Δεν είμαστε σε θέση για να εξακριβώσουμε το εβραϊκό όνομα του πρώτου άστρου, αλλά το δεύτερο λέγεται Καφάρ και απαντάται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη στα εβραϊκά. Είναι η λέξη που μεταφράζεται εξηλαίωση. Είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Σωτήρας μας γεννήθηκε από Παρθένο, απορρίφθηκε από τον Ισραήλ, όπως είδαμε με τον Κένταυρο, και είναι ο μόνος που έκανε εξηλαίωση για την αμαρτία στο Σταυρό με το να χύσει το αίμα του. Βλέπετε δηλαδή τη διαδοχική σειρά των ονομάτων, καθώς ο Θεός τα έδωσε, και των ερμηνιών. Θα θυμηθούμε πάλι ότι ο Βορεινός Σταυρός είναι κοντά στον αστερισμό. Αυτός ο Βορεινός Σταυρός είναι κοντά στον αστερισμό του ζυγού που ονομάζεται η τιμή της, που υπερκαλύπτει, η πλεονασματική η τιμή που υπερκαλύπτει ή η τιμή της εξηλαίωσης, καφάρα, γιατί ήταν πάνω στο σταυρό που έγινε η πλήρης εξηλαίωση. Ένας άλλος αστερισμός που σχετίζεται με τον αστερισμό του ζυγού λέγεται αταράχ ή κορώνα, δηλαδή στέφανος. Αυτό το όνομα απαντάται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά στον Ισαΐα 28:5 υπάρχει και η πιο κατάλληλη αναφορά, πιστεύω, για το πιο τέλειο από τα βασιλικά διαδήματα. Εν εκείνη την ημέρα, ο Κύριος των δυνάμεων θέλει είστε στέφανος δόξης και διάδημα ωραιότητος εις το υπόλοιπον του λαού αυτού. Ο στέφανος δόξης για το λαό του Θεού είναι ο ίδιος ο αγαπητός μας ο Κύριος. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους τόσο πιστά λέει για τον Πάσχοντα Σωτήρα. Τώρα όμως δεν βλέπουμε τα πάντα έτη υποτεταγμένα εις αυτόν, αλλά βλέπουμε τον Ιησού δια το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένων. Κατά την στέψη του Ιησού, του Ιού του Ιωσεδέκ, στα ένδοξα και συμβολικά οράματα του Ζαχαρία, προβλέπεται η στέψη του Χριστού. Και κατά ένα θαυμάσιο τρόπο, εδώ χρησιμοποιείται η λέξη αταρόθ, πληθυντικός του αταράχ, που έτσι ονόμασαν οι αρχαίοι τον αστερισμό. Λάβε αργύριον και χρυσίον και κάμε στεφάνους, αταρόθ. Και επίθεσε επί την κεφαλήν του Ιησού Ιού το Ιασοδέκ, του Ιαραίος του Μεγάλου, και λάλησον προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ιδού ο Ανίρ, του οποίου το όνομα είναι Βλαστός, Τσεμέχ, όπως είδαμε στον αστερισμό της Παρθένου. Στο Ζαχαρία λοιπόν, στα 6-11 μέχρι 12. Αυτό το εδάφιο λοιπόν μιλάει για μια μελλοντική πραγματικότητα, γιατί είναι σίγουρο πως ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, δεν ήταν ο Βλαστός, γιατί ο Βλαστός ξέρουμε ότι ήταν ο γιος του Ιεχωβά, ο Κύριός μας, που είδαμε στον αστερισμό της Παρθένου. Ο αστερισμός του Σκορπιού τώρα. Στο άλλο καλύτερα, ή μάλλον

του Κυρίου μας. Είναι σε αυτό το σημείο του Ζωδιακού που ο ανδρείος άνδρας του 19ου ψαλμού, δηλαδή ο ουράνιος νυμφίος, κάνει την πρώτη του εμφάνιση κατά μήκος της ηλιακής τροχιάς του ήλιου. Ο διεστραμμένος ή ο άνομος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί έτσι αποκαλείται, από ό,τι ξέρουμε όσοι μελετάμε τη βίβλο, ο Αντίχριστος. Στο σχήμα που είναι όμοιο με εκείνο του National Geographic, αυτό εδώ, βλέπουμε τον ανδρείο άνδρα που ονομάζεται Οφικός, αυτός εδώ επάνω ονομάζεται Οφικός, να κρατάει τον Όφη. Το βλέπετε, με τα δυο του χέρια κρατάει τον Όφη και με το πόδι του συντρίβει το Σκορπιό. Η μια του φτέρνα λέγεται Ντάκα, που σημαίνει συντρίβω, και η άλλη Σουφ, που σημαίνει κεντό. Θυμάστε το εδάφιο, αυτός θέλει σου συντρίψει την κεφαλή, το σπέρμα δηλαδή, και εσύ θέλεις κεντήσει αυτού την φτέρνα. Ποια ωστόσο είναι η σημασία αυτής της απεικόνησης? Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι άκραμ, όπως είπαμε, σημαίνει μάχη. Ότι το φίδι είναι το σύμβολο του σατανά, Αποκάλυψη 12:9. Και ότι στους Σουμέριους άκραμ σημαίνει ο άνομος, ο διεστραμμένος, που είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Στο τέλος του 19ου κεφάλαιου της Αποκάλυψης διαβάζουμε πως ο Αντίχριστος, που ονομάζεται το Θηρίο, ρίχνεται μαζί με τον ψευδοπροφήτη ζωντανός στη λίμνη του Πυρός, από τον υπότι του λευκού αλόγου, που το όνομά του λέγεται ο Λόγος του Θεού, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Στη συνέχεια, ο Ιησούς Χριστός, μας λέει εκεί η Αποκάλυψη, πιάνει τον Όφη των Αρχαίων, είναι ο Σατανάς, και τον κρατά δεμένο στην Άβυσσο για 1000 χρόνια. Βλέπετε εδώ που τον κρατά με τα δυο χέρια. Αυτό κάνει δηλαδή ακριβώς ο Οφικός. Μάλιστα, όλα αυτά γίνονται στη μάχη του Αρμαγεδόνα, που Αρμαγεδόνας είναι το όνομα Άκραμπ, του Σκορπιού. Δεν είναι αυτό καταπληκτικό? Μια άλλη δηλαδή δυνατή μορφή στον αστερισμό. Τώρα θα δούμε μια άλλη δυνατή μορφή στον αστερισμό από το βιβλίο. Τον Ηρακλή, που στα εβραϊκά λέγεται Γκίμπορ και σημαίνει ο Ανδρίος. Δεν φαίνεται και τόσο καλά ο Ηρακλής. Είναι από πάνω. Αντίστροφα. Δεν έχω. Θυμάστε στον... λοιπόν... εκεί είναι ο Ηρακλής. Φαίνεται κάπως, αλλά... εκεί που κρατάει, στη μέση που κρατάει τα... λοιπόν... στο 19 ψαλμό, στο 5 εδάφιο του Δαβίδ, είδαμε ότι με το όνομα αυτό αποκαλείται ο Ιησούς, που συμβολίζεται με τον ήλιο που βγαίνει από το θάλαμο αυτό, όπως λέει εκεί ο Δαβίδ. Στους περισσότερους χάρτες, τους αρχαίους αυτούς χάρτες, τους αστρικούς, ο Ηρακλής παρουσιάζεται να συντρίβει με το ρόπαλο το θηρίο που κρατάει στο άλλο το χέρι. Στο ένα χέρι δηλαδή κρατάει το ρόπαλο και στο άλλο το θηρίο, και με το ένα χέρι συντρίβει το θηρίο. Ενώ με τα πόδια πατάει το δράκοντα, τον Όφη. Εκεί είναι. Να, το πόδι αυτό που πατάει το δράκοντα. Το σύμβολο του σατανά δηλαδή. Επαναλαμβάνεται δηλαδή εδώ το μήνυμα, με άλλα λόγια, στο σημείο αυτό του Γκίμπορ, στον αστερισμό του Γκίμπορ, όπως δηλώθηκε στο σημείο του Άκραμπ, όπου ο Οφικός κρατούσε τον Όφη και σύντριβε τον άνεμο, τον άνομο, τον Σκορπιό. Να δούμε τώρα το επόμενο αστερισμό, τον Τοξότη. Ο επόμενος αστερισμός φέρνει στα λατινικά, όχι εδώ, στο άλλο, ωραία.

Στα λατινικά έχει το όνομα Σαγιτάριους, Σαγιτάριους. Και στα εβραϊκά Κεσέρ. Που και τα δυο σημαίνουν τοξότης. Η σκηνή παραλληλίζεται με εκείνη της Αποκάλυψης 6.2 που λέει «Και είδουν και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμονος από αυτόν έχουν τόξον και δόθη αυτό Στέφανος και εξήλθε νικών και είναι νικήσει». Για το συγγραφέα του βιβλίου αυτού του Gospel in the Stars υπάρχει η παραδοχή πως ο τοξότης συμβολίζει το Χριστό, αλλά αυτή η παραδοχή αμφισβητείται από πάρα πολλούς σχολιαστάς της Αποκάλυψης. Αυτός βέβαια ο συγγραφέας στηρίζει αυτό το γεγονός στα εδάφια 45-5-6 του ψαλμού του Δαβίδ που λέει «Εκεί τα βέλη σου είναι οξέα, λαή υποκάτω σου θέλωση πέσει και αυτή θέλωση εμπηχθεί στην καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος ο Θεέ είναι στον αιώνα των αιώνων». Αλλά επειδή υπάρχει βέβαια αυτή η άλλη ερμηνεία της, από πολλούς σχολιαστάς της Αποκάλυψης, γι' αυτό παρουσιάζεται μια δυσκολία στην επεξήγηση αυτού του αστερισμού. Κοντά στον αστερισμό του τοξότη υπάρχει το άστρο που λέγεται Νεχούστα και σημαίνει τον προπορευόμενο. Κοντά επίσης βρίσκουμε μια άλλη ομάδα που λέγεται Νέσερ ή Αετός. Έχει εδώ τον Αετό, Νέσερ. Και μια άλλη που λέγεται Άρπα ή Λύρα. Πιο πάνω έχει την Άρπα. Απλά αναφέρουμε ότι ο αετός είναι ο εχθρός του φιδιού και έτσι παρουσιάζεται στα εθνικά εμβλήματα του Μεξικού. Εκεί το φτερωτό φίδι παριστά σε αυτά τα εμβλήματα του Μεξικού το θεό της σοφίας που φωνεύεται από τον αετό. Δεν είναι εκπληκτικό το ότι ο παλιός σόφης, ο Σατάν, εξομοιώνεται με το δέντρο της σοφίας της γέννησης, 3-3. Δράκουλ. Απ' την άλλη τη σελίδα. Κατά μήκος της τροχιάς του ήλιου υπάρχουν αρκετές παραστάσεις που απεικονίζουν το Σατάν. Μια από αυτές είναι ο Δράκον. Αυτά τα όντα είναι αρκετά διαδεδομένα στην Ανατολή, στις αρχές τελετουργίες λατρείας του Σατανά. Το βλέπετε λοιπόν αυτό, το μεγάλο φίδι, ο Δράκον. Το εβραϊκό του όνομα είναι Τανίν. Το ίδιο όνομα αναφέρεται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, όπως στον Ισαΐα 26.1 και 27.1. «Εν εκείνη τη ημέρα θέλει παιδεύσει ο Κύριος δια της μαχαίρας αυτού της σκληράς και μεγάλης και δυνατής, τον Λεβιάθαν, τον Σκολιών Όφιν και θέλει αποκτήνει τον εν τη θαλάσσι». Στο ζωδιακό κύκλο του Ντέντερα, ο Δράκον εμφανίζεται περιστρεφόμενος κάτω από τα πόδια του τοξότη. Τα σύμβολα, φραστικά και εικονικά, είναι τόσο πιστικά για το μήνυμά τους που κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι οι ομοιότητες είναι συμπτωματικές. Εγώκερος. Στα λατινικά λέγεται Καπρικόρνους και στα εβραϊκά Γκεντί και Σερ. Όροι που χρησιμοποιούνται στην Παλαιά Διαθήκη για τα μικρά κατσικάκια των θυσιών, όπως διαβάζουμε στο Λεβιτικό 16.5. Το σημείο αυτό, ο αστερισμός αυτός, έχει μια παράξενη απεικόνιση στους αρχαίους χάρτες, γιατί δείχνει ένα πληγωμένο. Αν μπορούσε να το γυρίσει λίγο για να φανεί.

Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν ο εγώκερος Καπρικόρνος, που τον δείχνει με το ένα γόνατο διπλωμένο, πληγωμένο, κάτω από το σώμα του, σε σχήμα, και το υπόλοιπο σώμα το βλέπουμε έχει σχήμα ψαριού. Σε όλους τους χάρτες τους αρχαίους έτσι παρουσιάζεται, αλλά και στα καινούργια τα οροσκόπια έτσι τον δείχνουν, τον εγώκερο. Ξέρουμε από το 16ο κεφάλαιο του Λεβιτικού το δόγμα εκεί που αναφέρεται του τράγου, του αποδιοπομπαίου περί αμαρτίας και του τράγου περί εξιλεώσεως που αναφέρεται στον Κύριο. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία για το σύμβολο αυτό του εγώκερου που παριστά τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί παρουσιάζεται με σώμα ψαριού. Ξέρουμε από τις πρώτες μέρες της η Εκκλησία συμβολίζεται με ψάρι. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι εδώ εμφανίζεται η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Ιησούς Χριστός, ο εγώκερος της θυσίας, και το σώμα του που προήλθε από αυτό την κεφαλή, δηλαδή η Εκκλησία, ο Ιχθύς. Υδροχώος. Εδώ λοιπόν είναι ο υδροχώος, που στα εβραϊκά λέγεται ντελί και σημαίνει κάδος νερού. Η λέξη χρησιμοποιείται στο 24-7 των αριθμών, στο χρησμό που έδωσε ο Βαλαάμ και αφορούσε την ευλογία στη φυλή Ρουβίν. Λέει εκεί, θέλεις εκχέει είδωρ, ντελί, εκ της αντλίας ντελί αυτού, και το σπέρμα αυτού θέλει είστε εις ύδατα πολλά. Αυτή η αναγνώριση φαίνεται ότι υπάρχει στη συναγωγή Βεδάλφα στο Ισραήλ, σε εκείνο το υπέροχο μοσαϊκό μαζαρόθ του πατώματος. Πρέπει να σημειωθεί στο παραλληλισμό του εδαφίου ότι το είδωρ και το σπέρμα αναγνωρίζονται σαν συνώνυμα. Είδωρ του Λόγου και ο σπόρος του Θεού. Όπως αναφέρεται αυτό στην 1η Πέτρου 1.23, στον Ιωάννη 3.5 κλπ. Που λέει εκεί αναγεννήθηκε ουχή εκθαρτού σπέρματος αλλά εξαθάρτου του Λόγου του Θεού. Καθώς το όνομα Ρουβίν δείχνει ένα ρωμαλαίο άνδρα, έτσι το σχήμα του ζωδιακού μιλάει για το Θεού τον Υιό, του οποίου το άφθαρτο σπέρμα, ο Λόγος, στον ποταμό υδάτων του Αγίου Πνεύματος, αναγέννησε πλήθος απογόνων, την Εκκλησία. Πρέπει να θυμηθούμε ότι καθένας από τους ρωμαλαίους άνδρες στους αστερισμούς μιλάει ιδιαίτερα για τον Χριστό, το φως του κόσμου, τον δυνατό ενισχύει, τον νικητή του παλαιού όφη του Δράκοντα, δηλαδή του Σατάν. Στο σχήμα εδώ βλέπουμε έναν ρωμαλαίο άνδρα να ξεχύνει μέσα από αυτούς τους κάδους, ντελί, ένα ποταμό υδάτων. Βλέπετε εδώ ένα ποταμό υδάτων που ξεχύνεται από τον κάδο του αυτό, και αυτός ο ποταμός γίνεται πηγή και τόπος ζωής ενός ψαριού, του Πίση Αυστράλης, του νότιου ψαριού δηλαδή. Ο Θεός δια του Ισαΐα λέει, θέλω εκχέει είδωρ επί τους διψώντας, επί τον διψώντα, και ποταμούς επί την ξηράν. Θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογία μου επί τους εκγόνους σου. Ούτω λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού, ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Ο Ανδρίος, κατά μήκος αυτής της ηλιακής τροχιάς, είναι λοιπόν η εικόνα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που εκχέει τα ύδατα του Αγίου Πνεύματος, ώστε ο Ιχθύς, η Εκκλησία, να μπορέσει να ζήσει. Και όπως το ψάρι δεν μπορεί να ζήσει μακριά από το νερό, έτσι ο πιστός, η Εκκλησία, δεν μπορεί να ζήσει μακριά από το Βασίλειο του Πνεύματος του Θεού. Να δούμε τώρα τον επόμενο αστερισμό του Ιχθύς. Είναι ένας εδώ και άλλος πιο πάνω, που λέγονται στα λατινικά πίσης και στα εβραϊκά νταγκίμ. Η λέξη αυτή απαντάται στο 48-16 εδάφιο της Γένεσης, όπου ο Ιακώβ, ευλογώντας τους δύο υιούς του, του Ιωσήφ, δηλώνει να πληθυνθώσει εις πλήθος, νταγκίμ, μέγα επί της γης. Και κατά λέξη θα αποδιδόταν αυτή η φράση ως εξής, ας πληθυνθώσει όπως πληθύνονται οι ιχθείς. Καθώς εξετάζουμε τους αρχαίους ζωδιακούς χάρτες, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο ιχθείς. Και σήμερα στα οροσκόπια έτσι παρουσιάζονται. Πολλοί από τους χάρτες δείχνουν το πόδι του κρυού, όπως και εδώ το δείχνει, να αναπαύεται πάνω στην ταινία που δένει τους ιχθείς. Ωστόσο,
προβάλλει μια ερώτηση. Αν υπάρχουν δύο σώματα που γίνονται ένα εν Χριστώ. Η απάντηση είναι βεβαίως θετική, γιατί υπάρχει διάκριση μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης και εκείνων της Καινής Διαθήκης. Αλλά ο Μεσσίας του Ισραήλ και Κύριος είναι ένας. Ο λυτρωτής Χριστός. Ο Παύλος στο δεύτερο 11 έως 2 εδάφιο της Εφεσίους μας διαβεβαιώνει ότι ο αμνός είναι η ειρήνη που ένωσε Ιουδαίους και Εθνικούς. Αρχικά οι Ιουδαίοι και Εθνικοί ήταν δεμένοι στο σατανά, όπως δείχνει και εκεί ο συμβολισμός, το σχήμα. Μέχρι που ο λυτρωτής, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, τους ελευθέρωσε στο Γολγοθά. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι αυτός ο αρχικός δεσμός με τον σατανά παρουσιάζεται με την ταινία που περνάει από τον αμνό και καταλήγει στον τσέτους, κήτους στα ελληνικά, στο θηρίο δηλαδή της θάλασσας. Βέβαια είναι σαφές ότι υπάρχουν κάτι παραπάνω από συμπτωματικές ομοιότητες μεταξύ αυτών που παριστάνονται στους αρχαίους ζωδιακούς χάρτες και την πορεία του φωτός του κόσμου καθώς κινείται για την απολύτρωση των εκλεκτών. Ο κρυός. Εύκολα μπορεί να εξακριβώσει κανείς τι συμβολίζει ο κρυός. Στα λατινικά λέγεται Άριες και στα εβραϊκά Ταλέχ. Η λέξη απαντάται στο Σαμουήλ 7:9 που λέει «Και έλαβε ο Σαμουήλ ένα αρνίον γαλαθινών και προσέφερε ολόκληρο ολοκαύτωμα εις τον Κύριο». Ο αμνός της θυσίας που παριστά τον λυτρωτή Χριστό αναφέρθηκε από τον Ιωάννη Βαπτιστή όταν αποκάλεσε τον Ιησού τον αμνό του Θεού. Στην Αποκάλυψη 5:12 διαβάζουμε «Άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένον να λάβει την δύναμη και τον πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν». Ο αμνός φυσικά είναι το πρόσωπο, το ίδιο πρόσωπο με το λέοντα της φυλής του Ιούδα. Είναι αυτός ο δίκαιος κριτής που έρχεται να τιμωρήσει τους κακούς την ημέρα της κρίσεως. Και κάθε μελετητής της Βίβλου ξέρει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο ενσαρκωθής λόγος του Θεού, είναι το ξύφος του Κυρίου που θα τιμωρήσει τον Σατάν, που το συμβολικό του όνομα είναι το θηρίο της θάλασσας, τσέτους, βλέπουμε εκεί, Λεβιάθαν, όφες. Ωστόσο, δεν είναι άξιο απορίας το γεγονός ότι το θηρίο της θάλασσας, ο τσέτους, αν δεν φαίνεται, είναι κάτω από τα πόδια του αμνού της θυσίας. Ταύρος. Χάλασε. Το επόμενο σημείο του Μαζαρόθη είναι ο Ταύρος. Όπως ο κρυός και οι δύο τράγοι, ο εγώκερος, που αποτελούν μοναδική προσφορά περί αμαρτίας, έτσι και ο Ταύρος αποτελεί το σύμβολο απεικόνησης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μολονότι αποτελεί ένα αστρικό μοτίβο για τον Ιωσήφ και τους δυο του γιους, είναι όμως το σύμβολο απεικόνησης του Ιησού Χριστού. Είναι ο Χριστός που θα φωνεύσει τους εχθρούς του όταν θα έλθει στη δεύτερη παρουσία του σαν νικητής. Όταν οι ειδωλολάτρες άρχισαν να διαστρέφουν το νόημα των σημείων του ζωδιακού, θυμάστε όπως είπαμε στην αρχή από τον καιρό του πύργου της Βαβέλ, αυτοί θεοποίησαν τα κτίσματα και άρχισαν να λατρεύουν τους ιερούς ταύρους. Ο Αιγυπτιακός ζωδιακός κύκλος του Ντεντερά ονόμασε τον ταύρο θεό Ίση και παρθενογέννητο σωτήρα. Οι ιερείς δίδασκαν τη λατρεία των ειδικά, οι ιερείς της Αιγύπτου, των ειδικά μαρκαρισμένων ταύρων με τους χρυσούς δίσκους μεταξύ των κεράτων, χρυσούς δίσκους του ήλιου, αντί να χρησιμοποιούν το σύμβολο για να δείξουν το μεγάλο Θεό και σωτήρα Ιησού Χριστό. Ο ηλιακός δίσκος μεταξύ των κεράτων έδειχνε τη σχέση του ταύρου με την τροχιά του ήλιου. Μόνο ο Ισραήλ με το Μωυσή και τους προφήτες διατήρησε το μήνυμα στην αρχική του καθαρότητα. Μόνο στη γραφή βρίσκουμε ότι όλα τα πράγματα δείχνουν τη δόξα του Θεού μακριά από τα κτίσματα. Αυτός και μόνο αυτός πρέπει να λατρεύεται. Από εδώ λοιπόν προέρχεται ο κίνδυνος των ανάγλυφων εικόνων που κάποτε αναπαρίσταναν την ιστορία του Ευαγγελίου στα αστέρια και την οποία οι ειδωλολάτρες μετέτρεψαν σε λατρεία αντικειμένων κάτω από την κυριαρχία του πεσμένου αγγέλου του Σατάν.
Ένας από τους αστερισμούς στο σημείο του Ταύρου είναι η φημισμένη αστρική ομάδα του Ορίωνα. Οι Ιουδαίοι τον αποκαλούσαν Τσέσιλ, δηλαδή ο Ανδρίος. Είναι ένα επίθετο που αναφέρεται στον Ιώβ 9.38.31 και στον Αμός 5.8. Στους αρχαίους αστρικούς χάρτες παρουσιάζεται σαν νικητής που κρατάει ένα ρόπαλο όπως ο Ηρακλής στο ένα χέρι και με το άλλο κρατάει το κεφάλι ενός λιονταριού. Ένα από τα αστέρια κοντά στα πόδια του ονομάζεται Σεφ, δηλαδή συντρίβο, λέξη που συναντήσαμε στο 3.15 της Γένεσης. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι το ένα πόδι του είναι έτοιμο για να συντρίψει τον εχθρό. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ταυτότητα του Ορίωνα. Είναι εκείνος που συντρίβει το κεφάλι του Όφη. Είναι αυτός που θα φωνεύσει το μοχτηρό εχθρό, τον διάβολο, που ως λέον οριόμενος, όπως μας λέει ο Πέτρος, περιέχεται ζητών τι να καταπεί. Ο Ορίων δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά το σύμβολο του Ιησού Χριστού, του Ανδρίου, που παριστάνεται κατά μήκος της ηλιακής τροχιάς και που εμφανίζεται ως θριαμβευτής επί του εχθρού στον ζωδιακό κύκλο. Το ένα πόδι του Ορίωνα κρύβεται από τον Λέπους, βλέπουμε εδώ, που σημαίνει κουνέλι. Το άλλο χτυπάει τον εχθρό και αμέσως θυμούμαστε το μίσος του Θεού για την Ιστάρ ή την Ασταρόθ, που μάλιστα η Καθολική Εκκλησία την πήρε αυτή τη λέξη και τη χρησιμοποίησε για το Πάσχα. Ιστάρ που λένε σημαίνει Πάσχα. Και Ασταρόθ είναι η βασίλισσα του ουρανού και λατρευόταν με αυγά και με γλυκίσματα που ήταν σύμβολα γονιμότητας και αναπαραγωγής. Ένας άλλος στηρισμός είναι ο Ιρηδανός κοντά στον Ορίωνα. Είναι ο ποταμός του φωτιά, της φωτιάς. Στο άλλο το... Εκεί κάτω, στην άκρη. Ο ποταμός αυτός πηγάζει από το πόδι του Ορίωνα που συντρίβει. Ο Άρατος γράφει γιατί εκείνος, ο πατημένος από το πόδι, στρέφει τα φλογισμένα νερά του Ιρηδανού που πηγάζουν από το ανυψωμένο πόδι του Ορίωνα. Αυτή η φλογισμένη πλημμύρα φαίνεται να χύνεται στο κήτος, τσέτος που γράφει εκεί, το θηρίο της θάλασσας, και μπορεί να αναγνωριστεί σαν η λίμνη πυρός που πηγάζει από το θρόνο της κρίσης, όπως αναφέρει ο Δανιήλ στην Αποκάλυψη, στον Ψαλμό, στον Αβακούμ, στον Ισαΐα και στον Ναούμ. Η λέξη κήτους, τσέτους, προέρχεται από την ελληνική που σημαίνει κήτος και τη βρίσκουμε στο Ματθαίο 12.40. Η εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται στον Ιωνά είναι dag. Το μήνυμα του αστρικού χάρτη είναι ότι ο Χριστός, ο νικητής και δίκαιος κριτής, κατάκτησε τον σατανά και έριξε το χήμαρο της οργής του Θεού επάνω του. Η δίδυμη. Το σημείο των διδύμων αποτελεί μια τέλεια απεικόνιση της ειδωλολατρικής διαστρέβλωσης του Ευαγγελίου των Άστρων. Οι Έλληνες πίστευαν πως κάθε μορφή ανδρίου του ζωδιακού παρίστανε ένα θεό ή δαίμονα. Τις δύο μορφές των διδύμων, εδώ είναι η δίδυμη, τις αποκαλούσαν Απόλλωνα και Ηρακλή. Καθώς θα δούμε, αυτές οι δύο μορφές απεικονίζουν τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν Υιό Θεού και Υιό Ανθρώπου. Οι Λατίνοι τους αποκαλούσαν, τους διδύμους, Κάστορα και Πολυδεύκη. Θυμάστε το ταξίδι που έκανε ο Παύλος, όπως αναφέρεται εκεί στις πράξεις, και είχε σημαία τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. Αυτές οι δύο μορφές υποτίθεται πως παρίσταναν τους μυθικούς διδύμους γιους του μεγαλύτερου θεού των Ελλήνων, του Δία, ο Απόλλωνας δηλαδή και ο Ηρακλής. Το εβραϊκό όνομα για αυτό το σημείο, για αυτό τον αστερισμό είναι Θουμίμ, που σημαίνει δεμένη μαζί. Και βρίσκεται αυτή η λέξη στην Έξοδο 26-24. Η δεξιά μορφή στους αρχαίους χάρτες, δεξιός από τους δίδυμους, αναγνωρίζεται με ένα αστέρι στο κεφάλι της που ονομάζεται Απόλλων και η αριστερή φιγούρα, η αριστερή μορφή, με ένα αντίστοιχο αστέρι που ονομάζεται Ηρακλής. Στο αριστερό πόδι αυτής της μορφής υπάρχει ένα αστέρι που λέγεται Αλχενάχ και σημαίνει πληγωμένος ή τραυματισμένος.
Στο δεξί πόδι της άλλης μορφής υπάρχει ένα αστέρι που λέγεται Μεψούτα, που σημαίνει πατώ κάτω από τα πόδια. Στο χέρι του ενός διδύμου υπάρχει ένας κλάδος φίνικα και στο χέρι του άλλου υπάρχει ένα ρόπαλο. Είναι σαφές ότι μια μορφή μιλάει για τον πάσχοντα σωτήρα που ετραυματίστηκε δια τας παραβάσεις μας και η άλλη για τον ένδοξο νικητή που θα κάνει κρίση και δικαιοσύνη. Οι χάρτες που παριστούν τους διδύμους απεικονίζουν τον Κύριο που είναι δίκαιος κριτής, Απόλλων δηλαδή, και ο πάσχον δούλος, ο Ηρακλής. Ο καρκίνος. Γύρω από το σημείο του καρκίνου έχει αναπτυχθεί τόσο μεγάλη μυθολογία που είναι πολύ δύσκολο να αποκαλύψουμε γεγονότα που μπορούν να σχετιστούν με το αρχικό μήνυμα. Το αστρολογικό σύμβολο αναφέρεται στον Ασέλους Μπορέας, δηλαδή στο βόρειο όνο, και στον Ασέλους Αυστράλης, στο νότιο όνο. Μπορούμε να θυμηθούμε εδώ ότι ο Κύριος Ιησούς πρόσφερε τον εαυτό του σαν βασιλιά του Ισραήλ την Κυριακή των Βαΐων όταν έμπαινε στην Ιερουσαλήμ καθισμένος επί πόλου όνο, όπως λέει και ο Ματθαίος. Αυτά τα αστέρια σχετίζονται με τον καρκίνο και δεν απέχουν πολύ από τη μικρή και μεγάλη Άρκτο. Τα αρχαία ονόματα αυτών της μικρής και μεγάλης Άρκτου ήταν μικρή και μεγάλη Πίμνη, που μερικές φορές ονομάζονταν κοπάδια προβάτων. Στην προφητεία του Ιακώβ που αναφέρεται, καθώς ευλογούσε τα παιδιά του, έχουμε μια ενδιαφέρουσα δήλωση που δείχνει ότι αυτό το σημείο σχετίζεται με τη φυλή του Ισάχαρ. Ο Ισάχαρ είναι όνος δυνατός, κοιτώμενος εν το μέσο των ποιμνίων του και ειδών ότι η ανάπαυση το καλεί και ο τόπος τερπνός έκλεινε τον νόμο αυτού εις το φορτίον και έγινε δούλος υποτελής. Ο δούλος του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μίλησε για ένα μεγάλο και ένα μικρό κοπάδι όταν είπε «Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης, και εκείνα πρέπει να συνάξω και θέλουσι ακούσει την φωνή μου και θέλει γίνει μία πίμνη εις ποιμήν». Οι πηγές τις οποίες πρέπει να ανατρέξουμε για τα ονόματα αυτού του αστερισμού είναι τόσο αβέβαιες και συγκεχημένες που δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Όμως, υπό το φως των όσων διαβάσαμε, παρουσιάζεται λογικοφανές το γεγονός ότι μιλάει για τον καλό ποιμένα που έκλεινε τον νόμον κάτω από το τρομερό φορτίο της αμαρτίας μας χάρη των εκλεκτών των δύο ποιμνίων του Ισραήλ και των εθνικών. Πράγματι, σε αυτόν τον λυτρωτή έγιναν μια ποιμνη με ένα ποιμένα. Ο Λέων, στα εβραϊκά λέγεται Άριεχ, όρος που χρησιμοποιούταν για να περιγράψει τη φυλή του Ιούδα, σαν ευλογία του Ιακώβου και την προφητεία του Βαλάμ. Σε όλους ανεξαίρετα τους αρχαίους χάρτες, ο Λέων παριστάνεται να πηδάει πάνω στη λία του την Ύδρα, δηλαδή το φίδι της θάλασσας. Το βλέπουμε εκεί. Από κάτω είναι η Ύδρα, το φίδι αυτό της θάλασσας. Καθώς ξέρουμε από τη Βίβλο, αυτή είναι μια θαυμάσια εικόνα θείας αλήθειας. Ο Ιησούς Χριστός, ο Λέων, της φυλής του Ιούδα, θα φωτίσει μια μέρα, θα φωνεύσει μια μέρα τον παλαιό όφη, τη Ρίδρα όπως βλέπουμε εκεί, τον Σατάν. Στο πέμπτο μάλιστα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, σε εκείνη την αξιοσημείωτη περιγραφή του οράματος του Θείου Θρόνου, ο Κύριός μας αποκαλείται ο Αμνός και ο Λέων της φυλής του Ιούδα. Είναι αυτός ο ανθρίος που είναι ικανός να ανοίξει τις 7 σφραγίδες των σφραγισμένων κυλίνδρων που κρατούσε ο καθήμενος επί του θρόνου και να λύσει όλα εκείνα τα ουέ που περιέχονται μέσα. Ο Τζάμιεσον στον ουράνιο Άτλαντά του, στη σελίδα 40, λέει «Ο Λέων δεν φαίνεται ότι τοποθετήθηκε μεταξύ των ζωδιακών συμβόλων επειδή μυθολογείται ότι ο Ηρακλής σκότωσε το λιοντάρι της Νεμαίας. Θα φαινόταν αντίθετα ότι ο Ηρακλής που αντιπροσώπευε τον ήλιο λέγεται πως σκότωσε το λιοντάρι της Λεμαίας επειδή ο Λέων ήταν ήδη ζωδιακό σύμβολο. Ο Ηρακλής άνθησε 3.000 χρόνια πριν και κατά συνέπεια ήταν μεταγενέστερος την περίοδο που το θερινό ηλιοστάσιο συμφώνησε με τον Λέοντα. Ο ήλιος, το φως του κόσμου, συμβολίζεται με τον Ηρακλή σύμφωνα με αυτό τον αστρονόμο του 19ου αιώνα. Αυτό είναι σύμφωνο με τη βιβλική επεξήγηση που αναγνωρίζει τον Ανδρείο που διατρέχει την ηλιακή τροχιά σαν τον Ιησού Χριστό τον Νικητή. Και κλείνοντας με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να υπάρχει καμιά αμφιβολία στη σκέψη μας τώρα ότι ο Θεός με τα άστρα εννοούσε να δώσει ένα μήνυμα. Ωστόσο,
Αυτός είναι ο σκοπός του σημείου, όπως είδαμε στη Γένεση 1.14. Καθώς λοιπόν θα εξετάζεις τα σχέδια των αρχαίων αστρικών χαρτών και παρατηρείς πόσο όμορφα αναπαριστούν το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, είναι δυνατόν να αμφιβάλλει κανείς ότι ο πρωταρχικός σκοπός ήταν να διακηρύξει τον Υιό του Θεού. Καθώς θα μελετάς τα ονόματα των άστρων αρχίζοντας από την Παρθένο και μαθαίνεις για το σπέρμα και το βλαστό και συγκρίνεις τις γραφές όπως αυτά τα ονόματα απαντώνται, δεν είσαι πεπισμένος ότι αυτά τα ίδια τα ονόματα των άστρων στα σημεία του ζωδιακού κηρύσουν το Ευαγγέλιο. Καθώς θα παρατηρείς δηλαδή τον Ανδρείο να κρατάει τον Όφη ενώ συντρίβει τον Σκορπιό και βλέπεις συνεχόμενες μορφές του Ανδρείου άνδρα στην ηλιακή τροχιά που φωνεύει, μορφές που συμβολίζουν τον Σατανά, μπορείς να μην αναγνωρίσεις.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και παρασυλλόμαστε και εμείς, και νομίζω ότι κρεμόμαστε όλοι. Κρεμόμαστε, λέω, όλοι από τον Κούλτεν, λέει, ό,τι πιο Κούλτεν δεν χάρα τον κόσμο. Ό,τι πιο γένετη δεν μας έσωσε, ό,τι τι λέει, ό,τι τόσο μας μείνανε σωσιμένος δεν κόσμο. Ας θα είναι ποιόνια στα χέρια και στην άδεια του Θεού. Πιθανό μεταξύ αυτών να υπάρχουν και μερικοί, πιθανό. Όχι όμως και βέβαια, οι οποίοι να γνωρίζουν τον Θεό. Αλλά αυτοί ξέρουν όσοι γνωρίζουν τον Χριστό και το λένε μίζερα εμείς μας ξέρουν, άτομα με ξέρουν. Δεν ανακατευόμαστε εμείς αυτά. Δεν ανακατευόμαστε. Αποσύρε το αμυσράκι. Τώρα πάω το παράδειγμα. Εσύ που γνωρίζεις τον Χριστό, να σου έλεγα, παίρνεις τα δουλειά τώρα να πας να κυβερνήσει την Κίνα. Τι θα λέγεις. Ποιος θα ήταν τρελό. Μα την Κίνα δεν πάνε και τόσα εκατομμύρια από κάτω και ό,τι θέλει να γίνει. Τώρα θα μας ησυχεί. Ο άνθρωπος του Θεού. Θα την ησυχία του για να είναι με τον Κύριό του. Ετούτοι που αγαπούν τον κόσμο και τις δόξες του κόσμου είναι το πνεύμα της πνάτης που μπαίνει μέσα του. Λοιπόν, προσέξτε, θέλουμε να πούμε εδώ ότι η παρασκήνια, το βιβλίο αυτό μας αποκαλύπτει τα παρασκήνια του ορατού κόσμου. Από πίσω από τα ορατά, από πρόσωπα, από αποφάσεις, από σχέδια, από βολές, από συμφορές ή από ευλογίες, όπως θα δούμε αργότερα στην Κυριακήρυδα, είναι ο αόρατος κόσμος. Ο Σατάν, ο διάβολος. Και είναι μερικοί που λένε, λέει, δεν πρέπει να γίνεται πόλεμος, λέει. Δεν τον θέλει, λέει, ο Θεός τον πόλεμο. Τι λέει, είσαι καλά. Ο Θεός δεν θέλει τον πόλεμο. Αν του πάρει τον πόλεμο του Θεού από τα χέρια, του φύγε το καλύτερο όπλο παιδαγωγικό για την ιστορία του πόλεμου. Ο Θεός τον κάνει τον πόλεμο. Αλλά, τον κάνει σε ανθρώπους οι οποίοι προς δίπιν του έχουν φύγει από τον δρόμο. Θα κάτω θα δούμε την περίοδο κατά την οποία δεν θα γίνει πλέον πόλεμο. Αλλά τώρα με τον άνθρωπο τον Αποστάτη να πάρει από τον. Δεν βλέπει το σχέδιό του τι λέει εκεί πέρα. Εδώ διαλύνει σπάτσωση, εδώ εκεί πέρα του φεκιά, εδώ θέλει και όλα αυτά είναι κρίση θέλει. Και είναι η μεγάλη λεγόμενη θεία ειρωνία. Ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος δεν θέλει τον πόλεμο, φτιάχνει τα όπλα της καταστροφής του, ο ίδιος. Διότι δεν υφέρισε τον Θεό, δεν υφέρισε τον Χριστό του και δεν υγάψε την ειρήνη. Δεν υγάψε τον Χριστό. Και επομένως, ετοιμάζει την καταστροφή του. Ο πόλεμος θα γίνεται μέχρι ότου έρθει ο άνθρωπος της ειρήνης. Αυτός είναι. Και ο άγχος της ειρήνης είναι ο Χριστός, ο Κύριός μας. Θα πληθούμε αυτό κατόπιν. Και οι πόλεμοι είναι στα χέρια του Θεού, κρίσεις απαραίτητες. Όπως το νοσοκομείο πας και σου βγάλει το μάτι και πληρώνεις και το γιατρό που σου βγάλει το μάτι. Δεν ζητάει δεύτερο, του πει γιατρέ, γιατί είσαι κακός και μου βγάλει το μάτι. Ξέρεις όπως το έβγαλε για να γλιτώσει το άτομο. Πας στο γιατρό και σου κόβει και τα δύο πόδια και το πληρώνεις. Πάρε γιατρέ, άγιο να το χέρι σου. Γιατί ξέρει ότι έπρεπε να κοπούν τα πόδια για να γλιτώσει το άλλο σώμα από τη γάνγκρενα, η οποία δεν μπορούσε αλλιώς να ανασταλεί. Έτσι είναι για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να μην παρασυρώμεθα εμείς. Κοιτάξτε τώρα εδώ το τελευταίο δράμα της ιστορίας του κόσμου. Ακούστε που θα καταλήξει η ιστορία του κόσμου. Αν δεν αναρωτήσεις τώρα τους καθηγητάς των πανεπιστημίων και των ακαδημιών να μας πούνε τους γεωλόγους λογοχάρη, τους ανθρωπολόγους λογοχάρη, τους πυρηνικούς φυσικούς, για πέτε μας πού θα καταλήξει εδώ πέρα αυτή η ιστορία. Τι θα σου πω. Τι μπορεί να βγάλει από τον ανόητο, από τον μωρό, από τον αματή. Ενώ εμείς τα ξέρουμε όλα. Μα γιατί τα ξέρουμε. Όχι από το κεφάλι. Ή για την καλοσύνη και μας έδειξε το σχέδιο ο Θεός. Και μας είπε, όπως πρέπει σένα, ο μηχανικός,
2: Και του λέμε, τι χτίζεις εδώ? Εδώ βλέπω δύο πατώματα μεγάλα καρτικά. Έλα εδώ να του δείξω. Και ξεδιπλώνει ένα χέρι. Και με λυνάτε, εδώ είμαστε τώρα, έχω από τούτο εκεί.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Και δεν έχω αγάπη, είμαι, στο κείμενο λέει, ουθέν. Ουδέν, μηδέν δηλαδή, μηδέν, μηδέν, ουδέν. Επειδή το ένα παίρνει ασία, το κείμενο λέει ουθέν. Ετούτο το εδάφιο μοιάζει με μία τόσο μεγάλη σαν πορτοκάλι κακοβρασμένη πατάτα. Αν μπορείς να την καταπιείς αμάς, αγαπητή, κάθε φορά έτσι λέμε, αλλά κάθε φορά αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυσκολότερο εδάφιο από αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο δύσκολο εδάφιο, πιο δύσκολη θέση αντίληψης, πίστης από αυτή τη μικρή λεξούλα. Να πιάσεις και να βαθμολογήσεις τον εαυτόν σου και να του βάλεις μηδέν. Μη λέμε τώρα, ξέρετε λέει, α, και τι είμαστε εμείς, καημένα, τίποτα λέει δεν είμαστε εμείς. Αυτά τα λένε στα ξόρια. Α, το ζήσεις. Να το καταλάβεις, να στύψεις το κεφάλι και να δώσεις στον άλλον και μπροστά στην παρουσία του Ιησού Χριστού που βλέπει τις καρδιές και να πεις, βαθμολογώ τον εαυτόν μου και τον βαθμολογείς με τι βαθμό. Μηδέν. Δύσκολο. Πάρα πολύ. Στο σχολείο του Αγίου Πνεύματος υπάρχει μια τρομακτική διαφορά από το σχολείο του κόσμου. Το σχολείο του κόσμου πας νήπιο, 5,5 χρονό, 5 πόσο πάνε, και αρχίζουν, ενώ δεν είναι τίποτα το παιδάκι, τι, δεν ξέρει τίποτα. Για να πάει σχολείο, το χειράκι το παιδάκι. Και αρχίζει τώρα, και του δίνει εφόδια. Κι άλλα, κι άλλα, και πάει σπίτι, κι άλλα. Μετά θέλει να μάθει και γερμανικά και ιταλικά και γαλλικά και εγγλέζικα. Και πιάνει και ζωγραφική. Και τι άλλο μαθαίνουν τα παιδιά, και σκι. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Δεν είναι δε μόνον που το φορτώνουν το παιδί με γνώση. Το παιδί, καθώς το φορτώνουν με γνώσεις, αργά και σταθερά το φορτώνουν και με αξίες. Έτσι δεν είναι. Το φορτώνει και με αξία. Και βλέπεις ένα παιδί το οποίο ξέρει. Είναι επιστήμον, ξέρει τρεις γλώσσες, ξέρει μουσική, ξέρει ζωγραφική, ξέρει να ζήσει, έχει ταξιδέψει, αυτές είναι αξίες. Αύριο πάει κάπου για δουλειά, δεν είμαι σχεδόν παραπέμπτο, δεν μπορώ να μου δώσει μια τα λεφτά. Έχω βγάλει 3 πτυχία, έχω 5 διπλώματα, ξέρω 4 γλώσσες, ξέρω, πήγα, έκανα, δούλεψα, έχω αυτά τα χαρτιά, κοίταξε πώς μου εφέρθηκαν, κοίταξε τι προσέφερα, κοίταξε επένους, κοίταξε εδώ πέρα. Αυτή θα είναι το σχολείο του κόσμου. Ορθώς το κάνω. Κοιτάξτε τι κάνει το σχολείο της Εκκλησίας. Έρχεται ο άλλος, γεμάτος αξίες, και αρχίζει πνευματικά το Άγιο Πνεύμα να το δίνει και να του αφαιρεί αυτές τις αξίες, όχι ως άχρηστες. Αυτές χρειάζονται για την διακονία του Ιησού Χριστού, αλλά ως επικίνδυνες.

Και πρέπει να φτάσει η ψυχή σε ένα τέτοιο σημείο, σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε να οριμάσει τόσο που να πει σε κάποια στιγμή: Κύριε, τίποτα δεν είναι. Και οι άνθρωποι του κόσμου, οι σωστοί και οι σοβαροί, όπως ο Σωκράτης, το είπανε. Ένα πράγμα ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα. Δύσκολο. Πού έγκυται η δυσκολία? Πρώτο. Στο ότι μέσα μας έχουμε ορισμένα χαρίσματα. Βλέπεις ένα παιδάκι, γνωρίζει ένα παιδάκι. Πάρα πολύ μικρό. Τώρα πάει πρώτη, θα πάει πρώτη. Το άθλιο, τι χέρι έχει. Του πες, του παίρνει ένα μολύβι και του λες, για του το δω όπως το βλέπεις. Κάνει έτσι αυτό. Το πρώτο πράγμα που μας εμποδίζει να πάρουμε τη σωστή πνευματική θέση ότι είμαστε μηδενικά, είναι το ότι έχουμε μέσα μας ορισμένες αξίες, αλλά που δεν ξέρουμε ότι οι αξίες αυτές δεν είναι δικές μας. Δεν οφείλονται σε εμάς. Πού να σας το πω. Είναι σαν να καυχόμαι για τον κήπο του αγαπητού. Μου λέει, κήπο λέει που έχει, δεν δικό σου είναι κήπος, λέει όχι. Δεν τον έσκαψες, λέει όχι.

Ένας πιτσίρικος από εκείνους που πάνε τρίτη δημοτικού, τετάρτη, μέχρι εκεί. Παιδί ελληνικής οικογένειας στη Γερμανία που ο κύριος οδήγησε τα βήματά μου πριν μερικές εβδομάδες. Ρινός ποδοσφαιριστής. Με τα μαλάκια του και με τα γελάκια του εκεί πέρα του είχαν βάλει και σκελετό να μην σπάει και γιαγιά μου να μην σπάει γιατί βάλαγε ολοκουτουλία στην μπάλα. Τον είδα σε κάποια στιγμή που τον έφερε ο πατέρας του μέσα ελαφρώς ξυλισμένος αλλά ήταν όχι υδρωμένος. Ολόκληρος μούσκελος. Δεν είχα αρρωστήσει. Μπες μέσα. Έπαιζε με τα παιδάκια. Και ενώ παίζανε, τον έβαλε μέσα. Τι να κάνει αυτός μέσα, τώρα δεν μπορούσε. Ήταν τα πιο μεγάλα παιδιά και ψάλανε και λέγανε στο πιάνο. Φέρε και κάνω δύο μαξιλάρια, ήταν μικρούλι. Και έπιασε το πιάνο στα χέρια. Στο αρμόνιο. Πώς πετάγανε τα χέρια του απάνω. Ψάλανε οι νέοι, έκανε έτσι, η ύμνη δεν τους ήξερε ποτέ, έκανε έτσι το αυτάκι του. Σταματήστε τώρα, βάζετε να το παίξουμε μαζί, λέει. Και άρχισε και πέσε. Αυτό είναι χάρισμα. Δεν δικό του όμως. Δεν μπορεί να πει χάρισμα που έχω στο πιάνο, ε? Γιατί, δεν είναι δικό του. Ξέρει. Νότες δεν ήξερε να διαβάσει. Τώρα θα πάει. Αλλά έπαιζε όλα τα κομμάτια μέχρι κλασικά κομμάτια. Αρκεί μία-δυο φορές να ακούσει κάτι, ένα κλασικό κομμάτι και κάτι και το παίζει. Πρώτη δυσκολία λοιπόν. Στο ότι εκείνο το οποίο έχεις νομίζεις ότι είναι δικό σου. Και αυτό σε δυσκολεύει να βάλουμε και με δυσκολεύει στον εαυτό μας μηδέν. Δεύτερο, είναι βέβαιο ότι πρώτης πτώσεώς μας, ο άνθρωπος πριν απομακρυνθεί από την παρουσία του Θεού στον εδενικό εκείνο χώρο, είχε χάρισμα. Και αυτή η παλιά τάση, αυτό το παλιό όνειρο, αυτή η παλαιά, μεγάλη, αληθινή πραγματικότητα μέσα του, ξέρετε, έμεινε. Διάβαζα κάπου και μου άρεσε μια σκέψη. Τα άλογα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο υποδρόμιο, τρέχοντας, ποτέ δεν κάνουν για κάπου. Γιατί έχουν μάθει να τρέχουν. Για κάπου το σκύψουν, βάλεις αυτά. Δεν κάνει. Ο άνθρωπος έχει τάσεις, θείες μέσα του. Ασχέτως, εάν δεν πήρανε την ορθή θέση και τον σωστό προσανατολισμό. Τρίτον, κάνουμε ένα λάθος. Γι' αυτό δεν βαθμολογούμε με μηδέν τον εαυτό μας. Ότι συγκρινόμεθα με άλλους ανθρώπους. Και όταν ακούσεις και σου πει το Πνεύμα του Θεού, βάλε στον εαυτό σου αγαπητέ μηδέν. Το δέχεσαι, ελαφρώς κοκκινίζεις, σκύβεις το κεφάλι. Αλλά λες, όχι ρε παιδάκι. Να βάλω μηδέν. Και τότε το γείτονα, και έχει ένα γείτονα, πού μπορεί να τον πιάσει, λερώνεσαι. Αυτόν δεν το βάλουμε τώρα. Λάθος. Αυτό είναι το λάθος. Υπάρχει σύγκριση. Και υπάρχει πρόσωπο προς σύγκριση. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Άμα συγκριθείς μαζί μου, 120 θα πάρεις και όχι 10. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Να πόσες φορές οι εκκλησίες περνάνε τραγωδίες. Λέει σκανδαλίστηκε, γιατί μια μέρα είδα εκείνον τον τάδε ο οποίος εκείρηται και είχε ένα καπέλο δευτερό. Δευτερό, λέει δευτερό. Μάλλον ένα σοβαρό άνθρωπο να βάλει καπέλο, πάλι το καταλαβαίνω. Με φτερό να βάλει, αλλά δεν πάει σε ένα καλό άνθρωπο. Εκεί κοίταξε εσύ. Με αυτό αντιμετρήθηκε εσύ. Δεν το καπέλο του μετρήθηκε εσύ. Σημείο 5.

0: για να ξαναμαζέψουμε τις σκέψεις μας. Στο νη γάμα κεφάλαιο του Ισαΐα μαθαίνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ευαθμολογήθηκε εκ μέρους των ανθρώπων. Και ο Χριστός και πήρε βαθμό καταφρονημένος και απεριμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει της το πρόσωπο, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν. Πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος που όταν μπήκε στην Εκκλησία είχε 100 βαθμούς. 100 είχε το γραπτό της ζωής του. Και κάθε χρόνος και όσο περνάει στην Εκκλησία και ζει την αληθινή, την πνευματική ζωή, αρχίζει και ελαττώνει. Αντίθετα με τον κόσμο που αυξάνει. Ο Απόστολος Παύλος είχε το μοναδικό προνόμιο. Άλλος άνθρωπος δεν πρέπει να υπήρξε. Ο οποίος ζών ανέβηκε επάνω στον ουρανό και μπήκε στο παράδεισο. Είδε και άκουσε πράγματα που δεν επιτράπηκε να τα πει. Και όταν στο τέλος κατέβηκε, είπε, μηδέν, είμαι ένα πνευματική πρόοδος. Αναγνωρίζεται, υπάρχει μόνο στην ψυχή εκείνη που έξω από ταπεινολογίες απλά μπορεί να πει. Εδώ δεν κάνω για τίποτα. Δεν υπήρξε τίποτα. Χάρη τη Θεού είμαι ότι είναι. Μα να το νιώσεις αυτό. Μα να το καταλάβεις, σε παρακαλώ πολύ, αυτό. Όχι να το πεις επειδή το ακούς. Ούτε να το επαναλάβεις γιατί το είπε κάποιος άλλος. Αυτό μέσα σου θα γίνει μία πίστη και ένα βίωμα. Θα σκύψει το κεφάλι. Κύριε. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε ορισμένα εδάφια που λέει θεωρούνται στους άλλους υπερέχοντας εαυτόν. Γιατί βέβαια όταν βάζεις τον εαυτό σου μηδέν, ο άλλος που πήρε άσο στο γραπτό του, λες μπράβο ρε παιδάκι μου. Και οι δυο βέβαια είμαστε. Να μας κλαίνε. Τι να μας κλαίνε. Αλλά. Τώρα σου πήρες άσο λέει εσύ. Δεν με δουλεύεις. Δεν σε παρακαλώ. Σε θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν είναι και ένα μηδέλι. Κουλούρι ολόκληρο. Στρογγυλό κόκκινο. Με υπογραφή μάλιστα από κάτω. Πήρες άσο. Μπράβο. Και να του πει ο άλλος. Ο Κύριος αδερφέ μου θα με ευλογήσει και εμένα σε λίγο. Και θα το καταλάβω και θα πάρω μηδέν. Ακριβώς η ανάστροφος κλίμακα. Όπως λέμε στα παιδιά, να πάρεις 10, να πάρεις 20 σε όλα τα μαθήματα. Αυτός είναι ο επιδιωκόμενος στόχος. Ανάποδα, ο πνευματικός άνθρωπος μέσα στην πορεία της Εκκλησίας. Αδερφέ μου, ο Θεός δεν σε ευλογεί. Όμορφη προσευχή και ευχή αυτή. Να βαθμολογήσεις μόνο σου τον εαυτόν σου και να τον βαθμολογήσεις και να πεις μου πρέπει, αξίζω, μηδέν. Και όταν, αδελφοί μου, στην μάλλον πρακτική του τώρα πλευρά το θέμα αυτοβαθμολογηθώ με μηδέν. Αρχίζει ο τόνος των αξιώσεων και πέφτει. Δεν θα τολμήσεις ποτέ και δεν θα τολμήσω να πω ξέρεις ποιο και δεν μου εφέρθηκε. Καλώς έκανε και δεν μου εφέρθηκε. Αφού είναι μηδενικό. Όπου ακούσεις παράπονα όπου δεις να υψώνονται αυτά τα ωραία δεντρίλια και με περιεφρόνησε ήτης. Και όταν ακούσεις κάτι παράδοξο και κάτι παράξενο και με φέρθει κατά τρόπον που δεν έπρεπε και ξέρεις, εμείς μπορείς να πεις απλά στην ψυχή, ξαναπάρε το γραπτό. Και όταν το ξαναβαθμολογήσεις, Μέρη, ξανά άλλα να συζητήσουμε. Δεν το έχεις βαθμολογήσει, αδελφέ μου, το γραπτό. Όταν το βαθμολογήσεις και το βαθμολογήσεις ορθά και σωστά, στην παρουσία του Θεού σταθούμε και σταθείς και δούμε με υψωμένα τα χέρια ποιοι είμαστε, πόσα εκάμαμε, τι χρωστάμε, πόσα χρωστάμε, πόση χάρης και έλεος μας σκέπασε. Τι να πεις, σε ποιον να πεις και τι παράπονο να κάνω, σε ποιον. Όταν τον Ιησούν μου οι άνθρωποι όσου δεν ελογίστημεν. Εσύ σαν τι ήθελες. Λέει, βάλουμε και ένα λεπτό, λέει. Ένα διαράκι. Διαράκι. Μηδέν ο Χριστός. Δύο εσύ. Μπράβο, απέτσι που την έχεις. Σε παρακαλώ πολύ. Σκέψου το. Μόνο έτσι. Ότι ο Ιησούς Χριστός ευαθμολογήθηκε εκ μέρους των ανθρώπων με ουδέ, ουδέ εν. Μονάς. Ούτε μονάδα, τίποτα, μηδέν. Ο Απόστολος Παύλος, μηδέν. Και μου λες τώρα, ξέρετε, λέει, μου φαίνεται ότι μας περιφρονήσατε ελαφρώς, διότι εμείς, άσε με να ξεμάθω, με ψώφισες την καθαρέωσα, εμείς, τι θέλεις να σου κάνω. Από ποιον περιμένεις, τι περιμένεις. Λέει, δεν μου φερθήκανε, ποιος να σου κάνει. Τον Ιησού Χριστό, οι άνθρωποι τον ευαθμολόγησαν με μηδέν. Εσύ να σου βάλω τώρα 8. Έκανα οχταράκι, λέει, εκεί πέρα, 8. Εσένα. Ευτυχώς και εφευρέθηκαν οι Αράβες, εφεύρουν τους αρνητικούς αριθμούς, το πλην, πλην, πλην, και μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Γιατί αν ο Κύριος πήρε μηδέν, ποιος μπορεί να πάρει μηδέν. Σας παρακαλώ πολύ. Ποιος. Εμείς πάμε για πλην. Πλην 100, πλην 500, πλην 1000. Να δούμε πού θα φτάσουμε στο μηδέν. Πότε θα φτάσουμε στο μηδέν. Τι κάνεις. Γιατί παραπονιέσαι. Με ποιον παραπονιέσαι. Ως προς ποιο σημείο παραπονιέσαι. Τι σου... Αλλά αυτά, αγαπητοί μου. Αλλά τούτα... Κι όση ώρα μιλάμε ακόμα... Μη φανταστείτε... Ότι είναι εύκολα πράγματα. Και είπαμε τους πέντε λόγους, τις πέντε τρομακτικές δυσκολίες. Είναι δύσκολο έργο. Δεν αυτοβαθμολογείσαι εύκολα με μηδέν. Και πόσες φορές φοβούμε ότι η Εκκλησία, πόσες φορές φοβούμε ότι η Εκκλησία δεν έχει κάνει το καθήκον της, ιδιαιτέρως σε ανθρώπους που υπηρετούν. Πόσες φορές το φοβούμε αυτό. Και του είπε, έκαημένε τώρα, λέει, θα σου βάζα 10, λέει, αλλά σου βάλαμε ένα 9, λέει. Για να πουλήσει εκδούλευση. Και να δει μου είναι δύσκολο εδάφιο. Πάρα πολύ. Και λίμωνο θα ήταν ντροπή μου αν δεν σας το έλεγα. Φοβερό εδάφιο. Τα πάντα σου λένε να βαθμολογηθείς με άριστα. Και αν μετρηθείς με πνευματικό μέτρο όπως οι άνθρωποι το θεωρούν, γιατί δεν είσαι καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Πάντρεψε το παιδί σου, σπούδασε στην κόρη σου. Τους έκαμε και... Ο Ισαΐας σε κάποια στιγμή, όταν στάθηκε στο θυσιαστήριο και είδε τη δόξα του Θεού, έσκυψε το κεφάλι και ούρλιαξε. Ο Τάλας εγώ, ο δυστυχισμένος. Ο Κύριος μας είπε, εάν κάνετε τα πάντα και τα κάνετε με τον τρόπο εκείνον, τον απολύτως σωστό, τότε να λογαριάσετε τους εαυτούς σας και να πείτε ότι είμαστε όχι δούλοι, αλλά αχρίοι δούλοι. Αχρίο σημαίνει άι ψυχούλα, η οποία έμαθε να πηγαίνει στο Γολγοθά και να βλέπει τη ζωή της και τα λόγια της και την καθημερινή σκέψη που περνάει στο φως του Γολγοθά. Πρέπει να έχει βασικά μάθει ένα μεγάλο μάθημα, να σκύβει το κεφάλι. Οι ουρανοί των ουρανών δεν είναι καθαροί ενώπιον του. Και εις τους Αγίους αυτού αγγέλους, αν καμιά φορά, και αν καμιά φορά, ακούσεις μια ψυχή να σου πει, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι από σένα άκουσα, εσύ με έφερες, εσύ μου είπες, πάρτε θέμα προσευχής. Η μεγάλη εκείνη φράση του Κώστα του Μεταλλινού. Η θέση μας δεν είναι εδώ, Νικήτα. Η θέση μας είναι επάνω εις τον Σταυρό. Χριστός είναι σταύρωμε. Γιατί άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συσταυρωθεί, δεν είναι δυνατόν μαζί του και να συναναστηθεί. Και ψυχή που δεν έχει συναναστηθεί, δεν θα συμβασιλέψει. Φοβούμαι ότι υπερμέτρως τονίσαμε, φωτίσαμε και προβάλαμε την συνανάσταση και την συμβασιλεία και ξεχάσαμε την συσταύρωση, η οποία δεν είναι άπαξ, αλλά συνεχής. Κάθε μέρα, όλη μέρα, ας προσευχηθούμε ο Θεός να δώσει στην Εκκλησία Του και στον άμβονα της Εκκλησίας Του τον τελευταίο καιρό τούτο το μέτρο μιας περίεργης πνευματικής οριμότητας. Πνευματικοί είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να πούνε «Μηδενικό είμαι», αλλά να το πούνε και να το νιώσουν, να το πούνε και να το καταλάβουν. Τι συμβαίνει, δεν θα μας πεις τη γνώμη σου, δεν μας πεις. Νομίζω ότι αυτό είναι νεράκι. Δεν είναι νερό. Πάω πιο πέρα. Ξέρει ο Κύριος.
1: Δεν σε ευλογήσει, αδέρφια.
0: Ποτέ δεν γίνεται διένεξη μεταξύ μηδενικών. Τα μηδενικά δεν έχουν αξία. Δεν μπορεί να γίνει ποτέ διένεξη μεταξύ ανθρώπων που έχουν αυτομηδενιστεί. Όπου ακούς διένεξης, αυτό σημαίνει ότι και οι δύο δεν έχουν πάρει μηδέν. Όταν ο άλλος, ο ένας, πάρει μόνος του και βάλει στο γραπτό της ζωής του μηδέν και σκύψει το κεφάλι του αυτά.
1: Το νομίζεις. Μα για να το νομίζεις εσύ.
0: Έτσι είναι. Μα χώρα. Μα θέλεις εδώ. Θα δω στο χώρο. Θα κάτσω εκεί πέρα. Και θα προσέξω. Μόνη μου την καρδιά. Με πάσα ειλικρίνη. Ο Κύριος, αδελφοί μου. Θέλω να κλείσω όπως άρχισα. Υπάρχει ένα τρομερό εδάφιο. Φοβερά δύσκολο. Αλλά ίσως είναι από τις λίγες φορές που θα σας πω πάρα πολύ απαραίτητο. Μοναδικά αναγκαία. Το σχολείο του κόσμου αυξάνει τη βαθμολογία μας καθώς αυξάνει τα εφόδια μας. Το σχολείο του Ιησού Χριστού αφαιρεί. Και ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε στο υψηλότερο πνευματικό σημείο και επίπεδο που το Πνεύμα του Θεού θέλει, είναι εκείνος ο οποίος παίρνει, βάζει μόνος του στον εαυτό του μηδέν. Κατορθωτό,
1: ναι.
0: Δύσκολο, αν το πάρουμε όμως σαν θέμα προσευχούλας και αν ξαναθυμηθούμε τις πέντε δυσκολίες και κυρίως το Πνεύμα του Θεού μας πληροφορήσει την ανάγκη
1: να μετρώμεθα με τον Κύριο, να συγκρινόμεθα με τον Κύριο, να στεκόμαστε στην παρουσία του Ιησού μας Χριστού, τότε πιστεύω πως αργά και σταθερά θα μείνουμε σε τούτη τη βάση.
0: Και με μια σκέψη, αυτή τη σκέψη,
2: και θα κλείσουμε. Πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος μειώνει κάθε μέρα τη βαθμολογία του. Για να φτάσει σε ένα πνευματικό επίπεδο αγιότητας τέτοιο, ώστε η ειλικρινία να βαθμολογήσει το γραπτό των προσόντων, των αξιών, των δυνατοτήτων, τη ζωή του, τη προσφορά του, τη υπηρεσία του. Και να βάλει απλά, όχι γιατί πρέπει να το κάνει, όχι, γιατί ειλικρινά θα ξέρει πως έτσι είναι τα πράγματα. Μηδέν. Δεν ξέρω αν είσαι ένα καθηγητής, τίμιος άνθρωπος, και το παιδί σου σου έδινε μια κόλλα λευκή. Καθόλου δεν λέω. Τι θα του βάζεις. Λέει, ορίστε τι. Τι θα του βάζεις. Μηδέν. Πού είναι, λέει, παιδί σου. Λέει, που θα έχεις και επεισόδια με το σπίτι, με τη γυναίκα σου το μεσημέρι. Έτσι, που αδικείς το παιδί. Που εδώ και 6 μήνες λέει ένα βράδυ πονοκέφαλο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνω με τη χάση. Έχει 6 μήνες και πονοκέφαλο. Τι θα κάνει τώρα. Έδωσε λευκή κόλλα. Τι να του βάλω. Αν παίρνανε αρνητικούς, θα του βάζα πλην 10. Και του βάλα 0. Και πολύ του και καλό του. Δεν υπήρχε. Καλύτερη βαθμολογία δεν υπήρχε. Αυτό πρέπει να κάνω στη ζωή μου. Αυτή είναι η βαθμολογία που μου ανήκει. Ετούτη είναι οι θέσεις που μου πρέπει. Ποτέ μην ξεχνάς ότι οι άνθρωποι ελογίστημεν τον Ιησού Χριστόν ως ουδέν. Ποτέ μην έχεις παράπονο με κανέναν, αν και σένα σε ελογίσουν ως ουδέν. Γιατί προηγουμένως έχεις βαθμολογηθεί και έχω βαθμολογηθεί. Και βάλαμε στο γραπτό της ζωής μας. Φαίνεται πως είστε από... Εδώ. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή: ευχαριστώ τον Θεό μας και σε μνημονεύω πάντα στις προσευχές μου, καθώς ακούω την αγάπη σου και την πίστη που έχεις προς τον Κύριο Ιησού και εις πάντας τους Αγίους. Δια να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου με περιεχόμενο, με ενέργεια, για της φανερώσεως παντός καλού που υπάρχει μέσα εις Χριστόν Ιησού. Γιατί έχουμε πολύ χαρά και παρηγορία για την αγάπη σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδελφέ. Φαίνεται πως πρόκειται για ένα δυνατό, για ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μάθημα που και τότε, μα και σήμερα, στέκει σε μια μεγάλη ανάγκη, σαν μια μεγάλη υπόθεση. Ο φόβος μου είναι ένας φόβος που έντονα με διακατέχει. Μήπως γίνομαι εγκεφαλικοί χριστιανοί. Ένας άνθρωπος του κόσμου, σοφός, φιλόλογος,
0: αλλά και φιλόσοφος εν πολλής. Ο γνωστός Wells, σε ένα φανταστικό βιβλίο του, το οποίο λέγεται «Η μηχανή που τρέχει μέσα στο χρόνο», φαντάζεται και περιγράφει έναν επιστήμονα ο οποίος έχει ανακαλύψει μια εγκατάσταση, ένα μηχανισμό, ο οποίος μηχανισμός του επιτρέπει να δει εις βάθος χρόνου. Πολλά πράγματα λέει στην αντίληψή του πώς θα είναι η ζωή. Άνθρωπος που δεν περιμένει Χριστόν και απελευθέρωση. Έναν θυμούμε μου έκαμε εντύπωση, την πολλά χρόνια έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο. Έλεγε ότι οι άνθρωποι περίπου στην σωματική τους διάπλαση θα είναι ως εξής. Ξέρω εγώ, οι πλασιέ θα έχουν ένα κεφαλάκι σαν σπίρτο. Θα έχουν δύο σπίρτα για χέρια και δύο τρομακτικά μεγάλα δυνατά και παχιά πόδια. Γιατί όλη η δύναμη, όλη η ενέργειά τους είναι στα πόδια τους. Οι εργάτες θα έχουν πολύ δυνατά χέρια. Οι διανοούμενοι, λέει, θα είναι ένα κεφάλι σαν καρπούζι. Να φανταστείτε ότι έχει δύο σπίρτα για χεράκια και δύο σπίρτα για πόδια. Κάπως έτσι το βλέπε. Το θυμήθηκα καθώς επαναλαμβάνω με διακατέχει ένας φόβος. Μήπως δημιουργούνται συνεχώς και συνεχώς πρόσθετες προϋποθέσεις μέσα στη ζωή μας. Αναπτύξεως της γνώσεως, διηλύσεως του κόνοπος. Σταθούμε έξω και μακριά από την πρακτική μορφή της πίστεως και της πορείας της πίστεως. Δεν ξέρω. Εδώ ο Απόστολος Παύλος γράφει σε κάποιον και του λέει τι να σου πω άλλο. Ανεπάφθησαν τα σπλάχνη των αδελφών στη ζωή σου. Αγαπητοί μου, ξανά θα σας θυμίσω εκείνο το εδάφιο, το παράπονο που υπογραμμίζει ο Παύλος στους Κορινθίους, οι οποίοι τον ανάγκασαν με ορισμένα πράγματα που έμαθε στη ζωή και την πορεία και τη διαγωγή τους να τους γράψει ένα γράμμα αυστηρό. Και τους λέει, είδατε τι κάνετε. Μα αναγκάσατε, λέει, να σας στενοχωρήσω. Μα αναγκάσατε και να σας μαλώσω. Με φέρατε σε θέση να σας λυπήσω και να σας πικράνω. Και αφού το έγραψα, λέει, το γράμμα, ύστερα σκέφτηκα και είπα, αν σας πικράνω, και εσείς με πικράνετε, τις ο παρηγορώ. Αν μεταξύ μας χάσουμε τις σχέσεις μας και αν μεταξύ μας διαταράξουμε την ειρήνη μας και αν σας πικράνω και εσείς με δηλητηριάσετε, πού νομίζετε πως μπορούμε να βρούμε δύο σταγόνες κρύο νερό? Υπάρχουν άνθρωποι από εδώ μέσα, αγαπητοί μου, ούτε στο σπίτι τους δεν το βλέπουν αυτό το λίγο το νερό. Όσοι έχουν την ευλογία στο σπίτι τους, είναι ανεπνευματικό το περιβάλλον. Ή να μην τους δημιουργεί προβλήματα, έχει καλώς. Σκεφτήκατε τους άλλους. Να πάνε στον κόσμο, στη δουλειά τους, στο επάγγελμά τους, γνωριμίες και φιλίες έξω, δεν υπάρχουν πια. Και τι έμεινε? Μια καλημέρα, ένα χαμόγελο, μια προσευχούλα, μια απλότης σχέσεως μεταξύ μας. Και αυτή, αδελφοί, τι λέτε, να τη χάσουμε? Ανεπάφτησαν τα σπλάχνα των Αγίων, ακουμπώντας επάνω στην αγάπη. θα ξέρετε ασφαλώς όλοι ότι πολλοί κόσμος έχει τρελαθεί, έχει χάσει το νου του, προσπαθώντας να βρει το αηκίνητο. Είναι δε το αηκίνητο ένα μηχάνημα, μια εγκατάσταση, ένας συνδυασμός, να του δώσεις ένα πραγματάκι, μπαμ, μία να πάει μπροστά και μετά μόνο του λέει να κινείται αυτό, χωρίς ενέργεια. Πώς,

Έχει τρελαθεί. Δεν ξέρω. Φοβούμαι, αγαπητοί μου, ότι μας έφυγε ένα μεγάλο μάθημα. Φοβούμαι ότι δεν υπήρξαμε ο ένας για τον άλλον πρόσωπα να αναπαυθούν αλλήλων τα σπλάχνα. Ελέγχεται ίσως ο άνθρωπος στην εκκλησία, τη δουλειά του κάνει ο άμβονας, πρέπει να πει την αλήθεια. Μη συνεχίσεις κι εσύ εκεί με το βιολί, άστο και το βιολί εσύ. Ρώτησέ τον και κάτι άλλο, πνευματικό. Καλά πάμε, αγαπητέ. Δεν πειράζει, άστα το, να κάνω προσευχούν. Να ειδωθούμε. Βάβουμε λεμονάδο. Να ψάλλουμε λιγάκι. Να σου πω ότι ο Θεός μου χάρισε μια σκέψη στην πρωινή μου μελέτη. Το πρωί τι διάβασες, Στελίκη. Α, μπράβο, Στελίκη. Ο Θεός μου σε ευγενήσει. Αγαπητοί μου, πώς τα καταφέραμε. Δεν ξέρω. Φαίνεται κάτι είχε υπόψη του το Πνεύμα το Άγιο. Και έχει κάτι που δεν έχει προσεχθεί. Μη είστε πικροί. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Μην είσαι πικρός. Δεν είναι πικρό, λέει. Τον είδες. Ρε καλέ μου, τον είδα και τι έγινε. Έπρεπε και δεν ξέρω αν έπρεπε. Το έπρεπε μια μεζούρα να μετράω. Ο Κύριος στέκει από πάνω μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ας μην είμαι θα πικρή. Εσείς ξέρετε, καθώς δουλεύετε και βγάζετε το ψωμί σας και το βράδυ πάτε σπίτι σας και αντί να βγάλετε το μαντίλι σας υδρότα, βγάζετε αίμα. Γιατί έγινε το ψωμί, πανηγύρι έγινε, πρόβλημα έγινε, αγωνία έγινε. Όσο πάνε οι δουλειές θα γίνουν σαν εκείνους θαυματοποιούς που καταπίνουν λάμπες, λάμες, παθιά, τσιμπίδια και βγάζουν το ψωμί τους οι άνθρωποι, ξηραφάκια. Έτσι θα γίνει το ψωμί. Το σπίτι του ενδεχομένως ο άλλος δεν βλέπει και δεν βρίσκει ούτε δύο λογάκια έτσι. Άδελφέ μου, εσύ τράξτε. Σε παρακαλώ πολύ, μη με πικράνε. Ανάπαυσε τα σπλάχνα του αδελφού. Στη Β' Κορινθίους, Ζήτα 13, γράφει ο Απόστολος Παύλος, παρηγορηθήκαμε γιατί εσείς παρηγορηθήκατε. Τι ωραίο που είναι αυτό. Παρηγορήθηκε ο Παύλος με τους δικούς του όταν μάθανε πως η εκκλησία της Κορίνθου παρηγορήθηκε για τα προβλήματα και τα θέματα που είχαν δημιουργηθεί. Και ακόμα περισσότερο χαρήκαμε για τη χαρά που πήρε ο Τίτος όταν ήρθε εκεί πέρα, διότι αναπαύθηκε το πνεύμα του από όλους σας. Αναπαύθηκε το πνεύμα του, του Τίτου, από όλους σας. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, αγαπητοί μου. Τι να σας πω. Με ποιο πόδι, λέει, μπήκε ο Ιωάννης στον Ιορδάνη. Με το δεξί ή με το αριστερό. Α, όχι. Πρέπει να ξέρει. Διότι εμείς, λέει, πιστεύουμε να έχουμε μαζευτεί. Είχαμε 15 λέει, κάπου εκεί. Κάπου εμείς έχουμε μαζευτεί. Και είμαι, θα λέει, του δεξιού ποδός. Ρε καλά μου, παιδιά. Ρε πηγαίνετε στον Ανανία, ρε παιδιά. Ρε καλά, δεν είσαστε καλά, ρε παιδιά. Πέστε το με τρόπο της Ανανία, αδελφέ μου. Δεν ξαναζητήσω όλους μαζί εκεί πέρα. Δεν πάει καλά. Πάρτε ρε παιδιά και κανένα γαλλικό κλειδί για καμία βιδίτσα. Κάνε ακούσει μετάκι. Ρε παιδιά μου, ρε καλή μου, ρε αγαθή μου. Δεν πάτε καλά. Εκείνο βρήκατε. Εκεί αναπαυθήκατε. Όλα τα λύσατε. Αυτό είναι που στάθηκε στη γάλα σας. Κορίνθιοι, Λατίνα. Επειδή έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλο. Υπάρχουν ορισμένα εδάφια τα οποία δεν έχουμε προσέξει στη ζωή μας. Είναι ένα εδάφιο που το ξέρουμε όλοι.

ότι είμαι θαμέλη του Ιησού Χριστού. Και το λέει πια ο άλλος με καμάρι. Σαν τις φούντες πήγανε παλιά τα τσαρούχια, έτσι, φουντωτά. Λες, αγαπητέ μου, ωραίο. Το άλλο το εδάφιο, το ξέρεις, ότι είμαι θαμέλη αλλήλων. Σκέφτηκες ποτέ, αδελφέ μου, να υπάρχει ένας λάκκος μπροστά και το μάτι να πει «Α, με ασβέστη λάκκος, θυμάσαι, λέει, πόδι που μαλώσαμε χτες». Τώρα θα σου πω, λέει, τι γίνεται. Του λέει το πόδι, λέει, δώσε αμέσως στον εγκέφαλο πόσα μέτρα είναι ο λάκκος. 30 πόντι είναι, λέει, το μάτι. Ο λάκκος όμως είναι 2 μέτρα. Και πέφτει μέσα στο λάκκο με τον ασβέστη. Και το μάτι τυφλώνεται. Δεν κάνει τέτοια πράγματα το μάτι. Το μάτι βοηθάει το πόδι βοηθάει το χέρι βοηθάει τη μύτη βοηθάει. Δεν είμαι θαμέλη του Ιησού Χριστού, μόνο. Και εκεί πέρα, ξέρετε, μας αρέσει και θεολογούμεν μέλη γάρ, εσμέν, εσμέν, είναι το εσμέν, ξέρετε, βάζει και λίγο μάτι αυτό το εσμέν, είναι όμως εσμέν. Βρε καλέ μου άνθρωπε, ξέρεις ότι είσαι και ο ένας μέλος συνάρτημα του άλλου και ότι μόνη σου δεν μπορείς να ζήσεις και μόνος μου δεν μπορώ να ζήσω, το ξέρεις, ψυχή, το κατάλαβες. Η δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή στο Άλφα γράφει ο Παύλος: «Μακάρι ο Κύριος να δώσει έλεος στο σπιτικό του Ονυσίφορο, γιατί πολλές φορές με παρηγόρησε και δεν τράπηκε για την αλυσίδα μου. Αλλά όταν ήρθε στη Ρώμη, με ζήτησε με ειδική φροντίδα και με βρήκε». Αδελφοί μου, μήπως θα έπρεπε, δεν ξέρω, γνώμη, έτσι δίδω, λέγω, μήπως θα έπρεπε να αρχίσουμε από την αρχή. Στην προς Εβραίους επιστολή λέει, βεβαίως θεμέλιον νέων δεν πρόκειται να βάλουμε. Ένα είναι το θεμέλιο, ο Ιησούς Χριστός. Λέγω, δεν ξέρω. Από την αρχή. Δεν ξέρω, αλλά έχω δει καμιά φορά από παλιά χρόνια που περνούσα πάντα εκεί από τον Πειραιά και πήγαινα με τα πόδια. Ήτανε κάτι εκεί πέρα με τα βαλέτα τους και ζωγραφίζαν τα καράβια εκεί, τις βάρκες, τις θάλασσες. Μια φορά μου είχαμε εντύπωση Σάβα ένας. Ζωγράφιζε. Και εν συνεχεία τραβάει μία άσπρη μπογιά απάνω σε όλη εκείνη τη λινάτσα. Τα ζεις όλα. Όλα. Γιατί. Πώς πρέπει να τραβήξουμε μία άσπρη μπογιά και να πούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, συγγνώμη. Από τα γη. Έλα να βγει. Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί. Δεν πάει καλά. Κάθε φορά ταξιδεύω με αυτοκίνητα που έχουν κάνει, αγαπητοί αδελφοί μου. Πάμε εδώ, πάμε εκεί. Και μου έχει συμβεί πολλές φορές. Δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Μάλλον, συμφωνείτε, δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτό. Ίσα-ίσα μπορώ να διακρίνω μια κότα από ένα αυτοκίνητο. Άλλη γνώση δεν έχω. Αλλά αυτοί φαίνεται ξέρουν πολλά πράγματα. Και πρέπει να τους δείτε, καμιά φορά να περπατάει το αυτοκίνητο, σταματάνε. Κατεβαίνουν κάτω. Ξαναβάζω μπροστά. Λέει, ακούς τίποτα. Τι να ακούσεις. Δεν έχει ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, ακούς. Κάνε καλό ύμνο. Φάρ. Δεν σταματάει. Ανοίγει το καμπό. Με τα χέρια του έτσι. Με στα λάδια, με στα πετρέλαια, από αυτά λέει, γεννάει. Γεννάει μετά, δεν το βρήκε. Αυτό ήταν. Μες σήμερα δεν ξέρεις τίποτα, ούτε κατάλαβες. Κάτι όμως να ανακαλύψουμε στη ζωή μας, κάτι δεν πάει καλά. Και αυτά τα πράγματα λέμε την πρώτη ώρα, αγαπητοί. Και ένα από αυτά είναι

0: αντί να πάρουμε εκείνη την ευλογητή, τη σωστή, την πρέπουσα θέση, ο ένας να αναπαύσει τα σπλάχνα του άλλου, αναλάβαμε τη θέση ο ένας να κάνει, όχι το δάσκαλο, με μία βίτσα 2,5 μέτρα και με αγκάθια από πάνω, για τον άλλον. Δεν καλέ μας. Άσε δε που όλη η δογματική ιδιοτροπία μεταβάλλεται σε συζητήσεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πλησιάσει κάποιον να μην του πει.
1: Μου λες, ελάβατε.
0: Ναι, καλέ μου. Πήγαινε 15 εκατομμύρια κόσμο στην Αφρική, κάτι. Ελάβατε. Δεν σε μένα είσαι. Πες ότι με έπεισες και έφυγα από αυτή την καρέκλα και πήγα σε αυτή την καρέκλα. Λέει, τι να σου πει τώρα ο Θεός. Τι να σου πει, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί ρε παιδιά μου, δεν είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Ελάβατε. Γιατί ρε παιδιά μου. Τι πράγματα είναι αυτά, αγαπητοί μου. Τι πράγματα είναι αυτά, παιδί μου. Γιατί μου αναπαύεις τα σπλάχνα μου. Τόσα προβλήματα, τόσα θέματα. Είχα τόση ανάγκη για δύο λογάκια παρηγοριάς. Πες μου. Εάν το 1/10 του χρόνου, τον οποίον σπαταλούμε δογματίζοντας πιστούς ανθρώπους, τον δίναμε σε ευαγγελισμό, θα ήταν τελείως διαφορετική η βάση απάνω στην οποία στέκεται η Εκκλησία. Είμαι θα έτοιμοι να δογματίζουμε και να συζητάμε επί δογματικών λεπτομεριών όλη νύχτα, αλλά τελείως ανέτοιμοι 10 λεπτά να διαθέσουμε για 5 λόγια αγάπης Χριστού. Έτσι. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην ίδια επιστολή, καθώς κλείνει στο 20ο εδάφιο και στέκει ακριβώς για να του πει «Κάμε αυτό που σε παρακάλεσα», του λέει «Ναι αδελφέ, μακάρι από σένα να πάρω αυτή τη χάρη, εν Κύριο, ανάπαυσέ μου τα σπλάχνα, εν Κύριο». Ανάπαυσέ μου τα σπλάχνα. Ας είμεθα, αγαπητοί μου, ο ένας γλυκής προς τον άλλο. Μην νομίζεις ότι κάνω και κάνεις τίποτα με το αυστηρό ύφος και μην γίνει το δάχτυλο. Αν, αγαπητέ μου, το Πνεύμα το Άγιον του Θεού επί 38 χρόνια εδώ δεν με έχει ελέγξει, είναι ματαία η προσπάθειά σου να με ελέγξει και να με φέρει στον δρόμο. Αν λείπει κάτι στη ζωή μου και αν στέκει κάτι σαν ανάγκη στη ζωή μου, είναι η αγάπη σου. Παραβολή του ασώτου Υιού έχει ένα βαθύ πνευματικό νόημα που αποτελεί ολόκληρη τη σπονδυλική στήλη της Καινής Διαθήκης. Είναι ένα μήνυμα αγάπης. Ούτε αυστηρότητα υπάρχει εκεί μέσα. Ούτε παιδαγωγική υπάρχει εκεί μέσα. Πολύ διδάσκαλοι γίναμε. Και μια και δεν έχουμε και ακροατήριο, κάνει ο ένας το δάσκαλο το αλληλού και τελειώσαμε. Και έχουμε μεταβληθεί σε απέραντα σχολεία όπου υπάρχει ένας δάσκαλος και ένας μαθητής. Και την άλλη μέρα ο μαθητής γίνεται δάσκαλος και την τρίτη μέρα γίνεται ο δάσκαλος μαθητής. Και έτσι τελειώσαμε. Πικραθήκαμε στο τέλος και χάσαμε εν Χριστώ Ιησού. Ό,τι το αίμα της αιωνίου διαθήκης μας είχε χαρίσει. Ας μείνει κάτι απόψε. Ας μείνει κάτι απόψε. Μια ανάγκη αναθεωρήσεως ορισμένων θέσεών μας. Ας τις ξαναδούμε έτσι απλά. Οι σχέσεις μας με τους αγαπητούς. Θέλεις να κάνεις έναν άνθρωπο και μια οικογένεια δυστυχισμένη. Βάλτινε να μαλώσει με όλες τις οικογένειες στην πολυκατοικία που μένει. Θα τα τρελαθούν οι άνθρωποι. Δεν κάνεις καλημέρα τους, δεν κάνεις καλησπέρα. Θα έρχεται το νερό, τσκόβουν το νερό. Δεν πλήρωσε το νερό. Δεν μιλιόμαστε, λέει.

Δεν είσαστε εδώ και σας κόψαν η ΔΕΗ, το φως, το τηλέφωνο. Δεν μιλιόμαστε με κανένα. Τι ήταν, όλοι μετσακωμένοι. Με όλους, με όλους. Πού να ζήσεις εκεί μέσα. Αυτό ήταν Βιετνάμ, δεν ήταν πολυκατοικία εκεί μέσα.

Κοίταξα πάνω από το πρόβλημά του. Προσπάθησε να κάνεις ό,τι μπορείς γι' αυτό. Δεν μπόρεσες. Πες το το. Αδελφέ μου, προσευχήθηκα. Yeah. Αυτό μπόρεσα να κάνω. Βρήκες άνθρωπο κατατρεγμένο, πετροβολημένο. Δίκαια ή άδικα. Δεν ξέρω. Γεια στον έξω από την εκκλησία και φίλησέ τον. Αδελφέ μου, πες, δεν σε φιλάω για να σου πω ότι συμφωνώ. Απλούστατα σε φιλάω για να σου πω ότι μη συμφωνώντας σε αγαπώ. Άλλο πράγμα είναι αγαπώ και άλλο πράγμα είναι συμφωνώ. Υπήρξαν περιπτώσεις μέσα στη ζωή του Κυρίου μας που δεν συνεφώνησε καθόλου ο Κύριος. Πώς ήταν δυνατόν να συμφωνήσει με μια αμαρτία, μια καταστροφή, με ένα φόνο, με μια βρωμιά. Αυτό τίποτα δεν τον εμπόδισε όμως εκείνη την ψυχή με την οποία διαφωνούσε να της πει «Σε αγαπάω». Την ψυχή να της άκουσα εδώ, έλα, εσένα σε αγαπάω πάρα πολύ. Εσένα πολύ σε αγαπάω. Δεν συμφωνώ με αυτό κάτι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν συμφωνώ. Δεν μπορούσε να συμφωνήσει ο Κύριος με ορισμένα πράγματα μες στη ζωή των ανθρώπων που τον περιστήχησαν. Αυτό δεν σήμαινε τίποτα. Πως δεν τους αγαπούσα. Ανάπαυσε τα σπλάχνα του αδελφού σου. Πολλές φορές ο αδελφός μας δεν χρειάζεται τίποτα πιο πολύ από ένα ποτήρι νερό, αγαπητή μου. Εμείς πιστέψαμε πως τα αδέρφια μας έχουν ανάγκη από μια νταμιζάνα τέτοια, ξέρω εγώ, βυσσινάδα. Ένα ποτηράκι νερό ήθελε και του το στερήσαμε. Ανάπαυσε τα σπλάχνα. Είχαμε εντύπωση, ειδικά αυτό το θέμα του Τίτου. Θα σας είναι γνωστό και έχουμε πει κι άλλη φορά, δεν είναι της παρούσης. Πώς φαίνεται πως υπήρξε η μεγάλη φυσιογνωμία των ημερών του Παύλου ο Τίτος. Η πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Λέγεται και υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή μίξη μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ήταν κατά σάρκαν αδελφός του Λουκά. Και ο Λουκάς ακριβώς κάτω από το πιεστικό αίτημα πρόδειλα του Τίτου δεν μας χάρισε πολλά για τον Τίτο. Αλλά θα διαβάσετε και θα δείτε, δεν υπήρξε πρόβλημα και περίπτωσης, αγωνία, δάκρυ που ο Παύλος να μην έστειλε τον Τίτο. Και κουρασμένος, τσακισμένος. Θα φανταστείτε κάτι ταξίδια 3 μηνών, 6 μηνών, σε κάτι βάρκες, ο Θεός να φυλάει. Άλλη τη χαρά που πήραμε όταν μας έγραψε ο Τίτος, όταν μάθαμε από τον Τίτο ότι του αναπαύσατε τα σπλάχνα του. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Θέλω να πιστέψω πως μάλλον κάνω λάθος. Πολλές φορές κάποιο ερωτηματικό μπορεί να σηκωθεί. Απάνω σε μια θέση που και ο Κύριος τόνισε. Και ο Ιωάννης επαναλαμβάνει. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάς το Θεό που ποτέ δεν είδες. Όταν τον αδελφό σου δεν τον αγαπάς. Και είμαι έτοιμος, λέει, να θυσιάσω όλη μου την περιουσία και να πουλήσω όλα μου τα αυτοκίνητα και τα χτήματα και να τα δώσω όλα. Δεν διαβάστε, ξέρω, ας τα δώσεις όλα. Τόσο πάλι ένας έγινε ένας έρωνος εδώ πέρα και λέγανε 2 φράγκα ο καθένας, ποιος θα βάλει να πάρει ένα βιβλίο εδώ. Και δεν σε είδα τώρα, μου δώσατε 5 εκατομμύρια. Το 2 φράγκο χθες το τσιγκουνεύτηκες. Δεν ξέρω. Ακριβώς γι' αυτό η πρώτη ώρα δεν έχει ούτε το χαρακτήρα ούτε μαθήματος, ούτε μελέτης, ούτε συμμελέτης, ούτε κηρύγματος. Απλές σκέψεις κάνουμε. Αν θα θέλατε, αδελφοί μου, ας ξαναδούμε τις θέσεις μας.

και ας ερευνήσουμε τις σχέσεις μας. Είναι πάρα πολύ απλό, αγαπητοί εν Χριστώ Ιησού, να αποκτήσουμε μια πνευματική οικειότητα. Πάρα πολύ απλό. Και όμορφο. Πάντα να το θυμάσαι. Πως ο αδελφός σου σε έχει ανάγκη. Ότι δεν είμαι θα μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Τελεία. Αλλά είμαι θα μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Κόμμα. Και μέλη αλλήλων. Δεν μπορεί να ζήσει το μάτι χωρίς το αυτί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να ζήσει το πόδι χωρίς τη σπλήνα και το σηκώτι χωρίς τα χέρια. Το ένα αποτελεί συνάρτηση του άλλου. Μπορείς να αναπαύσεις τα σπλάχνα του αδελφού σου με ένα κλειστό στόμα, με το να μην αναμειχθώ καθόλου στη ζωή του. Δεν χρειάζεται το άλλο να το βάλεις στο τσέπι στη χέρι του, όσο δεν έχεις. Και δεν έχω. Τελείο. Μπορείς απλά να το πεις, αγαπητέ μου, η δουλίτσα πώς πάει. Άξι. Θα προσευχηθούμε για αυτό το θεματάκι σου. Αν όμως κάτι μπορείς και νομίζεις πως μπορεί να γίνει, ποτέ μην ξεχάσεις και εμένα να μου το πεις. Ίσως ο Θεός να με βοηθήσει να σταθώ δίπλα σου. Βεβαίως, στην κοινή μας πορεία και αύριο θα αλλάξουν οι όροι και οι ρόλοι και εμένα θα με βοηθήσεις. Είναι τόσο απλό, αδελφοί. Ας σταματήσουμε ο ένας να κάνουμε το δάσκαλο του αλλού, τον καθηγητή, των παιδαγωγών, για να τον μάθουμε δογματική και διαγωγή και. Έχουμε δάσκαλο. Έχουμε καθηγητή. Μας αρκεί. Αν ναι, ας μη γινόμεθα πολύ διδάσκαλοι. Και ακόμα έχω να σας παρακαλέσω. Απευθύνομαι ειδικά στους ανθρώπους του Σαββάτου, ειδικά. Για ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε του αγαπητού του Χατζιαργυρού, του Θαβορίτου. Στα παλιά σαλπίσματα θα ενθυμίσετε την εργασία, τη σοβαρά εργασία του αδελφού μας. Είναι ένα βιβλίο βέβαια, πρέπει να το πω από την αρχή. Βαθύ. Απευθύνεται σε όριμους ανθρώπους. Έχει σκέψεις μέσα που κάθε μια τους στις παραπομπές θα χρειαστεί να μείνει κανείς για λίγο. Όμως είναι ένα άριστο πνευματικό βοήθημα. Νομίζω και θεωρώ πως είναι από τα βιβλία τα λίγα που κυκλοφόρησαν στα τελευταία χρόνια στο κύκλωμα των εκκλησιών μας. Και το συνιστώ ειδικά. Διότι χαράν πολλήν έχομεν και παρηγορία δια την αγάπη μου σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδελφέ. Τι να τον κάνω τον Φιλίμων, αγαπητή μου. Αν έμεινε ο Φιλίμων στην ιστορία, έμεινε σαν μια φυσιογνωμία που ήξερε να ξεχνάει, που ήξερε να πλαταίνει την καρδιά της. Σαν μια φυσιογνωμία κυρίως αγάπης, που τα σπλάχνα των Αγίων εν κυρίω ανεπάθησαν στο Φιλίμων. Δεν υποτιμώ τη δογματική εκζήτηση και την κατάρτιση. Απλά τη φοβάμαι μόνο. Μα αν ήθελα να γυρέψω κάτι από τον Κύριο, βεβαίως όπως θα ζητούσα στην προσευχή μου τούτο το απλό. Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, κάμε με ένα Φιλίμωνα. Απλό. Να μπορώ να πλένω πόδας Αγίων. Και να ξέρω πως 15 άνθρωποι, καθώς τους σφίγγω το χέρι, νιώθουν τα ίδια αισθήματα.

δούλος του Θεού νιώθω γι' αυτού. Ναι, Κύριε. Λάθη. Όσα λάθη. Και να μάθουμε και να κατατοπιστούμε και να τρέξουμε και να δογματίσουμε και να πληροφορηθούμε και να πολεμήσουμε. Και κερδίσαμε τις μάχες των δογμάτων και χάσαμε την απλότητα της πίστεως. Για να φτάσουμε σε εκείνο το χαρακτηριστικό του Κυρίου, που καθώς απευθύνθηκε στους μαθητάς του που ήδη είχαν εξασφαλίσει τον ουρανό, τους είπε: «Αλήθεια σας λέγω, αν δεν γίνετε και δεν επιστρέψετε σαν ένα από αυτά τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε». Κύριε, προχωρήσαμε πολύ στα βαθιά τα μαθηματικά, τα ανώτερα. Και πρέπει να ομολογήσουμε με συγκεκριμένο κεφάλι πως ξεχάσαμε την πρόσθεση και την αφαίρεση. Θα είμαι έλεος. Πολύ έλεος. Και να απόψε, όχι ένα εδάφιο, αλλά μία ανάγκη. Όχι ένα μάθημα, αλλά ένα πρόβλημα. Τις σχέσεις μας του ενός προς τον άλλον. Σε μια αντίληψη απλότητος, καθαρότητος, αγιασμού. Μάθε μας, Κύριε, την ανάγκη να αναπαύει ο ένας τα σπλάχνα και να αναπαύεται στα σπλάχνα του άλλου. Εις δόξα Χριστού.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ψιστό τον υπέρτατο Κύριο, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα. Κλείνουν ευλαβικά οι καρδιές μας μπροστά σου τούτο το πρωινό και στέλνουμε από μέσα, από τα βάθη τους, την ευγνωμοσύνη και τη λατρεία. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αυτός που είσαι, γιατί όπως μας αποκαλύφθηκες, θαυμάζουμε ότι αγάπησες αμαρτωλούς σαν και μας και έστειλες τον Υιό σου στον κόσμο, Πατέρα, να γίνει αυτός εκπρόσωπός μας, αντικαταστάτης μας, λυτρωτής μας, ο δικαιών Θεός, για να μας φέρει μέσα στη δόξα. Σε ευχαριστούμε πολύ για κάθε σου ευεργεσία πνευματική και υλική, για όλη μας την υπόσταση που την κρατάς τώρα στα χέρια σου και μας οδηγείς σε τρίβους δικαιοσύνης στους δρόμους της αλήθειας σου. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί είσαι Θεός που δεν έπαυσες να καλείς κι άλλους μέσα στο συμπόσιο του ουρανού και αυτό το πρωινό σε παρακαλούμε να καλέσεις ψυχές στη σωτηρία, στο αίμα της λύτρωσης του Γολγοθά και όλους εμάς που σε γνωρίζουμε και σε ομολογούμε να μας στερεώσεις περισσότερο και περισσότερο στην πίστη, να μας δείξεις τα αιώνια σχέδιά σου, να μας μάθεις τα γιατί και τα πώς, τους δρόμους που εσύ ανοίγεις ή κλείνεις, γιατί δικά σου είναι τα σχέδια. Δική σου είναι η παιδαγωγική, η θεία παιδαγωγική στη ζωή μας. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς και την πατρίδα μας, το ταλέπορο αυτό έθνος να το ελεήσεις, να το οδηγήσεις στα πόδια του Χριστού άρχοντες και αρχόμενους, να πλώσεις το λόγο σου το γραπτό και το προφορικό, να φέρεις αφύπνιση, να ανοίξεις ποτάμια πνευματικά καταράκτες στην πατρίδα μας, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να μας φυλάξεις από εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα και ταραχές. Σε ευχαριστούμε για το νερό που μας έδωσε τις προηγούμενες μέρες με τη βροχή που έριξες. Κάνε έλεος και δώσ' μας ακόμα το νερό που χρειαζόμαστε, παρόλο που δεν μας αξίζει. Και τώρα σε παρακαλούμε ξανά να γίνει αισθητή η παρουσία σου ανάμεσά μας, να μας δείξεις το πρόσωπο του Χριστού έντονα στις ψυχές μας, να μας δείξεις ότι αυτός είναι που χρειαζόμαστε για κάθε τι στη ζωή μας, να δοξαστείς ανάμεσά μας στο όνομα του Σωτήρα μας Χριστού. Αμήν.

Διαβάζω, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού και πάνω σε αυτό ο Θεός θα οδηγήσει σήμερα τις σκέψεις μας. Είναι στον προφήτη Ιερεμία, στη σελίδα 679, στο κεφάλαιο Θήτα, στο 9. Επαναλαμβάνω, στο βιβλίο του Ιερεμία, σελίδα 679, στο κεφάλαιο Θήτα. Είναι καλό να το παρακολουθούμε από μέσα, γιατί είναι ο Λόγος του Θεού που έχει δύναμη να μιλήσει στην καρδιά μας. Σελίδα 679, Ιερεμίας Θήτα. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 6 και κατόπιν 12 έως και 16. 1 έως 6 και 12 έως 16. Ήθε να ήτο η κεφαλή μου ύδατα και η οφθαλμή μου πηγή δακρύων, δια να κλαίω ημέραν και νύχτα τους πεφωνευμένους της θυγατρός του λαού μου. Ήθε να ήχον εν τη ερήμο κατάλημα οδηπόρων, δια να εγκαταλείψω τον λαόν μου και να απέλθω από αυτόν, διότι πάντες είναι μοιχή, άθροισμα απίστων, ενέτειναν και την γλώσσα αυτών ως τόξον ψεύδους και ίσχυσαν επί της γης, ουχή υπέρ της αληθείας, διότι προχωρούσιν από κακίας εις κακίαν και με δεν γνωρίζουσι, λέγει Κύριος. Φυλάτεστε έκαστος από το πλησίον αυτού και πουδέν αδελφόν μη πεπίθατε, διότι πας αδελφός θέλει πάντοτε υποσκελίζει και πας πλησίον θέλει

υπατή ενδολιότητη. Και θέλουσι να πατά έκαστος των πλησίων αυτού και δεν θέλουσι λαλεί την αλήθειαν. Εδίδαξαν την γλώσσαν αυτών να λαλεί ψεύδι, αποκάμνουσι πράττοντες ανομίαν. Η κατοικία σου είναι εν μέσω δολιότητος, εν τη δολιότητη αρνούνται να με γνωρίσωσι, λέγει Κύριος. Και από το 12 μέχρι το 16. Τι είναι ο άνθρωπος, ο σοφός, ώστε δύναται να εννοήσει τούτο, και προς τον οποίον ελάλησε το στόμα του Κυρίου δια να αναγγείλει αυτό, διατί η γη εχάθη ή φανίστη ως έρημος, ώστε να μην υπάρχει ο διαβαίνων. Και είπε Κύριος, διότι εγκατέλειπαν τον νόμον μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτόν, και δεν υπήκουσαν στην φωνή μου και δεν περιεπάτησαν εν αυτό, αλλά περιεπάτησαν ο πίσω της ορέξεως της καρδίας αυτών και ο πίσω των βάλιν, τα οποία οι πατέρες αυτών εδίδαξαν αυτούς. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ιδού, εγώ θέλω θρέψει αυτούς των λαών τούτων με αψύνθιον και είδωρ χολής θέλω ποτίσει αυτούς και θέλω διασκορπίσει αυτούς εν της έθνεση, τα οποία αυτοί και οι πατέρες αυτών δεν εγνώρισαν, και θέλω αποστείλει την μάχαιρον πίσω αυτών έως σου αναλώσω αυτούς. Μεγάλες καμπάνες προειδοποίησης που ο Θεός σήμερα το πρωί και κάθε φορά που διαβάζουμε το λόγο του χτυπάει δυνατά, μήπως ο ήχος της προειδοποίησης του Θεού περάσει στα αυτιά μας τα πνευματικά και αγγίξει τις καρδιές μας. Μεγάλες καμπάνες για έναν λαό αποστάτη και ασεβή, όπως είναι κάθε λαός. Αλλά εμείς περιοριζόμαστε να μιλήσουμε μόνο για τούτο το λαό, ανάμεσα στον οποίο γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και είμαστε ένα κομμάτι δικό του. Ένας λαός αποστασίας. Ένας λαός απομάκρυνσης από τον ζωντανό Θεό. Ένας Θεός που δεν αγάπησε την ευθύτητα ούτε την αλήθεια. Το κομμάτι αυτό είναι τόσο τρομακτικό, τόσο δυνατό, που θα πρέπει κανείς να είναι θεληματικά κουφός και θεληματικά τυφλός, να μην ανοίξουν τα μάτια του και να μην ανοίξουν τα αυτιά του, να ακούσει και να δει. Οι προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτή τη μεγάλη προειδοποίηση της καμπάνας του Θεού είναι πάρα πολλές. Πρώτα-πρώτα είναι ο άνθρωπος του Θεού ο οποίος διακηρύττει ευθύς εξ αρχής το τι συμβαίνει ανάμεσα στο λαό που ζει. Και ήθελε να νιώθει, αν μπορεί μάλιστα, να έχει μέσα του ποτάμια, λίμνες από δάκρυα τα οποία να χύνει για αυτό το λαό. Ακατάπαυστα και να κλαίει. Και δεν είναι να κλαίμε όταν γύρω μας συναντάμε τους ανθρώπους οι οποίοι τόσο αδιάφορα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ξεχύνονται μέσα σε διασκεδάσεις άνομες, διασκεδάσεις ξετσιπομού, αγνοώντας ότι ο Θεός είναι εκείνος που βλέπει και παρατηρεί και ότι θα έρθει η στιγμή, παρά την τωρινή ανοχή και μακροθυμία του, θα έρθει η στιγμή που θα ζητήσει λόγο. Και δεν ενδιαφέρονται να βρουν και να ανακαλύψουν μια διέξοδο μέσα από τη σύγχυση στην οποία βρίσκονται. Το θέμα μας σήμερα το πρωί ακριβώς είναι η σύγχυση. Το συγχαίο, συγχύνω, σύμιξη, ανακάτεμα. Από το ένα μέρος η κρίση του Θεού, η καρπή πικρή της αδιαφορίας και της αποστασίας από τον Θεό. Από το άλλο μέρος τα αδιέξοδα, τα προβλήματα, οι δυσκολίες, μηχανισμοί χρησιμοποιούνται ποικίλοι να λυθούν και δεν υπάρχει λύση. Και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, το ξεχύλισμα των διασκεδάσεων, της παράβασης και της ανομίας. Και ούτε εδώ, ούτε εκεί. Η φωνή η γενική είναι «δεν πάει άλλο». Πόσες φορές το ακούμε καθημερινά. Δεν πάει άλλο πλέον. Πού είναι ο Θεός? Θα δούμε ότι ο Θεός αγρυπνεί, είναι εδώ, αλλά μακροθυμεί και περιμένει να φέρει σε φιλότιμο και σε μετάνοια τον άνθρωπο για να μην χαθεί αιώνια. Γιατί ο Θεός σκέφτεται την αιωνιότητα, το άπειρο, το ατέρμονο, εκείνο που δεν έχει τέλος, για να σώσει την ψυχή

μέσα από την ταλαιπωρία. Και τώρα, αλλά και αιώνια. Με δύο λόγια, στο πρώτο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, θα ήθελα να κρατήσουμε κάποιες χοντρές πινελιές του Λόγου του Θεού. Το πρώτο μας μίλησε για την βαριά καρδιά που έχει ο άνθρωπος του Θεού και θέλει να κλαίει διαρκώς για το κατάντημα του λαού ολόγυρά του. Το δεύτερο είναι, αν μπορούσα να φύγω από ανάμεσά τους. Αν είχα κάπου να καταλήξω και να μείνω σαν ένα κατάλημα στην έρημο ενός οδοιπόρου, θα πήγαινα. Δεν αντέχεις άλλο να βλέπεις. Και θυμάσαι εκείνο που λέει ο Θεός για τον Λότ. Παρόλο που ο Λότ δεν ήταν 100% όπως φαίνεται, αλλά όμως αγαπούσε τον Κύριο και καθημερινά βασάνιζε την ψυχή του βλέποντας την ανομία και την αμαρτία. Μήπως δεν ζούμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, μέσα σε Σόδομα και Γόμορα? Μήπως δεν είναι αυτή η κατάντια του ανθρώπου μακριά από τον Θεό καθημερινά, μέρα και νύχτα? Το τρίτο που αναφέρει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι μοιχοί. Και ο Λόγος του Θεού έχει κάποια συμπερασματικά νοήματα. Όλη η ξυπνάδα του ανθρώπου και η κατανάλωση των δυνάμειών του στη ζωή, όλες οι επιτυχίες να ανέβει στα κοινωνικά στρώματα, όλα τα αποκτήματα τα υλικά σε χρήμα ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία και κάθε τι άλλο το οποίο κάνει, αποβλέπει μέσα στην παρανομία του και στην αμαρτία του μακριά από τον Θεό, στο να καταλήξει να είναι μοιχός. Ο σκοπός του είναι να μην έχει κανένα φρένο, να μην λογαριάζει κανέναν και να είναι αυτός ο κυβερνήτης που να κάνει τι? Να έχει το ελεύθερο παντού και πάντοτε, να μοιχεύει και να πορνεύει. Αυτή είναι η κατάληξη, το συμπέρασμα της ζωής, αγνοώντας τα αποτελέσματα και τα τωρινά και τα αιώνια. Και από το άλλο μέρος, ένα τέταρτο σημείο είναι όταν λέει ότι είναι καπάτσι, είναι οι άνθρωποι ικανοί, είναι δυνατοί, είναι έξυπνοι, κρατάνε ολόκληρη τη γη στα χέρια τους. Βλέπετε να κουμαντάρουν τις τύχες των λαών, είτε λέγονται πολυεθνικές, είτε λέγονται άλλα συμφέροντα, είτε είναι κυβερνήτες λαών, στα χέρια, κρατάνε τις τύχες των ανθρώπων. Αλλά, εδώ είναι η προειδοποίηση, ίσχυσαν επί της γης, ούχι υπέρ της αληθείας. Δεν το έκαναν αυτό χάρη της αλήθειας, αλλά χάρη του ψεύδους, χάρη της απάτης, χάρη της φιλοχρηματίας, χάρη της δόξας, χάρη της μοιχείας και της πορνείας. Εκεί θέλει να τραβήξει ο άνθρωπος. Στο δεύτερο ψαλμό διαβάζουμε ότι ο άνθρωπος διαμαρτύρεται συνολικά πλέον, που είναι το πνεύμα λίγο πριν από την εποχή που θα έρθει ο Κύριος ξανά στη γη, την εποχή του Αντιχρίστου. Όταν βρίσκει δεσμά και λέει δεν θέλουμε δεσμά, σπάστε τα δεσμά, κόψτε τις αλυσίδες, αφήστε μας επιτέλους ελεύθερους να ζήσουμε όπως θέλουμε. Ιδού το κατάντημα το σημερινό και όπως ζωντανά μας το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Πού να έχεις εμπιστοσύνη στο διπλανό σου, να φυλάγεται ο καθένας από εσάς από τον πλησίον του, να μην έχει εμπιστοσύνη στον αδελφό του? Πού μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου και να πεις το πρόβλημά σου που σε καίει και να μην πάει παραπέρα και να βρεις μια παρηγοριά, ένα λόγο στήριξης και βοήθειας? Πού? Χάθηκαν οι φιλαλήθεις. Χάθηκαν οι άνθρωποι που αγαπούν την αλήθεια και που ζουν μέσα στην αλήθεια. Αποκάμνουν πράττοντες την ανομία. Κουράζονται όχι για να βοηθήσουν τους άλλους ή έστω την οικογένειά τους, παρά τα φαινομενικά επιτεύγματα για τις οικογένειες. Κουράζονται για να πράττουν την ανομία. Αυτή είναι η επιθυμία τους. Και τέλος, το πρώτο κομμάτι θα μας πει, η κατοικία σου βρίσκεται σε περιβάλλον δολιότητας. Όπου περνάς, πού θα περάσει η πονηριά, το ψέμα, ο δόλος, η καπατσοσύνη για το κακό, εκεί μέσα ζεις. Να σε αρπάξουν και να σου κάνουν κακό. Και αυτό όλο, κλείνει το κομμάτι αυτό με τα λόγια, επειδή αρνούνται να με γνωρίσουν, λέει ο Κύριος. Δηλαδή σημαίνει ότι ο Θεός επανειλημμένα τους καλεί, τους μιλάει, τους λέει προσέξτε, αλλάξτε πορεία, γυρίστε πίσω. Τίποτε. Υπάρχει άρνηση. Δεν θέλουν το θέλημα του Θεού. Δεν θέλουν να γνωρίσουν τον Κύριο. Και τώρα έρχεται, ύστερα από τη διαμαρτυρία και το παράπονο του προφήτη, έρχεται ο ίδιος ο Θεός. Μπαίνει στη συζήτηση, μπαίνει στο θέμα. Τι καταδεκτικός Θεός που είναι αυτός. Τι μεγάλος Κύριος που είναι.

να καταδέχεται σε εμάς, ανάμεσά μας, στα σκουλίκια, τα βρωμερά, στους αποστάτες και παραβάτες, να θέλει να ανακατεύεται για τη ζωή μας, για το καλό μας, για το συμφέρον μας. Και μπαίνει μέσα στη συζήτηση και λέει, ποιος από εσάς άνθρωπος είναι σοφός για να το καταλάβει αυτό, να το εννοήσει, να περάσει μέσα του το μήνυμα και να καταλάβει ότι εγώ κάνω κρίσεις απ' έξω, αλλά είμαι έτοιμος να σώσω από μέσα εκείνον που θα δει τα τείχη του να γκρεμίζονται, την πόλη του να καταραίει ολόκληρη, να χάνει τα πάντα, όλα τα στηρίγματα του από τα χέρια του. Είμαι Θεός. Θέλετε να μάθετε γιατί αφανίστηκε η γη? Θέλετε να μάθετε, και για να μιλήσουμε πάντα για το χώρο μας, γιατί δεν βρέχει? Γιατί υπάρχουν εσωτερικοί κίνδυνοι, ασυνοησία? Γιατί καταραίουν τα οικονομικά από μέρα σε μέρα? Θέλετε να μάθετε, λέει ο Θεός, γιατί υπάρχουν φόβοι απ' έξω, εξωτερικοί κίνδυνοι? Θέλετε να μάθετε γιατί σας κατέλαβε ο φόβος και το άγχος της ζωής? Γιατί? Απλούστατα. Γιατί εγκαταλείψατε εμένα τον Κύριον. Έβαλα τον νόμο μου μπροστά σας και τον βάλατε στην άκρη, τον παραμερίσατε και δεν υπακούσατε, ούτε περπατήσατε. Αλλά πού περπατήσατε? Πίσω από την όρεξη της καρδιάς σας. Τι λέει η καρδιά? Τούτο, θα το κάνουμε, εκείνο, το απολαύσουμε. Χωρίς φρένο, χωρίς σταγμό. Ο Κύριος των δυνάμεων λέγει, θα κάνω κρίση. Θα κάνω κρίση τέτοια, ώστε μήπως μέσα σε αυτή την αναταραχή, μέσα σε αυτό το ανακάτεμα πλέον, που να μην έχεις πού να μείνεις, να μην βρεις τους δικούς σου, μήπως έρθει κάποια ώρα που θα συνέλθεις και θα ζητήσεις να βρεις τον δρόμο του Θεού. Γιατί άραγε φοβάσαι να μπεις στο σπίτι σου? Μπαίνεις στο σπίτι, λέει, και τον μαχαιρώνουν, τον πυροβολούν, τον δένουν και τον ληστεύουν. Χτυπάει το κουδούνι στο σπίτι και φοβάσαι ποιος είναι. Κοιτάς από το μικρό ματάκι να δεις. Φοβάσαι αυτός που θα μπει μέσα. Και όταν φεύγεις από το σπίτι σου, αφήνεις κάποια φώτα ανοιχτά να νομίζουν ότι είσαι μέσα. Ήσαν ένα φίλο μου ο οποίος ήξερε τα τεχνικά και είχε εγκαταστήσει μια συσκευή με ένα μικρό μαγνητόφωνο. Ώστε όταν άνοιγε η πόρτα, γάβηξαν σκύλοι για να φοβηθούν οι ξένοι. Τι φοβάσαι? Μήπως μπουν άγρια φυρία στο σπίτι σου? Όχι, φοβάμαι μην μπει κανένας άνθρωπος από αυτούς τους μοχθηρούς που γυρίζουν ολόγυρά μου. Φοβάσαι να χάσεις τη δουλειά σου? Φοβάσαι αν έχεις παιδιά να χάσεις τα παιδιά σου? Φοβάσαι για το αύριο? Φοβάσαι για το σήμερα? Ανησυχείς και για το χθες? Αν αισθάνεσαι το βάρος της αμαρτίας, φίδια σε περιζώνουν. Ζούμε μέσα σε μια μεγάλη σύγχυση, σε μια μεγάλη ταλαιπωρία, σε ένα μεγάλο διέξοδο. Σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι μια πραγματικότητα και που η ώρα δεν επιτρέπει να επεκταθούμε περισσότερο, για να μείνουμε σε αυτό το πρώτο κομμάτι, είναι φανερό ότι μέσα σε αυτό το ακυβέρνητο πλοίο που λέγεται κόσμος, ολόγυρά μας, χρειαζόμαστε μια πηξίδα να μας δείξει το βορρά, την κατεύθυνση για να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε έναν οδηγό που να ξέρει το δρόμο. Δεν θα συμφωνούσατε ότι ένας τέτοιος οδηγός μας λείπει στη ζωή μας? Θα ψάλλουμε ένα σχετικό ύμνο, τον ύμνο 102, «Έλα οδηγός να μου οδηγήσεις», μόνο τρεις στροφές, την πρώτη, τη δεύτερη και την τελευταία. Πρώτη, δεύτερη και τελευταία. 102. Απορούμε κι εμείς οι ίδιοι πώς ακόμα μας ανέχεσαι. Αλλά υπάρχουν πολλοί, και γι' αυτό περιμένεις, γι' αυτό μακροθυμείς, υπάρχουν πολλοί ακόμα που αναζητούν διέξοδο, φως, δρόμο. Και σε ευχαριστούμε γιατί ο οδηγός σίγουρος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός σου, ο Σωτήρας. Σε παρακαλούμε, ας γίνει αυτό φανερό στις καρδιές μας σήμερα το πρωί και ιδιαίτερα σε εκείνους που ανάμεσά μας θέλουν να βγουν από την απελπισία, από την αμαρτία, από το σκοτάδι και να έρθουν στο φως. Οδήγησε τα βήματά τους, το Πνεύμα το Άγιο ας εργαστεί μέσα στα πνεύματά τους και στις καρδιές. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλλά η σύγχυση δεν είναι μόνο στη ζωή γενικά, δηλαδή στο

κανείς να κινηθεί και να ζήσει και να είναι επιτυχημένος στο βαθμό που μπορεί να είναι επιτυχημένος χωρίς να δυσαρεστήσει τον δημιουργό του. Αλλά σύγχυση υπάρχει για εκείνους τους ανθρώπους που θέλουν να βρουν διέξοδο, δρόμο σωτηρίας. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Εδώ είναι πάνω γραμμένο. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Αυτό το ερώτημα δεν βγήκε έτσι στα καλά καθούμενα. Το ξεστόμησε ένας άνθρωπος έμπειρος και μορφωμένος. Ένας διευθυντής φυλακών Ρωμαίος πολίτης. Υπάλληλος του Ρωμαϊκού κράτους. Που είχε στα χέρια του εξουσία, κλειδιά, διακυβέρνηση, υπαλλήλους από κάτω που τον υπηρετούσαν. Δεν ήταν τυχαίος. Αυτός πήρε μια διαταγή να βάλει δύο ανθρώπους μέσα ως κακοποιούς, τους έβαλε. Οι άνθρωποι αυτοί όμως αναστάτωσαν τη ζωή του, αναστάτωσαν το πνεύμα του. Γιατί αντί να καταριώνται όλη τη νύχτα, αντί να ζητούν να βρουν το δίκιο τους ή κάποια διέξοδο να ξεφύγουν, αυτοί προσεύχονταν και έψαλαν και δόξιζαν τον Θεό και τον ευχαριστούσαν που για το όνομα του Ιησού Χριστού έπρεπε να περάσουν από αυτούς τους ραβδισμούς, τις ταπεινώσεις και να δώσουν τη μαρτυρία τους για εκείνον. Αυτό τον έφερε σύγκορμο σε μετάνοια. Δεν ξέρουμε τι έγινε μέσα στην ψυχή του, ποιος αγώνας, ποια διαδικασία πνευματική, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει έτσι στα καλά καθούμενα χωρίς να κάνει τίποτε. Και μέσα στη νύχτα, ύστερα μάλιστα από εκείνο το δυνατό σεισμό, έρχεται με ένα ειδικό φως που είχε στα χέρια του πεπειραμένος άνθρωπος και αφού είχε δοκιμάσει να αυτοκτονήσει, του φωνάζει ο Παύλος, μην τα κάνεις τέτοια πράγματα. Υπάρχει διέξοδος. Η αυτοκτονία είναι το έσχατο κακό που θα μπορούσε να κάνεις επάνω σου. Έζησες που έζησες την αμαρτία μέχρι τώρα. Μη παρακάνεις το πράγμα να φύγεις χωρίς ελπίδα. Υπάρχει σωτηρία. Και ακούγοντας ο άνθρωπος αυτός με το φως στο χέρι, μπήκε μέσα και γονάτισε και είπε, «Άνδρες, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο το ερώτημα αυτό από έναν κυβερνητικό υπάλληλο της Ρώμης. Καθόλου. Δεδομένου μάλιστα ότι και στη Ρώμη και στην Ελλάδα που βρισκόταν αυτός και υπηρετούσε, υπήρχαν πολλοί τρόποι για να μπορέσουν να λατρεύσουν τον Θεό ή τους θεούς και να ζητήσουν λύτρωση μέσα από τους δρόμους που πρόσφεραν τότε οι πολύθεοι, η πολυθεία τους. Και είχαν τους τρόπους αυτούς. Και οι τρόποι αυτοί δεν ήσαν φαινομενικοί όπως θα ήσαν για πολλούς ή όπως είναι σήμερα, αλλά ήσαν ουσιαστικοί. Έμπαιναν δηλαδή μέσα στους ειδικούς χώρους και άκουγαν φωνές, μουσικές, έβλεπαν φως, έπαιρναν οδηγία, έφταναν στην ομοφαγία, στο να τρώνε τον ίδιο το Θεό, σφάζοντας ένα ζώο και από αυτό νομίζοντας ότι τρώνε τον ίδιο το Θεό. Κάτι που μέχρι σήμερα έχει περάσει στις γενιές μέσα σε χριστιανικούς χώρους με τη μετουσίωση τη γνωστή. Και έτρωγαν τους θεούς για να ζήσουν, έχουν ζωή μαζί με τους θεούς. Υπήρχε λοιπόν για αυτούς ελπίδα, άσχετα αν δεν είχε βάση, δεν ήταν αλήθεια. Αλλά είχαν τρόπους. Γιατί λοιπόν το πνεύμα τους αλευόταν, γιατί είχε αμφιβολία? Ήξερε. Ήταν όπως είπαμε και πριν μορφωμένος άνθρωπος. Δεν ήξερε τα πράγματα απλώς από άλλους, τα ήξερε από πρώτο χέρι. Ήταν μελετημένος άνθρωπος. Ήξερε τα φιλοσοφικά συστήματα. Ήξερε τους τρόπους λατρείας των θεών. Έβλεπε αυτό το μεγάλο πολυσύστημα του θεϊσμού και δεν τον ικανοποιούσε. Ζητούσε κάτι άλλο. Και στο ερώτημα να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, και θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου. Ένα μήνυμα τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο και τόσο απλό. Γιατί μέσα στη σύγχυση της εποχής μας για τον τρόπο της σωτηρίας, λέει κανείς τι να κάνω. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι πούλησαν περιουσίες, εγκατέλειψαν τα επαγγέλματά τους στα προσοδοφόρα, εγκατέλειψαν την οικογένειά τους και τράβηξαν τους δρόμους. Άλλοι για τα βουνά, στον ερημητισμό, άλλοι για την από Ανατολή, να βρεθούν στις χώρες εκείνες κάτω από τη σκιά του Θιβέτ. Μήπως μπορέσουν να βρουν το δρόμο της σωτηρίας. Και αυτά τα ίδια συστήματα του λυτρωμού ήρθαν και στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη καταγέμισε εδώ και 2 δεκαετίες. Και κάθε μέρα όλο και καινούργια συστήματα έρχονται λυτρωτικά να φέρουν ελπίδα στον άνθρωπο. Έχουμε τέτοιες εμπειρίες και τέτοια βιώματα και στην εποχή μας. Τα έχουμε. Αλλά αυτά δεν έχουν την σωτηρία. Δεν είναι η αποκάλυψη του Θεού. Είναι φωνές μέσα από την απελπισία των ανθρώπων. Είναι κάποιοι δρόμοι που χτίστηκαν να περπατήσει ο άνθρωπος.

και που σε λίγο σταματούν στον γκρεμό. Δεν έχουν το παραπέρα, δεν έχουν την αιωνιότητα. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Ο Παύλος, όταν βρέθηκε στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο κέντρο της, στην Αθήνα, την αρχαία εκείνη εποχή, είδε ότι η Αθήνα ήταν εις το έπακρο θεοσεβής. Οι κατοικοί της ήταν θεολάτρες εις το έπακρον. Πολλούς θεούς τους οποίους λάτρευαν. Και είχαν στήσει και μία στήλη εκεί στον άγνωστο Θεό, μήπως υπάρχει κάποιος που ξέχασαν, να λατρεύσουν και αυτόν. Να είναι σε εύνοια με τους θεούς. Και έκαναν τα πάντα. Όμως, παρόλο που οι άνθρωποι είχαν θεούς, δεν είχαν ελπίδα, δεν είχαν σωτηρία, δεν είχαν σιγουριά, φως σίγουρο για το πέραν της αιωνιότητας, εκτός αυτής της ζωής, και για το πέραν της αιωνιότητας. Δεν είχαν. Και ο Παύλος τους είπε, πρέπει να μάθετε ότι είστε σε άγνοια. Από εκεί ξεκινάει ο δρόμος της σωτηρίας που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει δηλαδή στο ταμπλό των γνώσεών σου και της πείρας σου μέχρι τώρα να γράψεις από κάτω για τα θέματα του Θεού μέσα από τη μεγάλη σύγχυση που έχω. Είμαι σε άγνοια. Γράψε το από κάτω με κόκκινα γράμματα. Φώτισέ το με λαμπτήρες αν θέλεις να το βλέπεις ζωντανά. Υπογράμμισέ το πολλές φορές με άλλο χρώμα για να κάνει εντύπωση στα μάτια. Είσαι σε άγνοια για τον Θεό. Σου υποσχέθηκαν πολλά γύρω, σίγουρα. Αλλά τα λέει αυτά ο Θεός? Είναι η αποκάλυψη, είναι το θέλημα του Θεού αυτό? Και σας ρωτώ, αγαπητοί μου αδελφοί, και να δεχθεί το Χριστό ως προσωπικό σωτήρα, τι θα τους λέγατε εσείς, τι θα τους έλεγα εγώ? Αλλά σε όλα αυτά, σίγουρα, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να συμβουλευτούμε το Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε με πέντε λόγια τι τους είπε ο Παύλος. Τους είπε πρώτα-πρώτα, ο Θεός, ο οποίος είναι ο πραγματικός και ο αληθινός, είναι αυτός που είναι και δημιουργός των πάντων και ο συντηρητής των πάντων και κυρίαρχος μέσα στο σύμπαν. Πάνω από αυτόν δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν είναι κάποιος άλλος ο οποίος θα τον κυβερνήσει. Αυτός είναι κυρίαρχος και δημιουργός. Αν θέλεις σήμερα το πρωί να γνωρίσεις την αλήθεια του Θεού, γράψε αυτό το δεύτερο βήμα ύστερα από την άγνοια, ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός σου και ο κυρίαρχος της ζωής. Δεύτερον, ο Θεός, τους είπε ο Παύλος, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Δεν είναι όπως το φανταστήκατε μέχρι τώρα. Χτίζονται ναούς, βωμούς ή οτιδήποτε άλλο, τέμπλα πολλά για να μείνει για να κατοικήσει ο Θεός. Δεν περιορίζεται ο Θεός εκεί. Ο Θεός είναι πνεύμα. Και ζητάει τους ανθρώπους να τον πλησιάσουν με πνεύμα και με αληθινή καρδιά για να τον λατρεύσουν. Γράψε λοιπόν και αυτό ακόμα. Ότι ο Θεός είναι δημιουργός σου, είναι ο κυρίαρχος στο σύμπαν και ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε ναούς, αλλά σε περιτριγυρίζει όπως το οξυγόνο και όπως ο ήλιος, γιατί θέλει να μπει μέσα στην καρδιά σου. Τρίτον, αυτός μας δημιούργησε με έναν συγκεκριμένο σκοπό, λέει ο Παύλος. Υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός της δημιουργίας. Δεν είσαι τυχαία εδώ στον κόσμο. Δεν ήρθες γιατί το θέλεις ο πατέρας και η μητέρα σου. Δεν είσαι στον κόσμο αυτόν γιατί κάποιος νόμος της τύχης έφερε αλληλοσυγκρόμενες δυνάμεις και ήρθες κι εσύ σαν ένα τυχαίο συμβάν. Κάθε άλλο. Μπορεί οι άνθρωποι έτσι να τα βλέπουν τα πράγματα αυτά. Αλλά πίσω από αυτά είναι τα σχέδια του Θεού. Εσύ ήρθες με έναν συγκεκριμένο σκοπό για να γνωρίσεις τον Θεό, τον σωτήρα σου και να ζήσεις μαζί του στην αιωνιότητα. Τέταρτον, αυτός ο Θεός τον οποίο σας κηρύττουμε, λέει ο Παύλος, είναι που μας δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα. Ό,τι έχεις, ό,τι χρειάζεσαι, ακόμα και όταν δεν τον γνωρίζεις και κινείσαι πέρα, δόθα, μέρα, νύχτα, κάνεις σχέδια, είναι αυτός ο οποίος δίνει τις δυνάμεις, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορείς να ζήσεις και να υπάρξεις σε αυτόν τον κόσμο και όλα τα χίλια δώρα ολόγυρα είναι δώρα δικά του. Πιο κάτω μας λέει ότι αυτός είναι που διόρισε και τον τόπο της κατοικίας μας. Πού θα κατοικήσεις? Το ότι γεννηθήκαμε στην Ελλάδα δεν είναι και αυτό τυχαίο. Ο Θεός θέλησε σε αυτό το χώρο, τον ελλαδικό, εμείς να γεννηθούμε, άλλοι σ' άλλους. Αυτός έκαμε τα οροθέσια πάντων των εθνών. Αυτή είναι η διακήρυξη του Θεού. Ας έρθουν οι εθνολόγοι και οι άλλοι ειδικοί να δώσουν τις απαντήσεις.
τα ορο...

προθέσια τα έβαλε ο Θεός. Στη συνέχεια θα πει μια αλήθεια τεμαχισμένη σε μικρότερες αλήθειες. Δηλαδή, αυτός ενδιαφέρεται για σένα και για μένα. Σε αγαπάει. Τα ζητήματά σου τον απασχολούν, τον ενδιαφέρουν. Θέλει να σε βοηθήσει. Ακόμα, αυτός έστειλε σωτήρα, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, ο οποίος σωτήρας τακτοποίησε όλο το θέμα της των εκκρεμωτήτων σου απέναντι του Θεού. Ό,τι έκαμες και ό,τι τυχόν στη ζωή, αν παρελπίδα κάνεις κάτι κακό στα μάτια του Θεού, είναι εκείνος που το τακτοποίησε με το αίμα του Σταυρού και έκαμε τέλεια λύτρωση. Και θέλει ο Θεός να μάθεις για αυτό το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ότι είναι εκεί, νοερά να τον επισκεφθείς στο Γολγοθά επάνω κρεμασμένος για σένα. Ότι είναι αυτός ακόμα που σβήνει όλα τα παλιά. Σβήνει όλες τις αμαρτίες σου. Σε ελευθερώνει από κάθε δεσμό, από κάθε τι που σε κρατάει ταπεινά κάτω στη γη και μέσα στην αμαρτία. Τα σβήνει όλα. Είναι Θεός που συγχωρεί πλούσια και άφθονα. Είναι ο Θεός ο οποίος δέχεται αμαρτωλούς. Εάν πάρεις την ταυτότητά σου στο χέρι και πεις είμαι αμαρτωλός, έχεις εισιτήριο για τον ουρανό, γιατί ο Χριστός πλήρωσε για αμαρτωλούς. Δέχεται αμαρτωλούς. Εάν πεις, α, θα τα αφήσω για αργότερα ή δεν είμαι αμαρτωλός, τότε μόνος σου αποκόπτεις τον εαυτό σου από το μεγάλο συμπόσιο, το πανηγύρι των ουρανών. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Και ο Ιησούς Χριστός μας σώζει σήμερα, τώρα. Εκεί που είσαι, στη θέση που κάθεσαι, μπορείς να σηκώσεις τα μάτια σου επάνω και να πεις δύο λόγια σε αυτόν που σε βλέπει, σε ακούει και σε αγαπάει. Εδώ πεις, Κύριε, μαθαίνω ότι είμαι αμαρτωλός. Αν και το ήξερα, εν πάση περιπτώσει, τα ακούω άλλη μια φορά, μια επιβεβαίωση του λόγου σου. Είμαι πάντα σήμαρτον και υστερούντα τις δόξεις του Θεού. Είμαι αμαρτωλός, σε πλησιάζω. Ακούω ότι είσαι γεμάτος αγάπη, ενδιαφέρεσαι για μένα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά το ακούω ότι είναι έτσι, ο λόγος σου το λέει. Και ότι ο Θεός λέει, το παίρνει πίσω. Δεν αναιρεί τα όσα είπε μέσα στην Αγία Γραφή. Πίστεψέ το. Ότι ο Θεός θα σε ακούσει αν υψώσεις αυτή την πρόσκληση στον Θεό να έρθει στη ζωή σου να κατοικήσει. Και σε καλεί σε μετάνοια. Μετανόησε τώρα. Σήμερα. Αυτή τη στιγμή. Ο Χριστός σε περιμένει. Έξω από την πόρτα σου περιμένει. Και προειδοποιεί. Αφήνω τους καιρούς να περάσουν όλοι της άγνοιας. Αλλά έχω διορίσει ημέρα κατά την οποία έχω ορίσει πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός, με το οποίο θα κριθεί όλη η οικουμένη. Δεν θα ξεφύγεις εκείνη την ημέρα, αν τώρα θελήσεις στην ελευθερία σου να ξεφύγεις και να μην υποταχθείς θεληματικά για να σωθείς μπροστά στον Θεό. Τι έχεις να κάνεις? Κύριε, είπε ο δεσμοφύλακας, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και η απάντηση του Παύλου, απλή, απέριτη, άμεση, σίγουρη, δυνατή, πίστεψε στον Ιησού Χριστό τον Κύριο και θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου. Και σε καλό, φίλε, φίλοι, σήμερα το πρωί στο όνομα του Χριστού, αν θέλεις να σωθείς, αν γεννήθηκε μέσα στο ερώτημα αυτό, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, με στη σύγχυση των όσων γνωρίζεις, άφησε τα κατά μέρος, άκουσε τη φωνή του Ιησού Χριστού, πίστεψε σε αυτόν, δηλαδή δέξου τον σωτήρα σου, πίστεψε ότι σε αγαπάει, ότι είναι έτοιμος να μπει στη ζωή σου, να την αλλάξει, να σε κάνει καινούριο άνθρωπο. Αυτό είναι το μήνυμα, το Ευαγγέλιο, η σωτηρία του. Είναι για σένα. Εύχομαι να το κάνεις, γιατί ο δρόμος είναι πάρα πολύ απλός και εύκολος. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλλουμε άλλον έναν ύμνο. Τον ύμνο 108. Την πρώτη, τη δεύτερη και την τελευταία, την τέταρτη. Πρώτη, δεύτερη και τέταρτη από τον ύμνο 108. Υπάρχει θύρα ανοιχτή, διήση θαυμασία.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, που με το αίμα που χύθηκε στον Σταυρό από Σένα, με τη θυσία Σου, ανοίχθηκε η μεγάλη πηγή του καθαρισμού. Η πόρτα είναι ανοιχτή του ελέους για καθέναν που με ειλικρίνεια και μετάνοια και πίστη στο πρόσωπό Σου σε πλησιάζει, σε ζητάει να τη σώσεις, να γίνει σωτήρας της. Παρακαλούμε, ας αγγίξει το μήνυμα του Λόγου Σου ψυχές ανάμεσά μας που έχουν ανάγκη τη σωτηρία Σου. Βοήθησέ τα, σε παρακαλούμε. Και ακόμα δώσε μας μια μερίδα πνευματικής στροφής στο τέλος της ώρας, ώστε να χορταστούμε και να εφρανθούμε στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε να διαβάσω το πρόγραμμα της εκκλησίας αυτής, είναι όλη την εβδομάδα, το βράδυ 7 με 8 είναι η ομιλία με ομιλητή τον αδελφό μας Τίμο Μακρύ. Αύριο 7 με 8 είναι η συμπροσευχή των γονέων και 8 με 9 είναι η συμπροσευχή της εκκλησίας. Θα είμαστε εδώ. Την Τρίτη 8 με 9 είναι η ομιλία του αδελφού Θάνου Καρμπώνη. Την Τετάρτη 8 με 9 πάντοτε η ομιλία του αδελφού Χρήστου Δανίκα. Την Πέμπτη είναι η συμμελέτη των νέων, κλείνει την εισήγηση που είχε αρχίσει ο αδελφός Ορέστης Φραγκόπουλος, ο αγιασμός στην πράξη. Την Παρασκευή είναι ομιλία του αδελφού Θάνου Καρμπώνη, 8 η ώρα. Το Σάββατο από τις 7 και ύστερα για 2,5 ώρες με τον αδελφό Σπύρο Πορτινό. Και την ερχόμενη Κυριακή το πρωί θα είναι ο αδελφός Θάνος Καρμπώνης και το βράδυ 7 με 8 ο αδελφός Κώστας Βάγκης. Έχω επίσης δύο ανακοινώσεις ακόμα να σας κάνω. Η αδελφή μας η Κέτη Μαυρή ανεχώρησε για τον Κύριο. Είναι τα μυστηριώδης δρόμοι του Θεού. Έφυγε από το εξωτερικό, ήρθε για λίγο στην Ελλάδα, γνώρισε τον Κύριο, τον ομολόγησε σωτήρα της και ξαφνικά κάποια αρρώστια από όλες που έρχονται στον άνθρωπο, την κράτησε στο κρεβάτι για κάποιες μέρες και τώρα είναι με τον Κύριο. Ανάμεσά μας σήμερα το πρωί είναι ο γιος της, τον καλωσορίζουμε και ευχόμαστε ο Κύριος να τον παρηγορήσει για την αναχώρηση της μητέρας, την οποία θα συναντήσει και εκείνος και όλοι μας, επειδή είναι πιστός άνθρωπος του Θεού, και θα χαρούμε μετά να τον γνωρίσουμε και από κοντά. Και επίσης για την δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου, το βράδυ, στις 7 η ώρα, αντί της δεύτερης Κυριακής, από ό,τι καταλαβαίνω των νέων, υπάρχει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με γενικό θέμα η ρήπανση. Υπάρχουν ειδικά θέματα, η αυτορρήπανση, κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, η υγιεινή του στόματος, τεριδόνα, ρήπανση υδάτων και περιβάλλοντος, νέφος, πνευμονικά και καρδιακά νοσήματα. Θα είναι πολλοί ομιλητές, αναφέρω ονόματα, Μίνος Τηλιανάκης, Σούλα Καριοφίλη, Βασίλειος Τερζάκης. Μια σύντομη διάλεξη πάνω στην ηθική ρήπανση θα έχει ο αδελφός Δημοσθένης Κατσάρκας, συντονιστής θα είναι ο αδελφός Χαρίλος Καβάκας και διοργανώνεται από τους νέους, συγγνώμη, από τον Σύνδεσμο Χριστιανών Ιατρών και Οδοντιάτρων και τον Όμιλο των Νέων της Εκκλησίας αυτής. Την Κυριακή λοιπόν 14 Μαρτίου στις 7 η ώρα το βράδυ. Και τώρα αδελφοί, στο τελευταίο μέρος που μας μένει για τα λίγα λεφτά που η ώρα μας είναι στη διάθεση,

κατάθεσή μας σύγχυση υπάρχει και στο παιδί του Θεού, στο λυτρωμένο. Δεν είναι και αυτός άμυρος αυτής της κατάστασης να μην ξέρει πολλές φορές το γιατί. Και είχαμε ξεκινήσει, θα θυμόσαστε την προηγούμενη φορά, με το μεγάλο αυτό θέμα του βιβλίου του Ιώβ, το οποίο του Θεού θέλοντας να συνεχίσουμε σε κάποια μαθήματα όσες φορές είμαστε μαζί, Κυριακές πρωί. Και σήμερα θα δούμε ένα δεύτερο κομμάτι από την όλη αυτή περιπέτεια που χύνει άπλετο φως στα μυστήρια των θλίψεων, των παθημάτων, των ασθενειών, των κακουχιών στη ζωή. Μιλήσαμε την άλλη φορά ότι παρόλο που ο Ιώβ στάθηκε άμεμπτος πέρα για πέρα απέναντι του Θεού, εντούτοις ξαφνικά στη ζωή του μπαίνει ένα μεγάλο δράμα. Χάνεται η περιουσία του, χάνονται τα παιδιά του και ο άνθρωπος του Θεού πλήττεται. Θα λέγαμε τη λέξη βάναυσα. Και λέει κανείς γιατί. Γιατί αυτές οι καταστάσεις σε ζωή ανθρώπων πιστών. Στους άλλους θα έλεγε κανείς είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Αλλά εδώ η αμαρτία δεν έχει θέση. Γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν πιστός κατά πάντα και δεν είχε λυπήσει σε τίποτα των Θεών και στηριζόταν, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, πάνω στο αίμα της θυσίας και είχε σχέση με τον ζωντανό Θεό. Γιατί? Ανάμεσα στους εχθρούς του πιστού, που είναι το εγώ, η σάρκα, ο παλαιός άνθρωπος, νούμερο ένα. Νούμερο δύο, ο κόσμος, όχι απλώς οι άνθρωποι, αλλά το πνεύμα που κυριαρχεί, οι νόμοι που κινούνται ανάμεσα στη ζωή, την κοινωνική των ανθρώπων, όπως την έχουν καταδύσει χωρίς Θεό, υπάρχει και ένας άλλος εχθρός αόρατος, ο Σατανάς. Αυτός, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ευθύς εξ αρχής ανθρωποκτόνος. Φθονεί τον άνθρωπο. Θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Βέβαια, τους περισσότερους τους έχει στο χέρι του, γιατί εφόσον οι άνθρωποι δεν ασχολούνται σοβαρά με τα πράγματα του Θεού, είναι φυσικό να μην τον πολύ νοιάζει, γιατί ήδη αυτοί έχουν πάρει το δρόμο για την αιώνια κρίση. Αλλά ποιους θα πολεμήσει? Θα πολεμήσει εκείνους που ανήκουν στον Θεό και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι είναι και θέλουν να είναι πέρα και πέρα αφιερωμένοι στο θέλημα του Κυρίου τους. Εσένα, αδελφέ μου, θα πλήξει. Εσένα θα χτυπήσει. Εσένα θα βάλει στο στόχαστρο, όπως έβαλε στο στόχαστρο τον Ιώβ, για να τον χτυπήσει. Ποιος είναι αυτός ο Σατάν? Οι γραφές μας λέει ότι ήταν ένα χερούβ σε υψηλότατη θέση μπροστά στον Θεό, το οποίο ξέπεσε για λόγους ηθικής τάξης, επειδή ήθελε να ξεπεράσει τα όρια, να ανέβει πάνω από τον Θεό, να τον γκρεμίσει από το θρόνο του για να κυριαρχήσει. Βέβαια αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά αυτό θέλησε, αυτό πόθησε και νόμιζε ότι είχε την ευκαιρία. Έκτοτε, στην ξεπεσμένη του κατάσταση, προσπαθεί να πληγώσει την αγάπη του Θεού, να γκρεμίσει τις ανθρώπινες ζωές και να καταστρέψει όποιον μπορεί να καταστρέψει, οδηγώντας στον αιώνιο χαμό τον άνθρωπο. Είναι ταυτόχρονα ο κατήγορος των ανθρώπων του Θεού. Δηλαδή, έρχεται στη ζωή σου ένα συνέστημα, μπορεί να μην έχει καν βάση, ότι λείπεις τον Θεό, ότι δεν είσαι τόσο αφιερωμένος, ότι δεν υποτάχθηκες στο θέλημα του Θεού. Και έρχεται από μέσα αυτός χωρίς να τον βλέπεις και σε ενθαρρύνει. Ναι, ναι, σωστά, έτσι είναι, ο Θεός είναι Άγιος. Και αυτό που έκανες και πώς ο Θεός να σε συγχωρήσει. Και αρχίζει και κατηγορεί την ίδια σου τη ζωή πρώτα. Κατά που πηγαίνει στον Θεό και κατηγορεί στον Θεό εσένα. Και λέει, κοίταξε τον, αφού πρώτα σε οδηγήσει σε κατάσταση τέτοια αθλειότητας. Και λέει, κοίταξε τον, πώς κατάντησε. Δεν αξίζει να λέγεται παιδί σου. Αλλά από την άλλη πλευρά, έχουμε τις υποσχέσεις της Γραφής. Που είναι ο Κύριος εκείνος, πρώτα με το πνεύμα του που σε στυλώνει εσωτερικά, σε στηρίζει, σε ενθαρρύνει, σου δίνει τις υποσχέσεις του και αν έχει ξεπέσει, σε ξανασηκώνει, σε καθαρίζει ξανά, σε στερεώνει στα πόδια σου. Και από το άλλο μέρος είναι εκείνος που πολεμάει, που ανακατεύεται στη ζωή σου, που μεσητεύει υπέρ ημών. Είναι μια λέξη που οι πιστοί δεν την έχουν αξιοποιήσει αυτή τη φράση, ότι μεσητεύει ο Ιησούς υπέρ ημών. Γιατί τάχα? Γιατί χρειάζεται η μεσητεία του αίματος του Χριστού? Ακριβώς για τις αδυναμίες σου, για τις παρεκτροπές ενδεχομένως, για κάποια κακή εντύπωση που πήρες ότι έφταξε, ενώ μπορεί να μην έχεις φταίξει. Όταν τα συναισθήματά σου ανακατεύονται εσωτερικά και δεν ξέρεις πού βρίσκεσαι, είναι εκείνος ο οποίος μεσητεύει στον Πατέρα και λέει: τη Μαρία, τον Γιώργο, ενθάρρυνε τους, Πατέρα. Κοίταξε τον πώς πάει, στήριξε τον, στέλνει το πνεύμα του και σε σηκώνει στα πόδια σου και μένει σταθερός. Και είναι αυτός ο οποίος μας λέει στις γραφές, τέλος, ως λιοντάρι οριόμενο.

που ζητάει όχι ποιον θα γκρεμίσει, όχι ποιον θα κάνει να αμαρτήσει, αλλά ποιον θα καταπιεί. Δεν αρέσκεται αυτό σε μικρά πράγματα, εχθρός της ψυχής σου. Θέλει να σε καταπιεί. Αλλά μάθε ότι και οι τρίχες της κεφαλής σου είναι όλες αριθμημένες. Έχουν απάνω η κάθε μία τρίχα του κεφαλιού μας έναν αριθμό που ο Κύριος κρατάει δευτέρι και γράφει και ξέρει ποιες μένουν και ποιες πέφτουν. Η φροντίδα του είναι καταπληκτική και απέραντη για τον πιστό άνθρωπο του Θεού. Μη φοβηθείς, παιδί του Θεού, όσο και αν φωνάζει, όσο και αν ορίεται, μένε πιστός, αγκάλιασε τις υποσχέσεις του και θα νικήσεις. Αλλά, γιατί έρχονται όλες αυτές οι τρομερές, ξαφνικές επιδρομές μέσα στη ζωή του πιστού, του Ιώβ, τη δική μας? Γιατί? Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για τα δύο πνευματικά συμβούλια, για τούτο του Ιώβ, που θα πούμε περισσότερα σήμερα, και για εκείνο το άλλο που λέει στην Εφεσίους. Συμβούλια πνευματικά λαβαίνουν χώρα. Εδώ τώρα το βιβλίο του Ιώβ ανοίγει τα παρασκήνια. Είναι από τις λίγες φορές που σχίζεται αυτό το αδιαπέραστο και βλέπουμε μέσα. Τι γίνεται πίσω από εμάς. Την ώρα που ο Ιώβ έκανε τα χρέη του, τα ανθρώπινα, τα κοινωνικά, τα οικογενειακά, τα εργατικά, τα οποιαδήποτε χρέη είχε και απέναντι του Θεού με κάθε σεβασμό και ευλάβεια, πίσω από αυτόν τα παρασκήνια δούλευαν. Είχε βάλει στο στόχο του ο διάβολος τον Ιώβ να τον γκρεμίσει, να τον ξεπαστρέψει, να τον βγάλει από τη μέση. Γιατί ήταν ένα όργανο του Θεού που τιμούσε πέρα για πέρα το όνομα του Κυρίου. Και εκεί, καθώς ανοίγουν τα παρασκήνια, μας γίνονται φανερά ποικίλα πράγματα. Πρώτα-πρώτα μας γίνονται φανεροί τέσσερι σταθμοί προστασίας, τους οποίους ο Θεός έχει, χωρίς να τους βλέπουμε εμείς, γύρω από εμάς. Τέσσερι κύκλοι προστασίας. Είναι η ψυχή μας, πρώτος κύκλος, ο από μέσα. Είναι το σώμα, η υγεία του σώματος, η ακαιρεότητά του, δεύτερος κύκλος. Είναι ο τρίτος κύκλος μετά η οικογένειά μας. Και μετά ανοίγεται ένας τέταρτος κύκλος. Ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχουμε είναι κάτω και γύρω από την προστασία του Θεού. Δεν πρέπει να φοβάσαι, γιατί ο Θεός και την ψυχή σου και το σώμα σου, την υγεία σου και την οικογένειά σου και όσα σου ανήκουν, ό,τι σε απασχολεί, τα έχει κλείσει μέσα στους κύκλους της δικής του προστασίας. Δεν θα σε αφήσει ποτέ να πειραστείς πέρα από τη δύναμή σου. Μένε πιστός. Και παίρνει άδεια στα παρασκήνια, τα διαβάζουμε αυτά και τα μαθαίνουμε, παίρνει άδεια ο Σατανάς, γιατί έβαλε σε δίλημα την ηθική τάξη του Θεού και ήθελε ο Θεός απέναντι των όντων που παρακολουθούσαν και απέναντι του ηθικού σύμπαντος στο οποίο είναι κυρίαρχος, να δείξει ότι δεν θέλει έναν λατρευτή εξαναγκαστικά λόγω του πλούτου, της ευμάρειας, της οικογενειακής ζωής που έχει. Και το είπε εντάξει, προχώρα. Αλλά πρόσεξε, μη τον αγγίξεις. Δηλαδή άφησε απ' έξω μόνο τον κύκλο περιουσιακά στοιχεία και οικογένεια. Αυτόν όμως δεν θα τον αγγίξεις. Και έρχεται η πρώτη επιδρομή. Καταστρέφεται η περιουσία του, καταστρέφονται τα σπίτια των παιδιών, πεθαίνουν τα παιδιά του, όλα. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Το συμβούλιο επαναλαμβάνεται. Δεύτερη φορά, να σου, ο Σατανάς στον θρόνο του Θεού. Τι θέλεις, του λέει ο Θεός πάλι. Πάλι ξανάβαλες στο μάτι σου τον δούλο μου τον Ιώβ. Λες και δεν υπήρχαν άλλοι. Αλλά εκείνον ο οποίος αγαπούσε τον Κύριο πέρα για πέρα, στο μάτι. Και τώρα προσέξτε ένα δίλημα το οποίο ο διάβολος θέτει μπροστά στην ηθική τάξη του Θεού και για όλους μας. Του λέει, άκουσε να σου πω, λέει ο Σατανάς. Δεν υπάρχουν λατρευτές που σε αγαπούν πέρα για πέρα με ολόκληρη την καρδιά και με αφιέρωση 100%. Δεν υπάρχουν. Θέλεις να σου το αποδείξω, λέει ο διάβολος. Ο άνθρωπος για το πετσί του, για τη σάρκα του, για την υγεία του δίνει ό,τι έχει και δεν έχει. Και αρνούνται και την πίστη τους. Αρνούνται και σένα. Εάν θέλεις, λέει στον Θεό, θα σου το αποδείξω. Άφησε με μόνο να επέμβω. Κοιτάξτε την πρόκληση. Μήπως τάχα αγαπάμε τον Θεό γιατί έχουμε ό,τι έχουμε, έχουμε την οικογένειά μας ή γιατί έχουμε την υγεία μας. Μήπως μέχρι εκεί φτάνουν τα όρια της αγάπης μας στο πρόσωπο του Θεού. Τι θα απαντήσουμε εάν μας γινόταν κατευθείαν σε εμάς αυτή η πρόκληση?

Και εδώ σου λέει εντάξει. Θα σε αφήσω, αλλά πρόσεχε. Όχι στον τέταρτο κύκλο. Όχι στην ψυχή. Όχι στη ζωή, την υπόσταση και το πρόσωπο του Ιώβ. Όχι. Μπορείς να αγγίξεις το πετσί, την υγεία του, αλλά όχι παραπέρα. Κοιτάξτε με τι σοφία, με τι παιδαγωγική, με τι χάρη. Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς παραπάνω από τη δύναμή σου. Και μπαίνεις στον αγώνα. Και κινεί τα σύμπαντα. Και έρχεται μια βαριά αρρώστια επάνω στον Ιώβ. Και πλήττεται ο Ιώβ. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε ένα παρόμοιο παράδειγμα. Έχουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είναι πλούτος και από κοσμικής πλευράς, αλλά πολύ περισσότερο από πνευματικής πλευράς. Από κοσμικής πλευράς δεν συγκρίνεται ούτε με τους μεγαλύτερους φιλοσόφους που πέρασαν από τη γη αυτή. Κι όμως δεν είχε περιουσία καμία, σαν τον Ιώβ, χωρίς τον εξωτερικό κύκλο. Δεν είχε οικογένεια, χωρίς αυτόν τον κύκλο. Και δεν είχε και την υγεία του, είχε μπει μέσα στο πετσί του Παύλου. Γιατί σκόλοπα ήταν απάνω του και τον βασάνιζε. Αλλά όμως, λέει ο Παύλος, παρόλο που μου έλειψαν οι τρεις εξωτερικοί κύκλοι προστασίας και έχω μόνο τον εσωτερικό, στις αδυναμίες μου τότε είμαι δυνατός. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί? Γιατί ήταν εκεί ακριβώς που νιώθεις την παντοδυναμία του Θεού. Έναν Κύριο παντοδύναμο να στέκεται δίπλα σου και να παίρνει αυτός τη ζωή σου στα χέρια του. Και πριν κλείσουμε να πω πώς αντέδρασε ο Ιώβ. Με δύο τρόπους. Τους ακούμε. Στην πρώτη περίπτωση. Τότε σηκώθηκε, έσχισε το επένδυμά του, ξύρισε το κεφάλι του, έσκυψε πάνω στη γη και προσκύνησε και είπε «Γυμνός δεν ήρθα στη γη, γυμνός δεν θα επιστρέψω». Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο στον αιώνα. Τι πρακτική σοφία που πολλές φορές μας λείπει στην καθημερινότητα της ζωής. Ταπεινώθηκε τόσο ούτε οι δούλοι, ούτε οι αιχμάλωτοι, ούτε οι απορριμμένοι της κοινωνίας. Όλα τα έβαλε κάτω και είπε «Θεέ μου, τίποτα». Σε ευχαριστώ όμως, γιατί εσύ υπάρχεις, ας είσαι ευλογημένος. Απάντηση δεύτερη. Όταν ήρθε το χτύπημα πάνω στο σώμα, στην υγεία, στο πετσί του, «Μόνο τα αγαθά θα δεχθούμε από τον Θεό». Τα κακά δεά τα δεχθούμε. Δεν υπήρχε μεγαλύτερος κόλαφος, μεγαλύτερη ντροπή για τον διάβολο και μεγαλύτερη δόξα για τον Θεό και μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Ιώβ να φανούν μετά τα σχέδια του Θεού. Και τέλος, πώς αντιδρούμε εμείς όταν αδελφοί, όταν ο Θεός επιτρέψει τέτοια ή παρόμοια ή άλλα συναφή γεγονότα στη ζωή μας. Ζούμε στο πνεύμα εκείνο που λέει ο Ψαλμός. Ποιον άλλον έχω στον ουρανό και στη γη δεν θέλω άλλο παρά μόνο εσέ. Γιατί τάχα? Γιατί ήξερε ότι εκείνο που έλεγε αλλού ο Παύλος, τα πάντα συνεργεί εις αγαθών εις τους αγαπώντας των Θεών. Οι δε αρχαιότεροι κώδικες λένε τα πάντα, χωρίς να είναι αττική σύνταξη, τα πάντα συνεργεί ο Θεός εις αγαθών εις τους αγαπώντας των Θεών. Δηλαδή, ό,τι και αν έρθει, έστω και αν ξαφνικά και απροσδόκητα, ανώμαλα, αναπάντεχα, είναι εκείνος που θα τα κατευθύνει έτσι, ώστε να είναι για το αγαθό σου, για το αγαθό μου, για την ευλογία μου, για τη χαρά μου, για τη δόξα μας, για την υπηρεσία του Θεού. Και θα κλείσω με ένα μικρό παράδειγμα για έναν βαρόνο, ο οποίος ζούσε στο Ρήνο, στη Γερμανία, πριν από αρκετά χρόνια, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα άνθρωπος της μουσικής. Και σκέφτηκε πάνω στον πύργο να συνδέσει κατάλληλα σύρματα, να τα κουρδίσει, ώστε οι άνεμοι να δημιουργούν μια ανάλογη μελωδία, ανάλογη με τη θέση και την κατεύθυνση του ανέμου. Και το έκανε. Τα κούρδισε στην εντέλεια. Αλλά προς μεγάλη του κατάπληξη είδε ότι δεν ήταν δυνατόν να αποδοθεί η μελωδία, γιατί οι άνεμοι που περνούσαν ήταν ισχνοί, αδύνατοι, ανήμποροι. Τ' άφησε μεν εκεί, μη έχοντας ελπίδα. Και μια μέρα, όταν ξέσπασε μια δυνατή καταιγίδα και φοβούμενος μήπως κάτι έμεινε στον κήπο έτσι που πρέπει να το συμμαζέψει, να το φέρει μέσα και τα λοιπά, μη γίνει κανένα κακό, βγαίνει έξω και τι να ακούσει. Σε εκείνη την καταιγίδα οι άνεμοι είχαν δημιουργήσει τις ωραιότερες μελωδίες από την άρπα, την αιωλική που είχε χτίσει απάνω στον πύργο. Αδελφοί μου αγαπητοί, οι θλίψεις, οι άνεμοι, οι καταιγίδες είναι για μας. Αλλά είναι ευκαιρίες.

για να γίνουν μελωδίες, ύμνοι, δοξολογίες σε αυτόν τον Θεό που μας αγάπησε και μας αγαπάει. Δοξασμένο να είναι το όνομά Του. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους μας. Και θα κλείσουμε με τον ύμνο 170, θα ψάλλουμε πρώτη, τρίτη και τελευταία στροφή. Πρώτη, τρίτη και τέταρτη. 170.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας.

είπα από μέσα μου, «Ο καημένος ο αλήτης, τώρα θα'ναι μακαρίτης». Και σε λίγο προσθέτει, «Μπα, δεν βαριέσαι, σε κάποια στιγμή τον είδα, ανέβηκε στο περβάζι, το χιονισμένο, στο παράθυρο, μου χτύπησε μια με τη μητίτσα στο τζάμι». Ήμουνα μέσα, τουρτούριζα χαμένος, μες στη σόμπα μου χωμένος, κι αυτός φτερούγησε και τραγουδώντας χάθηκε. Εμβλέψατε, παρατηρήστε κάτι περισσότερο, ακουμπήστε σε βάθος τη ματιά σας. Πού? Μια γιαγιά ήθελε να κάνει τα στερνά τα ψώνια των Χριστουγέννων, είχε το κομπόδεμά της, το μικρό το εγγονάκι 6 χρόνων που θα μπορούσε ποτέ να βαστίξει το σπίτι, έκαμε κάτι. Φεύγω, του λέει, πάω κάτι να ψωνίσω. Μην βγεις έξω. Και βγαίνοντας έξω κρυφά, κοίταξε το παράθυρο, μήπως ο μικρούλης την δει, έχωσε το κουμπόδεμα, το πορτοφόλι της, μέσα στον ντενεκέ των σκουπιδιών. Δεν άρχισε η γιαγιά. Πέρασε ο σκουπιδιάρης, εκτύπησε την πόρτα, άνοιξε ο μικρούλης. «Να πάρω τα σκουπίδια?» Τι να πει ο μικρός. «Ασφαλώς. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε, που θα πάρετε τα σκουπίδια». Μαζί επήρε και το βιός της γριούλας. «Κοιτάς τα σπίτια? Υπάρχουν σεισμοί. Κοιτάς το χρήμα? Υπάρχει υποτίμηση. Κοιτάς την υγειά σου? Υπάρχει νοσοκομείο. Κοιτάς τα προβλήματά σου? Δεν μπορείς να τα λύσεις. Τι λέω, ούτε ένα από αυτά. Μόνο σου». Ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις ειρήνη? Έχεις γαλήνη? Έχεις ηρεμία? Μες στην καρδιά σου χτυπάει γλυκά, ήσυχα, το κυματάκι στο ακρογιάλι? Έχεις ειρήνη μέσα σου? Ο Ιησούς Χριστός θέλει να γίνει η ειρήνη σου. Θέλει να σηκώσει τους προβληματισμούς σου, τα ασήκωτα βάρητά σου. Δεν ξέρω, έχεις ποτέ ταξιδέψει σιδηροδρομικός, ας πούμε, από κάπου σε ένα άλλο μέρος? Και έχεις 2 βαλίτσες, τι άλλο έχεις? Και ένα κυβότιο με βιβλία, τι άλλο έχεις? Και ένα καλάθι γεμάτο τρόφιμα. Και τα σηκώνεις απάνω σου, ενώ είσαι καθισμένος στο σιδηρόδρομο, έχεις απάνω στα γόνατά σου τις 2 βαλίτσες, απάνω στη βαλίτσα το δέμα και απάνω στο δέμα το καλάθι. Και δεν έλειωσες? Και περνάει κάποιος. Μα γιατί? Τι είναι αυτό που κάνεις? Ακούμπησε τα κάτω. Η σιδηροδρομική μηχανή με τον πελώριο και τρομακτικό της μηχανισμό, που μπορεί να σηκώσει εσένα, σηκώνει, τραβάει και μεταφέρει και τα βάρητά σου. Σπάσαμε κάτω από τη βάρος και από τη μέριμνα και την αγωνία των προβληματισμών. Το ψωμί, η υγεία, τα παιδιά, η κυρά, το σπίτι. Ήρθαμε, φεύγουμε, πάμε, ξαναρχόμαστε. Δεν ήταν καλά εδώ, μετανιώσαμε εκεί, ξαναπάμε. Ησύχασε. Άκουσε τούτα τα λόγια. Άφησέ με να στο ξαναδιαβάσω. Εμβλέψατε. Πού? Στο Σταυρό του Χριστού. Σε εκείνον. Κοίταξε το χαμόγελό του. Ελάτε σε μένα, εσείς οι κουρασμένοι. Εσείς οι απογοητευμένοι, οι πικραμένοι. Ελάτε εσείς οι φορτωμένοι. Όλοι εσείς που γκρέμισαν τα όνειρά σας. Όλοι εσείς που τα καράβια των στόχων σας.

και των πόθων και των ονείρων σας βούλιαξαν, ελάτε σε μένα, εγώ θα σας αναπαύσω.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: η απρόσμενη χαρά. Και είπε η Μαριάμ, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν τον Σωτήρα μου». Μια πιστή ιεραπόστολος στην Ινδία, η Έιμι Καρμάικλ, που επί 20 χρόνια υπέφερε καθυλωμένη από αναπηρία, έγραφε μεταξύ άλλων τις εξής σκέψεις. Στο τείχος του Κρεμλίνου, το μεγάλο φρούριο της Μόσχας, υπήρχε κάποτε, ίσως υπάρχει ακόμα, μία μικρή εκκλησία. Σε αυτή την εκκλησία είχε δοθεί ένα όμορφο όνομα για τη μητέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού, η μητέρα της απρόσμενης χαράς. Αυτό το όνομα το σκεφτόμουν πολύ τελευταία. Μέσα στη σκέψη μου την είχα σαν τη γυναίκα που την ψυχή της διαπέρασε η Ρομφαία, Λουκάς Β. 35. Άλλο στο θαυμάσιο ύμνο της ευχαριστίας της προσβλέπει στη χαρά και η χάρη που της δόθηκε τότε θα πρέπει να ήταν μαζί της ως το τέλος. Μέσα από τον πόνο, μέσα στον πόνο, μετά από τον πόνο, της δόθηκε να είναι η μητέρα της απρόσμενης χαράς. Το τριαντάφυλλο ανθεί πάνω σε ένα κοτσάνι με αγκάθια. Αν μέσα στη ζωή μας υπάρχει ρομφαία που διαπερνά την καρδιά μας, τότε ας σηκώσουμε τα μάτια μας προς την απρόσμενη χαρά. Το μπουμπούκι θα σχηματιστεί και θα ανθίσει. Η χαρά του Κυρίου θα γεμίσει την καρδιά μας, θα εμπουλώσει τις πληγές. Η παρουσία του θα φωτίσει το σκοτάδι μας, θα γλυκάνει τον πόνο μας, θα εξαλείψει το δάκρυ μας. Ας μάθουμε μέσα από τα παθήματα που περνούμε να ατενίσουμε στο γλυκί πρόσωπο του Κυρίου μας. Αυτό μονάχα μας δίνει χαρά που δεν φθήρεται, δεν σκιάζεται από κανένα σύννεφο αυτής της γης. Ας θυμηθούμε οι θλίψεις, οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες αυτής της ζωής δεν είναι άξιες να συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Ρωμαίους 8:18. Κύριε μου, μάθε με να κοιτάζω εσένα και όχι τον πόνο μου. Να περιμένω από σένα και όχι από την καρδιά μου. Γέμιζέ με την ουράνια χαρά σου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

είπεν ο άφρον εν την καρδία αυτού. Δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν και έγιναν βδελιροί δια την ανομία. Δεν υπάρχει ο πράτων το αγαθό. Διέκυψεν εξ ουρανού ο Κύριος επί τους Υιούς των ανθρώπων, όπως γίνεται στις παρελάσεις από τους εξώστες στα μπαλκόνια που σκύβουν και κοιτάνε. Από πάνω από τον εξώστη του ουρανού έσκυψε ο Θεός να κοιτάξει τι γίνεται εδώ κάτω. Ο Θεός εξ ουρανού διέκυψε επί τους Υιούς των ανθρώπων, δια να είδει, κάτι έψαχνε, δια να είδει εάν είναι της έχων σύνεση, μια λουδάκι, λίγο, έστω λίγο. Εξητών τον Θεό. Και τι είδε? Πάντες εξέκλεινα. Το δε πάντες του Θεού είναι πάντες. Είναι απόλυτος. Δεν σηκώνει περιθώρια. Δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε, αλλά πώς να το κάνουμε? Έτσι είναι. Πάντες εξέκλειναν. Ομού εξυχριώφησα. Δεν υπάρχει ο πράτων το αγαθόν. Δεν υπάρχει ουδεής. Δεν έχουν συγνώσιν οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατατρώγοντες των λαών μου ως βρόσιν άρτου. Τον Θεόν δεν επεκαλέστησαν. Τον Θεόν δεν επεκαλέστησαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβον όπου δεν είναι το φόβος, διότι ο Θεός διεσκόρπισε τα οστά των στρατοπεδευόντων κατά σου. Αγαπητοί μου, υπάρχει Θεός. Είτε αρέσει αυτό σε μερικούς, είτε δεν αρέσει, είτε το αναγνωρίζουν, είτε δεν το αναγνωρίζουν, είτε το ομολογούν, είτε όχι, υπάρχει Θεός. Και όταν λέμε Θεός, εννοούμε αυτομάτως ότι είναι Άγιος, ότι είναι δίκαιος, ότι είναι αγαθός. Υπάρχει Θεός, Άγιος, δίκαιος και αγαθός. Και όλοι εμείς είμαστε έργα των χειρών Του. Μας έπλασε, μας δημιούργησε. Μας αναφέρει λεπτομέρειες πως έπλασε το σύμπαν, πως δημιούργησε στο τέλος τον άνθρωπο διά το σύμπαν. Και ο Θεός που μας δημιούργησε και μας έπλασε, πολύ φυσικό είναι να ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Ο Θεός ενδιαφέρεται για μας, όχι σαν σύνολο, η ανθρωπότητα, η μάζα, πολύ συνηθισμένο στην εποχή μας αυτό, κάτι το απρόσωπο. Όχι, ενδιαφέρεται για το κάθε ένα από μας χωριστά, ιδιαίτερα, προσωπικά. Οι σχέσεις του Θεού

τον άνθρωπο είναι σχέσεις ατομικές, προσωπικές. Και ζητά ο Θεός και περιμένει κάτι από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος επλάστη να ζει για τον Θεό, να ευρίσκεται απέναντι του Θεού, πρόσωπο με τον Θεό, και η ύπαρξή του να είναι στην υπηρεσία του Θεού. Και μας λέγει πολύ φυσικά εδώ, έσκυψε ο Θεός από πάνω να δει τι γίνεται μεταξύ των ανθρώπων. Πολύ ωραία, πολύ ζωντανή εικόνα αυτή. Διέκυψε ο Κύριος εξ ουρανού. Τι συμβαίνει μεταξύ των ανθρώπων? Και είδε κάτι το τρομερό, κάτι που το βλέπουμε και εμείς σήμερα, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Πάντες εξέκλεινα, ομού εξυχριώθησε. Έχουνε οι άνθρωποι διαγράψει τον Θεό από μέσα από την ζωή τους. Είναι άθεοι οι άνθρωποι. Ίσως θα είναι δύσκολο να βρεις δεδηλωμένους αθέους. Όταν του μιλήσεις να σου πει, α, υπάρχουν τέτοιοι στο εξωτερικό και εδώ, αλλά λιγάκι δεν είναι τόσο θαρετή. Να σου πει, εγώ είμαι άθεος. Αλλά είτε το λένε είτε όχι, το βεβαιώνει η ζωή τους. Το βεβαιώνει η συμπεριφορά τους. Το βεβαιώνει η πολιτεία τους. Αλήθεια, ο Θεός στους ανθρώπους που είναι γύρω μας, πόσες φορές βρίσκεται την ημέρα στο στόμα τους να μιλούν για τον Θεό? Μπα, ούτε μισό λεπτό το 24ωρο. Λοιπόν, μέσα στις πράξεις των, στις προθέσεις των, ευρίσκεται ο Θεός. Για τον κάνουμε, λέει, τον Θεό. Εμπόδια ζητάς τώρα, φραγμούς. Μέσα στα όνειρα των ανθρώπων και στις προσδοκίες τους υπάρχει Θεός? Όχι, δεν υπάρχει Θεός. Είπε ο άφρον, ο ανόητος, ο άνθρωπος στην εποχή μας, δεν υπάρχει Θεός. Η ζωή των ανθρώπων που μας περιβάλλουν σήμερα βεβαιώνει για την πραγματικότητα του ψαλμού αυτού. Οι άνθρωποι έχουν διαγράψει τον Θεό, τον έχουν εξωστρακίσει από μέσα από την ζωή τους. Και κοιτάζει ο Θεός από πάνω να δει κανένας έξυπνος, κανένας καλός, λίγο μυαλωμένος. Ποιος είναι αυτός? Υπάρχουν έξυπνοι, μυαλωμένοι, πανεπιστήμια, τόσα άλλα πράγματα, συγγράμματα, γνώσεις. Κατά τον Θεόν συνετός είναι εκείνος ο οποίος μέσα στην καρδιά του και μέσα στη ζωή του έχει τον πόθο και τη λαχτάρα να γνωρίσει τον Θεό, να γνωρίσει τα σχέδια του Θεού, να γνωρίσει το πρόσωπο του Θεού και να ζήσει μέσα σε αυτά. Αυτός είναι συνετός, αυτός είναι έξυπνος. Για ένα τέτοιο έψαχνε ο Θεός και ψάχνει. Διέκυψε ο Θεός από ουρανού, ψάχνοντας να βρει κανέναν συνετό ο οποίος να ζητάει τον Θεό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω αν αυτό το κομμάτι είναι προφητικό, αν αναφέρεται για τη σημερινή εποχή ή για λίγο αργότερα, ή είναι κάτι τι πολύ γενικό, ή το ποσοστό εκείνων οι οποίοι εκζητούν τον Θεό είναι τόσο μικρό και ελάχιστο, 0,0 κλπ, κάτι που δεν βαραίνει καθόλου εις την πλάστιγκα. Έψαχνε ο Θεός και ψάχνει και ενδιαφέρεται. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, διότι μας αξίωσε ο Θεός να είμαστε έξω από την τραγική αυτή κατάσταση την οποία περιγράφει εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό διότι έβαλε μέσα στο πνεύμα μας και στην καρδιά μας τον πόθο και τη λαχτάρα του προσώπου του. Όπως ο ίδιος ο Δαβίδ λέγει, «Σε δίψα η ψυχή μου εν γη ξηρά και ανίδρο». Από πρωία σε ζητώ. Τι μακαρία κατάσταση είναι αυτή. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας το πρωί, η σκέψη μας αμέσως πηγαίνει στο πρόσωπο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Νιώθουμε χαρά και αγαλίαση. Του λέμε, «Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, μια καινούργια μέρα. Το Πνεύμα Σου να μας αναλάβει, το Πνεύμα Σου να μας οδηγήσει. Αποκάλυψέ μου πάλι το ιδιαίτερο θέλημά Σου για τούτη την ημέρα». Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και δεν είναι μόνο για κάποια στιγμή το πρωί, αλλά όλη η μέρα της ζωής των, όλη η μέρα κυλάει συντροφή.

Ειδικά με τον Κύριο. Είχα τον Κύριόν μου ενώπιόν μου εκ δεξιών μου διαπαντός. Διαφορά, απόσταση μεγάλη. Η μία κατάσταση και η άλλη κατάσταση. Βέβαια, εάν θα προχωρούσαμε το θέμα μας, θα πηγαίναμε πάρα πολύ μακριά. Ο Θεός είναι δίκαιος και κάποτε θα απαιτήσει, και ήδη ίσως ήρθε η ώρα όπου απαιτεί τα δικαιώματά του. Ναι, πλαστήκαμε ελεύθεροι, αλλά όμως η ελευθερία σημαίνει ευθύνη και σημαίνει απόδοση λόγου κάποια μέρα ενώπιον του Θεού. Τι χρήση κάναμε της ελευθερίας μας αυτή? Διέκυψε ο Κύριος από ουρανού και τι είδε και τι βλέπει σήμερα, και γιατί να μην είναι οργισμένος ο Θεός, και γιατί και εμείς να μην περιμένουμε ημέρες κρίσεως εδώ κάτω στον κόσμο. Ίσως εκείνο το να περιμένουμε θα θέλει διόρθωση. Οι μέρες των κρίσεων ήδη ήρθανε και έρχονται, και μέσα σε αυτές περιπατούμε, όπως θα δούμε ευθύς αμέσως λίγο παρακάτω. Μακάριος ο άνθρωπος που κατάλαβε τη μεγάλη αυτή αλήθεια, ότι μόνον ο Θεός υπάρχει. Η μόνη πραγματικότης, μου άρεσε στα εγγλέζικα, αποδίδεται πιο ωραία, η μόνη πραγματικότης είναι ο Θεός. Όλα τα άλλα είναι σκιές και ψέματα, τα οποία μας κρατούν μακριά από τον Θεό, με αποτέλεσμα να μας βυθίσουν στην καταστροφή και στον όλεθρο. Είναι καιρός πλέον να ξυπνήσουμε, να αλλάξουμε στρατόπεδο, να αφήσουμε την ματαιότητα του κόσμου και να στραφούμε προς τον Θεό, ανοίγοντας την Αγία Γραφή και αφήνοντας από εκεί μέσα το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει στις καρδιές μας και στα πνεύματά μας. Και τώρα το πρωινό αυτό που ήρθαμε εδώ, να ζητήσουμε από τον Θεό, εάν δεν τον γνωρίσαμε, να τον γνωρίσουμε, να υποδαβλήσει το ενδιαφέρον μας και να το ζωογονήσει προς αυτό. Όσοι τον γνωρίσαμε, να του αφιερωθούμε περισσότερο και περισσότερο. Για μένα το αγαθόν, μου λέει ο Δαβίδ, είναι να προσκολώμε όλο και περισσότερο εις τον Θεό. Πιστεύω το ίδιο θα είναι και για τα περισσότερα από τα πιστά παιδιά του Θεού. Να ζητήσουμε το έλεος και την χάρη του Θεού. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον, σε ευχαριστούμε. Ω, είσαι πάντοτε αληθινός. Και μέσα στον Λόγο σου τον Άγιο, καθώς διαβάζουμε, βλέπουμε τη σοφία σου, την γνώση σου τη θαυμαστή επάνω στα ανθρώπινα πράγματα και την τραγικότητα από την άλλη μεριά της καταστάσεως του κόσμου. Ναι, Θεέ μας, ό,τι και αν επιτρέψεις, ό,τι και αν μέλει να έλθει στην ανθρωπότητα, θα είσαι ένα απολύτω δικαίο. Διότι, αλήθεια, πάντες εξυχριώθημε. Και εμείς, Κύριε, γιατί όχι, και εμείς, Κύριε, ζήσαμε τόσα χρόνια μακριά σου, εχθροί δική σου με τα έργα μας τα πονηρά. Μακαρία η ώρα και η στιγμή όμως που είδαμε και καταλάβαμε την αθλειότητα

αυτή τη διεφθαρμένη και την αθλία η οποία μέλει πολύ γρήγορα να αφανιστεί από του προσώπου της γης. Δόξα να έχει το όνομά σου το Άγιον. Όπως έφερες μπροστά μας, αγάπησες και αγαπάς κάθε μια ψυχή χωριστά και βεβαίωσε το αυτό μέσα εις τις καρδιές, ώστε ο καθένας μόνος του προσωπικά να εξητήσει το πρόσωπον σου και την αλήθειά σου και να γνωρίσει εσένα τον Θεό που δεν είσαι μακριά, αλλά είσαι τόσο εγγύς στον καθένα μας. Σε παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας, τίμησέ μας με την παρουσία σου και μίλησε στις καρδιές μας και δέξου τη χαρά μας και την ευγνωμοσύνη μας που στέλνουμε σε σένα Πατέρα, στον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Άμην. 7. Έλα οδηγός να μου οδηγήσεις.

μου έλεγε ένα από τα παιδιά μου ότι μπαμπά, ξέρεις, λέει, άρχισαν σιγά σιγά οι άνθρωποι του τόπου μας, της πατρίδας μας, να καταλαβαίνουν, να αντιλαμβάνονται ότι κάτι τι πολύ μεγάλο, συνάμα δε και πολύ κακό, συμβαίνει, όχι έρχεται, συμβαίνει εδώ στον τόπο μας και σε όλο τον κόσμο σε ισομοιρία. Κάτι το πολύ μεγάλο και το πολύ κακό. Είναι αλήθεια ότι όλοι οι άνθρωποι, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, είμαστε από τη φύση μας αισιόδοξοι και δικαιολογούμε και ταμπαλώνουμε και τρέφουμε κάποιες ελπίδες ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν ελπίδες. Και όταν τα πρώτα κρούσματα της παγκόσμιας αυτής κρίσεως άρχισαν, πολλοί ήταν εκείνοι που λέγανε προσωρινό είναι και θα περάσει. Οι μεγάλοι του κόσμου θα βρούνε κάποιο τρόπο, κάποια διέξοδο, σε λίγο καιρό θα φτιάξουνε τα πράγματα. Αυτά άρχισαν να λέγονται από την αρχή της δεκαετίας τούτης, ιδίως δε από το 73. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι κάθε μέρα που περνά η θηλιά σφίγγει όλο και περισσότερο. Σφίγγει και σφίγγει σε σημείο που από τώρα άρχισαμε να αναπνέουμε με δυσκολία. Συνηθίζουν να ωρεοποιούν οι κυβερνώντες τις λέξεις, τα συνθήματα, και ακούμε μια λέξη που δεν την καταλαβαίνουν πολύ. Λιτότητα, λέει, λιτότητα. Όμορφη είναι, λιτότητα. Ξέρεις τι θα πει λιτότητα? Κάνε τρύπες στο ζωνάρι σου. Άλλη μία από μέσα, ακόμα άλλη μία, σφίξτε ακόμα πιο πολύ. Αυτό θα πει λιτότητα. Κόψε εκείνο, κόψε και το άλλο, κόψε και το παραπέρα. Λιτότητα. Υπάρχουν τρία ερωτήματα, κοφτερά, σαλεπίδι, ατσάλιδα, μασκινό, που είναι στα πνεύματα και στην ομιλία όλων των ανθρώπων, είτε μορφωμένοι είτε αμόρφωτοι, λαϊκοί, μεγάλοι. Ερώτημα πρώτον, πού πάμε? Πού πάμε? Ερώτημα δεύτερο, θα φτιάξουνε τα πράγματα? Ερώτημα τρίτον, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Ένα περιοδικό έλεγε, τι να κάνετε τα λεφτά σας? Και άραγε, συμβουλάζοντας, τι να κάνουμε? Λίγο πολύ, επαναλαμβάνω, αρχίσαμε, τα πράγματα μας αναγκάζουν να συνειδητοποιούμε. Ένα μικρό σοκ αισθανθήκαν την περασμένη εβδομάδα όλοι, κι εγώ, νοικοκυρές, τι μια μέρα είχαν οι ντομάτες 25 δραχμές μέσος όρος, την άλλη μέρα 45. Αμάν, πώς γίνεται από 25-45? Το Υπουργείο Εμπορίου είχε άρει την διατίμηση στις ντομάτες, διότι πήγαν και παρακαλέσαν εκεί. 53 τις αγόρασα, μου λέει ο υπάλληλος του γραφείου. Τι γίνεται? Το Υπουργείο Εμπορίου είχε άρει την διατίμηση στις ντομάτες, διότι πήγαν και παρακαλέσαν εκεί. 53 τις αγόρασα, μου λέει ο υπάλληλος του γραφείου. Τι γίνεται? Βέβαια κατόπιν υπεχώρησαν, αλλά

Μέχρι προχτές λέγανε οι εφημερίδες ότι περπατάμε στον τιμάριθμο 16 με 17%. Αλλά τώρα με την αύξηση του πετρελαίου ο τιμάριθμος θα φτάσει στα 22 με 23% φέτος. Που σημαίνει ότι στο τέλος του χρόνου εγώ ο μισθωτός και εσείς και οι συνταξιούχοι θα παίρνουμε το 1/4 λιγότερο από ό,τι παίρναμε. Και πέρσι είχαμε πάρει το 1/5 λιγότερο. Και μετά από 3 χρόνια δεν ξέρω αν θα μένει τίποτε το οποίο θα παίρνουμε ή θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και το ίδιο πράγμα μας το δούμε από άλλης πλευράς. Κάθε σπίτι όπως το κράτος έχει έναν προϋπολογισμό. Λέει 30% διατροφή, χοντρικά τα παίρνουμε. 30% το σπίτι, το ηλεκτρικό, το ρεύμα, το τηλέφωνο, το ενίκιο δεν χωράει στα 30%, αλλά ας πούμε 30% ρούχα και άλλες δαπάνες, 10% ψυχαγωγία, 100%. Τώρα με την εξέλιξη των πραγμάτων το 30% της διατροφής δεν φτάνει. Γίνεται 40% για το φαΐ και αύριο θα γίνει το 50%. Τα άλλα ποσοστά θα λιγοστεύουν. Θα κόψει από εδώ, κόψει από εκεί, μεθαύριο θα γίνει το 60%. Ή το σπίτι θα γίνει το 40%, διότι εάν το διάρρη τώρα έφτασε στις 8 με 9.000 δραχμές, καταλαβαίνετε και έχει ανάγκη από ενίκιο ο άνθρωπος. Τα 3 σκληρά ερωτήματα. Πού πάμε? Θα φτιάξουν τα πράγματα? Τι να κάνουμε? Και επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι της βίβλου, διαβάζουμε κι άλλα, αλλά η προσοχή μας και η πίστη μας είναι στη βίβλο. Με τη μνήμη έρχεται μπροστά μας. Και οι άνθρωποι θέλουσι από ψυχή, από του φόβου και της προσδοκίας των επερχομένων δεινών. Αυτό το επερχομένο είναι κάτι τι που μάλλον έχει προφητικό μέλλοντα. Εκείνα που θα έρθουν, στάσου, τι θα έρθουν αφού ήρθανε, αφού μέσα σε αυτά περπατούμε κάθε μέρα, περπατούμε και οι άνθρωποι κοντεύουν να τα χάσουν. Όσοι έχουν αυτοκίνητα προς το παρόν κοιτάζουν πως να βολευτούν, ύστερα από λίγο θα αγοράσουν τάκους και θα τα βάλουν πάνω. Για να τα βάλουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει. Και μετά δεν θα κατέβουν ποτέ πια από τους τάκους, διότι το ενεργειακό κλείνει και στραγγαλίζει μεγάλα έθνη, μικρά έθνη, απλούς ανθρώπους. Και είδον ότι ίνιξε τον αρνίον μία εκ των σφραγίδων και ήκουσα ένα εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής έρχου και βλέπε. Και είδον και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επί αυτόν είχε τόξον και δόθη εις αυτόν στέφανος και εξήλθε νικών δια να νικήσει. Και ότι ίνιξε τη δευτέρα σφραγίδα ήκουσα το δεύτερο ζώο λέγον έρχουν και βλέπε. Και εξήλθε άλλος ύπος κόκκινος και εις τον καθήμενον επί αυτόν εδόθη να σηκώσει την ειρήνη επί της γης, από της γης και να σφάξωσει αλλήλους. Και να σφάξωσει αλλήλους. Σας θυμίζει τίποτε αυτό? Μήπως έγινε ή γίνεται εδώ στη γη μας τίποτε? Τη μια φορά τους λένε Σαντινίστα, στην άλλη τους λένε Φενταγίν, την άλλη στη Ρώμη βόμβες, στο Παρίσι, στην Ιρλανδία και που θέλεις, που στην Νικαράγουα. Να σφάξωσει αλλήλους. Και ούτε ίνιξε την τρίτη σφραγίδα ήκουσα το τρίτο ζώο λέγον έρχου και βλέπε. Και είδον και ειδού ύπος μέλας, μαύρος, κατάμαυρος. Και ο καθήμενος επί αυτόν είχε ζυγαριά η εντυχηρή αυτού. Και ήκουσα φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσα μία χήνιξή του ένα δινάριο. Εδώ είναι τιμολές, τιμολόγιο αγορά. Μία χήνιξή του ένα δινάριο. Και τρεις χήνικες κριθεί το άσπρο, η εκστρατεία, η παγκόσμια της ειρήνης, το κόκκινο, η μεγάλη πόλεμη, η μεγάλη πόλεμη, η κρίση εδώ κάτω στον κόσμο. Και τώρα ο μαύρος ύπος, ο ύπος της πείνας. Αλλά εάν θέλουμε να κρυβολογήσουμε σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, όχι της πείνας, της ακρίβειας. Α, ο λόγος του Θεού είναι

ακριβέστατος, με ακρίβεια, και προσδιορίζει μία χήνιξη του ένα δινάριο. Με απλά λόγια σημαίνει, ένα δινάριο θα πει ένα μεροκάματο, και μία χήνιξη του θα πει τόσο στάρι όσο θέλει ένας άνθρωπος να φάει την ημέρα. Δηλαδή, τι λέει εδώ? Δηλαδή δουλεύει. Θα δουλεύεις για να πάρεις μόνο όσο ψωμί σου χρειάζεται μια μέρα. Και τρεις κοινικές κρυθείς ένα δινάριο. Δηλαδή, όσο μπορεί να βγάλει ένα άλογο να δουλέψει, τόσο θέλει και να φάει. Τρεις κοινικές κρυθείς. Εάν τώρα που δεν έχουμε άλογα το βάλουμε, θα δουλεύεις μια μέρα για να κινήσεις το άλογό σου, το αυτοκίνητό σου, ας πούμε, σήμερα. Τόσο θα χρειάζεται. Ένα μεροκάματο για να περπατήσει το αυτοκίνητό σου. Και πάλι ο λόγος του Θεού ακριβολογεί. Θα υπάρχουν, λέει, και άλλοι όμως, θα έχουν το λαδάκι τους, θα έχουν το κρασάκι τους. Υπάρχει ένας διαχωρισμός. Διότι ο πληθωρισμός, ξέρετε, πέφτει στις ράχες μιας ορισμένης μερίδας ανθρώπων, των πολλών, οι οποίοι κάθε χρόνο γίνονται και πιο φτωχοί. Αλλά η άνοδος του τιμαρίθμου στους άλλους τους ευνοεί και δεν τους πειράζει καθόλου. Και όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ύστερα από λίγο θα είναι τόσο σκοτεινό, τόσο σκοτεινή και δύσκολη η ζωή, ώστε θα αρχίσουν τα νεύρα των ανθρώπων να σπάζουν. Θα αρχίσουν φιλονικίες ανάμεσα στα ανδρόγυνα, εάν δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Και αδιέξοδο τρομερό παντού. Και ερχόμαστε στα ερωτήματα. Πού πάμε, τι να απαντήσουμε τώρα? Πού πάμε? Όπου μας πάει εκείνος. Ποιος είναι ο εκείνος? Οπωσδήποτε δεν είναι ο Θεός αυτός. Δεν μας οδηγεί. Είναι μερικοί που εκάλεσαν τον Θεό και τους οδηγεί, αλλά δεν ηθέλησαν τον Θεό. Άφησαν την ζωή τους στα χέρια του κάποιου άλλου. Και εκείνος λοιπόν ξέρει. Βρισκόμαστε μέσα σε μια τρομερή περιδίνηση. Είχαμε 4 διαλέξεις, τα 4 σκληρά προβλήματα. Το ενεργειακό. Το άλλο με τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Το τρίτο το δημογραφικό, η συγκέντρωση στις πόλεις και η δυσανάλογη αύξηση. Και το οικονομικό, τα οποία στραγγαλίζουν όλη την ανθρωπότητα. Και αναγκάζονται πλέον να τα λένε καθαρά, ότι ζούμε και αναπνέουμε καρκίνο, διότι τα καυσαέρια και η θολούρα της ατμόσφαιρας, αυτή είναι η αιτία όπου ο καρκίνος πλέον δεν μπορεί να ελεγχθεί και προχωρεί. Διαφωνίες μεταξύ των επιστημόνων, μόνο εάν το 60% ή το 90% των καρκίνων οφείλονται στη μόλυνση ή και σε άλλα αίτια. Και τι διαφορά έχει το 60% με το 90%? Ερώτημα δεύτερο, θα φτιάξουν τα πράγματα? Αυτό είναι λιγάκι φεδρό. Να φτιάξουν? Γιατί να φτιάξουν? Και πώς θα φτιάξουν? Και ποιος θα τα φτιάξει? Είχε μια απάντηση σε ένα ερώτημα τέτοιο κάποιος από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως που έχουν τα μεγάλα έθνη. Πάντως, λέει, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, για 10 χρόνια θα πηγαίνουμε έτσι και χειρότερα. Για μετά 10 χρόνια δεν ξέρω τι θα γίνει. Ώστε 10 χρόνια έτσι θα πάμε? Εδώ δεν μπορούμε να βαστάξουμε μερικούς μήνες και χρόνια. Έτσι λένε οι μεγάλοι του κόσμου. Και τι να κάνουμε? Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς, όπως έλεγε ο Δαβίδ, στενάμι πανταχώθεν σφόδρα. Είναι όμως κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Είναι κάτι που έπρεπε να το είχαμε κάνει από καιρό, από πολύ παλιά, αλλά μας δίδεται η ευκαιρία να το κάνουμε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, αγαπητοί μου, και δεν είναι, επαναλαμβάνω, λόγια ή προφητείες, αλλά μια σκληρή πραγματικότητα την οποία ζούμε κάθε μέρα, είναι η εποχή του θερισμού. Ο άνθρωπος έδιωξε τον Θεό και στη θέση τη δική του, όπως λέγαμε την Τετάρτη, έστησε ένα υψηλό βάθρο και πάνω εκεί εθεοποίησε τον άνθρωπο ή το ανθρώπινο πνεύμα που το ονόμασε επιστήμη. Δηλαδή γνώση ανθρώπινη θα πει η επιστήμη. Και το ελάτρευσε, το λιβάνισε και το λιβανίζει ακόμα. Και όλα αυτά τα οποία υποφέρουμε δεν είναι ότι έπαυσαν τα δέντρα να βγάζουν καρπούς ή η γη να βγάζει στάρι. Όχι! Αλλά η επιστήμη μας οδήγησε εκεί.
διότι ο Θεός πάντοτε συντρίβει τους ειδωλολάτρες με τα ίδια τα ειδωλά τους. Λέγω, ο άνθρωπος υποκατέστησε τον Θεό μέσα στην διακυβέρνηση της ζωής και του κόσμου τούτου. Εμείς φτιάξαμε και θελήσαμε ένα δικό μας παράδεισο. Άντε, για τον κάνω εγώ που άκου παράδεισο στη Σεδέμ, θα πάω με τον Θεό και ο Θεός κάποια μέρα. Εδώ καμένε κάθε μέρα παράδεισος. Η λεγόμενη καταναλωτική κοινωνία. Αυθονία. Να μην λιώνουν τα ρούχα, να μην λιώνουν τα παπούτσια, να αγοράζουμε καινούρια δόστου. Δεν έχει λεφτά, δεν πειράζει. Γραμμάτια, ό,τι να είναι. Και σήμερα, μακάρι όσοι έχουν από εκείνα τα παλιά, θα τους χρησιμεύσουν αργότερα, πολύ γρήγορα, με λίγη μεταποίηση θα φοριούνται και θα περάσουμε τον καιρό μας. Ο παράδεισος. Δεν χρειαζόμαστε. Και γκρεμίζονται τώρα όλες οι θεωρίες, όχι μόνο οι οικονομικές θεωρίες και οι άλλες, όλα σαρώνονται και δεν μένει τίποτε. Και έγραφε προχτές η εφημερίδα, αστείο, αλλά τραγικά αστείο, να βλέπεις κολοσσούς σαν την Αμερική να τρέμει τον Γκαντάφη, που τη φοβερίζει και της λέει θα σου δώσω πετρέλαιο, και τρέμει ο πρόεδρος ο Κάρτερ και έστειλε αμέσως υφυπουργό να δει γιατί, να τον παρακαλέσει να του δώσει λίγο πετρέλαιο. Μα πώς καταντήσαμε έτσι? Είναι κρίσης Θεού, αγαπητοί μου, και πρέπει να το καταλάβουμε και ίσως διαφωτίσουμε και κάποιον άλλον ο οποίος βρίσκεται δίπλα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Εμείς έχουμε

συνήθειες και έξεις του να αντιγράφουμε τι κάνει ο κόσμος, να συναγωνιζόμεθα τον κόσμο. Κοίταζα στο λεωφορείο. Δίπλα μου κάθισε κάποιος. Είδα το πρόσωπό του, κατάλαβα. Εργάτης είναι αυτός και μάλλον σε οικοδομές. Διότι ο ήλιος, ξέρετε, χαρακώνει τα πρόσωπά τους και είναι άγρια. Κρατούσε στα χέρια του τσιγάρα, αλλά ήταν Μάλμπορο. Α, βέβαια, δεν καπνίζουμε ντόπια τσιγάρα. Έχει γούστο, λέω, και να φοράει φανελάκι Lacoste. Κοιτάζω, Lacoste, το φανελάκι. Κοιτάζω και τα παπούτσια του ήταν Adidas. Πάνινα, αλλά κάνουν 1500 δραχμές. Ένα έχει και με 300 και με 500 άλλα. Όλοι έτσι. Τώρα ήρθε καιρό το μπαλόνι να ξεφουσκώσει και να αρχίσουμε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Μέγας πλουτισμός, η ευσέβεια μεταυθαρκίας. Στα σπιτικά μας λοιπόν, ρέγουλα και προσοχή. Εκείνα τα παλιά, ξέχασέ τα αγαπητέ μου, περάσανε, φύγανε. Όσο το γρηγορότερα το ξεχάσουμε, τόσο καλύτερα και θα είναι και για μας. Και ο Κύριος είναι εγγύς. Άλλοτε λέγαμε πλησιάζει. Στο 10ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως λέει δεν υπάρχει καιρός έτη πλέον. Δεν υπάρχει καιρός. Τα περιθώρια είναι πολύ πολύ περιορισμένα. Οι δυσκολίες όσο αυξάνουν στους πιστούς και αφιερωμένους χριστιανούς γεννούν μέσα τους. Οι δυσκολίες είναι, προβλήματα είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία και ο χριστιανός σε ισομοιρία τα δέχεται με τους άλλους. Αλλά βλέπει ότι τελειώνουν πλέον τα περιθώρια και έρχεται η μακαρία ώρα, ο της ελεύσεως του Κυρίου εδώ κάτω εις την γη. Ας καθαρίσουμε τις καρδιές μας και τα πνεύματά μας και ας γυρίσουμε τα μάτια μας πιο πολύ προς τα επάνω, όχι όπως κάνει ο κόσμος ακόμα προς τα εκάτω εδώ. Και όσο βλέπουμε, αύριο δεν ξέρω τι νέες εξελίξεις θα παρουσιαστούν, εμείς θα ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι μηνύματα της ελεύσεως του Κυρίου μας. Δόξα να έχει το όνομά του το άλλο. Να ψάλουμε έναν ύμνο και να συνεχίσουμε.

όμορφη σκηνή στην Παλιά Διαθήκη όπου ο Θεός εκάλεσε τον προφήτη και του έδειξε ένα μεγάλο λάκκο γεμάτο κόκαλα όπως πετάνε από τα νεκροταφεία. Γυμνά κόκαλα άσπρα από τον ήλιο και τη βροχή. Και του λέει, αυτά τα κόκαλα μπορούν να ζήσουν. Σε ξέρεις, λέει, τα χάσε, τι να πει. Τώρα θα δεις, λέει. Και πράγματι, λίγη φαντασία να έχει κανείς, άρχισαν να κινούνται τα κόκαλα, αρχίσανε να δένουν, να συναρμολογούνται το ένα με το άλλο στη σωστή του θέση, ύστερα να παρουσιάζουν σάρκα, η σάρκα να παρουσιάζει μετά δέρμα από πάνω, νύχια, μαλλιά και να γίνονται ζωντανοί άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτή η εικόνα στη σκέψη. Σαν παράδειγμα, μελετούσαμε την Αγία Γραφή, ιδιαιτέρως δε τα εσχατολογικά. Την εποχή του τέλους, για μας ήτανε χαρτί, μαύρο μελάνι, γράμματα, και τα διαβάζαμε. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο να τα βλέπεις τώρα αυτά τα γραμμένα να αρχίσουν να παίρνουν ζωή και να ξετυλίγονται μπροστά σου και να βρίσκονται γύρω σου και να είσαι εσύ μέσα στην εξέλιξη αυτών των πραγμάτων. Ζούμε πια στις ημέρες της Αποκαλύψεως, αγαπητοί μου. Είναι μια πραγματικότητα, όχι μια κρίση προσωρινή η οποία θα περάσει, αλλά είναι μια πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Και το θαυμαστό και μεγάλο που μας στερεώνει στην πίστη είναι ότι λέει ο Λόγος του Θεού είναι πραγματικό και αληθινό. Παλαιότερα και τώρα ίσως στα χωριά βάζανε το γάλα μέσα σε μια, σε ένα τζέτζερι, σε μια καρδάρα μεγάλη και είχαν ένα ξύλο που είχε κάτι δόντια. Το γυρίζανε λοιπόν έτσι και χτυπούσανε το γάλα και γινότανε διαχωρισμό. Από πάνω έβγαινε το βούτυρο και έμενε το άλλο, το αδύνατο γάλο που ήταν όλο νερό. Ο διαχωριστήρας. Αυτό γίνεται τώρα με μοτεράκια και με ειδικά μέσα. Ένα τέτοιο φαινόμενο διαχωρισμού θα γίνεται μέσα στον θρησκευόμενο κόσμο, μέσα στις τάξεις των λεγόμενων πιστών, μέσα στις εκκλησίες, όσο βαδίζουμε και προχωρούμε σε αυτήν την εποχή των εσχάτων καιρών και συμβαίνουν οι κρίσεις γύρω μας. Είναι κάτι το οποίο το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Αρχίζει και έρχεται μία διάσπαση, ανοίγουν διαφορετικοί δρόμοι, μορφώνονται διαφορετικά πνεύματα και λέγει στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως και λέγει πρόσεμε μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου διότι ο καιρός είναι εγγύς ως της αδική ας αδικήσει έτη και ως της

είναι μολυσμένος, ας μολυνθεί έτσι, και ο δίκαιος ας γίνει έτσι δίκαιος, και ο Άγιος ας γίνει έτσι Άγιος. Αλήθεια, αγαπητοί μου, ασφαλώς θα έχετε παρατηρήσει να συμβαίνουν και ανάμεσά μας πολλές φορές πράγματα, το που το μόνο και το πιο, θα λέγαμε, αδύνατο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν γινόντουσαν άλλοτε. Και είναι γεγονός. Εγώ μέσα στην εκκλησία αυτή, από πιτσιρικάκι, βάλτε 50 χρόνια, τριγυρνώ. Και στην αρχή ακροατής, αργότερα διάκονος, υπηρέτης. Και πράγματι συμβαίνουν πράγματα τα οποία άλλοτε δεν γινόντουσαν. Ήρθε και με έπιασε ένας αδελφός και μου λέει, μας είχες πει να προσευχόμαστε για αυτόν τον άνθρωπο. Λέω, έτσι έπρεπε, διότι είχε ανάγκη, διότι πήγε και έκανε μια εγχείρηση. Και όταν τον είδα, μου λέει, κατέρευσα. Τι εμφάνιση ήταν αυτή, χριστιανού, εργάτη του Ευαγγελίου. Και από όλους, λέει, μπορώ να το περίμενα, όχι από αυτόν. Και μου διάσα και δεν μίλησα. Ο κόσμος, η συμμόρφωση με τον κόσμο, ο κόσμος μέσα στις εκκλησίες. Ξέραμε άλλοτε ότι η σωτηρία των ψυχών, έτσι τουλάχιστον κάναμε παλιά. Θυμάμαι όταν ήμουν νέος και είχαμε την Κυριακή γιορτή της νεολαίας, μας σεβόμασταν το Σαββάτο βράδυ, ασφαλώς και μερικοί μπορεί να το θυμούνται, και κάναμε πολύ ωρή προσευχή ο ένας πίσω από τον άλλον, ότι οι ψυχές σώζονται με τα γόνατα, με την προσευχή, με τα δάχτυλα. Τώρα όμως αυτό έχει πάει σε δευτέρα μοίρα, σε τρίτη μοίρα, ίσως και καθόλου δεν υπάρχει. Και νομίζουμε ότι οι ψυχές θα σωθούν με ηλεκτρικές κιθάρες και drums, και τα μπαντούβα. Όχι, αγαπητοί μου. Με τα γόνατα και με τα δάκρυα. Τα άλλα είναι ο κόσμος. Και ο κόσμος δεν οδηγεί στον Χριστό, αλλά οδηγεί κάπου αλλού. Και άκουσα από, μην ψάχνετε να βρείτε ονόματα, λέει, μακάρι να είχαμε στην εκκλησία μας μια καλή ποδοσφαιρική ομάδα πρώτης κατηγορίας, ή έστω, λέει, και ποδοσφαιριστά. Και τι να κάνουμε, να παρακολουθούμε τις αθλητικές εφημερίδες, να δούμε την εξέλιξη. Η εκκλησία με το ποδόσφαιρο, που είναι μια αιστεία, το ξέρω πολύ καλά το ποδόσφαιρο, γιατί χρόνια με αυτό ασχολούμαι. Θεέ μου, λέω, βεβαίως, και ακούς κάτι πράγματα και να λέγονται από εργάτες του Ευαγγελίου. Και η διάκριση μεταξύ πιστού, αναγεννημένου ανθρώπου και μη πιστού, τα όρια πλέον αρχίζουν και γκρεμίζονται. Είναι ένας καλός άνθρωπος, καλός επιστήμον, δεν υπάρχει αμφιβολία. Από Χριστό τι γίνεται. Πνεύμα Θεού έχει μέσα του, αναγεννήθηκε. Καλός, καλός είναι, καλός, καλός, καλός. Ω Θεέ μου, πάντων και να μας πει και μερικά λόγια. Και τι θα μας πει, άμα δεν έχει πάρει Πνεύμα Θεού, τι θα πει. Ήδη τα πράγματα, αγαπητοί μου, παίρνουν ένα δρόμο και ένα κατήφορο, και πολλές φορές με πιάνουν διάφοροι αδελφοί να κινηθείς, μου λέει, να φωνάξεις. Δεν βγαίνει τίποτα με τις φωνές. Πιστέψτε με, δεν πιστεύω ούτε στις φωνές, ούτε στα πλακάτ, ούτε στις διαμαρτυρίες. Υπήρξα καυγατζής, πολλοί το ξέρουνε, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Απλούστατα, τα πράγματα τραβάνε το δρόμο τους έξω, στην κοινωνία, στον κόσμο ολόκληρο, αλλά και μέσα στην εκκλησία. Τι γίνεται, ο διαχωρισμός που λέει εδώ. Θα βλέπουμε και θα ακούμε πράγματα τα οποία δεν τα ακούαμε άλλοτε. Και το δυσάρεστο δεν είναι ότι γίνονται, αλλά και δεν υπάρχει καμία αντίδραση, όπως λένε αντανακλαστικά, δεν υπάρχουν. Τ' άκουσες, τίποτα, εκεί μένει, παραπέρα όχι. Και αρχίζουν πλέον ένας εθισμός σε καταστάσεις και σε θέματα. Θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά δεν θα έχει καμία πρακτική σημασία αυτού του πράγματος. Άλλοτε μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα. Ένας χαλασμένος αραβώνας, θυμάμαι πρώτα καετίας, είχε γίνει σ' άλλος. Ένας χαλασμένος αραβώνας. Τι λες τώρα. Εδώ τώρα πόσα άλλα πράγματα συμβαίνουν και κανένα. Διότι επήλθε πλέον ο εθισμός. Και λέει ο λόγος του Θεού, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος. Λέει ότι όποιος αδικεί, ας αδικεί. Θα πάω, θα φωνάξω, μην χάνεις τον κόπο σου. Οι άνθρωποι, μα μήπως μετανοήσει. Όχι, τώρα δεν μετανοούν πλέον οι άνθρωποι. Εκείνοι που έχουν γαλάξει το δρόμο της αδικίας, θα τραβάνε στο δρόμο αυτό συνέχεια. Δεν θα αλλάξουν πλέον.
και όσοι κρατούν μόλισμα μέσα στην καρδιά τους θα συνεχίσουν με τον τρόπο αυτό. Αλλά δόξα να έχει ο Θεός, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Στις ημέρες μας θα συναντήσουμε πιστούς, αφιερωμένους και αγίους, οι οποίοι δεν υπήρξαν σε τέτοιο βαθμό καθαρότητος και αγιότητος που υπήρχαν στις προηγούμενες εποχές. Διότι όταν από τη μια μεριά τραβιέται το σκηνί, για να μπορέσει να σταθεί ο άλλος πρέπει να τραβάει με την ίδια δύναμη και λίγο παραπάνω. Και όσο η ένταση, αυτή που λέγαμε προηγουμένως η αρνητική, προχωρεί και αυξάνει, άλλο τόσο. Και εδώ ξανά και ο Θεός. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα μεταξύ μας, άγιοι και αφιερωμένοι στον Θεό, που όλη την ημέρα την περνούνε προσευχόμενοι. Μέσα στη σκέψη τους δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά τα προβλήματα κάποιων αδελφών, οι δυσκολίες, οι αρρώστιες, τρέχουν απάνω κάτω, ξαγρυπνούν, φθείρουν την υγεία τους. Πολλές φορές δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, αλλά υπηρετούν και τρέχουν αριστερά και δεξιά και προσεύχονται. Και χαρακτηριστικό τους είναι το σκυμμένο το κεφάλι κάτω, που μερικοί το θεωρούν σαν ένα είδος ητοπάτειας και κακομοιριά. Μπορεί να είναι και αυτό. Ο Θεός ξέρει. Αλλά η καρδιά τους είναι δοσμένη εις τον Θεό. Ο Άγιος πιο Άγιος και ο καθαρός ακόμα πιο καθαρός. Και έτσι θα συνεχίζει η κατάσταση αυτή. Εάν μελετούμε το Λόγο του Θεού και προσέχουμε εις τα γραμμένα τα οποία είναι αυτό, δεν υπάρχει κίνδυνος να σκανδαλιστούμε. Αδελφέ μου, μα είδες εκεί. Κατέβασε το κεφάλι, διάβασε λίγο μέσα στο Λόγο του Θεού. Πρόσεξε εσύ για τον εαυτόν σου. Μα δεν μπορώ να συμμετάσχω. Μη συμμετάσχεις. Κάνε εκείνο το οποίο νομίζεις εσύ. Το σπίτι σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Με καθαρότητα και λατρεία. Μα να σώσουμε τις ψυχές. Μακάρι να σωθούν οι ψυχές. Αλλά οι ψυχές σώζονται με την Αγία Ζωή και όχι με τα λόγια. Όταν είδωσι τα καλά σας έργα θα δοξάσωσι τον Θεό. Όταν όμως βλέπουν μια ζωή διάκριτη από όλες τις μεριές, τότε πώς θα δοξάσουν τον Θεό. Και πού να έρθουν και να πάνε και να προσθεθούν. Με τα λόγια. Με τα έντυπα, ίσως εγώ γράφω πολλά έντυπα κλπ. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτά. Πίσω από όλα αυτά πρέπει να υπάρχει το θαύμα το μεγάλο και το μεγαλείο της Αγίας Ζωής. Και για να τα δέσουμε όλα μαζί, προχωρούν και καλπάζουν οι έσχατοι καιροί. Αγαπούμε και δοξάζουμε τον Θεό και είναι η μόνη ελπίδα μας και το στήριγμά μας. Εάν δούμε ή ακούσουμε δυσάρεστα πράγματα, είναι ανάγκη να βάλουμε βόμβες μολότοφ. Είναι μερικοί που λένε άχαμε. Όχι, όχι. Μια φορά και έναν καιρό και εγώ το έλεγα αυτό. Δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Κάντε προσευχούλα εσείς στον Θεό. Καθάρισε περισσότερο την καρδιά σου. Ένας Άγιος ενώπιον του Θεού. Ξέρετε τι δύναμη είναι διαμαρτυρήσεως και τι επίδραση μεγάλη έχει μέσα εις την ζωή της Εκκλησίας. Να είσαι εσύ που το βλέπεις, εσύ ένας τέτοιος. Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται. Τα παραπέρα είναι στα χέρια του Θεού. Και είδαμε και θα δούμε πολλά. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι μελλοντικές εξελίξεις. Ο Θεός το γνωρίζει, αλλά εμάς μας φτάνει ένα μόνο. Ότι είμαστε στα χέρια του Κυρίου. Και είτε το παρελθόν, το παρόν μας και το μέλλον μας, ό,τι και αν γίνει, είτε στο γενικό περιβάλλον, είτε στο στενότερο, είμαστε εις τα χέρια του Κυρίου. Δόξα να έχει το όνομα. Και περιμένουμε, τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού». Πιστεύω ότι αυτό το «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού» θα βγει από την εσωτερική ανάγκη της ψυχής μας. Θα αναγκαζόμαστε να το λέμε, διότι δεν θα έχουμε τίποτε άλλο να πούμε. Όλες οι προσευχές μας θα δέσουν μέσα σε τούτο. «Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε. Έρχου, έλα το γρηγορότερο, διότι δεν σηκώνει άλλο πια». Έτσι που τα πράγματα φτάσανε και προχωρούν. Ο Κύριος να το δώσει μέσα εις τις καρδιές μας. Να ψάλουμε τον ύμνο 256 και να τελειώσουμε.

Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, μέσα στο σάλο, μέσα, ο Κύριε, στην αγωνία των εθνών και των ατόμων και των οικογενειών, σε ευχαριστούμε που δεν μας άφησες απληροφόρητους στην άγνοια, αλλά ξέρουμε που βαδίζουν οι καιροί και που βαδίζουμε και εμείς. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου τον Άγιον και δια την πληροφορία του Πνεύματός Σου του Αγίου. Δοξασμένο το όνομά Σου, πλησιάζει η ώρα της έλευσης.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

ατομική προβολή, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά το γένος Φαρισαίος, κατά των ζήλων διώχτης της Εκκλησίας, κατά των νόμων διατελέσας άμεμπτος. Είχε όνομα ο Παύλος. Εζημιώθην τα πάντα. Τα λόγισα σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Εμείς τι μπορούμε να χάσουμε? Τα πανηγύρια, τις απολαύσεις, τις τηλεοράσεις, τις καφετέριες, τα θέατρα, τα σινεμά, την ατομική προβολή, επαγγελματική καταξίωση. Α, αυτό το βάζω κάτω με τίποτε. Εγώ θέλω να είμαι μέγας και πολύς. Και σημειώθην τα πάντα, λέει ο Παύλος. Αλήθεια, ποιο μετράει πιο πολύ? Η υψηλή επαγγελματική καριέρα ή η υψηλή πνευματική ζωή? Θυμάμαι κάποιος που διάβασε πολύ στην παιδική του ηλικία, ήταν μια γερόντισσα αδελφή εδώ, και βγήκαν τα αποτελέσματα και είχε περάσει νομική. Τρέχει λοιπόν η μαμά αυτού του παιδιού να αναγγείλει τα καλά νέα στην αδελφή, η οποία ήταν μια γριούλα. Λέει, αδερφή, λέει, ορίστε, λέει, βγήκανε τα αποτελέσματα και πέρασε ο γιος μου στην νομική. Η γριούλα ήταν πνευματικός άνθρωπος. Αλήθεια, της λέει, μωρέ, καλιά τον είχα χτίστη. Λοιπόν, τι μετράει περισσότερο, αλήθεια? Το χρήμα, το επάγγελμα, η δόξα. Ο Παύλος λέει, εγώ ενόμισα τα πάντα σκύβαλα. Σκύβαλα είναι εκείνα που παίρνουμε από τα αλόνι και τα πετάμε για τις κότες και τα ζώα, όχι το σιτάρι. Δια να κερδίσω τον Χριστό.

και να γνωρίσω την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Τη δύναμη της Αναστάσεως εγώ πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να τη γνωρίσουμε και να την καταλάβουμε στο μεγαλείο της. Πόσο Χριστός αναστήθηκε, με τι δυνάμεις θεϊκές και ποιοι αρχάγγελοι κατέβηκαν κάτω και σπάσανε τα δεσμά του άδου και του θανάτου και δώσανε τα κλειδιά στον Ιησού Χριστό. Αλλά την κοινωνία των παθημάτων, λέει, καλιά να μου λείπει το βύσινο. Κοινωνία των παθημάτων, να περάσεις και εσύ από παθήματα όπως ο Χριστός. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό να μου λείπει. Και όμως πάρα πολλές φορές είναι αναπόφευκτο. Έρχεται στη ζωή μας η κοινωνία των παθημάτων του Χριστού, διότι δεν συμφωνούν όλοι μαζί μας. Έκαστος, λέει, κοιτάει το δικό του συμφεράκι και όχι τα του Ιησού Χριστού. Και έτσι η κοινωνία των παθημάτων είναι αναπόφευκτη. Ποτέ δεν θα αποκτούσε τέτοιο όνομα ο Νόε εάν δεν περνούσε μέσα από εκείνη τη μεγάλη δοκιμασία του κατακλυσμού. Ποτέ δεν θα αποκτούσε τέτοιο μεγάλο όνομα ο Δανιήλ εάν δεν περνούσε από το λάκκο των λεόντων και από το χαμίνι. Ποτέ δεν θα αποκτούσε τέτοιο όνομα ο Παύλος εάν δεν περνούσε από τέτοιες δοκιμασίες και τέτοιους πειρασμούς. Και τόσοι αλλιάχοι άνθρωποι που δοκιμάστησαν και επριονίστησαν και έγιναν κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού. Ταπεινός μάλλον είναι από το αρχαίο τόπος που θα πει κύλος, βαθουλός, και ίσως και από το αντίστοιχο που υπάρχει επίθετο επινός που θα πει ψηλός, ορεινός. Αυτά τα δύο αν τα παντρέψουμε βγάνουμε τον ταπεινό. Ταπεινός εκείνος που ήταν ψηλός και ταπεινώνεται και σκύβει και γίνεται βαθουλός για να γνωρίσει το Χριστό και χάνει και λογίζει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Σκύβαλα τα βγάνει από τη ζωή του για να δώσει την προτεραιότητα στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αγαπητά μου αδέρφια, μπορούμε άραγε να ζήσουμε μια όμορφη πνευματική ζωή? Και πώς, με ποιο τρόπο μπορούμε να ζήσουμε? Τι είναι το εμπόδιο το οποίο δεν μας αφήνει να χαρούμε αυτή την πνευματική ζωή και να ζήσουμε μέσα στο Άγιο θέλημα του Κυρίου, το οποίο θα μας δώσει τη χαρά, την ειρήνη, την ικανοποίηση, την κοινωνία μαζί του, τις ημέρες του ουρανού εδώ κάτω στη γη? Το εμπόδιο που υπάρχει είναι μόνο ένα. Μόνο ένα. Και μάλιστα μια από τις πιο μικρές λέξεις, με τρία γράμματα. Το εγώ. Λέει, ξέρετε, εγώ. Κλείνει η πόρτα. Εγώ θέλω. Το θέλω είναι οι παραφιάδες που βγαίνει από το εγώ. Η λέξη επιθυμίες είναι σύνθετος λέξης. Η λέξη θυμός είναι η ψυχή. Και επιθυμίες είναι αυτά που φυτρώνουν, τα παρακλάδια που βγαίνουν μέσα από την ψυχή. Αυτό είναι το θέλω μας. Το εγώ λοιπόν είναι η ψυχή και οι επιθυμίες είναι τα θελήματά μας. Εάν αυτό το εγώ το πάρουμε και το καρφώσουμε στο σταυρό του Χριστού, όλα τα άλλα θα πάνε καλά. Τι λέει ο Παύλος, Γαλάτας β 20? Χριστό συνεσταύρωμε, είναι εκείνο που αναφέρει στην μετάφραση του Βάμβα, μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω όχι πια εγώ αλλά ο Χριστός ζει εν εμή, μέσα σε μένα. Στο κείμενο λέει Χριστό συνεσταύρωμε, που θα πει μένω καθημερινά σταυρωμένο στο σταυρό του Χριστού. Όχι μένω 23 ώρες το 24ωρο και σε μια στιγμή κάπου δεν

Πάνε καλά τα πράγματα, παίζω τον πύργο, κατεβαίνω από το Σταυρό, που είπε και κάποιο άλλο που ήταν ο καημένο, ευλογημένο αδελφό ήταν, αλλά δεν είχε ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα. Κρατούσε μια κατσούνα από αυτέ που είναι λίγο έτσι στραβέ, βοσκό στη ζωή του. Φορούσε και το σαρίκι ακόμα με εκείνα τα κρόσια. Λοιπόν, και πήγαινε στο καφενείο στο χωριό του και του σε μίλαγε για τον Χριστό. Λέει, ακούστε να δείτε, ο Χριστός φέρνει χαρά, ο Χριστός φέρνει ειρήνη, ο Χριστός ευλογεί, ζω με τον Χριστό. Και οι άλλοι τον τζιγκλάγανε, τον τζιγκλάγανε, τον τζιμπάγανε από εδώ, από εκεί, τον κουρδίζανε, τον πειράζανε. Μια στιγμή πιάνει τη στραβή κατσούνα, λέει, μωρέ εσύ, αν αφήσω τον Χριστό στην άκρα δωρείς την εκείνη. Λοιπόν, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αδελφοί. Πρέπει το Χριστό συνεσταύρωμε να ισχύει 24 ώρες το 24ωρο. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κατεβαίνουμε από το Σταυρό. Γι' αυτό λέει Χριστό συνεσταύρωμε. Όχι συνεσταυρώθη μια φορά. Δεν πέθανες. Ζούμε εκεί. Και πρέπει να μένουμε σταυρωμένοι στο Σταυρό του Χριστού. Διότι όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Γαλάτας 5:24. Πλούτος, δόξα, ατομική προβολή. Μπορούμε να τα καρφώσουμε στο Σταυρό. Πλούτος, δόξα, ατομική προβολή. Τρία πράγματα. Όσοι είναι του Χριστού τα παίρνουνε και πάνε όπως ο Κύριος έδωσε τα χέρια του. Ένα το χέρι σε εδώ. Πα, πα, πα, πα. Καρφιά. Το άλλο χέρι. Πα, πα, πα. Τα πόδια. Τα ίδια. Σηκώνε το Σταυρό απάνω. Οι στρατιώτες. Είμαστε πρόθυμοι να τα δώσουμε και να σταυρώσουμε τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες μας. Λέει να μην έχουμε επιθυμίες. Δικαιούμαστε να έχουμε ένα είδους επιθυμίες. Υπάρχουν δύο λόγια επιθυμίες. Οι σαρκικές και οι πνευματικές. Ο Απόστολος Παύλος κράτησε μόνο τις πνευματικές. Επιθυμώ, λέει, να αναχωρήσω και να είμαι με τον Κύριο, γιατί εκεί απάνω είναι πολύ καλύτερα. Εδώ κάτω, ό,τι επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας. Τη σάρκα, που θα πει τις σαρκικές επιθυμίες, να τις καρφώσουμε μαζί με τα πάθη μας. Λέει, αυτό είναι ένα χόμπι δικό μου. Ποιο χόμπι, μωρέ? Λέει, Κυριακή πρωί θα πάω στη θάλασσα. Μωρέ, ωραίο χόμπι έχεις. Και την Κυριακή το βράδυ που θα πας? Λέει, στην καφετέρια. Και τη Δευτέρα στη δουλειά. Και με τον Κύριο 6 μέρες εργάζω και ποιήσε όλα τα έργα σου, όλες τις δουλειές σου. Τη δε 7η μέρα εις Κύριο τον Θεό σου. Αλήθεια, πού μας τραβάνε οι επιθυμίες μας? Πού διαθέτουμε την ημέρα του Κυρίου? Πάντα κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος του Θεού μπορούμε να ζήσουμε μια Άγια Πνευματική ζωή. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσε από το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Μέσα μας έχουμε δύο νόμους. Το νόμο του Πνεύματος, ο πιστός ο άνθρωπος, της ζωής εν Χριστώ Ιησού, που είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, και ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Έλεγε ένας πιστός ότι μέσα στον πιστό άνθρωπο κατοικούν δυο λιοντάρια. Το ένα είναι το λιοντάρι του πνεύματος και το άλλο είναι το λιοντάρι της σάρκας. Και παλεύουν συνεχώς, ημέρα και νύχτα. Και τελικά νικάει πάντοτε το ένα. Ξέρετε ποιο νικάει? Εκείνο που ταΐζουμε περισσότερο. Εάν ταΐζουμε το λιοντάρι του πνεύματος, ο νόμος της σάρκας πεθαίνει. Εάν ταΐζουμε το λιοντάρι της σάρκας, ο νόμος του πνεύματος πεθαίνει. Τι να κάνουμε? Ανθρώποι είμαστε. Ανθρώποι

τη δύναμη του Πνεύματος, χωρίς τη δύναμη του Χριστού. Φυσικά, ταΐζουμε το λιοντάρι της σάρκας και μας βάλει από κάτω. Εάν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, ο μεν πνευματικός ανακρίνει μεν τα πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Εάν όμως δια του Πνεύματος, θανατώνετε τις πράξεις του σώματος και θέλετε ζήσει. Όχι μόνο σε τούτη τη ζωή το 70χρονο, αλλά θα ζήσουμε σε μια ατέλειωτη αιωνιότητα. Όταν θα σταματήσει να ανατέλει ο ήλιος και να δει, όταν δεν θα υπάρχει πια η θάλασσα, έτσι λέει στην Αποκάλυψη, και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον, όταν τα βουνά τούτα, οι αιώνιοι βουνοί λέει, τα βουνά, θα σομπεδωθούν και το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται και αλλάζει. Και όταν φτιάξει ο Θεός τους νέους ουρανούς και τη νέα γη, ναι τότε αγαπητά μου αδέρφια και παιδιά, θα υπάρχουμε, θα υπάρχουμε, θα υπάρχουμε για μια τέλειωτη αιωνιότητα. Πού? Εκεί που διαλέγουμε τώρα. Ιδού έθεσα εμπροστέ σου την ευλογία και την κατάρα, τη ζωή και το θάνατο. Διαλέξετε, λέει. Εδώ μας έχει ο Θεός για να διαλέξουμε πού θα περάσουμε μια τέλειωτη αιωνιότητα. Και αφού μας έθεσε μπροστά μας την ευλογία και την κατάρα, τη ζωή και το θάνατο και μας έχει να διαλέξουμε, μας δίνει και μια όμορφη συμβουλή. Εγώ όμως σας λέω, διαλέξετε τη ζωή, την αιώνια ζωή, την οποία την προσφέρει ο Θεός δώρον δια του Ιησού Χριστού, γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μόνο γενή, για να μην χαθεί εκείνος που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ξέρετε αδελφοί, ποιοι θα χάσουν την αιώνια ζωή και δεν θα την κερδίσουν? Αυτοί που θέλουν να τη χάσουν. Ξέρετε ποιοι θα πάνε στον ουρανό? Αυτοί που θέλουν να πάνε. Ξέρετε ποιοι θα πάνε στην κόλαση? Αυτοί που θέλουν να πάνε. Η επιλογή είναι εντελώς προσωπική. Ας διαλέξουμε, ας αποφασίσουμε με την πρέπουσα σοβαρότητα τώρα, και ο Κύριος είναι έτοιμος να μας ευλογήσει. Να οπλιστούμε το πράο και ησύχιο πνεύμα του Χριστού και να μην νομίζουμε αυτούς φρονίμους, διότι δεν είμαστε φρόνιμοι. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά με τη δύναμη του Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος, μπορούμε να ζήσουμε μια άγια ζωή, καθώς εκείνος εταπείνωσε τον εαυτό του και έλαβε τη δόξα από τον Πατέρα να πάρει το όνομα, το μεγαλύτερο όνομα, για να κάμψει κάποια μέρα κάθε γόνη μπροστά στον Κύριο και να ομολογήσουν: αυτός είναι ο Κύριος της δόξης. Έτσι και εμείς θα δοξαστούμε από τον Κύριο, εάν ταπεινωθούμε τώρα και υπακούσουμε στη δική του φωνή και πρόσκληση. Ο Κύριος είναι έτοιμος να μας ευλογήσει. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

έχουν το ραβίνο της εκλογής τους, τον αναζητούσαν αυτοί το ραβίνο της εκλογής τους και προσεκολώντο σε κάποιον ραβίνο, διδάσκαλο δηλαδή Ιουδαίο, ο οποίος του νόμου, ο οποίος τους εδίδασκε και τους εισήγαγε μέσα στην μελέτη και την κατανόηση των εντολών του Θεού στον νόμο. Φαίνεται πως το ανάλογο πράγμα είχε γίνει και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Οι περισσότεροι από τους μαθητάς του Ιωάννη ήσαν από τη Γαλιλαία. Αλλά ο Ιωάννης δεν φαίνεται μέσα στις γραφές ότι πορεύτηκε ποτέ στη Γαλιλαία εις αναζήτηση των μαθητών του. Αντίθετα, οι μαθητές πήγαν στον Ιωάννη και προσεκολύθησαν στον Ιωάννη, τον οποίο αναγνώρισαν ως διδάσκαλό τους, ραβίνο τους. Δεν συνέβη το ίδιο.

Ιησούς που ευρίσκει εμάς. Είναι εκείνος που έρχεται και μας ζητεί και ο οποίος μας βγάνει από ποικίλες συνθήκες και καταστάσεις τις οποίες ευρισκόμεθα για να ανήκουμε πλέον εις Αυτόν. Είναι εκείνος που μας βρίσκει. Και όταν τους βρήκε, προσέφερε τον εαυτόν του ο Ιησούς σε αυτούς. Τι θαυμάσιο αυτό. Δεν γνωρίζουν απλώς λόγια και δεν γνωρίζουν απλώς κάποια διδασκαλία, αλλά γνωρίζουν ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και σπουδάζουν ένα πρόσωπο, αυτή τη θαυμαστή προσωπικότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν συνδέεται ο κύκλος αυτός όπως γινόταν σε σχολές των αρχαίων Ελλήνων, στη Ρώμη επίσης, με κάποιο κοινό ιδεώδες ή κάποια κοινή διδασκαλία. Συνδέονται με ένα πρόσωπο. Εκείνο που συνδέει τους μαθητάς όλους είναι το πρόσωπο του Ιησού, το οποίο ζει ανάμεσά τους. Πραγματικά και μέχρι σήμερα, εκείνο που ενώνει τους μαθητάς του Ιησού δεν είναι κάποια απλώς ηθική, κάποια διδασκαλία, κάποια φιλοσοφία, ας το πούμε. Είναι εν πρόσωπο. Όλοι είμεθα ενωμένοι μεταξύ μας, διότι είμεθα ενωμένοι με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτόν ο οποίος είναι η ζωή και το φως. Και οι μαθητές, όταν γίνηκαν μαθητές του Ιησού, δεν γίνηκαν από τον εαυτό τους. Δεν ήσαν αυτοί που έκαναν τον εαυτό τους, είναι ο Ιησούς που τους έκανε μαθητάς του και όχι μονάχα τους έκανε μαθητάς του, αλλά ακόμα τους αποστέλει. Τους αποστέλει να γίνουν οι Απόστολοι του. Και όταν σταματάμε και θαυμάζουμε τις πράξεις και τα έργα των Αποστόλων, τα όσα αυτοί επραγματοποίησαν στον κόσμο, δεν θα πρέπει κανείς περισσότερο να προσέξει τα έργα τους, αλλά το γεγονός ότι ο Ιησούς μετέβαλε ανθρώπους αγρίκους, αγραμμάτους, τους οποίους πήρε και τους έκανε φωστήρες για ολόκληρη την Οικουμένη, για να κατακτήσει ο Ιησούς τον κόσμο. Έτσι οι σχέσεις του με τους μαθητάς είναι περισσότερο η προσωπικότητα του Χριστού που επιβάλλεται στις συνειδήσεις, στις καρδιές, στα πνεύματα των μαθητών, ώστε αυτοί να ενώνονται μεταξύ τους χάρη στον Ιησού, να γίνονται αυτό που γίνηκαν, μαθητές του Ιησού και Απόστολοι, χάρη στον Ιησού, να μεταβάλλονται χάρη στον Ιησού και να γίνονται φωστήρες εις την Οικουμένη, χάρη εις τον Ιησού Χριστό. Πώς γίνηκε η εκλογή τους. Και εδώ πέρα η εκλογή δεν γίνηκε από αυτούς. Δεν είπαν ο καθένας από αυτούς, εμείς θα γίνομαι Απόστολοι και εγώ θα ξεχωρίσω και θα βάλω τον εαυτό μου στους 12. Ήταν ο Ιησούς που τους εξέλεξε. Μάλιστα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι χρειάστηκε για να γίνει αυτή η εκλογή των μαθητών μια ολονύχτια προσευχή του Κυρίου. Κοιτάξτε πόσο σοβαρό ήταν αυτό το πράγμα και πόσο ο Ιησούς έδινε σημασία στην εκλογή των μαθητών του. Δεν ήταν ο οποιοσδήποτε και δεν έκανε την εκλογή με κριτήρια δικά του, καθαρός ανθρώπινα θα λέγαμε. Ήτανε κάποτε που τους ανέβασε επάνω στο όρος και εκεί στο όρος ολόκληρη τη νύχτα την πέρασε σε προσευχή προς τον Πατέρα, προκειμένου την επομένη το πρωί να κάνει αυτή την επιλογή των μαθητών και να ξεχωρίσει εκείνους που θα ξεχώριζε για να γίνουν οι μαθητές του και οι Απόστολοι του. Και τους διάλεξε. Και όταν διαλέχτηκαν, ήσαν εκείνοι που έπρεπε να είναι. Κατόπιν τα πράγματα που ήρθαν, οι δοκιμασίες, οι διωγμοί, τα όσα υπέφεραν φέρνοντας το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, δεν υπήρξε κανένα ρήγμα μεταξύ τους. Κανένα σπάσιμο πλην του προδότου του Ιούδα, για τον οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Ιησούς τον είχε υπόψη του απ' αρχής και τον είχε διαλέξει εξ επίτηδες, γνωρίζον ότι είναι κατά αποκάλυψη την οποία έλαβε, ότι είναι αυτός ο οποίος έμελε να τον προδώσει. Υπήρξαν λοιπόν για αυτόν τον Ιησούν, οι μαθητές αυτοί τους οποίους εξέλεξε, περισσότερο και από πατέρα και από μητέρα και από αδελφούς. Όταν ήρθαν και τον ρώτησαν και του είπαν οι αδελφοί σου σε περιμένουν και αδελφές σου, είπε ποιοι αδελφοί μου και αδελφές μου. Έδειξε τους μαθητάς και είπε ιδού ούτι είναι αδελφοί μου και αδελφές μου. Και θεμελιώνει με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς τη νέα συγγένεια, την πνευματική συγγένεια, η οποία ενώνει πλέον

αυτόν με τους μαθητάς και έκτοτε από εκείνη την εποχή και έως τώρα και μέχρι τέλους όταν θα επανέλθει ο Ιησούς, αυτήν την πνευματική συγγένεια την δείχνει σαν πιο ισχυρά και πιο διαρκή, πιο μόνιμο και πιο βιώσιμο από την φυσική συγγένεια. Θεμελιώνει λοιπόν την πνευματική συγγένεια. Και όπως μας λέει ο Μάρκος στο Γάμα 14, αναφερόμενος εις αυτήν την εκλογή την οποία έκανε ο Ιησούς τη νύχτα εκείνη προσευχόμενος και το πρωί στην εκλογή, λέει «εξέλεξε για να είναι μετ' αυτού και για να είναι Απόστολή του». Το πρώτο πράγμα είναι να είναι μετ' αυτού πριν γίνουν Απόστολοι του. Πριν κάποιος αποσταλεί από τον Ιησού, πρέπει να ζήσει μαζί του. Πρέπει να είναι του Ιησού. Πρέπει να ανήκει στον Ιησού. Πρέπει να διδαχθεί από τον Ιησού. Και πρέπει να έχει τον διδάσκαλο πριν πάει να τον κηρύξει και να τον αναγγείλει εις τα έθνη έξω. Έκτοτε λοιπόν και μέχρι σήμερα το ανάλογο συμβαίνει και εις τους μαθητάς του Ιησού εν συνεχεία στην Εκκλησία. Καλούμεθα κατά πρώτο λόγο να ανήκομαι εις τον Ιησού, να ανήκομαι εις τον Χριστό, να γίνει αυτός η ζωή μας, η χαρά μας, το μέλλον μας, η απόλαυσή μας, να βρούμε τη σωτηρία μας και τη λυτρωσή μας σε Αυτόν. Και όταν ανήκομαι στον Ιησού, τότε Αυτός μας αποστέλει. Πόσο θαυμάσιο είναι αυτό, αυτές οι όμορφες σκέψεις, τριγύρω από τους μαθητάς του Ιησού και τον Ιησού. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς διάλεξε μερικούς. Δεν άφησε, όπως είπαμε, βιβλία. Έγραψε στις καρδιές τους. Και γίνηκαν αυτοί οι μηνυτές, οι αγγελιοφόροι της ζωής του Ιησού στον κόσμο. Ποιοι ήσαν οι μαθητές? Λίγα πράγματα ξέρουμε για αυτούς. Μερικούς μάλιστα τους αγνοούμε σχεδόν, θα έλεγε κανείς, εξ ολοκλήρου. Δεν ξέρουμε παρά μονάχα το όνομά τους. Εκείνο που ξέρουμε και το σπουδαιότερο που είναι όχι ποιοι ήσαν ή τι ήσαν οι μαθητές, αλλά ότι ο Ιησούς ήταν μαζί τους και τι ο Ιησούς έκανε μέσα σε αυτούς και δι' αυτόν. Αυτό είναι το σπουδαιότερο πράγμα το οποίο κανείς θαυμάζει παρά το ποιοι ήσαν οι μαθητές. Ήσαν άνθρωποι απλοί. Μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν από τη Γαλιλαία. Και οι λέξεις αυτοί ηχούσε στα αυτιά των Ισραηλιτών πολύ άσχημα. Η Γαλιλαία ήταν μια περιοχή η οποία κατ' επανάληψη είχε καταληφθεί από βασιλείς της Μηδοπερσίας, της Ασσυρίας, βασιλείς της Ασσυρίας, οι οποίοι είχαν φέρει λαούς από τα μέρη τους και τους είχαν αναμίξει με τους λαούς εκείνους. Ο λαός εκείνος της Γαλιλαίας είχε δεχτεί τις επιρροές ειδωλολατρικών εθνών. Ήταν ένας σύμμικτος λαός. Είχε διάφορο διάλεκτο. Είχε διάφορον απασχόληση. Ήσανται διάφοροι στους τρόπους και στις εκδηλώσεις της ζωής. Ήταν τελείως αδύνατο να βγει από μέσα από την Γαλιλαία έστω και ένας προφήτης. Όπως το λένε ήδη οι Ιουδαίοι. Είναι δυνατόν εκ Γαλιλαίας να είναι... Ήλθε ποτέ προφήτης εκ Γαλιλαίας, ήταν αδύνατον συνεπώς να βγει ακόμα και ένας προφήτης. Κι όμως αυτοί οι Γαλιλαίοι παραδίδονται στον Ιησού για να μεταβληθούν όλοι τους αυτοί σε προφήτες και να αποσταλούν εις τον κόσμο. Ο Ιούδας ξεχώριζε. Ο Ιούδας δεν ήταν Γαλιλαίος, ο Ισκαριώτης. Ήτανε από την Κυριώθ. Η Κυριώθ ήταν στην Ιουδαία. Και είχε το χαρακτήρα των τραχή της Ιουδαίας, που ήταν συντηρητική και αποκλειστική με τα σερήμους της. Με τον τραχή τόπο της Ιουδαίας εγέννησε πραγματικά έναν Ιούδα προδότη, ανάλογον με το έδαφος μέσα από το οποίο ευγήκε. Και ο Ιησούς όταν διάλεξε τους μαθητάς του, δεν διάλεξε αγρότες που θα ήσαν προσκολλημένοι στη γη και δεν θα μπορούσαν να ξεκολλήσουν. Διάλεξε ψαράδες και διάλεξε ακόμα και τεχνίτες. Όπως τεχνίτης ήταν και αυτός. Μαραγκός, την τέχνη, τέκτον, διάλεξε ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι θα ήταν δυνατόν να ξεκολλήσουν εύκολα από το επάγγελμά τους, να μην είναι προσιλωμένοι όπως ο αγρότης στην γη. Και οι άνθρωποι αυτοί, απλοϊκοί όπως ήσαν, σαν τα παιδιά και τραχείς, έμαθαν ο λίγων κατ' ο λίγων
στα χέρια του Ιησού, ζυμώθηκαν ώστε να γίνουν η μαγιά εκείνη η οποία θα χρησιμοποιείται από τον Ιησού Χριστόν για την κατάκτηση την πνευματική του κόσμου. Μεταξύ των μαθητών δεν φαίνεται βέβαια εξ αρχής ότι υπήρχε κάποιος που είχε την ηγεσία. Μάλιστα ο Ιησούς Χριστός τους εδίδαξε την ταπείνωση και τους εδίδαξε την ισότητα των μαθητών. Τους κάλεσε και τους είπε ότι κανείς δεν θα πρέπει να λέγεται από ανάμεσά τους διδάσκαλος, ούτε και καθηγητής. Όλοι τους θα πρέπει να ήσαν αδελφοί, ίσοι αδελφοί μεταξύ τους. Όμως, μπορεί να πει κανείς ότι μέσα στα κείμενα τα Ευαγγελικά ξεχωρίζει η φυσιογνωμία του Πέτρου, ο οποίος όχι διότι ο διδάσκαλος τον έθεσε, αλλά και διότι εξ ιδιοσυγκρασίας ο ίδιος και λόγω της ενεργητικότητός του προέχει των υπολείπων μαθητών και τον βλέπουμε σαν να παίρνει την φυσική ηγεσία ανάμεσά τους. Ο Πέτρος είναι εκείνος στον οποίον δίδεται και πρωτοαρχίζει, θα λέγαμε, ο Ευαγγελισμός του κόσμου από τον Πέτρο. Ο Κύριος μάλιστα αναγνωρίζει στην ομολογία την οποία έδωσε ο Πέτρος «Σύσε πέτρα και επάνω σε αυτή την πέτρα, δηλαδή με ομολογίες σαν και σένα, θα ιδρύσω την εκκλησία μου και πύλε άδου δεν θα κατησχίσουν». Σε συνέχεια βλέπουμε ότι ο Πέτρος χρησιμοποιείται εις τους Ιουδαίους, πρώτος αυτός ληστής εις τους Ιουδαίους και πράγει 3.000 ψυχών ο Πέτρος. Και τον Πέτρο βλέπουμε πάλι να χρησιμοποιείται προς τους εθνικούς. Είναι πρώτος αυτός που αποστέλλεται εις τον Κορνήλιον και ομιλεί εις τον Κορνήλιον και γίνεται η πρώτη επιστροφή των εθνικών εις την πίστη. Συνεπώς ο Πέτρος, παρόλο ότι δεν του ανέθεσε κανείς την ηγεσία, όμως και εξ ιδιοσυγκρασίας και εκ των περιστάσεων φαίνεται να μπαίνει και να γίνεται ο φυσικός αρχηγός της ομάδος των μαθητών. Τώρα, εν συνεχεία ο Κύριος βέβαια αναθέτηκε στον Πέτρο την υπεροχή του ποιμαντορικού έργου. Μας λέει εκεί στον Λουκά, στο ΚΒ κεφάλαιο, όταν ο Κύριος, το 32 εδάφιο, όταν ο Κύριος μιλάει στον Πέτρο μετά την... στο 32, εκεί στο μυστικό δείπνο, όταν γίνηκε και φιλονικία μεταξύ τους ποιος είναι ο μεγαλύτερος, και ο Ιησούς τους δίδαξε να είναι ταπεινοί, τους λέει εν συνεχεία, «Σεις είστε που διαμείνατε με τεμούς τους πειρασμούς μου, όταν εγώ ετοιμάζω εις εσάς βασιλείαν, καθώς ο πατήρ μου ετοίμασε εις εμέ, για να τρώγετε και να πίνετε επί της τραπέζης μου, εν τη βασιλεία μου, και να καθίσετε επί θρόνων κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Είπε δε ο Κύριος, «Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει ως τον σίτον, πλην εγώ εδεήθην περί σου, για να μην εκλείψει η πίστη σου». Αναφέρεται προσωπικώς εις τον Πέτρο, «και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξον τους αδελφούς σου». Εδώ ο Κύριος φαίνεται πως το αναθέτει την ποιμαντορία του Πέτρου κατά έναν τρόπο υπεύθυνο. Αυτός να στηρίξει, να φροντίσει για τους αδελφούς του και να τους στηρίξει εις την πίστη. Και σε μια άλλη περίπτωση, στην Ανάστασή του από τους νεκρούς, ο Κύριος, στο ΚΑ του Ιωάννου, όταν ο Πέτρος είπε ότι τον αγαπά και ο Κύριος του είπε «με αγαπάς», πλείον τούτον, επειδή είχε πει ότι δεν θα τον αρνηθεί ποτέ, ο Κύριος είπε τελικά εις τον Πέτρο, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «βόσκε τα πρόβατά μου». Και του το είπε, του επανέλαβε 3 φορές, «βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Και την 3η φορά του λέγει, «βόσκε τα πρόβατά μου, αληθώς αληθώς συλλέγω, ότι είσαι νεότερος, εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες, αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου, κι άλλος θέλεις εζώσει και θέλεις εφέρει όπου δεν θέλεις», μαρτυρών δεικνύων με αυτόν τον τρόπο το είδος του θανάτου,
το οποίο ο Πέτρος θα απέθνισκε.

0: Εδώ λοιπόν στα λόγια αυτά φαίνεται ότι ο Κύριος αναθέτει την υπευθυνότητα της ποιμανδωρίας εις τον Πέτρο κατά έναν τρόπο ιδιαίτερο παρά εις τους άλλους, περισσότερον από τους άλλους, και ο Πέτρος το δέχεται αυτό, θα έλεγε κανείς, και το εφαρμόζει πραγματικά μέσα στην όλη του αδιοδρομία. Και όταν απευθύνεται προς τους ποιμένας, μιλάει σαν κάποιος που μπορεί να τους συμβουλεύσει, τους ποιμένοντας το ποίμνιον, κάποιος που μπορεί να τους οδηγήσει και τους δίνει οδηγίες πώς να μεταχειριστούν τα πρόβατα του Ιησού Χριστού με πόση ταπείνωση και με πόση αγάπη. Μεταξύ αυτών των μαθητών υπήρξε και μια κάποια συγγένεια. Την έσεξ αυτών ήσαν συγγενείς. Ήσαν συγγενείς ο Ανδρέας και ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Η συγγένεια φυσικά, η φυσική, δεν έχει καμία θέση μέσα στα πνευματικά ζητήματα. Και ο Κύριος έδειξε, θεμελιώνοντας την πνευματική συγγένεια μεταξύ των μαθητών, ότι η φυσική συγγένεια δεν έχει λόγον. Όταν όμως η φυσική συγγένεια έλθει στο Χριστό και δεχθούν τον Χριστό, τότε γίνεται μια μεγάλη ευλογία. Και πραγματικά οι μαθητές αυτοί, οι αδελφοί μεταξύ των και φυσικοί αδελφοί, ο Ανδρέας και ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, γίνονται οι μαθητές του ιδιαίτερου κύκλου. Υπήρξε ομολογουμένως μεταξύ των 12 ένας ιδιαίτερος κύκλος, ο κύκλος των Αποκαλύψεων. Ήταν ο κύκλος των τριών, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κύριος έβανε στην άκρη τους άλλους, αλλά υπήρξε αυτός ο κύκλος ο στενότερος και είναι επιτρεπτό μέσα στην πνευματική ζωή και στην Εκκλησία λόγω συγγενείας πνεύματος, συγγενείας καρδιών, άνθρωποι να βρίσκονται εγκύτερα ο ένας προς τον άλλον. Αυτοί οι τρεις λοιπόν ήταν οι τρεις τους οποίους βλέπουμε να τους παίρνει ο Ιησούς πάντοτε ιδιαιτέρως. Όταν πήγε επί παραδείγματι για να θεραπεύσει την κόρη του Ιαΐρου, όπως αναφέρει στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο έψιλον κεφάλαιο, στο 37 εδάφιο, δεν άφησε κανέναν άλλον να μπει μέσα στο σπίτι παρά μονάχα τους τρεις αυτούς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ώστε να γίνει το θαύμα επί παρουσία αυτών. Επίσης, στο όρος της μεταμορφώσεως, βλέπουμε ότι ο Κύριος, όταν ανέβηκε πάνω και μεταμορφώθη, δεν πήρε κανέναν άλλον μαζί του, παρά μονάχα τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και εις τη Γεθσημανή, όταν ξεχώρισε για να αντιμετωπίσει τις αγωνίες εκείνες που αντιμετώπισε εις την προσευχή, ξεχώρισε από τους 12 τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ήρχισε αγωνιών. Συνεπώς ήταν ο ιδιαίτερος κύκλος, ο στενότερος κύκλος των Αποκαλύψεων αυτός. Συγχρόνως παρατηρούμε μεταξύ αυτών των μαθητών ότι υπήρξε μεταξύ των και φιλία. Την έσεξ αυτών ήσαν φίλοι. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης, επί παραδείγματι, τους βλέπουμε πάντοτε μαζί, ήσαν αχώριστοι. Όπως ο Φίλιππος με τον Αθαναήλ, από την άλλη μεριά, φαίνεται πως ήσαν μαζί πάντοτε, και εις τους καταλόγους των Ευαγγελίων, όπου αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών, τους οποίους εξέλεξε ο Ιησούς, πάντοτε ο Αθαναήλ αναφέρεται μετά τον Φίλιππο. Πάντοτε αναφέρεται ο Αθαναήλ, αλλά με το όνομα Βαρθολομαίος. Φαίνεται πως με το όνομα αυτό ο Αθαναήλ εκφέρεται εις τις γραφές. Είναι πιθανόν λοιπόν ότι είναι αυτός κατά πάσα πιθανότητα ο Βαρθολομαίος και αναφέρεται πάντοτε μετά τον Φίλιππο. Τώρα μεταξύ των κάποιος είπε η φιλία κάνει μεγάλους ανθρώπους, αλλά η κοινωνία των Αγίων κάνει αγιωτέρους τους κοινωνούντας εις αυτήν την επικοινωνία μεταξύ τους. Μεταξύ τους λοιπόν υπήρξε μια κοινωνία. Μια κοινωνία Αγίου Πνεύματος, επικοινωνία μεταξύ τους, η οποία τους έκανε πραγματικά να ξεπεράσουν φυσικά εμπόδια και δυσκολίες τις οποίες θα είχαν εκ καταγωγής ή εκ του περιβάλλοντος ή εκ της προέλευσεώς των ή εκ της κοινωνικής των τοποθετήσεως και να προσεγγίσουν ο ένας περισσότερον τον άλλον. Οι Άγιοι εγίνηκαν αγιότεροι. Και στην επικοινωνία αυτή βλέπει κανείς μερικά πραγματικά θαυμαστά πράγματα. Επί παραδείγματι, ο Ματθαίος, ο οποίος υπήρξε τελώνης ήταν όργανο του Ηρώδη του Αντίπα, γνωστός και του περιβάλλοντος του Ηρώδη του Αντίπα. Και φαίνεται πως σαν όργανο του Ηρώδη του Αντίπα είχε πάρει και το φρατζίδικο το οποίο είχε στα χέρια του, υπηρετούσε δηλαδή τους Ρωμαίους κατακτητάς κατά κάποιο τρόπο, εις πράττον τους φόρους και εκμεταλλευόμενος τους συμπατριώτες του, ο Ματθαίος. Από την άλλη μεριά, ένας άλλος, ο Σίμων, ο Κανανέος, ο ονομαζόμενος Ζηλωτής, ανήκε φαίνεται σε αντίθετο παράταξη. Αν ετούτος ο Ματθαίος ήταν με εκείνους που συνεργάζονται με τους εχθρούς, με τους κατακτητάς, με τον κατακτητή της χώρας, ο Σίμων, ο Ζηλωτής, ανήκε στην επαναστατική οργάνωση των Ζηλωτών, οι οποίοι θέλανε να ανατρέψουν τους Ρωμαίους με επανάσταση και με κάθε τρόπο βίαιο. Συνεπώς, ο Ματθαίος και ο Σίμων αντιπροσώπευαν δύο διάφορους κόσμους και διάφορα πνεύματα. Ο Ματθαίος, εκείνους που συνεργάστηκαν με τους κατακτητάς, με τους εχθρούς κατά τη διάρκεια της κατοχής, της ρωμαϊκής κατοχής, ο Σίμων ο Ζηλωτής ήταν, θα λέγαμε, στην αριστερή κίνηση, εκείνους που θέλανε να, με επανάσταση να ανατρέψουν τους Ρωμαίους. Κι όμως η κοινωνία έντολη σου εξομάλυνε τις διαφορές και φέρνει τους δύο αυτούς ανθρώπους κοντά ώστε να συνεργαστούν και να γίνουν εν συνεχεία Απόστολοι για τον Ιησού Χριστόν. Αυτό συμβαίνει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα δίχτυ που απλώνει στον κόσμο και μαζεύει ποικίλα στοιχεία. Ο ένας είναι της άκρας δεξιάς και ο άλλος της άκρας αριστεράς. Ο ένας είναι πλούσιος και ο άλλος είναι πτωχός. Ο ένας είναι μορφωμένος και ο άλλος είναι αμόρφωτος. Αλλά όλες αυτές οι διαφορές μέσα στην κοινωνία του Ιησού Χριστού διατηρώνονται και όλοι αυτοί γίνονται αδελφοί εν Χριστώ Ιησού με άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των και με ένα ιδεώδες, ένα ιδανικό να κηρύξουν τον Χριστό εις τον κόσμο. Μεταξύ αυτών, όπως είπαμε, ήταν και ο προδότης, ο Ιούδας. Ο Ιούδας φαίνεται πως ποτέ δεν κατόρθωσε να μπει μέσα στην ζεστή ατμόσφαιρα της συντροφιάς εκείνης των μαθητών του Κυρίου. Πάντοτε έμεινε απ' έξω. Και λόγω χαρακτήρος, ίσως και διότι ποτέ δεν αναγεννήθηκε, ποτέ μάλλον δεν εγνώρισε τον Χριστό, ποτέ δεν κατάλαβε τον Χριστό. Φαίνεται αυτό από τα λόγια του Κυρίου, όταν λέει επί παραδείγματι τη νύχτα εκείνη που έμενε να παραδοθεί, όταν έσκυψε και έπλυνε τους πόδας των μαθητών και ο Πέτρος αρνήθηκε να τον λούσει, να του πλύνει τους πόδας, είπε ο Κύριος, ο λελουμένος δεν έχει χρία να πληθεί, διότι είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, πλην ενός αλουχή πάντες, διότι εγνώριζε ποιος ήταν εκείνος ο οποίος έμελε να τον προδώσει. Τα λόγια αυτά του Ιησού Χριστού φανερώνουν ότι ουδέποτε ο Ιούδας κατόρθωσε να γίνει εκ των πλησίων, εκ των οικείων, να μπει στην ατμόσφαιρα εκείνη, να μπει μέσα σε εκείνο τον κύκλο των μαθητών και στην ιδιαίτερη σχέση που συνέδε την καρδιά του Κυρίου με την καρδιά των μαθητών του. Και αλλού πάλι ο Κύριος λέει, εγώ είδα τίνας εξελεξάμιν και εις εξ ημών είναι διάβολος. Ο Κύριος συνεπώς εγνώριζε τον Ιούδα και γνώριζε απ' αρχής, όταν ακόμα το κακό ήταν στην καρδιά του Ιούδα σπερματικά, πριν ακόμα ογκωθεί και δείξει ο Ιούδας εκείνο το οποίο έδειξε. Τι τον εκκίνησε να πάει στον κύκλο των μαθητών? Αναμφισβήτητα ήταν προφητευμένο ότι κάποιος θα επρόδιδε. Ο Κύριος φυσικά θα πρέπει να είχε κάποια αποκάλυψη ότι αυτός ήταν εκείνος που θα τον πρόδιδε. Αυτό βεβαίως δεν απαλλάσσει τις ευθύνες στον Ιούδα, επειδή ήταν προφητευμένο περί αυτού ότι κάποιος θα πρόδιδε και ότι αυτός έπαιξε το ρόλο τούτον, δεν απαλλάσσει τον Ιούδα από την ευθύνη. Διότι δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ονομαστικός ο Ιούδας, ότι θα λεγόταν Ιούδας και θα ήταν ο Ιούδας, αλλά ότι κάποιος θα επρόδιδε. Αυτό το ρόλο μπορούσε να τον παίξει ο οποιοδήποτε. Αλλά μεταξύ εκείνων που ήλθαν γύρω στον Ιησού, αυτός φαίνεται ήταν ο χαρακτήρας ο οποίος ετέριαζε περισσότερο για να παίξει το ρόλο αυτόν. Και δεδομένου ότι μέσα στην καρδιά του είχε μείνει στην αμαρτία απ' αρχής και οι επιδιώξεις του δεν ήσαν να μάθει, να διδαχθεί από τον Ιησού και να σωθεί, αλλά οι επιδιώξεις του ήσαν άλλες, και αν ακόμα έμενε και δεν γινότανε, δεν εξελίσσεται σε προδότη, δεν θα έπαβε να είναι ένας χαμένος άνθρωπος, αμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος μέσα στην καρδιά του είχε αποφασίσει να μείνει έξω από τον κύκλο των μαθητών. Φαίνεται ότι εκείνο που εκ πρώτης όψεως τον ήλκησε να πλησιάσει στους μαθητάς ήταν η προσδοκία του ο Ιησούς, ίσως βλέποντας τα θαύματα, τις ενέργειες, τις δυνάμεις, να μπορέσει να ανατρέψει το ρωμαϊκό ζυγό, να φέρει την βασιλεία του Ισραήλ απάνω στον κόσμο. Δηλαδή λόγισανται ίσως περισσότερο πολιτικοί που τον ήλκησαν, και συγχρόνως μια προσδοκία μέσα στην καρδιά του να πάρει κάποια θέση μέσα σε εκείνη την βασιλεία εξέχουσα. Αυτό δείχνει, φαίνεται και από το γεγονός ότι μέσα στον κύκλο της ομάδος ήθελε να παίζει κάποιο ρόλο. Ήθελε να έχει το ταμείο, ήθελε να έχει αυτός να αντιπροσωπεύει την ομάδα σε όλα την οικονομική διαχείριση. Και επειδή ήταν και τσιγκούνης συγχρόνως και φιλάργυρος, η αγάπη του στο χρήμα τον οδήγησε εις την προδοσία, μια και η αγάπη του Ιησού προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν κατοικούσε μέσα στην καρδιά του. Οι τύψεις του εν συνεχεία που τον ευάρυναν δεν μπόρεσαν ούτε να τον απαλλάξουν από την ευθύνη, ούτε να μας τον κάνουν συμπαθή. Παρέμεινε ο προδότης μέσα στην ιστορία με το στίγμα αυτό που τον παρακολουθεί για πάντα. Η μαθητεία στον Ιησού. Τώρα η μαθητεία στον Ιησού ήταν πολλαπλή. Αυτοί οι μαθητές ήταν ένα ακατέργαστο ξύνο, μια ακατέργαστη πέτρα ο καθένας από αυτούς. Και έπρεπε μέσα στα χέρια του Ιησού να ζυμωθούν και να πάρουν το σχήμα, τις γραμμές, τις οποίες έπρεπε να πάρουν για να γίνουν οι πραγματικοί μαθητές του. Πρώτα απ' όλα έμαθαν κοντά στον Ιησού, βλέποντας τη δράση του, πώς μιλούσε στα πλήθη, πώς απευθυνόταν στα πλήθη, πώς αντιμετώπιζε τα πλήθη. Όλη αυτή η ιστορία εβοήθησε εν συνεχεία τους μαθητάς, όταν αυτοί απεστάλησαν στον κόσμο και αντιμετώπισαν τον κόσμο, να ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται προς τα πλήθη, έχοντας το παράδειγμα του διδασκάλου κατά νου. Ακόμα βλέπουμε ότι οι μαθητές αυτοί εγκατέλειψαν τις εργασίες τους. Δεν εργάζοντο. Οικολούθησαν τον Ιησού. Πώς θα ζούσαν. Αλλά το παράδειγμα του διδασκάλου ήταν μπροστά τους καταφάνερο και τρανό. Και εκείνος είχε εγκαταλείψει την εργασία του, το μαραγκούδικο εις τη Ναζαρέτ. Και ζούσε διαπίστεως. Μήπως όταν τους πήρε και τους πήγε στα κρινάκια του αγρού και τους έδειξε τα κρινάκια ή τους έδειξε τα πουλιά του ουρανού πώς ήσαν ντυμένα και πώς τα έτρεφε ο Θεός, ο Πατήρ. Δεν ήταν αυτό ένα μεγάλο μάθημα το οποίο τους έδωσε και ήλεγξε το δισταγμό τους και την ολιγοπιστία τους, μαθαίνοντάς τους το μεγάλο μάθημα της εμπιστοσύνης εις τον Πατέρα. Να επαναπαύονται στον Πατέρα, διότι ο Πατήρ ξέβρει τις ανάγκες του καθενός και ξέβρει να στέλνει το αναγκαίο της ημέρας. Και τους δίδαξε ότι θα έπρεπε να μην αποβλέπουν στο μέλλον, αλλά να βλέπουν στο κάθε μέρα τι ο Θεός είχε να στείλει από πάνω στην κάθε μέρα και να τους στρέψει με εκείνο το οποίο έστελνε ο Πατήρ κάθε ημέρα. Τι μεγάλο μάθημα αυτό. Μάθημα εμπιστοσύνης στο Θεό, το οποίο παίρνουμε κι εμείς μαζί με τους μαθητάς εκείνους, και μάθημα ολιγαρχίας και επαναπαύσεως σε εκείνα τα οποία ο Θεός μας στέλνει κάθε ημέρα. Είναι αλήθεια ότι οι μεγαλύτερες αγωνίες του κόσμου είναι το άγχος για την αύριο. Και ο άνθρωπος αγωνιά για την αύριο και για την μεθαύριο και για την παραμεθαύριο, ενώ δεν έχει παρά μόνο το παρόν δικό του. Το σήμερα είναι δικό του. Και το αύριο δεν ξέρει αν θα έρθει ποτέ, ούτε το μεθαύριο, ούτε το παραμεθαύριο, για το οποίο ο άνθρωπος και η ανθρωπότης γενικά γύρω μας κατέχεται από ένα άγχος. Ο Ιησούς μας έμαθε να βλέπουμε την ημέρα τη σημερινή και να αρκούμεθα στην ημέρα τη σημερινή, χωρίς καμία σκέψη για την αύριον, επειδή για την αύριον θα ήταν ο πατήρ που θα εφρόντιζε. Εκείνος που φροντίζει για τα πουλιά και εκείνος που φροντίζει για τα κρίνα του αγρού. Έτσι λοιπόν τους εδίδαξε το μεγάλο δίδαγμα να αρκούνται στο καθημέρα. Έμαθαν ακόμα να εμπιστεύονται τη ζωή τους εις αυτόν. Πόσα περιστατικά δεν είχαν γίνει μέσα σε εκείνα τα 3,5 χρόνια της μαθητείας εις τα πόδια του Ιησού Χριστού. Ήτανε λίγο εκείνο το οποίο είχε γίνει όταν μέσα στη θάλασσα της Γαλιλαίας, όταν ξέσπασε εκείνος ο σύμπουνας, εκείνη η θύελα και κόντευαν να καταποντιστούν και σηκώθηκε αυτός και διέταξε τους ανέμους να σοπάσουν και να ησυχάσουν και οι άνεμοι ησύχασαν και τα κύματα ησύχασαν, τότε εσώθηκαν από ένα βέβαιο κίνδυνο, από ένα κίνδυνο να καταποντιστούν. Και παραδείγματα τέτοια, γεγονότα τέτοια στη μαθητεία, στα πόδια του Ιησού, εμείνανε, άφησαν ανεξάρτητα ίχνη μέσα στην καρδιά και μέσα στη μνήμη των μαθητών, ώστε να μην μπορούν να ξεχάσουν πόσο διδάσκαλος ή το δυνατό να επέμβει την στιγμή του κινδύνου, την τελευταία στιγμή, και να τους σώσει την τελευταία στιγμή. Αυτό τους έκανε να είναι θαραλέ. Να μπορούν να αντιμετωπίζουν τον κόσμο, αδιαφορώντας για τον κάθε κίνδυνο, σκεπτόμενοι και ξεύροντας ότι ο διδάσκαλος κάτι θα κάνει για αυτούς, ακόμα και την τελευταία στιγμή, κάποια επέμβαση, ώστε να τους σώσει. Και πραγματικά η κατοπινή τους μαρτυρία ήταν θαραλέα και γεμάτη εμπιστοσύνη στον Υιόν του Θεού, στον Κύριο. Ακόμα όταν τους απέστειλε γύρω στις πόλεις του Ισραήλ, τους απαγόρευσε να πάνε στα έθνη και να διδάξουν στις πόλεις του Ισραήλ, πήγαν και ο διδάσκαλος δεν πήγε μαζί τους, δεν τον είχαν κοντά, όμως αισθανόντουσαν την δύναμή του απλωμένη απάνω τους, διότι όπου πατούσαν το ποδάρι τους, σε όποιον απίφθηναν το λόγο, η δύνατο αυτός να γυρίσει, έβλεπαν επιστροφές, αντιμετώπισαν δαιμονισμένους και εξέβαλαν τα δαιμόνια. Δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη και τις ελλείψεις από τροφή, φαγητό, από την έλλειψη χρημάτων. Υπήρξαν πάντοτε άνθρωποι γύρω τους πρόθυμοι να τους υποδεχτούν και έτσι έμαθαν και κατάλαβαν και διδάχτηκαν ότι ο διδάσκαλος είναι πάντοτε μαζί τους, οπουδήποτε αποστέλλονται και οπουδήποτε πάνε, εκείνος τους παρακολουθεί. Πόσο σπουδαίο μάθημα αυτό! Τους χρειάστηκε όταν κατόπιν, μετά την Πεντηκοστή, απεστάλησαν σε όλα τα έθνη, σε τόπους άγνωστους, για να κηρύξουν και ένιωθαν την παρουσία του Κυρίου και το χέρι της δύναμής του απλωμένο από πάνω τους. Έτσι λοιπόν πήραν και το μάθημα αυτό της συνεχούς, της διαρκούς, της αδιαλείπτου παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού σε όλες τις φάσεις της ζωής τους και του έργου τους. Ακόμα βλέπουμε ότι του εζήτησαν να τους μάθει να προσεύχονται. Κάτι τους είχε διδάξει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αλλά το παράδειγμα του Κυρίου ήταν θαυμαστό. Μήπως δεν τον είχαν δει τις νύχτες να προσεύχεται, μήπως δεν τον είχαν δει να εξαρτάται από τον Πατέρα, και ο Κύριος τους μαθαίνει αυτήν την ζωή της εξαρτήσεως, η οποία εστάθηκε τόσο πολύτιμη εν συνεχεία στη ζωή τους. Και δεν ήταν μονάχα όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, η μαθητεία κοντά στον Ιησού, τα 3,5 εκείνα χρόνια, αλλά και πολλά άλλα, τόσα άλλα που εδιόρθωσε στον χαρακτήρα του καθενός από αυτούς. Θυμόσαστε τον Πέτρο, όταν αρνήθηκε τον Ιησού και ο Ιησούς τον συνεκράτησε από μια βέβαιη αυτοκτονία τον Πέτρο και μια βέβαιη απελπισία με το μάτι του, όταν τον κοίταξε και τον διαβεβαίωσε για την αγάπη του και παρόλη την άρνηση του Πέτρου. Όταν του θύμισε αυτά που του είχε πει, ότι θα τον αρνιόταν 3 φορές πριν ο Αλέκτορ φωνήσει, και συγχρόνως τον διαβεβαίωνε για την αγάπη του, σαν να του έλεγε: «Χωρίς εμένα, Πέτρο, δεν μπορείς να σταθείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε». Και το ίδιο γίνηκε ή το ανάλογο και με τον Ιωάννη. Ξέρουμε όλοι μας τον Ιωάννη σαν τον μαθητή της αγάπης, ήπιον, πραγή, γλυκή, να είναι η προσωποποίηση της αγάπης, να αντιπροσωπεύει την αγάπη. Τον ακούμε στις επιστολές του να μιλάει όλο για την αγάπη και συνεχώς παραγγέλει και νυν εντολήν σας δίδω να αγαπάτε αλλήλους και όλο μιλάει για την αγάπη ο Ιωάννης. Λέγεται μάλιστα ότι όταν ήταν στο θάνατό του στην επιθανάτια κλίνη και κόντευε να πεθάνει, επήγαν και τον ρώτησαν μερικοί μαθητέ του αν είχε κάτι καινούριο να τους πει και τους είπε την παλιά εντολή να αγαπάτε αλλήλους. Αυτή ήταν η τελευταία του λέξης που τους είπε να αγαπούν. Αλλά ο Ιωάννης δεν ήταν άνθρωπος της αγάπης. Εγίνει και άνθρωπος της αγάπης στα χέρια του Ιησού. Θα θυμηθούμε ότι αυτός ο ανηριές, όπως τον ονόμασε ο Κύριος, Ιών Βροντής, σαν να θα ήθελε ο Κύριος να περιγράψει με αυτή τη λέξη λίγο το χαρακτήρα του Ιωάννη, ήταν πραγματικά κάτι τέτοιο. Ήτανε άνθρωπος της βίας, ήτανε άνθρωπος της αποτομιάς, ήτανε άνθρωπος της βιαίας ενεργίας, ήτανε Ιός Βροντής, πραγματικά. Διότι τον βλέπουμε ότι κάποτε όταν, όπως αναφέρει ο Λουκάς, στο θήτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 49, όταν συνήντησε κάποιον, λέει, ο οποίος εξέβαλε δαιμόνια εν το ονόματι του Ιησού, λέει, Κύριε, λέει, συναντήσαμε κάποιον που εξέβαλε δαιμόνια εν το ονόματι σου και τον εμποδίσαμε. Που σημαίνει ότι τον διέκρινε τον Ιωάννη ένας φανατισμός, ένας φανατισμός, ώστε να μπορεί να φανατίζεται εναντίον άλλων οι οποίοι δεν ακολουθούσαν ή δεν ανήκαν εις την ίδια ομάδα. Ακόμα τον βλέπουμε τον Ιωάννη να κατέχεται από πνεύμα εκδικήσεως. Θυμόσαστε την περίπτωση εκείνη όταν πήγαν με τον Ιησού σε κάποιο χωριό, κάποια πόλη εκεί μικρή, οι οποίοι και δεν τους δέχτηκαν να πάνε να μιλήσουν. Και είπε ο Ιωάννης, Κύριε, να πούμε να ρίξει φωτιά από τον ουρανό, μιμούμενος ίσως τον Ηλία, του οποίου το πνεύμα ίσως τέριαζε, να πούμε να ρίξει φωτιά από τον ουρανό και να τους κάψει. Ήταν λοιπόν και άνθρωπος εκδικήσεως. Ήταν ακόμα άνθρωπος φιλόδοξος. Θυμηθείτε όταν πήγε, έβαλαν τη μητέρα τους αυτός και ο Ιάκωβος να πάνε στον Ιησού και να του πούνε τώρα που θα έρθει στη βασιλεία σου, κάμε ώστε ο ένας μου γιος να καθίσει εκ δεξιών σου και ο άλλος εξ αριστερών σου. Κοιτάξτε λοιπόν, φανατισμός, εκδίκησης, φιλοδοξία, είσατε μέσα στην καρδιά του Ιωάννου. Κι όμως αυτή η πάστα μέσα στα χέρια του Ιησού ζυμώθηκε, αποτοξινώθηκε, ώστε να φτάσει να γίνει ο μαθητής της αγάπης. Μήπως δεν γίνηκε αργότερα το ίδιο και για τον Παύλο, που μαθήτευσε και αυτός στα πόδια του Ιησού? Δεν ήταν ο Παύλος πνέον μένεα απειλής και φόνου εναντίον των μαθητών του Κυρίου? Δεν ήταν ο Παύλος ο οποίος κυνήγησε τους μαθητάς? Κι όμως ο Παύλος εγίνηκε πραής και γίνηκε ο δούλος του Κυρίου, ο πράος και ταπεινός, ώστε να προσφέρει τον εαυτόν του παράδειγμα εις τους άλλους, εις την Εκκλησία του Χριστού. Δεν ήσαν λοιπόν μόνοι τους, δεν ήσαν σπουδαίοι από τον εαυτόν τους, ήσαν άνθρωποι πλήρης ελαττωμάτων, αλλά μεταμορφώθησαν. Και όπως είπαμε στην αρχή, επαναλαμβάνουμε και τώρα, εκείνο που έχει να θαυμάσει κανείς είναι όχι τι ήσαν ή τι γίνηκαν οι μαθητές, αλλά τι ο Ιησούς έκανε εις αυτούς, τι τους έκανε ο Ιησούς αυτούς τους μαθητάς. Διδάχτηκαν λοιπόν στον Ιησού και διδάχτηκαν ακόμα το μεγάλο μάθημα. Το μεγάλο μάθημα τη νύχτα εκείνη που έμελε να παραδοθεί, ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ψυχή του λύτρων αντί πολλών. Τους δίδαξε το μεγάλο μάθημα της ταπεινώσεως, όταν έσκυψε ανάμεσα στα πόδια τους για να πλύνει τα πόδια τους. Εκείνο το βράδυ, εκείνη τη νύχτα, συντρίφθηκαν οι καρδιές τους. Κι αν μερικοί από αυτούς ήσαν κάπως σκληροί, κι αν μερικοί από αυτούς κάπως αντίσταντο, εκείνη τη νύχτα, όπως γράφει κάποιος, επλήθηκαν όχι μόνο πόδια αρκετά, αλλά πλήθηκαν και καρδιές, οι οποίες έσπασαν τελικά και παρεδόθησαν στα χέρια του Κυρίου, ο οποίος έσκυψε να τους υπηρετήσει για να τις πλύνει. Πλήθηκαν και καρδιές. Ακόμα βλέπουμε στις φιλονικίες τους πώς τους εδίδαξε. Στις φιλονικίες τους για την πρωτοκαθεδρία. Ποιος θα πάρει την καλύτερα θέση. Αυτό το πράγμα συνεχίζει σε όλη την ιστορία του κόσμου μεταξύ των μαθητών. Η φιλοδοξία, η φιλαρχία, το να πηδήξουν τον εαυτό τους, το να πάρουν την καλύτερη θέση, συνεχίζει μέχρι σήμερα να υπάρχει. Αναφέρεται ότι στο ναό του Αγίου Ιωάννου του Λατερανού στη Ρώμη αίμα εχύθηκε στην Αγία Τράπεζα μεταξύ κάποιου επισκόπου και κάποιου άλλου για το ποιος θα πάρει την πρώτη θέση, την πρωτοκαθεδρία στο δείπνον του Κυρίου και γίνει και αυτό στο ιερόν του ναού, χύθηκε αίμα για βγάλαν τα σπαθιά τους για να πάρουν την πρωτοκαθεδρία. Μόνο στα χέρια του Ιησού ο άνθρωπος ταπεινώνεται και ο άνθρωπος μαθαίνει. Και οι μαθηταί αυτοί έμαθαν με ποιο τρόπο να ταπεινώνονται όταν πήρε το παιδάκι ανάμεσά τους και το έβαλε μπροστά τους και τους είπε ότι πρέπει να γίνουν σαν ένα από τα παιδιά. Πόση ταπείνωση. Και σκεφτείτε ότι η πάστα των μαθητών αυτών ήταν τόσο σκληρή και τόσο δύσκολη, ώστε ο διδάσκαλος χρειάστηκε αυτό το πράγμα να το επαναλάβει πολλές φορές. Το έκανε αρκετές φορές. Το έκανε και εκεί στο δείπνον το μυστικό. Διότι και εκεί γέρθηκε η φιλονικία μεταξύ τους. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Και χρειάστηκε να τους τιμήσει τα λόγια ότι δεν θα πρέπει να είναι ως οι ηγέτες των εθνών που κοιτάνε να έχουν την ανώτερη θέση, αλλά να ταπεινωθούν. Και εκεί στο ανώγιο λοιπόν, όταν έπλυνε τα πόδια τους και τους μίλησε για την ταπείνωσή τους και τους έμαθε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει κανείς μαθητής του Ιησού. Πώς μπορείς να γίνεις μαθητής? Πρέπει να αρνηθείς τον εαυτό σου, να φορτωθείς τον σταυρό σου και να τον ακολουθήσεις. Σύντομη συμβουλή, συνταγή, απλή, αλλά πόσο βαθιά, πόσο περιεκτική στο νόημά της και πόσο μιλάει στις καρδιές μας και μιλάει δι' αυτού του τρόπου σε όλους τους μαθητάς, σε όλους τους καιρούς. Θες να γίνεις μαθητής του Ιησού? Δεν σου υπόσχεται πράγματα υλικά αποκτήματα σε τούτο τον κόσμο. Σε τούτο τον κόσμο πρέπει να αρνηθείς τον εαυτό σου, τις επιθυμίες σου, τις φιλοδοξίες σου, τα πάθη σου, εκείνα που επιδιώκεις, θα τα αρνηθείς. Θα συσταυρωθείς μαζί με τον Ιησού. Από την άλλη μεριά θα φορτωθείς το σταυρό σου. Σε περιμένουν ονειδισμοί, σε περιμένουν προφυλακισμοί, σε περιμένουν διωγμοί για το όνομα του Ιησού Χριστού, σε περιμένουν τόσα και τόσα. Και να τον ακολουθήσεις. Να τον ακολουθήσεις όπου αυτός σε οδηγήσει. Είναι βέβαιο ότι δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτε. Θα ζήσεις διαπίστεως. Τίποτε δεν θα σου λείψει. Διότι ο διδάσκαλος θα είναι μαζί σου. Το χέρι του θα είναι επάνω σου. Αλλά όμως θα τον ακολουθήσεις και στη ζωή και στο θάνατο. Αυτός ο θάνατος εγύριζε διαρκώς μπροστά τους. Όταν τους μίλησε για πρώτη φορά για τον σταυρό του, οι μαθητές ξενίστηκαν. Ο Πέτρος τον πήρε ιδιαιτέρως για να τον αποτρέψει. Πώς ήταν δυνατόν ο Πέτρος να συμβιβάσει με στη σκέψη του ότι αυτός που ήρθε σαν Μεσσίας, αυτός που μέλει να ανατρέψει τη ρωμαϊκή κατοχή και να οδηγήσει το λαό των Ισραήλ κυρίαρχο απάνω σε όλα τα έθνη της γης, τώρα πηγαίνει να σταυρωθεί? Πώς ήταν δυνατόν να γίνει αυτό? Ο Πέτρος δεν μπορούσε να το συμβιβάσει στη σκέψη του, επήγε να αναχαιτήσει τον διδάσκαλο. Και ο Κύριος του μίλησε πολύ αυστηρά. Γύρισε και τον κοίταξε και του είπε: «Είπαγε πίσω μου, Σατανά, δεν φρονίστα του Θεού, φρονίστα των ανθρώπων». Και πήρε τον δρόμο του προς το σταυρό. Ποτέ δεν θα το πίστευε ο Πέτρος ότι εκείνη τη στιγμή είχε γίνει το όργανο του Σατανά χωρίς να το καταλάβει. Ότι είχε γίνει το φερέφωνο του Σατανά χωρίς να το αντιληφθεί. Και ότι έμπαινε αυτό εμπόδιο στα σχέδια του Θεού, τα οποία ήσαν τόσο διαφορετικά από τα σχέδια των ανθρώπων. Και χρειάστηκε αυτό το θάνατό του να τους τον μιλήσει κατ' επανάληψη. Μας λέει κάπου στον Μάρκο, ήρθε ο Ιησούς από τότε να δεικνύει ότι πρέπει να απορριφθεί από τους ηγέτες του Ισραήλ, να απορριφθεί, να ονειδιστεί, να κτύπηθεί και τελικά να σταυρωθεί. Ήρχισε να δεικνύει σε αυτούς, που σημαίνει ότι κατ' επανάληψη τους ανέφερε για αυτό το θάνατο.
1: Ανέκαθεν ο Θεός ηθέλησε να λατρεύεται μέσα στον κόσμο. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό για να ζητάει το Θεό. Είναι μια θρησκευτική προσωπικότης ο άνθρωπος. Και το συνέστημα το θρησκευτικό που αποτελεί την πλέον ισχυρά εμπειρία της ανθρωπίνης ψυχής αποτελεί ένα όρατο νήμα που συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό. Σε όλα τα πλάτη τα γεωγραφικά και τα μήκη τα γεωγραφικά ευρίσκει κανείς το θρησκευτικό συνέστημα. Αλλά ο Θεός εφανέρωσε με ποιο τρόπο πρέπει να λατρεύεται. Δεν θα ήταν δυνατό να αφήσει την ανθρωπότητα να κινείται μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην άγνοια. Αυτά τα οποία γίνηκαν κατόπιν στην ανθρώπινη ιστορία είναι παρεπόμενα της πτώσεως και της απομακρύνσεως του ανθρώπου. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος εξέπεσε από τον μόνο θεϊσμό, στον τέισμο, στον πολυθεϊσμό, στον πανθεϊσμό, στον πολυθεϊσμό και εν συνεχεία στον ανημισμό και σε άλλες μορφές κατώτερες, τις οποίες συναντάει κανείς σε λαούς ξεπεσμένους και αποκομμένους από την ανθρωπότητα, το σώμα, το κύριο σώμα της ανθρωπότητας. Ο Θεός όμως εφανέρωσε απ' αρχής. Και μέσα στην ιστορία της Αγίας Γραφής βρίσκομαι τις επεμβάσεις του Θεού μέσα στην θρησκευτική ιστορία του κόσμου που ο Θεός εφανέρωσε με ποιο τρόπο πρέπει να λατρεύεται και ζήτησε λατρεία στο πρόσωπό του. Επί παραδείγματι στην Εδέμ η λατρεία του Θεού φαίνεται γινόταν και ήταν στηριγμένη, στημένη μάλλον, εκεί στο κέντρο της Εδέμ, εκεί όπου ήταν το δέντρο της ζωής. Απεκαλύπτεται ο Θεός. Και αν ο άνθρωπος στην ηθική δοκιμασία έβγαινε νικητής και έστεκε στην ηθική δοκιμασία που του εγένετο, αναμφισβήτητα θα είχε μια άλλη γεύση της παρουσίας του Θεού εκεί στο δέντρο της ζωής όπου ο Θεός απεκάλυπτε τον εαυτό του. Ήτανε, θα έλεγε κανείς, το θυσιαστήριον, το αγιαστήριον του κήπου της Εδέμ, το δέντρο της ζωής. Όταν ο άνθρωπος έπεσε, ο Θεός πάλι εμφανίζεται και ζητεί από τους λατρευτάς του να τον λατρεύσουν και η λατρεία τριγυρνάει, γυρίζει γύρω από το θυσιαστήριο το οποίο στείνουν οι πατριάρχες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, σε κάθε στάση τους, σε κάθε σταθμό, όπου πήγαιναν, δημιουργούσαν, έστειναν ένα θυσιαστήριο λατρείας του Θεού. Αργότερα, στα χρόνια του Μωυσέως και στις περιπλανήσεις του λαού του Ισραήλ μέσα στην έρημο, έχουμε την κυβωτό του μαρτυρίου. Η νεφέλη της δόξης αποκαλύπτεται εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου και ιδιαίτερα στην κυβωτό του μαρτυρίου. Η νεφέλη της δόξης και ο λαός, ο Ισραήλ, βλέπει τον Θεό και λατρεύει τον Θεό. Πιο αργά, στα χρόνια πλέον του Σολομώντος, έχουμε πλέον την ανέγερση του ναού και είναι ο ναός του Σολομώντος ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ο ναός εκείνος όπου ο Θεός θέλησε να στήσει το ειδικό του Άγια Στήριο, ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου, και η αποκάλυψη του ζωντανού και αληθινού Θεού γινόταν εκεί στα Άγια των Αγίων του ναού του Σολομώντος. Όταν ο Ισραήλ όμως απεστάτησε και ημάρτησε, ο ναός εκείνος κατεστράφει. Όταν απήχθη ο Ισραήλ και ο Ιούδας στην Βαβυλώνα εν συνεχεία, ο Ισραήλ στην Ασσυρία και ο Ιούδας στην Βαβυλώνα, κατεστράφει ο ναός εκείνος και όταν πλέον επέστρεψαν από τη μετικεσία της Βαβυλώνος μερικοί Ισραηλίτες, ανοικοδομήθη ο δεύτερος ναός, ήταν ο ναός του Ζορομπάμπελ, πτωχότερος, ταπεινότερος από τον πρώτον, που έμελε όμως να δει μεγάλη δόξα, διότι σε αυτό το δεύτερο το ναό, σύμφωνα με την προφητεία του Αγκαίου, του προφήτου, έμελε να, ο Κύριος της δόξης να φανεί. Και πραγματικά είναι σε αυτό το ναό, αλλά ομορφοποιημένον, φτιαγμένον, στολισμένον από τον Ηρώδη, είναι εκεί που ο Κύριος της δόξης φανερώθηκε. Η σκηνή αυτή εγίνηκε κατά την είσοδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα. Διαβάζουμε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιον, στο Ιώτα Αλφα 15-18 και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο Κάπα Αλφα 12-18 και ο Λουκάς επίσης αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός μετά από τη θριαμβευτική του είσοδο εις τα Ιεροσόλυμα εστράφει και επεσκέφθη το ναό. Εισήλθε μέσα στα Ιεροσόλυμα ως βασιλεύς της Ιών και επεσκέφθη το ναό ως ο Κύριος του ναού. Όσο όμορφα έβρισκε την πραγμάτωσή της, η προφητεία εκείνη την οποία ο Μαλαχίας ο προφήτης είχε πει, όταν έγραφε «Ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελό μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροστέ μου και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε». Η πρώτη φράση «αποστέλω τον άγγελό μου» αφορά τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος ετοίμασε την οδόν έμπροστε του Κυρίου και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε εξέφνης τελειελθεί στον αόν αυτού. Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε, ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τις δίνεται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως αυτού, τώρα η προφητεία μεταπηδάει στους εσχάτους καιρούς, ενώ περιγράφει ίσως την πρώτη έλευση, έρχεται εν συνεχεία για να μιλήσει για τη δευτέρα του έλευση και τις δίνεται να σταθεί στην παρουσία αυτού, διότι αυτός είναι ο σπύρχον αυτού και ο σμίγμα γναφέων. Πάντως, η φράση αυτή, ο Κύριος, τον οποίον συζητείτε, εξέφνης τελειελθεί εις τον αόν αυτού, ναι ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε, ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και πραγματικά, ο Κύριος Ιησούς Χριστός εφανερώθηκε εκεί εις τον αόν και η επίσκεψή του ήταν μια επίσκεψη τρομερά, η οποία άφησε εντύπωση στους γύρω. 3 χρόνια πριν, στην αρχή της σταδιοδρομίας του, όπως μας αναφέρει ο Ιωάννης, στο 2ο κεφάλαιο, στο 13-23 εδάφιο, και πάλι είχε επισκεφθεί τότε τον ναό και πήρε φραγγέλιο και εξέβαλε όλους αυτούς οι οποίοι πολλούσαν μέσα στην αυλή του ναού και είχαν μεταβάλει τον οίκο του πατρός του εις οίκον εμπορίου. Εξέβαλε όλους αυτούς που πολλούσαν τα πρόβατα και τα πόδια και τις περιστερές και τα τραπέζια των αργυραμιβών ανέτρεψε και ήτανε ο ζήλος του τόσος ώστε έκανε τους μαθητάς που κοίταξαν το πρόσωπό του να θυμηθούν τα λόγια τα γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Είναι αλήθεια ότι ο ναός εκείνος προορισμένος να παίξει ένα ρόλο Άγιον, να είναι το κέντρο της λατρείας του Θεού μέσα στον Ισραήλ και σε ολόκληρο τον κόσμο, να είναι εκεί που ο κάθε Ισραηλίτης γνήσιος και αληθινός θα μπορούσε να συναντήσει τον Θεό και να έχει επικοινωνία με τον Θεό. Και όπως είπαμε από αρχής, ο Θεός πάντα ήθελε να βρίσκεται ανάμεσα στο λαό του. Σε όλη την ιστορία την θρησκευτική της ανθρωπότητος έχουμε αυτές τις επεμβάσεις του Θεού. Ο Θεός θέλει να βρίσκεται μαζί με τον λαό του. Είτε στον κήπο της Εδέμ, στο δέντρο της ζωής, είτε στο θυσιαστήριο των Πατριαρχών, είτε στην κυβωτό του μαρτυρίου, στα χρόνια του Μωυσέως, είτε στο ναό του Σολομώντος, στο ναό του Ζωροβάβελ, εδώ, στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εν συνεχεία, και σήμερα, στην Εκκλησία, την αληθινή και γνήσια του Θεού. Είναι αυτή το κατοικητήριο, ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του Υψίστου. Είναι μέσα μας που κατοικεί ο Θεός. Θέλω περιπατήσει μέσα σε αυτούς, κατοικήσει και περιπατήσει μέσα σε αυτούς. Αλλά στην πραγματικότητα, εκείνος ο λαός είχε μεταβληθεί, όπως ο Μάρκος αναφέρει, μιλώντας, αναφερόμενος σε εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, σε προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, σε σπήλαιο ληστό. Κυριολεκτικά, είχε κατακλειστεί από εμπόρους του θρησκευτικού συναισθήματος και εμπόρους της λατρείας. 3 εκατομμύρια Ιουδαίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις ιστορικές, συνεκεντρούνται κάθε χρόνο το Πάσχα, τις ημέρες του Πάσχα, στα Ιεροσόλυμα για να λατρεύσουν και για να γιορτάσουν το Πάσχα. 3 εκατομμύρια Ιουδαίοι. Και μπορεί να φανταστεί κανείς τι γινότανε με τον κόσμο αυτόν που ερχότανε να αγοράσει τα προσφερόμενα εις τα στησίας ή τα προσφερόμενα για την θυσία του Πάσχα. Κατά τον Ιώσυφο, το ιερόν είχε καταντήσει άντρων, κυριολεκτικά, ληστών, καταφύγιο και κατάστημα τυραννίας. Ήσαν εκεί που οι ζηλωτέ, οι σικάροι κατέφευγαν, οι οποίοι αποτελούσαν ένα κίνημα εναντίον των κατακτητών των Ρωμαίων, και αν μάλιστα κανένας από αυτούς τραυματίζεται, εισήρχε το μέσα στο ναό, κουβαλώντας, φέρνοντας μέσα του, μέσα και το αίμα του, το αίμα που έτρεχε από τις πληγές του, αν ήταν τραυματισμένος, λερώνοντας μέσα το ναό. Παραλλήλως, στην αυλή του ναού, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τα πράγματα, θα δώσουμε μια μικρή περιγραφή του ναού. Ο ναός δεν ήταν ένα οίκημα, όπως θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί. Είχε μια πελωρία, ανοιχτή αυλή, την πρώτη αυλή, η οποία ονομαζόταν η Αυλή των Εθνών. Διαμέσου μιας πύλης, της ωραίας πύλης, συνήθως εισήρχοντο από την Αυλή των Εθνών, σε αυτή την Αυλή των Εθνών μπορούσαν να μπουν οι εθνικοί, αλλά μόνο σε αυτή την αυλή, και υπήρχαν επιγραφές στο δεύτερο τοίχο που απαγόρευαν την είσοδο των εθνικών βαθύτερα μέσα στο ναό με απειλή θανάτου. Από αυτή την αυλή, διαμέσου της ωραίας πύλης, εισήρχονται εις την αυλή των γυναικών. Εκεί εισήρχονται και οι γυναίκες, μόνο μέχρι την αυλή τη δεύτερη, οι γυναίκες, και σταματούσαν εκεί. Και εισήρχονται οι Ισραηλίτες, διαμέσου της ωραίας πύλης, εις την αυλή των γυναικών, πάση Ισραηλίτης μπορούσε να εισέλθει. Εν συνεχεία ήταν η αυλή των Ισραηλιτών, που μπαίνανε μέσα σε αυτή, διαμέσου μιας μεγάλης, τεραστίας πύλης, της πύλης του Νικάνορος, που χρειαζόντουσαν 20 άτομα να την ανοίξουν και να την κλείσουν. Μια βαριά πύλη, χάλκινη πύλη του Νικάνορος, την άνοιγαν και την έκλειναν 20 άνθρωποι. Σε αυτήν εισήρχοντο περνούσαν οι Ισραηλίτες και εισήρχοντο στην αυλή των Ισραηλιτών για τις θυσίες. Και μετά ήταν η αυλή των ιερέων, που εισήρχοντο στην αυλή αυτήν μόνον οι ιερείς, και εκεί γίνοντο εθυσίε. Υπήρχε δηλαδή εκεί το μέγα θυσιαστήριο της διαπυρός θυσίας, το θυσιαστήριο του θυμιάματος, η επτάφωτος λιχνία, η πρόθεση των άρτων και ο μέγας χάλκινος νυπτήρας. Είναι εκεί που γινόντουσαν οι θυσίες, και μετά από αυτή την αυλή των ιερέων ήταν ο κυρίος ναός, ήταν δηλαδή τα Άγια των Αγίων, ο κυρίος ναός, εις τον οποίον δεν εισήρχε το παραμονάχα ο μέγας αρχιερεύς άπαξ του ενιαυτού κατόπιν θυσίας αίματος. Σε αυτή την πρώτη αυλή λοιπόν, στην αυλή των εθνικών, ήσανται εκεί που είχαν συγκεντρωθεί όλοι εκείνοι οι έμποροι, οι οποίοι πολλούσαν πρόβατα, περιστέρια, μοσχάρια για τις θυσίες, και μπορεί να φανταστεί κανείς τι γινότανε εις τις ημέρες του πρώτου Πάσχα εκεί στην αυλή των εθνών. Πρώτα απ' όλα οι Ισραηλίτες έπρεπε να πληρώσουν τις ημέρες εκείνες τον ετήσιο φόρο, που ήταν μισός σύκλος, και έπρεπε να πληρωθεί ο φόρος αυτός, ήταν λίτρων, ένα είδος λίτρου για την ψυχή τους, ή συνεισφορά για την συντήρηση του ναού, και έπρεπε να πληρώσουν το μισό σύκλο αυτό, αλλά σε συγκεκριμένο νόμισμα, και έπρεπε κατά συνέπεια όλα εκείνα τα πλήθη τα οποία ήρχοντο από διάφορα μέρη και κυρίως Εβραίοι της Διασποράς να αλλάξουν τα χρήματά τους και να αποκτήσουν το νόμισμα το οποίο έπρεπε να καταβάλουν και να πληρώσουν, και κατά συνέπεια υπήρχαν αργυραμιδοί και τραπέζια αργυραμιδών για τις αλλαγές των νομισμάτων. Από την άλλη μεριά έπρεπε όλοι αυτοί να προμηθευτούν τα πρόβατά τους ή τα περιστέρια για την ημέρα του Πάσχα, κυρίως το πρόβατο, και επειδή εφοβούνται ότι οι επόπτε του ναού θα μπορούσαν να βγάλουν άχρηστα τα πρόβατα τα οποία αυτοί θα έφερναν απ' έξω, και τους εξεβίαζαν κατά αυτόν τον τρόπο φυσικά, τα βγάλανε ότι είχαν ελαττώματα και έπρεπε να είναι ακέραιο το πρόβατο, να μην έχει ελαττώματα το οποίο θα προσεφέρεται

τους, δημιουργούσε μια κατάσταση συγχύσεως, έλλειψη παντελώς της ιερότητος και του σεβασμού εις τον ναό και εις τη λατρεία όπου προσήρχονταν για να λατρεύσουν οι Ισραηλίτες. Ένα άλλο αποτέλεσμα ήταν ότι ενώ η αυλή εκείνη ήταν αφιερωμένη στους εθνικούς, οι οποίοι ήταν προσήλυτοι και θα μπορούσαν οι εθνικοί να πάνε και να σταθούν εκεί με ευλάβεια και να λατρεύσουν τον Θεό, εμποδίζοντο εξαιτίας αυτού του εμπορίου και αυτής της συγχύσεως η οποία γινόταν στον ναό. Κατά συνέπεια, εμπορικό της, εμπορία του θρησκευτικού συναισθήματος, ασέβεια, δεδήλωσης του ναού, παραγνώριση των απαιτήσεων του Θεού, ήσαν εκείνα τα οποία κυριαρχούσαν μέσα στον κόσμο εκείνων των Ισραήλ. Αλλά αυτά τα συμπτώματα δεν τα βλέπει κανείς μόνο στον Ισραήλ. Σε όλη την ιστορία του κόσμου τα ανάλογα συμπτώματα υπήρξαν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Εμπορικό της, εμπορία του θρησκευτικού συναισθήματος, η εκμετάλλευση, η δεδήλωση, η ασέβεια, όλα αυτά συγκεντρωμένα, η παραγνώριση των δικαιωμάτων του Θεού, αποτελούν και είναι, θα έλεγε κανείς, αυτά που συνοδεύουν το θρησκευτικό συνέστημα του ανθρώπου και την λατρεία του ανθρώπου προς τον ζωντανό και τον αληθινό Θεό, τον οποίο φυσικά ο άνθρωπος αγνοεί. Και είναι εδώ ακριβώς που ο Κύριος έρχεται να ορθοποδήσει την λατρεία και έρχεται να στήσει και να θεμελιώσει την πνευματική λατρεία μέσα στο λαό. Πρώτα απ' όλα, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρξαν γραπτά των πρόφητων θαυμάσια, δύνατα, ισχυρά, τα οποία μιλούσαν εναντίον αυτών των τάσεων και αυτής της πτώσεως της θρησκευτικής του λαού. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές ο λαός είχε χάσει τον τρόπο τον αληθινό της λατρείας και τον αληθινό δρόμο της λατρείας του ζώντος και αληθινού Θεού και σηκώθηκαν προφήτες, άνθρωποι του Θεού, διάπηροι με το Πνεύμα του Θεού μέσα τους για να μαστιγώσουν και να ελέγξουν. Διαβάζω τρία κομμάτια από την Παλαιά Διαθήκη τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Ένα στον Ισαΐα, στον Ιήτα, εναντίον του τυπικισμού, του φορμαλισμού. Στον Ιήτα κεφάλαιο. Αναβόησον δυνατά, μη φυστείς, ύψωσε τη φωνή σου, σα σάλπιγγα και ανάγγειλε στο λαό μου τις ανομίες τους και προς τον οίκο Ιακώβ τις αμαρτίες τους. Με ζητούν όμως κάθε μέρα και επιθυμούν να μαθαίνουν τα σοδούς μου, σαν έθνος το οποίο έκαμε δικαιοσύνη και δεν εγκατέλειπε την κρίση του Θεού αυτού. Ζητούν από μένα κρίσης δικαιοσύνης. Επιθυμούν να πλησιάζουν στον Θεό. Γιατί ενιστεύσαμε, λένε, και δεν είδες, εταλαιπωρήσαμε την ψυχή μας και δεν εγνώρισες. Ιδού, την ημέρα της νηστείας σας ευρίσκεται η δονήν και καταθλίβεται όλους τους μισθωτούς σας. Ιδού νηστεύετε για δίκες και έρηδες και γροντίζετε ασεβώς. Μην νηστεύετε καθώς την σήμερον για να ακουστεί άνωθεν η φωνή σας. Τι αυτή είναι η νηστεία την οποία εγώ εξέλεξα, να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχήν αυτού μίαν ημέραν, να κλείνει την κεφαλήν του σαν σπάρτο, να υποστρώνει σάκο και στάκτη στον εαυτόν του. Νηστεία θα το ονομάσεις τούτο και η μέρα δεκτείνει στον Κύριο. Η νηστεία την οποία εγώ εξέλεξα δεν είναι αυτή το να λύεις τους δεσμούς της κακίας, να διαλύεις τα βαρέα φορτία, να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευμένους και να συντρίβεις πάντα ζυγών. Δεν είναι να διαμοιράζεις τον άρτον σου στον πεινόντα και να εισάγεις στην οικία σου τους άστεγους πτωχούς. Όταν βλέπεις τον γυμνό να ενδύεις αυτόν και να μην κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου, τότε το φως σου θα ήθελε εκλάμψει ως η αυγή και η υγεία σου ταχαίως ήθελε βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου ήθελε προπορεύεστε μπροσθέν σου. Η δόξα του Κυρίου θα είναι η οπισθοφυλακή σου. Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεται. Θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει «Ιδού εγώ». Και συνεχίζει.

Τι διαβάζουμε εδώ? Την αυστηρότατη κριτική εναντίον του τυπικισμού και του φορμαλισμού. Εναντίον της θρησκευτικότητας εκείνης η οποία παίρνει έναν τύπον εξωτερικών, μια φόρμα εξωτερική, και όμως παραλείπει την ουσία των πραγμάτων. Διδάσκει εδώ πέρα την πρακτική θρησκεία που είναι η άσκηση του αγαθού, η έμπρακτη εφαρμογή του αγαθού με δύναμη βεβαίως και έμπνευση Θεού. Η τήρηση του θελήματος του Θεού η συγκεκριμένη. Απ' την άλλη μεριά γνωρίζουμε όλοι μας τι γίνεται στις θρησκείες όλες και τι έγινε και μέσα στον Ισραήλ, όπως ο προφήτης εδώ πέρα σηκώνεται και ελέγχει το λαό εκείνο του Θεού για τον εσφαλμένο τρόπο και την εσφαλμένη αντίληψη της λατρείας. Δεν ήταν να νηστεύουν, να μην τρώνε μια μέρα και να κλείνουν το κεφάλι τους σαν Σπάρτο. Δεν είναι δηλαδή οι νηστείες αυτές και όλη εκείνη η τυπική εκδήλωση της θρησκείας την οποία ζητάει ο Θεός. Αληθινή λατρεία στο Θεό είναι να εφαρμόσεις το δίκαιο, να πράξεις το αγαθό, να τηρήσεις το θέλημα του Θεού, να μείνεις μέσα στο θέλημα του Θεού. Ο προφήτης, σαν ένα άλλο μαστίγιο του Θεού, σηκωνόταν για να χτυπήσει όλες αυτές τις τυπικότητες και όλη αυτή την άγνοια του λαού στην άσκηση της λατρείας του. Ένα άλλο χωρίο, επίσης θαυμάσιο, είναι το 56, το νηστίγμα του Ισαΐα του προφήτου, στο εδάφιο 7. Ετούτο μιλάει το χωρίο για την καθολικότητα της λατρείας. Είναι ένα χωρίο εναντίον του στενού φανατισμού, του κλειστού φανατισμού, ώστε ο άνθρωπος να θεωρεί τον εαυτόν του αγιότερον από τους άλλους και να νομίζει ότι μόνον αυτός γίνεται δεκτός στο Θεό και εις τη λατρεία του Θεού, ενώ άλλοι δεν γίνονται δεκτοί. Για το λόγο ότι είχε κάποτε μια αποκάλυψη ή για το λόγο ότι έχει μία θρησκεία, κάποια θρησκεία η οποία έχει καταντήσει ένας τύπος στα χέρια του. Πόσο θα πρέπει να τα προσέξουμε και εμείς σήμερα αυτά. Μπορεί μια πνευματική λατρεία όπως είναι η δική μας η οποία έχει καταργήσει κάθε τύπο να γίνει μια τυπική λατρεία. Με το να προσέρχεται κανείς κατά Κυριακήν στην Εκκλησία, να κάθεται από συνήθεια στο δείπνο του Κυρίου, να μετέχει στο δείπνο του Κυρίου από συνήθεια, να κάνει μια τυπική προσευχή και όλα αυτά να έχουν γίνει ένας τύπος και να έχουν καλύψει την ουσία. Απ' την άλλη μεριά, να πιστεύουμε ότι εμείς μόνοι είμεθα οι λατρευτές του Θεού και ότι δεν υπάρχουν άλλοι σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης σαν εμάς και να κλειστούμε μέσα σε έναν εκκλησιαστικό φανατισμό ώστε να αποκλείουμε κάθε άλλον από τη λατρεία του Θεού. Άκουσε τι λέγει το νηστίγμα κεφάλαιο στο εδάφιο 7. Παίρνω λίγο παραπάνω από το 6. «Περι δε των ιών του αλλογενούς ή την εσύθελον προσθετή εις τον Κύριον για να δουλεύουσι εις αυτόν και να αγαπώσει το όνομα του Κυρίου για να είναι δούλοι αυτού, όσοι φυλάτουσι το Σάββατον, ώστε να μην βεβηλώσωσι αυτό και κρατούσι τη διαθήκη μου και τούτους θέλω φέρει εις το Αγιό μου όρος και θέλω εφράνει αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου. Τα ολοκαυτώματα αυτών και εθυσία αυτών θέλουσι είστε δεκτέ εκ το θυσιαστηριών μου, διότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντας τους λαούς». Κοιτάξτε η καθοδικότης της λατρείας. Πάσο επικαλούμενος τον Κύριο εις όλο το πρόσωπο της γης, εάν με ειλικρινή λατρεία προσέρχεται, εάν πλημμένος εις το αίμα του Χριστού για μας την Καινή Διαθήκη προσέρχεται να λατρεύσει το Θεό, είναι δεκτός εις το Θεό και ο Θεός δεν διακρίνει και δεν ξεχωρίζει, αρκεί ο άνθρωπος να βρίσκεται μέσα στην πίστη και στην αλήθεια. Πόσο φοβερό πράγμα είναι να κλείνεται κανείς μέσα στον εαυτό του, ο εκκλησιαστικός εγωισμός, μόνον εμείς, και να μην έχει στην όραση της αδελφότητος, της εξυπλωμένης εις όλο το πρόσωπο της γης. Ο οίκος μου θα είναι ονομαστεί οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Και ακόμα εναντίον της καθολικότητας της λατρείας, όπως είπαμε, και
ακόμα ένα εδάφιο, στο Ιερεμίας ζήτα 11, κατά της εκμεταλλεύσεως, της εμπορίας του θρησκευτικού συναισθήματος και της εμπορίας της λατρείας. Διαβάζω αυτό στο Ιερεμίας ζήτα 11, στο οποίο ο λόγος του Θεού μας λέγει. Το διαβάζω όμως από την αρχή, γιατί είναι ωραίο το κομμάτι αυτό. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμία παρακυρίου λέγον, στήθη εν την πύλη του οίκου του Κυρίου και κήρυξον εκεί τον λόγον τούτον και είπε, ακούσατε το λόγο του Κυρίου πάντες οι Ιούδα, ή δια των πυλών τούτων εισερχόμενοι για να προσκυνείτε τον Κύριο. Να κοιτάξτε τον προφήτη στυλωνόταν εκεί στην πύλη, με δύναμη Θεού για να εξαγγείλει στο λαό τις αμαρτίες του και να τον ελέγξει. Ακούσατε το λόγο του Κυρίου πάντες οι Ιούδα, ή δια των πυλών τούτων εισερχόμενοι για να προσκυνείτε τον Κύριο. Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Διορθώσατε τα σοδού σας και τα σπράξη σας και θέλω σας στερεώσει εν το τόπο τούτο. Μη πεποίθατε εις λόγους ψευδείς λέγοντες «Ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι ούτος». Είχανε κάθιση μέσα τους ότι είχανε ναόν, ενώ τα έθνη της γης δεν είχαν το ναόν του Κυρίου. Είχανε ναούς ειδόλων. Ήσαν θεαλικτοί οι εθνικοί. Τους απέφευγαν, τους απεστρέφοντο και αυτοί εκαφόντο όχι στο ότι ετηρούσαν το θέλημα του Θεού, αλλά ότι είχαν ένα ναό κτισμένο μέσα εκεί. Ο ναός του Κυρίου είναι ούτος. Διότι αν αληθώς διορθώσετε τα σοδού σας και τα σπράξη σας, εάν εντελώς εκτελέσετε κρίσιν ανάμεσον ανθρώπου και του πλησίον αυτού, εάν δεν καταδυναστεύετε τον ξένο, τον ορφανό, την χείρα και δεν χύνετε αίμα θεών εν το τόπο τούτο, μη δε περιπατείτε ο πίσω ξένων θεών εις θωράν σας. Τότε θέλω σας κάμει να κατοικείτε εν το τόπο τούτο, εν τη γη την οποία έδωκα εις τους πατέρας σας εις αιώνα αιώνας. Ιδού, σεις έχετε την πεποίθησή σας σε λόγους ψευδείς, εκ των οποίων δεν θέλετε ωφεληθεί. Κλέπτετε, φωνεύετε και μοιχεύετε και ομνύεται ψευδός και τιμιάζεται στον Βάαλ και περιπατείται ο πίσω άλλων θεών τους οποίους δεν γνωρίζετε. Έπειτα έρχεστε και ίσταστε ενώπιόν μου εν το οίκο τούτο επί των οποίων εκλήθη το όνομά μου και λέγεται ηλευθερώθημεν για να κάνετε πάντα τα αυτά τα πτελήγματα. Σπήλαιον ληστών έγινε ενώπιόν σας ο οίκος ούτος εφών εκλήθη το όνομά μου ιδού αυτός εγώ είδον ταύτα λέγει ο Κύριος. Αλλά υπάγεται τώρα στον τόπο μου τον ενσυλό, όπου έθεσα το όνομά μου καταρχάς, και ιδέτε τι έκαμα εις αυτόν για την κακία του λαού μου Ισραήλ. Και τώρα επειδή επράξατε πάντα τα αυτά τα έργα, λέγει Κύριος, και ελάλησα προς εσάς, εγυρώμενος πρωί και λαλών, και δεν ικούσατε, και σας έκραξα και δεν αποκριθήκατε, δια τούτο θέλω κάμει εις τον οίκον, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, εις τον οποίον σεις έχετε το θάρρος σας, και εις τον τόπον τον οποίον έδωκα εις εσάς και εις τους πατέρας σας θα κάμω καθώς έκαμα εις την Σιλό. Όπως κατέστρεψε την Σιλό θα κατέστρεφε και το ναό. Με αυτό λοιπόν το φόντο και με αυτό το προηγούμενο των προφητών οι οποίοι είχαν ελέγξει το λαό, ο Κύριος είχε δει το ναό όταν πλησίασε στην πόλη από πάνω από το όρος των ελαιών. Και ο ναός αυτός στολισμένος από τον Ηρώδη εφάνταζε κάτω από το φως του ηλίου με το χρυσάφι που ο Ηρώδης και τα μάρμαρα που είχε προσθέσει και είχε μια φαντασμαγορική όψη. Αλλά όταν πλησίασε η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική. Πόσο το φαινόμενο εξαπατά. Μπορεί να δεις μια εκκλησία, μεγάλο κτίριο, πλήθος κόσμου. Αλλά όταν ο Θεός πλησιάσει κοντά τη βλέπει. Τι είδε ο Κύριος. Υπήρχε ασέβεια, υπήρχε βεβήλωση, υπήρχε εκμετάλλευση της λατρείας και του θρησκευτικού συναισθήματος του κόσμου, υπήρχε παραγνώριση των δικαιωμάτων του Θεού. Υπήρχαν όλα αυτά. Και ο Κύριος παίρνει το μαστίγιο για να εκβάλει τους ανθρώπους αυτούς από μέσα εκεί, από την αυλή στην οποία ήσανε συγκεντρωμένοι. Βέβαια, τα θαύματα και τα σημεία τα οποία είχε πράξει έκανε ώστε μια νεφέλη σεβασμού να τον περιτυλίγει ώστε ο κόσμος να τον
τον υπολογίσει. Τα πλήθη είχαν έναν ενθουσιασμό για αυτόν, τον Κύριο. Ο ζήλος του που φαινόταν στο πρόσωπό του με τρόπο τέτοιο ώστε οι μαθητές στην πρώτη του τουλάχιστον εκδήλωση αυτή είπαν «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε». Η ενοχή εκείνων οι οποίοι πουλούσαν όλα αυτά τα πράγματα και βρισκόντουσαν μέσα στην αυλή έκανε ώστε αυτή η εκδήλωση του Κυρίου να μην συναντήσει κανένα εμπόδιο και καμία δυσκολία ούτε από τις αρχές του ναού. Τον αξιωματικό του ναού και τους φρουρούς του ναού εκεί ή τους αρχιερείς, ώστε να μην μπορέσουν να αντιδράσουν. Το ερώτημα είναι, τι εκκίνησε τον Κύριον να εκδιώξει όλους αυτούς τους εμπόρους από μέσα. Ήτανε μια πρόθεση διαμαρτυρίας, διότι είχε ο οίκος του πατρός του γίνει οίκος εμπορίου, αναμφισβήτητα ναι. Και παρόλο ότι όμως ότι ο ναός μια μέρα θα καταστρέφεται και ο Κύριος το προανήγγειλε και η Παλαιά Διαθήκη το είχε προείπει και γίνει και αυτό το 70 μετά Χριστό. Όμως μόνο τα αυτά δεν ήταν εναντίον του ναού ο Κύριος, διότι ο ναός χρησιμοποιήθηκε και μετά την Αναστασή του από τους μαθητάς σαν τόπος λατρείας και σαν πρώτο λίκνο θα έλεγε κανείς, σαν το λίκνο της Εκκλησίας του Χριστού της νεογέννητης την εποχή εκείνη. Ήταν ακόμα μία, θα έλεγε κανείς, ένα είδος παραβολής που πραγματοποιήθηκε κατά έναν τρόπο δραματικόν, το ότι έβγαλε τα βόδια, τα πρόβατα, τα περιστέρια και ανέτρεψε τα τραπέζια, σαν να ήθελε να πει ότι θα σαρωθούν οι παλαιές θυσίες και μια καινούργια θυσία θα στηθεί, η θυσία η δική του, με την οποία πραγματικά ο άνθρωπος θα μπορούσε να πλησιάσει προς το Θεό, η θυσία δια του αίματος του. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι μπορεί να ήταν και αυτό το περιεχόμενο στην εκδήλωση αυτή του Ιησού Χριστού. Εν τούτης ο Κύριος δεν μίλησε ποτέ σαφώς εναντίον των θυσιών και θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν έπαυσε να θεωρεί τον ναόν και τα τελούμενα μέσα σε αυτό ως ναόν ως οίκον του πατρός του. Αλλά έχουμε σε αυτά τα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης δύο σοβαρούς λόγους, τους οποίους τα επικαλείται, τα εδάφια αυτά τα επικαλείται ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής. Το ένα είναι η καθολικότης της λατρείας, την οποία αυτοί την είχαν εμποδίσει με το να μαζεύονται μέσα στην αυλή. Όλοι οι έμποροι εκείνοι εμπόδιζαν τους εθνικούς ευσεβείς, οι οποίοι πήγαιναν με ευσέβεια για να λατρέψουν τον Θεό. Αυτή η καθολικότης της λατρείας, την οποία ο Θεός την είχε διακηρύξει ήδη από την Παλαιά Διαθήκη και την οποία ο Κύριος ήρθε για να την πραγματοποιήσει και να την εφαρμόσει. Με τον ανοίξει το δρόμο και στους εθνικούς, να καλέσει και τους εθνικούς εις την λατρεία του Θεού. Αυτό το εμπόδιζαν αυτοί με τον φανατισμό τους, με την στάση την οποία τηρούσαν απέναντι των εθνικών και με την πεδήλωση του ναού και ιδιαίτερα εις το χώρο εκείνο εις τον οποίο οι εθνικοί συνεκεντρούντο. Από την άλλη μεριά ήταν μια βιαία, θα έλεγε κανείς, διαμαρτυρία, κρίσης εναντίον της ασεβίας και της εκμεταλλεύσεως. Κατά το εδάφιο εκείνο του Ιερεμία εκάνατε τον οίκον του πατρός μου σπήλαιον ληστών εναντίον όλων εκείνων που είχαν μεταβάλει την αγνότητα της λατρείας σε τόπον εκμεταλλεύσεως. Πραγματικά, στα λόγια και στις ενέργειες του Κυρίου συναντώνται αυτά τα δύο πράγματα. Η καταδίκη της εκμεταλλεύσεως, της θρησκευτικής εκμεταλλεύσεως και η καθολικότης, η εφαρμογή της καθολικότητος της λατρείας. Επί παραδείγματι, για τα έθνη, ο Κύριος είχε μιλήσει σε ποικίλες περιπτώσεις. Θα θυμηθούμε ότι ακόμα εις την Παλαιά Διαθήκη, από το πρώτο βασιλέον, στο Ήτε κεφάλαιο, 41-43 εδάφιο, όταν δηλαδή εστηρίχθη ο ναός και εστήθη ο ναός εκείνος του Σολομώντος, στην θαυμάσια εκείνη προσευχή την οποία κάνει ο Σολομών, και διαβάζω το χωρίο αυτό να το ακούσουμε, η πρόθεση του Θεού από εκείνο τον καιρό ήταν όχι μόνο ο λαός Ισραήλ, αλλά και όλα τα έθνη της γης
εφόσον θα έπραταν το θέλημα του Θεού να εισέλθουν σε αυτή την πνευματική λατρεία του Θεού. Ακούστε αυτό το ωραίο κομμάτι από την προσευχή του Σολομώντος στο πρώτο βασιλέον, είτε κεφάλαιο και εδάφιο 41 έως 43. Λέει τα εξής: «Και των ξένων έτη, ο οποίος δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από γης μακράς για το όνομά σου, διότι θέλουσι ακούσει το όνομά σου το μέγα και την χείρα σου την κρατεά και τον βραχιονά σου των εξυπλωμένων, όταν έλθει και προσευχηθεί προς τον οίκον τούτον, σύ επάκουσον εκ του ουρανού του τόπου της κατοικησεώς σου και ενέργησον κατά πάντα περιώσον ο ξένος σε επικαλεστεί, για να γνωρίσωσι πάντες οι λαοί της γης το όνομά σου, να σε φοβόνται καθώς ο λαός σου Ισραήλ, και για να γνωρίσωσι ότι το όνομά σου εκλήθη επί των οίκων τούτων των οποίων οικοδόμησα». Τι θαυμάσιο κομμάτι στην προσευχή του Σολομώντος. Αγκαλιάζει ολόκληρο το πρόσωπο της γης, όλους τους λαούς της γης. Όλοι είναι δεκτοί στον Θεό. Και όπως είχε πει ο Πέτρος, όταν είδε το Πνεύμα το Άγιο να επισκέπτεται τον Κορνήλιον, είπε: «Αντιλαμβάνομαι, κατανοώ ότι εις πανέθνος ο επικαλούμενος των Θεών, εν ειλικρινία, γίνεται δεκτός εις αυτό». Η καθοδικότης της λατρείας. Οπουδήποτε υπάρχουν ψυχές οι οποίες πλησιάζουν τον Θεό εν το ονόματι του Χριστού, γίνονται δεκτές. Και η αδελφό της είναι πολύ απλωμένη απάνω στο πρόσωπο της γης. Την ανάγκη να αποκτήσω με αυτή την ίδια όραση, την οποία είχε ο Κύριος, ο οποίος επρόσμενε όλους τους λαούς της γης να μπουν μέσα στη χάρη. Να θυμηθούμε ακόμα ότι αυτό το τυπικισμό, όπως την τήρηση του Σαββάτου, ο Κύριος τον έσπασε με το να κάνει αυτός έμπρακτα το αγαθόν την ημέρα του Σαββάτου. Και τους είπε κατ' επανάληψη ότι την ημέρα του Σαββάτου δεν σώζεται το ζώο σας, εάν πέσει κάπου. Και τους έδειξε ότι την ημέρα του Σαββάτου οι ιερείς βεβηλώνουν το Σάββατο μέσα στο ιερό. Και ότι ο Δαβίδ είχε φάγει από τους άρτους της προθέσεως σε μια περίπτωση ανάγκης. Ώστε δεν είναι ο τύπος, είναι η ουσία. Είναι η πρόθεση, εάν υπηρετείς μέσα στο θέλημα του Θεού. Και αν είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού, δεν είναι να κρατήσεις τον εξωτερικό τύπο, αλλά να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και όσον αφορά τα έθνη, θα θυμηθούμε ακόμα τα λόγια του Κυρίου, όταν επί παραδείγματι εκείνη η γυναίκα της Βιθανίας χρησιμοποίησε το μύρον και το έριξε επάνω στο κεφάλι του Κυρίου και είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός ότι το παράδειγμά της και η περίπτωσή της θα μνημονεύεται παντού οπουδήποτε κηρυχτεί το Ευαγγέλιο εις όλων των κόσμων. Προβλέποντας με αυτόν τον τρόπο ότι το Ευαγγέλιο θα κηρύσσετο σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ακόμα θα θυμηθούμε την θέση των εθνών της γης μέσα στο Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος λέγει, αποστέλει, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και ακόμα όταν λέγει ότι η μαρτυρία θα πρέπει να εξέλθει από την Ιερουσαλήμ και στη Σαμάρια και μέχρι εσχάτου της γης. Συνεπώς, η ενέργεια του Κυρίου ήταν μια πράξη συμβολική της καταστροφής του ναού στα τέλη των καιρών, όπως εκείνο το θυσιαστήριο του ψηλό κατεστράφη εξαιτίας της ανομίας, της εκμεταλλεύσεως και της αδικίας, για να θεμελιωθεί η αληθινή λατρεία του πνεύματος και της αλήθειας, μια πράξη ακόμα συμβολική του καθαρισμού του ναού, της καθαρότητος της λατρείας, που θα έπρεπε να θεμελιωθεί, διότι ο Κύριος ήρθε να θεμελιώσει την καθαρή λατρεία προς τον Θεό, τον ζωντανό και αληθινό. Τώρα δια του αίματος του Ιησού Χριστού πλημμένη, με το Πνεύμα του Θεού πρυχισμένη μέσα μας και αναγεννημένη, με την όραση της αδελφότητος εις όλο το πρόσωπο της γης,
ενωμένοι με όλους εκείνους οι οποίοι είναι λυτρωμένοι πραγματικά δια του αίματος του Ιησού Χριστού.